0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ο Μάθος από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: μεγάλη. Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθα από Σουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
11: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσο, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δενδρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όασης.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
23: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών, γυναιδότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω:
14: ας το διάολο, πρωί πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
18: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
20: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
21: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί?
22: Σιγά τα αίματα, καλέ.
23: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
24: Ναι. Πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
25: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
26: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
27: Τέλος.
28: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Focus FM 103,6, αλλά και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Είναι 3 του Ιούνιου του 2026 είναι το σωτήριον έτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά στον αέρα της πόλης με όλη την επικαιρότητα της ημέρας και τα λοιπά και τα λοιπά. 69-074-83-4-8-4 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Τώρα αν είστε τίποτα πατροπαράδοτοι μπορείτε να στείλετε και ταχυδρομικό Περιστέρι Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο. Έχω ανοιχτό το παράθυρο, ας μπει από εκεί και ας αφήσει το μήνυμά σας. Μπορείτε να στείλετε και drone. Αλλά άμα στείλετε drone, στείλετε και έναν καφέ ταυτόχρονα για να ανοίξει το μάτι.

Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Εδώ πέρα είστε. Όχι, δεν θα στείλω τις πρώτες καλημέρες. Θα σας πω πρώτα ότι ξημερώνουμε με 21 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 79%. Με επίσης 21 βαθμούς Κελσίου ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 69%. Αναμένουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η μέγιστη, από ό,τι βλέπω, στους 34 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών έτσι στα ορεινά. Αλλά αυτού μην το ματιάσω, το καλοκαίρι είναι εδώ.

Και τώρα θα πάω στα μηνύματα να στείλω και τις πρώτες καλημέρες εδώ στην παρέα. Καλημέρα στον Τάσο που καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να φύγει, λέει, αυτή η χολέρα που μας κυβερνάει τώρα και να έρθει γρήγορα ο Βελόπουλος, γιατί είναι ένας αληθινός, λέει, πατριώτης. Μπας και δούμε προκοπή σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Αλλιώς είμαστε χαμένοι. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Τάσο μου. Καλημέρα. Καλό πρωί. Τι θυμήθηκα τώρα, εκείνο το ωραίο σύνθημα που φωνάζανε κάποια στιγμή. Αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα, το θυμάστε. Ή ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αν ξεχνά, αν ξεχνά. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Ο πατέρας Παναγιώτης μας καλημερίζει. 300.000 λαθρομετανάστες, λέει, στην επταετία διακυβέρνησης. Σίγουρα, λέει, μας ήρθαν από την Κρήτη. Πολλαπλασίασε επί 4, γιατί από 4 γνωστά σημεία μας ερχόντουσαν. Ένα 200, λέει, λαθρομετανάστες έχουμε εδώ. Πέμπτη φάλαγγα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια. Οι εισβολείς έρχονται στη χώρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Να είναι καλά ο Μητσοτάκαρος, να είναι καλά που φτιάχνει φράχτη στον Εύρο. Που να δεις, εγώ πιστεύω ότι φτιάχνει το φράχτη στον Εύρο να μην μας φύγουν από εκεί. Γι' αυτό το κάνουν το φράχτη, έρχονται από το Αιγαίο. Σου λέει, το Αιγαίο δεν ξαναφύγουν, άμα φύγουν θα φύγουν από τα σύνορα, από βόρεια. Κλείσε τα σύνορα εκεί πέρα, τους κρατήσουμε μέσα. Είμαστε για τέτοια τώρα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στη Βασιλική, η οποία ετοιμάζεται για εργασία. Σε αυτό το άρτιο, το εξαιρετικό, το θεσπέσιο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο μας έχει φτιάξει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Να σε καλά, υπουργάρα μου, να σε καλά. Βασιλική, να σε καλέσω μια μέρα να έρθεις να τα πεις εδώ πέρα, έτσι. Να κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, για το πώς αντιμετωπίζετε εσείς οι νοσηλευτές το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το πώς σας αντιμετωπίζει και εσάς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι, να κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, εσύ που τα ζεις κάθε μέρα, που τα βιώνεις, που βλέπεις το τι γίνεται. Να δούμε, ρε παιδί μου, πόσο ζάχαρη είναι τα πράγματα εδώ στη χώρα όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στη Δέσποινα. Στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό, λέει, Τεταρτίτσα σήμερα. Καλή εκπομπή. Αυτή η εβδομάδα θα περάσει, δεν το καταλάβουμε. Στο Μιχάλη, καλημέρα. Ο Μιχάλης από τον όμορφο Βόλο. Ο Αρχοντής από το εξωτικό Κιλκής. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Ηλία. Κάθε μέρα, όλη μέρα, λέει, σας ακούω. Είστε σούπερ. Εύχομαι κάτι να αλλάξει στην Ελλάδα μας για όλους τους Έλληνες. Επιτέλους και εμείς εδώ που είμαστε να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε. Καλημέρα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Το εύχομαι πραγματικά να μπορέσετε κάποια στιγμή να γίνει αυτό το θαύμα, να ξαναγυρίσετε. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε, εννοείται, μια κυβέρνηση η οποία να είναι φιλελληνική. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Τετάρτη, και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

Ηλιόλουστος θα είναι για σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση κάποιες γρήγορες βροχές οι οποίες μπορεί να χτυπήσουν τα ορεινά. Γενικά ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο περιμένουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, αν μη θα πνώνουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους νότιο-δυτικούς 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν περιμένουμε καλοκαιρία, ωραία πράγματα. Κάποιες βροχές εντάξει χρειάζεται και αυτή, γιατί μέσα στο καλοκαίρι, τότε που θα ξεκινήσουν οι καύσονες, θα αρχίσετε να την ψάχνετε τη βροχή και θα λέτε άρε να βρεχεί λίγο έτσι να δροσίσει τώρα. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή εκπομπή λέει, αχ με αυτό τον καφέ κρίμα λέει που δεν μένω κοντά. Γιατί μια χαρά τώρα με το διαδίκτυο άμα θέλεις. Α, στις δικαιολογίες τώρα. Αλήθεια, πού μένεις, από πού μας στέλνεις τις καλημέρες σου κάθε μέρα? Καλημέρα στη Μαρία, καλό πρωινό. Καλή Τετάρτη λέει, Τετάρτη καλώς όρισες, φέρε χαρά κοντά μας και την ευχή της Παναγιάς στις οικογένειές μας. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Διονύση με τα εξαιρετικά μέλια του. Εγώ λέει θυμάμαι και το Τσοβόλα δώστα όλα, ωραίες εποχές τότε, ωραίες εποχές. Και μας τα δώσε όλο ο Τσοβόλας, μοιράζανε τότε λεφτά. Άρε πού είναι ο Παπανδρέου ρε, όχι ο γιος, όχι δεν τον κάνω. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου.

Στο Βασίλη, καλημέρα. Μου κάνει, λέει, τρομερή εντύπωση. 36 δις ευρώ, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Πού πήγαν, τι έγιναν, ποιοι τα πήρανε. Εμείς στην καθημερινότητά μας, λέει, τι καλύτερο είδαμε. Μιλάμε για την πιο άχρηστη και ανίκανη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα. Και εσύ τώρα 36 δισεκατομμύρια πήγαν σε καπιανών τις τσέπες. Πώς νομίζεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη κάνανε όλοι αυτοί περιουσίες? Βλέπεις από το πουθενά, εκεί που είχαν ένα-δύο σπίτια, ξαφνικά έχουν 7, 8, 10, 15. Μοιράστηκαν αυτά τα χρήματα. Αυτοί βολεύτηκαν πάντως, γιατί δεν υπάρχει, άμα ψάξετε και δείτε τα αποθενέσχες των νεοδημοκρατών, δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει μέσα στην 7ετία αυτή που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, από το 2019 μέχρι το 2026. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει. Όλοι είναι με φουσκωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα στους νέους επιβάτες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και επίσης Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Δεν ξέρω τι είναι η ρεβοϋποποδία. Πάντως όσοι το έχετε αυτό, γιορτάζετε, ξέρω. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 3 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Σαν σήμερα το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Σαν σήμερα το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδενο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Σαν σήμερα το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο ενθουσιώδης υποδοχή. Σαν σήμερα το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σαν σήμερα το 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρόνομετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστικών αρχών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι ζητούν το θέμα της εκπόνησης της κοινής στρατηγικής της προκλήσης της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινοθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στην βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1922 έρχεται στη ζωή ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της Νουβέλ Βάγκ. Ενώ σαν σήμερα το 1926 έρχεται στη ζωή ο Άλεν Γκίσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 1950. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλντ, Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Αυστριακός συνθέτης Γιώχαν Στράους, γνωστότερος για το έργο του Γαλάζιους Δούναβης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανομεξικανός ηθοποιός Άντονι Κουίν.

Α, ορίστε, η Χριστίνα μένει στη Νέα Κρίνη. Γιατί, τι είναι να πεταχτείς δηλαδή εδώ μέχρι την Πολυτεχνείο, δεν κατάλαβα. Σήκω 5 και 4, 5 και 20 το πρωί, έλα φέρε έναν καφέ. Δικαιολογίες τώρα, καταλαβαίνετε. Καλημέρα Χριστίνα μου, καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να βγάλουμε και κανένα φράγκο και να επανέλθουμε να πιάσουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Η Νέα Αριστερά τι έγινε, τι πάθανε εκεί πέρα, γιατί διασκορπίζονται. Θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, λέει κάποιοι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε μετά.

0: εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη. Σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου. Όλοι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς, πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Στο 3,2% στην Ευρώπη, στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Νέα πάτη με πρόστιμα τροχείας μέσω gov.gr, τι γράφει το μήνυμα και τι να προσέχετε. Ο φωνιάς της Καλαμάτας, 45 μαχαιριές στην 39χρονη, ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά. Η Δήλος βυθίζεται 1% το χρόνο, κίνδυνος για τα μνημεία από κλιματική κρίση και γεωλογικές διεργασίες. Στους άνω των 60, καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμών στη θάλασσα. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση PALS. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Βυθίζεται κατά 1% το χρόνο η Δήλος σε επιχειρήσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αγιαλών. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κράτος, επιχειρηματική όμιλη και Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμική συνεργασία για υποκλοπές και γενικευμένο φακέλωμα. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα, καρνάγια για τον αμερικανικό εκτοστόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν πιο έτοιμοι από ποτέ για πολεμική κλιμάκωση, ενώ συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση, αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ντρόουν, θύλακας Κάλιγκραντ και Ρεσάλτα οδηγούν σε γενίκευση του πολέμου. Εργατικό κέντρο Ευβίας, μαζική μαχητική απάντηση στις αθλειότητες εργοδοσίας και εργατοπατέρων. Εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοι δύο νεκροί μέσα σε 5 ημέρες. Βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι βγήκαν ξανά με τα τρακτέρ στους δρόμους. Άνοιγμα των διοδίων σε Αφιδνές και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Εφημερίδα Κόντρα, βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάδα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ρίζικες αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλαγή ρότα στην αναζήτηση εργασίας, δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν δουλειά. Τι δείχνει νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση. Εκτοξεύθηκε στο 5%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός τον Μάιο στην Ελλάδα. Τη ζήλευε παθολογικά, είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στα social media για να παρακολουθεί την 39χρονη ως σύζυγοκτόνος. Εφημερίδα των Συντακτών, κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν, ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Πρέντατο. Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι. Τράμψε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 15-17. Εστίες απειθήτα, πίσω ολοταχώς ο Πρίτανης. Νιόκαστροπύλου, ο γάμος, τα προνόμια και οι παρατυπίες. Εφημερίδα Δημοκρατία, μαύρα ταμεία Siemens. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματεία του Χριστοφοράκου. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο. Εφιάλτης, αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε ο Μίστερ Πρέντατορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Συνέντευξη και σε, θα καταθέσουμε νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουν την τέλεση κατασκοπίας. Εμετικός νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Εφημερίδα Απογευματίνη, θέμα ηγεσίας, ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Πού θα πάνε τα κόμματα της ΝΕΑΡ, δεύτερο κόμμα πλέον, οι 39 συν 1 ανεξάρτητοι. 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμυρίων ευρώ. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης, ο οποίος εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και την πολιτική ζωή. Ο ΠΚΠ στο αρχείο, η έρευνα για Χαρίλα Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια για βαριά εγκλήματα. Εφημερίδα One Voice. Απαντήστε, κύριε Παπασταύρου. Χαρίζουν στην Κρήτη τον ΚΟΚ. Ποιοι κάνουν πλάτες στον χρηματοδότη του Ερντογάν. Ο ύποπτος ρόλος των καθηγητών πανεπιστημίου. Η αλήθεια για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ο Παντελιάδης της My Market έβγαλε στη σέντρα το Θεοδωρικάκο. Ιωάννα Λιούτα, έως πότε θα μας κοροϊδεύουν με την ακρίβεια. Δυνατό ξεκίνημα, 32,4 εκατομμύρια ευρώ η καθαρή κερδοφορία της ΓΕΚ Τέρνα το πρώτο τρίμηνο. Χρηματιστήριο, πρεμιέρα στην Αθήνα για τις Safe Bulkers του Πόλη Χατζιαντωνίου. Ρεπορτάζ, ο Πάνος Σόμπολος μιλά για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Εφημερίδα Μανιφέστο, το φάσμα του 2015, άκρα του Λαγουμιού σιωπή από τον Παραμυθάκη. Διαλύθηκε και η νέα το γελίο του πράγματος με τις έδρες. Σοφία Βούλτεψη, από το 2014 ο Ποσειδώνας Τσίπρας παίζει με την τριενά του. Βόμβες, σαλάτα και σανίδα κατά της Λάουρα Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστικοί τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Ο ΠΚΕΠΕ στο αρχείο δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου. Θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα του κόμμα του Ανδρουλάκη. Δημητρακόπουλος για Λεπενιώτη. Είναι σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να είναι συνεργάτης του Τσίπρα. Ντεζαβού, οι νομπελίστες της τσιπρικής οικονομίας έτοιμοι για όλα. Εφημερίδα Political, συνταγματική αναθεώρηση. Ο Μητσοτάκης πετάει το γάντι στην αντιπολίτευση. Λαμπερή επέτειος, η Θεσσαλονίκη γιόρτασε τα 17 χρόνια της Καρφίτσα και υποδέχτηκε τη νέα εποχή της Political Media Group. Ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης, στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης. Το αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Νέο σκηνικό στη Βουλή, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι Έλληνες. Το δίλημα που διαμορφώνεται εν ώψη εκλογών. Αντιπολίτευση έτσι, χωρίς πρόγραμμα, η κυβέρνηση με προτάσεις και έργο. Εφημερίδα Εστία, αιτία προκήρυξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρης αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής έως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθενται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Νέους φόρους προβλέπει αναθεώρηση. Εμείς τι κάνουμε για τη Βόρεια Ήπειρο. Αξίζει να διαβάσετε αυξήσεις σε μισθούς δικαστικών αρχιερέων και μετακλητών του Μαξίμου. Πρόταση Κύπριου Βουλευτού, η Αγία Σοφιά ξανά μουσείο. Τριγνή στην κυβέρνηση Στάρμερ μετά το έγκλημα εις βάρος του Άγγλου. Έκρηξη Τραμπ κατά του Νετανιάχου. Οι Κύπροι ψήφισαν, οι υποψήφοι αψήφισαν. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ποια χρέη εντάσσονται στις 72 δόσεις και με ποιους όρους. Οι οφειλές που μένουν εκτός. Παράνομος τζόγος, δρακόντια μέτρα με φυλακίσεις, υψηλά πρόστιμα και λουκέτα. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο. Στο 5% στην Ελλάδα. Πρώτο μπυλώνει αύξηση των επιτοκίων. Lambda Development με εύρος απόδοσης 4,20% το ομόλογο των 350 εκατομμυρίων. Επενδύσεις και αναπτυξιακός, το παράθυρο τριών καθεστώτων 450 εκατομμύρια ευρώ. Χρυσός ευρώ και ομόλογα νέος χάρτης για το παγκόσμιο αποθεματικό. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία ο στρατηγικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης. Πόλης Χατζιαντωνίου, καμπανάκι της Safe Bulker στο Euronext Athens. Ποσειδόνια 2026, στρατηγική συνεργασία που προσβλέπουν ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Hyundai, Heaven Industries. Κωνσταντίνος Τασούλας, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, Διεύθυνση Συνεργασίας Ελλάδας και Παναμά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: I need your arms around me, I need to feel your touch.

είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. (69) 07 4 83 4 84 το Viber για να πούμε καμία καλημέρα, να ανταλλάξουμε μηνύματα και ό,τι θέλετε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Διαλύθηκε λέει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και αυτή, και διαβάζω το μεταξύ πριν μου έρθει αυτή η είδηση. Λέει ότι είναι αντιπολίτευση, λέει, ανεξάρτητοι Έλληνες. Και λέω, όπα, τι έγινε. Έκανε ο Καμένος ξανά κόμμα και μπήκε στη Βουλή από το παράθυρο και έγινε και αντιπολίτευση. Τους έχω ικανούς. Μα το Χριστό και την Παναγία, τους έχω ικανούς. Δηλαδή με όλα όσα διαβάζω, με όλα όσα βλέπω, με όλα όσα γίνονται, προκειμένου να κρατήσουν τις θέσεις τους, θα αναστήσουν και το κόμμα του Καμένου και το βάλουν και στη Βουλή χωρίς ψηφοφορία. Από το παράθυρο, δεν βαριέσαι. Του αξίζει, ρε παιδί μου, να μπει μέσα στη Βουλή. Αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι όχι, δεν είναι αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εκεί ήταν που συνειδητοποίησα αυτό το τραγικό πράγμα, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε. Ανεξαρτητοποιήθηκαν ένα σωρό βουλευτάδες. Αρχικά 7 βουλευτές αποχώρησαν από το κόμμα και έβαλαν τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ανάμεσά τους είναι η κυρία Αλέξη Χαρίτση, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Και έχουμε πάνω από 100 στελέχη στην έξοδο. Άρε Τσίπρα, τι έχεις κάνει. Μαζί με τους 7 βουλευτές, περισσότερα από 100 στελέχη της Νέας Αριστεράς παίρνουν πόδι, θέλουν να φύγουν από εκεί. Μάλιστα, στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Εν τω μεταξύ, είναι άρα ανύπαρκτοι, ρε παιδί μου, μέσα στη Βουλή. Ειλικρινά, είχα ξεχάσει ότι υπάρχουν αυτοί μέσα στη Βουλή. Ποιοι τους ψηφίσανε και μπήκανε, δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, οι αποχωρήσαντες μιλούν για μια ανάγκη ευρύτερη συμμαχία απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά. Στην Νέα Αριστερά βλέπω ότι παραμένουν κυρία Πέρκα, ο κύριος Τσακαλώτος, Αναγνωστοπούλου, Δρίτσας. Αλλά γενικότερα στην αριστερά βλέπω να γίνεται ένα νέο πεδίο ανακατατάξεων. Και μάλιστα οι ανεξάρτητοι βουλευτές μετά τη διάλυση της ΝΕΑΡ λέγεται ότι είναι και αντιπολίτευση. Βέβαια η επίσημη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα γίνει το πρωί της Πέμπτης, αύριο δηλαδή, με την ανακοίνωση των επιστολών της αίθουσας, στην αίθουσα της Ολομέλειας. Βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έτσι, γιατί πολύ το διαρωτάστε αυτό το πράγμα, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των βουλευτών για την συγκρότηση και διατήρηση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές, ορίζεται σε συνολικά 10. Πλέον, οι βουλευτές οι οποίοι πρόσκυνται στη Νέα Αριστερά είναι μόλις 4. Δηλαδή, είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας. 6+1 είναι οι ανεξάρτητοι, όπου είναι η κυρία Αλέξη Χαρίτση, Νάσος Ηλιόπουλος Θεανοφωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζέιμπεκ, Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρώτος ο Γκιούρ Φερχάτ. Ενώ η κυρία Αχτσιόγλου βλέπω παρετείται και από το βουλευτικό αξίωμα. Τώρα πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για την έδρα στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών είναι ο κύριος Δραγασάκης. Πάντως η διάλυση της...

Έτσι λοιπόν ο αριθμός των κοινοβουλευτικών ομάδων βλέπουμε ότι μειώνεται σε 7, με εκείνη του ΚΚΕ να αποτελεί τη μοναδική που δεν έχει σημειώσει απώλειες από το 2023. Και κοίτα να δεις που το ΚΚΕ συσπυρώνεται περισσότερο από όλους. Περιμένουμε οπότε αύριο τις ανακοινώσεις των βουλευτάδων οι οποίοι αποχώρησαν. Και να δούμε μετέπειτα τι άλλο θα συμβεί πραγματικά. Είναι γενικά, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Κάποιοι θέλουν να μπουν, όπως είπα και προηγουμένως, στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Μιλάμε για φοβερή επιτυχία και να δείτε τώρα τι έχει να γίνει με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν κανείς παρακολουθούσε, μάλλον δύσκολο, τις δημοσκοπήσεις στην Κύπρο. Τι λέγανε οι δημοσκοπικές εταιρείες στην Κύπρο, πέσαν όλες έξω. Άλλα λέγανε, άλλα αποτελέσματα βγήκανε. Δεν ξέρω αν βγήκανε να ζητήσουν συγγνώμη οι δημοσκόποι τους μετά εκεί πέρα, αλλά το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για μεγάλο φιάσκο. Να το ξέρετε αυτό και όλοι αυτοί τώρα που φουσκώνουν τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον θέλουν δεύτερο και να κονταροχτυπιέται μάλιστα με το Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Θέλω να δω τι θα βγουν να πούνε στις εκλογές, όταν μακάρι καταρχάς να πάνε να ψηφίσει ο κόσμος και να αφήσει τις χαζομάρες του τύπου όλοι οι ίδιοι είναι και τα λοιπά και δεν αλλάζει τίποτα και ελάτε μπας και καταφέρουμε να αλλάξουμε κάτι. Αλλά πραγματικά εκεί πέρα θα φανεί το φιάσκο των δημοσκοπήσεων. Και θέλω να δω μετά τι θα λένε. Και πραγματικά, εγώ απορώ γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει να ελεγχθούν όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, κάτω από ποιες συνθήκες γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ πέρα το παρουσιάζαμε, ο Στέφανος ο Δαμιανίδης το είχε παρουσιάσει, πώς μπορεί κάποιος να ψηφίσει 15, 20, 50, 100 χίλιες φορές σε μια δημοσκόπηση και να είναι ζητό Μητσοτάκης. Γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να ψηφίσεις όσες φορές θέλεις. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι απόλυτα διάτρητη, ότι μπορούν να μπουν οι δικοί μου, ας πούμε, και να ψηφίζουν Μητσοτάκη, να ψηφίζουν Ανδρουλάκη, να ψηφίζουν Τσίπρα και τα λοιπά, και να βγαίνει ο Τσίπρας ξαφνικά δεύτερο κόμμα για παράδειγμα. Οπότε για ποιο λόγο να γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις? Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες δεν τις ελέγχει κανείς για το πόσο ακέραιες είναι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις. Μιλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή για παραπλάνηση εκλογικού σώματος, κάτι το οποίο κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να είναι κακούργημα, αλλά δυστυχώς δεν ανηγυρωθούν. Δηλαδή είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Γενικά νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και μόνο στην Ελλάδα οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι κατευθυνόμενες από το σύστημα. Δεν ξέρω αν και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά στην Κύπρο πάντως φάνηκε ξεκάθαρο όλο αυτό το φιάσκο το οποίο έγινε. Και πραγματικά ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να επέμβει και να πει «Ελάτε εδώ κύριε, κάντε μια δημοσκόπηση, είστε υποτίθεται μια σοβαρή δημοσκοπική εταιρεία η οποία καταγράφει ποσοστά για τα κόμματα, για την ακρίβεια, για το τι θέλει ο κόσμος κτλ. Ωραία μέχρι εδώ». Κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται αυτή η δημοσκόπηση, πόσο έγκυρη είναι, πώς βγαίνετε στα κανάλια και από εδώ και από εκεί και τις δίνετε αυτές τις δημοσκοπήσεις τη στιγμή που είναι διάτριτες. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα και η δικαιοσύνη είναι πουλημένη. Είναι πουλημένη και αγορασμένη από το ίδιο το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο μας θέλει να είμαστε με κλειστά τα μάτια. Ένα σύστημα το οποίο μας θέλει να είμαστε υποδουλωμένοι και να μην έχουμε

Τώρα γίνεται και ένας αναβρασμός όσον αφορά το Predator και αναρωτιέμαι, ο Ντίλιαν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, λες να δείχνει εκλογές πριν από το Δεκέμβριο. Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πάω από εκεί πέρα, θα το πιάσω περιφερειακά, ο Μητσοτάκης μπορεί να παριστάνει τον «δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν είχα καμία σχέση», κλασική τακτική των νεοδημοκρατών, όταν συμβαίνει κάτι να λένε ότι δεν γνωρίζουν. Αλλά ωστόσο με αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, τα πράγματα βλέπω ότι ζορίζουν πάρα πολύ για την Νέα Δημοκρατία, διότι τα πάντα, όλοι οι δρόμοι, από όπου και να το πιάσεις, οδηγούν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, άμα πιάσουμε και συγκρίνουμε αυτά τα δύο σκάνδαλα, εξυπακούεται ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι λίγο τι πιο σοβαρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίει η δομή του κράτους. Κάτι το οποίο, αν συνέβαινε βέβαια σε μια σοβαρή χώρα, η κυβέρνησή της αυτομάτως θα είχε πέσει. Εγώ απορώ τώρα πώς είναι δυνατόν να έχουν συμβεί τόσα πολλά σκάνδαλα, να διαλύεται ο θεσμός της δημοκρατίας και όμως η κυβέρνηση, η οποία έχει τη δεδηλωμένη, να είναι ακόμη στην θέση της και να μην λένε ότι εμείς παρετούμαστε. Βέβαια, άμα παρετηθούν, μπορεί να είναι ολέθριο αυτή τη στιγμή για πολλούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μπορεί να βρεθούν σε δύσκολες καταστάσεις και να βρεθούν αντιμέτωποι με φυλάκιση. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές, βλέπουμε ότι οι αντίπαλοι του κ. Μητσοτάκη κάνουν σημαία τις υποκλοπές για να μπορέσουν να πλήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βέβαια εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να... Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει πληγεί από μόνο του και έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και όσο είναι ο Μητσοτάκης στο τιμόνι, τόσο περισσότερο θα πλήγεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό το θέμα με το Predator, είναι το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι και τα τέμπη τα οποία τρέχουν, τα δικαστήρια και όλα αυτά. Οπότε ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και γενικότερα η κυβέρνησή του είναι στραμμένη με την πλάτη στον τοίχο και νιώθει την ανάσα ενός ολόκληρου λαού στον σβέρκο της, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να έρθει η κατάλληλη στιγμή όπου θα διώξουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άλλωστε, δεν είναι και τυχαίο που τα νέα πυρά του διαβόητου υπερκατασκόπου εκτοξεύθηκαν προς τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Ντίλιαν, επαναλαμβάνει, πως η εταιρεία Intellexa λειτουργούσε αποκλειστικά ως πάροχος τεχνολογίας προς κρατικές υπηρεσίες και όχι ως φορέας επιχειρησιακής χρήσης των συστημάτων παρακολούθησης και απέρριψε βέβαια κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει ο ιδρυτής της Intellexa, ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι εμείς πουλάμε το λογισμικό σε κυβερνήσεις, το πουλάμε σε μυστικές υπηρεσίες, δεν το πουλάμε, δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο Ερμές, ο οποίος μπορεί να έχει φράγκα και να αγοράσει το Predator, δεν θα του το δώσουν. Άρα λοιπόν με αυτή του τη στάση ο κύριος Ντίλιαν καταδεικνύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ως πρωθυπουργός ήταν να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό τη σκέπη του, να την πάρει στο Μέγαρο Μαξιμού. Γιατί άραγε, ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και γενικότερα ήταν το πρώτο σκάνδαλο το οποίο έλαβε χώρα όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Μάλιστα, εξέφρασε παράλληλα και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν προχώρησε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, αμφισβητώντας πλήρως δημόσιες τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη σχετικά με την ευθύνη των εμπλεκόμενων ιδιωτών, επιμένοντας ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει παρουσιαστεί κανένα απολύτως στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, φαίνεται να ζητάει εκ νέου να γίνει μια πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και προανήγγειλε ότι στην επικείμενη εκδίκαση της έφεσης του θα επιδιώξει την κλίση όλων των εμπλεκόμενων μαρτύρων. Και πότε δικάζεται? Μα φυσικά το Δεκέμβριο, ο οποίος είναι μπροστά μας.
Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκ των πραγμάτων θα είναι αναγκασμένος μετέπειτα να πάει σε εκλογές πριν την εκδίκαση της έφεσης, για ευνόητους λόγους αυτό το πράγμα, εκτός εάν θέλει να καταντήσει η Νέα Δημοκρατία σαν το Πασόκ και να βλέπουν τα ποσοστά τους να πέφτουν έτη περαιτέρω και να γίνονται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα κτλ. Πάντως σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν θελήσει να πατήσει το εκλογικό κουμπί, σημαίνει ότι οι δυνάστες εδώ πέρα στη χώρα μας τον κρατάνε από παντού, υποχρεώνοντας τον να παραμείνει στην καρέκλα που πλέον έχει γίνει καρέκλα του μαρτυρίου, πιστεύω, προς ολοκλήρωση της μετατροπής της χώρας σε ένα πλήρως ελεγχόμενο προτεκτοράτο. Γιατί κακά τα ψέματα, η χώρα μας έχει καταντήσει να είναι προτεκτοράτο. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις όποιες εξελίξεις. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μπορεί ο Μητσοτάκης να σκούζει, να φωνάζει και να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά δεν ξέρω. Ίσως μετά από την ΔΕΘ, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ίσως να υπάρχει και μία μικρή πιθανότητα να πάμε σε εκλογές. Το θέμα είναι ο κόσμος τι θα κάνει, ο κόσμος αν θα συμμετάσχει και αν έχει πάρει ο λαός αυτός, τέλος πάντων ο πάνσοφος ελληνικός λαός, εάν έχει πάρει το μήνυμα των εκλογών και ότι... Ξέρετε τι, ελάτε να αποφασίσουμε επιτέλους τι θέλουμε, αν θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει η μαφία της Νέας Δημοκρατίας ή αν επιτέλους θέλουμε να βγάλουμε μια κυβέρνηση που πραγματικά θα ενδιαφερθεί για τον τόπο, για το λαό και για όλους εμάς που πραγματικά η καθημερινότητά μας έχει γίνει ένα survivor επιβίωσης.

Πάντως το ξαναλέω ότι το θέμα των υποκλοπών είναι ένα εξίσου σοβαρό θέμα και νιώθω ότι δεν θα περάσει και αυτό έτσι. Πάντως και το Πασόκ έχει ζητήσει να κληθούν για ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο ιδρυτής της Εντελέξα καθώς και ο κύριος Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματείας του Πρωθυπουργού, μην το ξεχνάμε αυτό, και όπως τόνισε το κόμμα του Πράσινου Ηλίου, η ανάγκη της κλίσης του κυρίου Ντίλιαν καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εταιρείες του πολλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Μάλιστα, ζητά ο κύριος Ντίλια να προσκομίσει στην Επιτροπή κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, άδεια, πιστοποίηση ή ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί να τεκμηριώνει αυτούς τους ισχυρισμούς αναφορικά με τη διάθεση των ελόγων συστημάτων σε κρατικές υπηρεσίες. Τώρα να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον πάντως, θα το παρακολουθούμε εννοείται το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι, αυτά τα θέματα δεν είναι να τα αφήνεις. Είναι θέματα φωτιά και θέματα τα οποία ειλικρινά, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια σοβαρή χώρα θα έριχναν την κυβέρνηση. Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η κυβέρνηση λειτουργεί σαν ένα, όχι σαν ένα, μιλάμε για καθεστώς αυτή τη στιγμή, μιλάμε για μια νέα χούντα. Εσάς που σας αρέσει η χούντα, έχουμε χούντα εδώ πέρα, ορίστε. Και δολοφονίες έχουμε και τα πάντα έχουμε και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άλλωστε του είχε βγει και το είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι εμείς έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καταλάβατε τι ζημιά έχει κάνει η αποχή. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έβγαινε χθες προχθές και έλεγε ότι τι να τα κάνετε τα λεφτά, έξω έχει ήλιο. Αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι τους ψηφίζουν και τους βάζουν μέσα στη Βουλή να μας εκπροσωπήσουν, και δεν είναι μόνο ότι μας εκπροσωπούν, δεν μας εκπροσωπούν, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις ζωές μας. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κουμάντο και διαχειρίζονται ένα ολόκληρο κράτος το οποίο πηγαίνει προς διάλυση. Δηλαδή πραγματικά απορώ πώς είναι δυνατόν να ακούσεις, να είσαι τώρα ένας τύπος ο οποίος ζει με 7,5, 8, 9 εκατοστάρικα, ένα χιλιάρικο, να μην σου βγαίνει ο μήνας, ή να είσαι συνταξιούχος, ξέρω εγώ, και να έχεις δουλέψει 25, 30, 40 χρόνια και να παίρνεις μία σύνταξη της πλάκας, να σου έχουν φάει τα λεφτά σου, να σου έχουν φάει το ΕΚΑΣ, να σου έχουν φάει το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα, κάποια άλλα επιδόματα που παίρνει συνταξιούχοι και τα λοιπά, όλα έχουν πάει άκλαφτα. Και να λες, εγώ θα ψηφίσω, ρε παιδί μου, Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί? Για να βγαίνει και να μου λέει, έλα μωρέ τώρα τι να τα κάνεις τα λεφτά, βγες έξω και δες τι ωραίο ήλιο έχει, τι ωραία μέρα έχουμε σήμερα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι μέσα στη Βουλή. Και ο κόσμος δεν απαιτεί να παραιτηθεί με αυτά τα οποία λέει. Και έχει πει γενικότερα κατά καιρούς, έχει πει πολλές μπαρούφες. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος μέχρι πριν μπει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, περνούσε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη γενναίες 14. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά ξαφνικά είδαμε χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Εκεί που ήταν χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη, τώρα είναι χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, πιστεύω ότι ειλικρινά ο Άδωνης είναι τόσο εθισμένος με την καρέκλα που πραγματικά άμα γίνει καμία στραβή και δεν καταφέρει να μπει μέσα στη Βουλή, του γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη, μπορεί να πάθει και κατάθλιψη. Και ειλικρινά θεωρώ ότι είναι τόσο έτσι με τα μίντια που θέλει τον αρέσει, ρε παιδί μου, να αυτοπροβάλλεται, να βγαίνει παντού όλοι, να μιλάνε γιατί έτσι τον έχω κόψει. Δεν ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά, δεν είχα την τύχη. Μα δεν ήθελα κιόλας να πω την αλήθεια, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό μου βγάζει, ότι είναι ο τύπος που το είχε πει κάποια στιγμή και η γυναίκα του, η Μανολίδη, ότι ο Άδωνης δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τηλεόραση. Εμείς όμως μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Άδωνη και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα χωρίς Άδωνη, καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι να πάρουμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και γενικότερα δεν είναι μόνο ο Άδωνης, είναι όλος ο συρφετός της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική και έχουν πλουτίσει και δεν ξέρουμε από πού πλήττουν. Δεν ξέρουμε. Εν μέσω πλήρη σαφώς γνωρίζουμε. Απλά δεν έχει γίνει κάποια έρευνα από κάποιον εισαγγελέα να τους πιάσει, να τους πει: ελάτε εδώ ρε παιδιά, πού τα βρήκατε εσείς τόσα σπίτια, τόσα ακίνητα, τόσες μετοχές κάποιοι. Πολλοί έχουν τα χρήματά τους σε offshore εταιρείες κτλ.
πώς, από πού, δηλαδή παίρνουν 5-6 χιλιάρια το μήνα οι βουλευτές και ξαφνικά βλέπεις ότι μέσα σε μια τετραετία ο άλλος έχει αποκτήσει συν 7-8 διαμερίσματα και λες, και μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για σπίτια των 100-120 χιλιάδων ευρώ, μιλάμε για γερά χαρτιά τώρα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να τους ελέγξει, να πει ελάτε εδώ να μας πείτε πού τα έχετε βρει. Βλέπαμε τα πόθεν έσχες τους. Το πόθεν, το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν δεν ξέρουμε. Από πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά δεν ξέρουν. Και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Ο πρωθυπουργός, άεργος. Δεν χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Η μόνη δουλειά που είχε κάνει ήταν στην Εθνική Τράπεζα, τότε που τον είχε βάλει ο Σιμίτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Σιμίτης τον είχε βάλει. Έγινε όλη εκείνη η σκανδαλάρα με τα χρήματα και τα δάνεια που πηγαίνανε σε δικούς τους ανθρώπους. Κόντεψε να πάει φυλακή. Τον κάνανε βουλευτή για να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία και σήμερα μας τον φέρανε και μας τον κάνανε πρωθυπουργό. Και να μην θυμηθώ τώρα με ποιο τρόπο έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και πώς έφαγε το μεϊμαράκι στη στροφή. Με όλη αυτή την απάτη που έγινε με το δήθεν χαλάσανε τα μηχανήματα και δεν μπορούσαν να μετρήσουν ψήφους και το πρόγραμμα τη Singular είχε πρόβλημα. Και πήρε μετά τον απαιτούμενο χρόνο για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία και να μπορέσουν να τον κάνουν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά κάποιοι μας τον φέρανε και μας τον κάνανε πρωθυπουργό. Για όνομα του Θεού. Και δεν έγινε πρωθυπουργός γιατί ο ελληνικός λαός, ο πάνσοφος αυτός ελληνικός λαός, έχει αυτό το κουσούρι, ρε παιδί μου, ότι θα πάω να ψηφίσω κάποιον επειδή έχει όνομα. Δηλαδή τον λένε Μητσοτάκη, άρα σου λέει τώρα όλοι αυτοί, σου λέει θα βάλουμε το Μητσοτάκη μπροστά. Επειδή έχει αυτό το όνομα, ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Και μετά εμείς από πίσω θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Μας κυβερνάνε οι τράπεζες, μας κυβερνούν οι ολιγάρχες, μας κυβερνούν οι πολυεθνικές. Γι' αυτό λέω ότι η Ελλάδα έχει γίνει προτεκτοράτο. Μας κυβερνούν όλοι οι άλλοι εκτός από τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι απλά μια μαριονέτα την οποία τη βάλανε μπροστά για να του δίνουν εντολές να κάνει αυτά τα οποία κάνει σήμερα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι αυτή η ακρίβεια, γι' αυτό βλέπουμε ότι το σούπερ μάρκετ έχει γίνει καρτέλ, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες ανθίζουν και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Έλληνας ολοένα και φτωχαίνει περισσότερο και τους πετάνε μετά, τους πετάει μερικά έτσι ψίχουλα, τους λέει πάρτε ένα fuel pass, πάρτε μια 30 ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό, θα σας τα πάρω βέβαια πίσω μέσω της εφορίας, αυτό δεν το λέει, είναι το κρυφό έτσι χαρτί. Και κάποιοι χειροκροτάνε και λένε «Α, ορίστε, να τι μας έδωσε ο Μητσοτάκης». Τι σας έδωσε ο Μητσοτάκης τελικά? Τόσο τραγικοί είμαστε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αντί να τους στείλουμε στον κάλαθο των αχρήστων, τους έχουμε μέσα στη Βουλή όλους αυτούς. Άρα στείλτε τους έξω από τη Βουλή. Να χάσουν τη βουλευτική ασυλία, να πάνε να δικαστούν, να γίνει το «Έλα να δεις». Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μετέπειτα θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαστε παντού. Σε Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, όπου θέλετε. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Και μάλιστα στο YouTube έχουμε και δύο κανάλια, διότι είμαστε και καναλάρχες εμείς, δεν είμαστε και τίποτα τυχαίοι. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, φυσικά εντελώς δωρεάν, αρκεί να μπείτε στο Play Store ή στο App Store του κινητού σας τηλεφώνου και να το κατεβάσετε. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Και πριν πάω στο δελτίο, θέλω να σας πω ότι έχουμε και την εταιρεία Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει μάλιστα και σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα για εσάς που σας αρέσει η ηλεκτροκίνηση. Με στόλο λοιπόν νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, διαθέτει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar μπορεί και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.digicar.gr και να τα δείτε όλα. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο Αιγαίο κατά την διάρκεια της ημέρας χθες. Συνολικά 16 πραγματοποίησαν πτήσεις στην περιοχή του Αρχιπελάγους. Καταγραφήκαν συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών. Κατάθεσε στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Προτείνεται επίσης η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση, το τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο η ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλοι τέλους στην κυριοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, έβαλε η επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της έπεσε σε 4. Αποχώρησαν επίσης 143 στελέχη. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υποθέσεις Αθανασίου Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Εκτός συνόρων, σε οριακό σημείο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και τον ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και drones.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης 3 του Ιούνιου του 2026 το Σωτήριο Νέτος. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ρε αθεόφοβοι, πώς το κάνατε αυτό το πράγμα ειλικρινά? Δηλαδή, θέλατε να έχει κανένα θερμό επεισόδιο, να χαλάσει η εκδήλωση εκεί πέρα? Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά τα πράγματα. Και αναφέρομαι στην εκδήλωση της εταιρείας Μασούτης, όπου έγινε χθες με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 ετών παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Και βάλανε μαζί Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και απέναντι την Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δηλαδή, σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν γίνονται. Δηλαδή τι θέλετε να γίνει εκεί πέρα, καμιά να αρχίσουν να αρπάζονται μεταξύ τους? Το μεταξύ έχω δει κάτι φωτογραφίες. Βλέπω την Κωνσταντοπούλου πώς κοιτάει τον Άδωνη έτσι με μισό μάτι. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επίτηδες για να τους τρολάρουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή. Α, ήταν και ο Καραμαλής βέβαια εκεί πέρα. Ήταν και ο Καραμαλής. Γιατί δεν βάλετε και τον Καραμαλή εκεί πέρα σε μια γωνίτσα να κάτσει μαζί τους? Δεν κατάλαβα. Και λέει δεν αντάλλαξαν τίποτα. Και πραγματικά νομίζω ότι ήταν αρκετά άβολη στιγμή, γιατί οι φωτογραφίες που βγήκανε, φαίνεται δηλαδή ότι και ο Άδωνης ανέβασε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο οποίος κοιτάζει αλλού βέβαια, δεν κοιτάζει προς την πλευρά της Κωνσταντοπούλου, ενώ και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στη μέση, φαίνεται ότι είναι αμήχανος, κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Πλάκα έχετε ειλικρινά δηλαδή. Μπράβο. Αυτό ήταν επικό τρολάρισμα, ειλικρινά. Τώρα για να πάμε λίγο και στα διεθνή, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχουμε μία νέα και μάλιστα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ανακοινώνουν ότι έχουν ακινητοποιήσει ένα δεξαμενόπλιο το οποίο κατευθυνόταν προς το Ιράν. Μάλιστα κατέριψαν και ιρανικούς πυράβλους αλλά και drones και πραγματοποίησαν κάποια πλήγματα αυτοάμυνα σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμα στα στενά του Ορμούζ. Τώρα την ίδια ώρα βέβαια γίνονται αναφορές για εκρήξεις ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, κάτι το οποίο εντείνει τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή έχει ανακοινώσει ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση ενός δεξαμενόπλου το οποίο έπλεε υποσημεία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χάρκ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Αμερικανική πλευρά, το οποίο ήταν κενό φορτίου και αγνόησε τις επανειλημμένες οδηγίες των Αμερικανικών δυνάμεων για περίπου 24 ώρες και μάλιστα παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια. Και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Sendom, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου και προκάλεσε την ακινητοποίησή του. Μάλιστα, παράλληλα, έχει δημοσιοποιηθεί και βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική διοίκηση, από την έναρξη του αποκλεισμού έχουν ακινητοποιηθεί συνολικά 6 εμπορικά πλοία, ενώ άλλα 122 έχουν υποχρεωθεί να αλλάξουν την πορεία τους. Τώρα το θέμα είναι ότι η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στη θάλασσα, καθότι η Σέντομ έχει υποστηρίξει πως το Ιράν εκτόξευσε μια σειρά βαλιστικών πυράβλων προς γειτονικές χώρες εκεί του κόλπου, χωρίς όμως να πετύχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν προς το Κουβέιτ είτε έπεσαν πριν φτάσουν στο στόχο τους, είτε διαλύθηκαν κατά την πτήση τους. Παράλληλα, βέβαια, είχαμε ακόμη τρεις βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι κατευθύνονταν προς τον Μπαχρέιν, οι οποίοι βέβαια αναχαιτίστηκαν από Αμερικανικά
ελληνικά και μπαχρινά συστήματα αεράμινας. Λίγη ώρα αργότερα από όλα αυτά, βέβαια, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είχαν βγάλει ανακοίνωση και είπαν ότι μονάδες της αντιεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και μάλιστα είχαν καλέσει και τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και διευκρίνησαν ότι τυχόν εκρήξεις ή ισχυροί κρότοι οι οποίοι θα ακούγονταν θα οφείλονταν σε επιχειρήσεις αναχέτησης. Βέβαια η Αμερικανική διοίκηση και αυτή εξέδωσε ανακοίνωση, ανακαίνιση δεν έκανε ακόμη, και είπε ότι κατέριψε 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης τα οποία είχαν εκτοξευθεί από την πλευρά του Ιράν. Κατά τις έντομ βέβαια τα drones κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία τα οποία έπλεαν νόμιμα σε περιφερειακά ύδατα, ενώ λίγο αργότερα είδαμε αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιηθούν ένα πλήγμα αυτοάμυνας ενάντια στον Ιρανικό στρατιωτικό σταθμό ελέγχου εδάφου στο νησί Κέσμ, το οποίο βέβαια βρίσκεται σε στρατηγική θέση και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Και η ανακοίνωση αυτή βέβαια, άμα τη δούμε, φαίνεται να συνδέεται με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΜΕΧΡ, όπου σύμφωνα με αυτές οι κάτοικοι αλλά και τοπικές πηγές έχουν αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του νησιού τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα που το κοιτάζω, οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η αλήθεια είναι ότι τα στενά του Ορμούς θεωρούνται ως ένα από τα σημαντικότερα γεωστρατηγικά περάσματα στον κόσμο, καθώς από αυτά διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρέλαιο αλλά και φυσικού αερίου. Και για το λόγο αυτό βέβαια κάθε στρατιωτική ένταση που μπορεί να υπάρχει εκεί στην περιοχή προκαλεί άμεσα μια έντονη ανησυχία όσον αφορά τις διεθνείς αγορές αλλά και τις χώρες οι οποίες εξαρτώνται ενεργειακά από την διακίνηση των υδρογονανθρακών μέσω του Περσικού κόλπου. Πάντως, να πω ότι η ΣΕΝΤΟΜ έχει υπογραμμίσει ότι δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής απώλειες ή τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού και διαβεβαιώνει κιόλας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συγκεκριμένα γράφει ότι οι δυνάμεις της ΣΕΝΤΟΜ παραμένουν σε γρήγορση και έτοιμες να αμυνθούν απέναντι σε αδικαιολόγητες ιρανικές επιθετικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της ισχύουσας εκεχηρίας. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει. Μάλιστα, οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών με πλήγματα σε πλοία, αναχαιτήσεις πυράβλων, κατάρριψη drones και όλα αυτά βλέπουμε ότι συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλής ένταση και στη Μέση Ανατολή. Η διεθνής κοινότητα βέβαια παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον αλλά και της Τεχεράνης και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το όλο πράγμα εκεί πέρα και τι θα γίνει, γιατί δυστυχώς όσο τα πράγματα, τα περιθώρια στενεύουν για μια εκεχηρία, τόσο μεγαλύτερο πλήγμα είναι για την ανθρωπότητα όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα να φτάνουν πραγματικά σε τρελές τιμές.

Μακάρι πάντως να έρθει γρήγορα η εκεχηρία, να γίνει κάτι ούτως ώστε να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα έκριθμη, και να μπορέσουμε να βρούμε επιτέλους ξανά τα όποια πατήματά μας, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τώρα και μέσα στο καλοκαίρι όσον αφορά τα κάψιμα. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ιδιαίτερα σε κάποια νησιά. Στις Κυκλάδες μάλιστα μου στείλανε κάποιοι φίλοι κάποιες φωτογραφίες για το πόσο έχει φτάσει η βενζίνη, και δεν θα είναι και καθόλου παράδοξο να τη δούμε να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, 2,60, 2,70. Κάποιοι μάλιστα μιλούσαν για ένα ακραίο σενάριο των 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Εκεί τα πράγματα θα ξεφύγουν κατά πάρα πολύ βέβαια. Τώρα, επειδή έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ας πούμε, και για το πώς το διαχειρίζεται η υπουργάρα μας ο Άδωνης, θέλω να μιλήσω για τους αγροτικούς γιατρούς στα Ιόνια νησιά, όπου έρχονται αντιμέτωποι με ένα αυξημένο κόστος διαβίωσης, με υψηλά ενίκια, με μισθούς που πραγματικά δυσκολεύονται να μπορέσουν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες τους. Και μάλιστα έχουμε και την διακοπή του επιδόματος σύντησης και στέγασης, το οποίο χορηγούσε η περιφέρεια των Ιωνίων νήσων. Αυτό τώρα είναι μια εξέλιξη η οποία, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αλλά και έντονες αντιδράσεις στον υγειονομικό κόσμο, καθότι το συγκεκριμένο επίδομα ήταν ένα επίδομα, ήταν μάλλον ένα από τα ελάχιστα κίνητρα τα οποία μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να πάνε και να παραμείνουν σε νησιωτικές αλλά και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η αλήθεια είναι ότι η στελέχωση των δομών υγείας παραμένει διαχρονικά προβληματική. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι υγειονομικοί, το επίδομα το οποίο ήταν στα 450 ευρώ δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, σταμάτησε να καταβάλλεται από τον Φεβρουάριο, την ώρα που ο βασικός μισθός ενός αγροτικού γιατρού, φανταστείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γιατρός, έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, μια δύσκολη επιστήμη, θεωρώ από τις δυσκολότερες αν όχι δυσκολότερη, ο μισθός του είναι στα 1.100 ευρώ. 1.100 ευρώ ο μισθός του γιατρού, πραγματικά δηλαδή, ενώ με τις εφημερίες οι συνολικές αποδοχές φτάνουν οριακά τα 1.500 ευρώ. Τώρα ο υπόχρεος προσωπικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής της Λευκάδος, ο κύριος Ερωτόκριτος Ρομποτής, μίλησε στην εφημερίδα Δημοκρατία και εξήγησε ότι η ενίσχυση είχε θεσπιστεί από την περιφέρεια το Σεπτέμβριο του 2024, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης των γιατρών που υπηρετούν εκεί πέρα στα νησιά. Και λέει τώρα, στην ουσία αυτό ήταν ένα επίδομα ύψους 450 ευρώ, το οποίο δίνονταν από την περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Η απόφαση αυτή είχε πάρθει από την περιφέρεια το Σεπτέμβριο του 2024, απλώς με μια νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιωνίων νήσων τον Ιανουάριο του 2026, τώρα τον Ιανουάριο που μας πέρασε, αποφασίστηκε στην ουσία να διακοπεί για τους αγροτικούς γιατρούς με ισχύ από το Φλεβάρι του 2026. Επομένως, λέει, είμαστε στον τέταρτο πλέον μήνα που έχει διακοπεί, ενώ σημείωσε ότι το επίδομα είχε σχεδιαστεί ούτως ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει μέρος των αυξημένων εξόδων που συνεπάγει τη διαβίωση σε έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Λέει δηλαδή ότι ήταν ένα επίδομα σύντησης, στέγασης, στην ουσία ήταν για να μπορέσουν να καλύπτουν οι γιατροί κάποια έξοδα όσον αφορά τη διαμονή και τη διατροφή τους, κυρίως διότι βρίσκονται σε ένα τουριστικό μέρος το οποίο οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες και των τροφίμων και γενικότερα το κόστος διαβίωσης, τα ενίκια κτλ. Τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα το ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η διακοπή του συγκεκριμένου επιδόματος αποτελεί μια πολιτική απόφαση της περιφέρειας και όχι κάποια συνέπεια λήξης του κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος. Και δυστυχώς όλες αυτές οι καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υγειονομικές μονάδες των νησιών βλέπουμε ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και βασικών ιατρικών ειδικοτήτων. Πολλοί υγειονομικοί στέλνουν προειδοποιήσεις ότι η απουσία του να υπάρχουν κίνητρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο
το να πάνε νέοι γιατροί σε αυτά τα νησιά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η έλλειψη του εξειδικευμένου προσωπικού οδηγεί ακόμη και σε αδυναμία αξιοποίηση ενός σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος ναι μεν έχει αγοραστεί αλλά παραμένει αναξιοποιητός, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να τον δουλέψουν. Το πρόβλημα βέβαια αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και οι αυξημένες ανάγκες δεν αφορούν μόνο τους μόνιμους κατοίκους των νησιών αλλά και όλους αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι καταφθάνουν κάθε χρόνο στα νησιά μας για να κάνουν τις διακοπές τους.

0: Τώρα βέβαια άμα πάει κάποιος στις υγειονομικές μονάδες στα νησιά θα καταλάβει ότι υπάρχει μια ηχηρή διάψευση όσον αφορά το αφήγημα του Υπουργού Υγείας, του Άδων Γεωργιάδη, ότι η κατάσταση ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Σάμου, Ρόδου, Κο και της Λίμνου είναι δραματική. Άλλωστε, ακούγοντας τον Άδωνη, είπε ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ σε όλους τους δείκτες. Αν κάποιος όμως δεν γνωρίζει το τι πραγματικά συμβαίνει εδώ πέρα στην χώρα μας, θα πίστευε ότι η δημόσια υγεία εδώ στην Ελλάδα διανύει την καλύτερη περίοδο στην ιστορία της. Παρόλα αυτά όμως, άμα πιάσουμε και δούμε τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τις ίδιες τις υγειονομικές δομές, και από τους ασθενείς και τα λοιπά, εκεί πέρα θα δούμε ότι καταγράφεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν την οποία θέλει να μας παρουσιάσει και η κυβέρνηση και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μονάδες που δεν έχουν καν βασικές ιατρικές ειδικότητες, βλέπουμε ότι έχουμε κλειστές μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω του ότι δεν υπάρχουν εντατικολόγοι και τα λοιπά. Έχουμε έλλειψη προσωπικού στα χειρουργεία, πολλά χειρουργεία παραμένουν ανενεργά και έχουμε βέβαια και εξαντλημένους υγειονομικούς οι οποίοι είναι στα πρόθυρα της παραίτησης. Άμα το πιάσουμε τώρα από την Κρήτη, τη Σάμο, τη Ρόδο, την Κο και γενικότερα όλα αυτά τα όμορφα και τουριστικά νησιά, η εικόνα η οποία βλέπουμε να βγαίνει μέσα από όλη αυτή την κατάσταση για 38 υγειονομικές μονάδες δεν παραπέμπει σε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στην καλύτερη φάση, αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο είναι υποκατάρρευση, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει όρθιο χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να το κρατήσουν στα πόδια του, χάρη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές κτλ, οι οποίοι έχουν πάρει όλη την κατάσταση αναχείρας και προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο ό,τι έχει απομείνει. Τώρα όσον αφορά την πιο έτσι ηχηρή διάψευση σε αυτό το κυβερνητικό αφήγημα, έρχεται από το νησί της Σάμου, σε ένα νοσοκομείο το οποίο καλείται να καλύψει ανάγκες περίπου 42.000 ανθρώπων, δεν υπηρετεί σήμερα ούτε ένας παθολόγος, ενώ από τις συνολικά 76 οργανικές θέσεις γιατρών που προβλέπεται να είναι καλυμμένες, είναι μόλις οι 19. Όπως υποστηρίζει λοιπόν ο πρόεδρος του σωματείου του νοσοκομείου, ο κύριος Σταμάτης Φιλιππής, δεν υπάρχει οφθαλμίατρος εδώ και 8 χρόνια, οριλά εδώ και μια δεκαετία, νευροχειρούργος εδώ και 3 χρόνια, δεν υπάρχει ογκολόγος, αλλά ούτε καν και δερματολόγος. Και επιπλέον το τμήμα των επιγόντων περιστατικών δεν διαθέτει τους δικούς του γιατρούς και στηρίζεται σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Δηλαδή ο Θεός να φυλάει, να μην είσαι στη Σάμο και σου συμβεί τίποτα. Την ίδια στιγμή μάλιστα το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται κάτω από τα όρια της ασφάλειας, με μία νοσηλεύτρια να καλείται συχνά να διαχειριστεί μέχρι και 40 ασθενείς σε μία μόνο βάρδια. Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ότι οι γιατροί δεν θέλουν να πάνε στα νησιά, φεύγουν επειδή δεν αντέχουν και τις συνθήκες εργασίας αλλά και τους χαμηλούς μισθούς. Γιατί άμα είναι να πάει ο άλλος εκεί πέρα, να εξουθενωθεί, για να έχει πάρει ένα πτυχίο, έτσι, έχει ζοριστεί για να το πάρει αυτό το πτυχίο, να πάει να δουλέψει για 1.100 ευρώ, να κάνει ατέλειωτες εφημερίες, να χαλάσει την ψυχή του αλλά και την υγεία του γενικότερα, σου λέει δεν πάω. Ανάλογη όμως είναι η εικόνα και εγκατάλειψη στο νησί της Λίμνου, όπου εκεί πέρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του, με την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον πρόεδρο, με συγχωρείτε, τον κύριο Δημήτρη Μαδρανή, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς ουρολόγο επί 10 χρόνια και χωρίς γαστρεντερολόγο. Και βέβαια η μονάδα εντατικής θεραπείας δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, ποτέ όμως, λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Ενώ βέβαια ο μόνιμος χειρούργος έχει αποχωρήσει και σήμερα η κάλυψη γίνεται από ιδιώτες οι οποίοι έχουν μπλοκάκι και αφήνουν και μάλιστα ορισμένες μέρες στο χειρουργικό τομέα χωρίς γενικό χειρούργο. Από τρεις ορθοπαιδικούς απέμεινε ένας και μόνο ο οποίος είναι καρδιολόγος από ό,τι βλέπω. Ωραία, καλά πάει το πράγμα, πολύ καλά. Δηλαδή τα νοσοκομεία στα νησιά καταραίουν. Η εικόνα βέβαια είναι διαφορετική στο νησί της Κο, όπου είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς εδώ πέρα στη χώρα μας, όπου το δημόσιο καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους από 45.000 μόνιμους κατοίκους, χιλιάδες οι οποίοι πηγαίνουν και φιλοξενούνται εκεί πέρα στη δομή μεταναστών, λαθρομετανάστες κτλ. Και έχουμε και εκατοντάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, παραμένοντας ωστόσο το νησί χωρίς παθολόγους. Οι υγειονομικοί τώρα με 20 χρόνια προϋπηρεσίας παίρνουν περίπου 1.100 ευρώ με νυχτερινά, αργίες κτλ. Χωρίς τις νόμιμες αναπαύσεις και βέβαια με συσσωρευμένες άδειες ετών, τις οποίες δεν παίρνουν ποτέ. Εννοείται ότι όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για να μπορέσει να δουλέψει ένας εργαζόμενος όταν κάνει απανωτές, βάρδιες κτλ. Οι προσλήψεις πλέον είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο διαρκώς αυξανόμενο κύμα αποχωρήσεων. Οπότε. Αλλά η εικόνα δεν περιορίζεται σε Σάμο, Λίμνο και Κο, γιατί στη Ρόδο, ένα εξίσου τουριστικό νησί, λειτουργούν μόλις 2 από τις 7 χειρουργικές αίθουσες και ο μαγνητικός τομογράφος χρησιμοποιείται μόνο μία φορά την εβδομάδα, λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Στη Σύρο, μάλιστα, λείπουν νευρολόγος, ψυχίατρος, δερματολόγος. Στην Τίνο και το κέντρο υγείας στηρίζεται ουσιαστικά σε 2 αγροτικούς γιατρούς, ενώ στην Νίο δεν υπάρχει καν παιδίατρος εν μέσω τουριστικής περίοδου. Και όλα αυτά τα όμορφα συμβαίνουν τώρα, τη δεδομένη στιγμή που πραγματικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης βγαίνει και μας λέει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερά του. Και πραγματικά τα ακούν αυτά οι τουρίστες και λένε: εντάξει, θα πάμε στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, θα νιώθουμε ασφάλεια. Και όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το τέρας που λέγεται εσύ, εκεί πέρα σου λέει: ό, τι έγινε, θα βρίσκουν μπαστούνια. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, μόλις πήγε και 31. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επανερχόμαστε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

The Final Countdown, τι ζήσαμε με αυτό το τραγούδι. Ωραίες εποχές τότε. Καλημέρα σας, καλημέρα. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά και θα είμαστε ακόμη ζωντανά στον αέρα της πόλης. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο εχθές στην περιοχή του Μενιδίου και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας, όταν κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ένα επιβατικό όχημα το οποίο έβγαινε από χώρο στάθμευσης παρέσυρε ένα αγόρι ηλικίας μόλις 3 ετών. Αποτέλεσμα αυτού βέβαια ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του ανήλικου παιδιού με περαστικούς αλλά και κατοίκους εκεί της περιοχής να πηγαίνουν στο σημείο αμέσως μετά το συμβάν. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου ασθενοφόρο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Πέδων Αγκλαία Κυριακό, όπου οι γιατροί έδωσαν μία μάχη για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Τώρα οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες έχει σημειωθεί η παράσυρση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να μπορέσουν να διαπιστωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος και να αποσαφινιστεί βέβαια πως το παιδί βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή που το όχημα έβγαινε από το πάρκινγκ. Και τώρα βέβαια, επειδή μίλησα για αυτό το περιστατικό, είχαμε έναν μαύρο Μάιο στον νόμο Αττικής, καθότι είχαμε 10 νεκρούς σε τροχαία ατυχήματα και πάνω από 38.000 παραβάσεις. Τα στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα δυστυχώς αλλά και τις παραβάσεις για το Μάιο μήνα δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία και το θλιβερό είναι πως μέσα σε αυτό το διάστημα δυστυχώς 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Αττική, ενώ οι παραβάσεις οι οποίες βεβαιώθηκαν έφτασαν τον εντυπωσιακό αριθμό των 38.346 συγκεκριμένοι. Τώρα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Τροχαία Αττικής για να υπάρξει μια τροχονομική αστυνόμευση και αναβάθμιση του επίπεδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της πρωτεύουσας, βεβαιώθηκαν, όπως είπα, 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έχουν βεβαιωθεί 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση συνοπνεύματος, από τις οποίες οι 44 ήταν σε βαθμό πλημελήματος, 1.396 παραβάσεις του ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δεν το έχω κατανοήσει ποτέ. Γιατί να μην φορέσεις τη ζώνη ασφαλείας? Κάποιοι βγαίνουν και λένε με ενοχλεί, με κάνει. Μα είναι κατασκευασμένη έτσι για να μην σε ενοχλεί. Δηλαδή, αυτός που την κατασκεύασε δεν ήταν ένας ανόητος τύπος που δεν ήξερε τι έκανε. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Επίσης, είχαμε 3.619 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς. Ναι, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και πολλούς μηχανόβιους οι οποίοι δεν φοράνε κράνους κατά τη διάρκεια οδήγησης της μηχανής τους. Και δυστυχώς, το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα με 629 παθόντες και ειδικότερα είχαμε 10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς, 10 σοβαρά ατυχήματα με 11 σοβαρά τραυματίες και 506 ελαφρά με συνολικά 608 ελαφρά τραυματίες. Πάντως, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς να υπάρχει σύνεση αλλά και προσοχή στο δρόμο, η παραβίαση των πινακίδων, η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας.

ότι το ζητούμενο δεν είναι τα πρόστιμα, γιατί με τα πρόστιμα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι το κράτος εκμεταλλεύεται την ανοησία μας για να μπορεί να κονομάει και να βγάζει χρήματα. Εκεί πέρα αυτό γίνεται. Κανονικά θα πρέπει να υπάρξει παιδεία και θα πρέπει να υπάρξει παιδεία, οδηγική παιδεία από το δημοτικό. Αλλά δυστυχώς, όσο και αν φωνάζουμε, όσο και αν σκούζουμε, το μάθημα της οδηγικής παιδείας δεν πρόκειται ποτέ, από ό,τι βλέπω, να μπει στα σχολεία. Και δυστυχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλες αυτές τις τραγικές καταστάσεις όπου χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολύ άδικο να ξεκινήσεις να πας κάπου με το αυτοκίνητό σου και να μην γύρισεις ποτέ. Ή να πέσει κάποιος άλλος επάνω σου, ας πούμε, και να σε τραυματίσει, να σου καταστρέψει το αυτοκίνητο στην καλύτερη. Δηλαδή και όλα αυτά που μια βλακεία ξεκινάνε πραγματικά.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό με το γάμο πάνω στα αρχαία πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Πήγαν οι άλλοι, ας πούμε, και κάνανε την εκδήλωσή τους εκεί πέρα στα αρχαία. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται τέτοιου είδους άδειες? Νομίζω ήταν ο γάμος της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν πάνω στον αρχαίο πολιτισμό μας, πάνω στην ιστορία μας, ας πούμε, να επιτρέπεται να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις? Και όλο αυτό βέβαια με την άδεια αλλά και τις ευλογίες της κυρίας Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Μάλιστα κάποιοι, το είπε και ο Βελόπουλος στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη, όπου αναφέρθηκε πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ το θεωρώ τραγικό στα αρχαία μνημεία μας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και να μας κάνουν επίδειξη πλούτου και τα λοιπά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι ανέφερε.
1: Τι ζώνη έχω εγώ να κάθομαι να βλέπω σε έναν αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο περιέργως η Μενδώνη ξαφνικά ένα βράδυ αποφάσισε να τους δίνει στους αρχαιολογικούς χώρους για γκαλά και δεξιώσεις και εκδηλώσεις με τις γόδες πάνω στα αρχαία αντικείμενα, η κυρία αυτή, και καταψήφισα εγώ, να πηγαίνω να βλέπω τα πιάτα του Κωστόπουλου, επειδή παντρεύτηκε η κόρη του. Πείτε μου εσείς, και λάβετε τον Κικίλια, την κυρία, συμπαθεστάτη κυρία, και όλους αυτούς τους τύπους σε αρχαιολογικό χώρο, από ό,τι έμαθα. Και τι χρειά έχει η Ελλάδα να βλέπει όλα αυτά πράγματα? Τη κλειδί, την πολυτέλεια, όλο αυτό το πράγμα. Γάμος δεν είναι? Ναι, μπράβο. Γιατί πρέπει να το δείξουν για τηλεοράσεις? Και πείτε μου, για ποιο λόγο άλλος πεινάει, δεν έχει να φάει και θα κοιτάει την κλαμουριά? Θα κοιτάει τις σαμπάνιες να ανοίγουν και τα πιάτα να τα σπάνε κάποιοι? Όσο και αν κοστίζουν, για 10 ευρώ να κοστίζουν. Ο άλλος δεν έχει 10 ευρώ να δώσει το παιδί του. Τι κοινωνία φτιάχνουμε, το καταλαβαίνουμε? Να πεινάει ο Έλληνας και αυτοί να ασχολούνται με τα πιάτα του γάμου του τάδε. Και να σου πω και κάτι. Αν θέλω να κάνει δουλειά η Μενδώνη, στο πρώτο είναι εγώ στη Βουλή. Έχουμε 2.700 κάστρα ανεκμετάλλευτα. Δώστα να ξαναγίνουν αναπαλαίωση, συντήρηση, να γίνουν κανονικά κάστρα και κάνε και τις εκδηλώσεις σου. Όχι σε φτιαγμένα κάστρα που τα καταστρέφουν ήδη. Γιατί εκεί που έγινε ο γάμος είναι κάστρο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κάνω λάθος. Πάνε σε ένα κάστρο και πες το τρένα κάστρο γάμου, είναι μεγάλε. 10 εκατομμύρια. Δεν θέλω 10 εκατομμύρια. Πάνε κάνε ένα κομμάτι του κάστρου αναπαλαίωση. Όπως κάνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αλβανοί το κάνουν ήδη. Αλλά εμείς τα έχουμε εγκαταλελειμμένα, ρημαγμένα και δίνουμε τα ήδη αξιοπρεπή κάστρα να κάνουν δεξιώσεις και εκδηλώσεις επειδή το θέλει η Μενδώνη. Για να πηγαίνουν οι λαϊφσταλάδες και οι γκλαμουριάδες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Και να βλέπει ο πεινασμένος Έλληνας αυτήν την εικόνα. Διαφωνώ με αυτό, ρε παιδιά. Και κυρίως διαφωνώ με τη δημοσιότητα. Εγώ...

0: προσωπικά ούτε την οικογένειά μου μια χαρά είμαι οικονομικά. Ούτε θα με δείτε να πηγαίνω σε μαγαζά και να βγάζω βίντεο και να παίρνω το λευκό κρασί των 120 ευρώ, των 200 ευρώ ή το κόκκινο κρασί και να το κάνω τσιν τσιν και στην υγειά μας και χαμόγελα και γελάκια. Ούτε στους γάμους δεξιώσεις, πουθενά στα καλά. Δεν πάω, δεν τα κάνω αυτά. Προτιμώ να πάω στη Βυζίτσα, πάω στο Πήλιο, στην ταβέρνα εκεί, να κάτσω μόνος μου, σαν άνθρωπος, χωρίς κάμερες, χωρίς δεξιώσεις, χωρίς εκδηλώσεις. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εμείς δεν έχουμε οικογένειες, γιατί δεν τις δείχνουμε. Επιλογή μας είναι, για να μην κάνουν μπούλινγκ στο παιδί μας. Ο Μητσοτάκης όλη μέρα φορά απαραίτητα τα παιδιά τα έχει. Και μετά μπούλινγκ στο παιδί μου. Τι σε κάνουν, ή ο Τσίπρας. Τι θα σου κάνουν, ρε μεγάλε. Οι ανόητοι, γιατί υπάρχουν πάντοτε ανόητοι, θα σου κάνουν μπούλινγκ στο παιδί σου. Αφού το εκθέτεις. Απλά πράγματα. Δεν έχει ανάγκη ο Έλληνας ο πεινασμένος να βλέπει τα πρωινάδικα. Τα πιάτα να τα σπάνε σε αρχαιολογικούς χώρους. Τα ωραία τα ποτήρια, τα καλά, τις τουαλέτες. Ο Έλληνας έχει ανάγκη από τη δηλώση του σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ότι μπορεί κάποιος να τον βοηθήσει, ρε παιδί μου. Ότι θα βρει δουλειά. Ότι θα ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξή του.
1: Αυτά βέβαια σε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί σαν κράτος και ένα κράτος δικαίου θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα όλα αυτά εδώ πέρα δεν είναι αυτονόητα. Επίσης η Βυζίτσα είναι ένα εξαιρετικό μέρος πάνω στο Πήλιο, θα σας προτείνω να το επισκεφτείτε. Είναι ένα όμορφο χωριουδάκι, λίγο πιο πάνω από τις Μηλιές και οι Μηλιές είναι ωραίες. Γενικά θεωρώ ότι το Πήλιο είναι ένα από τα, αν όχι το ομορφότερο μέρος εδώ πέρα στην Ελλάδα, που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Και άμα πάτε στις Μηλιές να κάνετε και βόλτα με το Μουτζούρι, αξίζει τον κόπο. Ξεκινάει από τις Μηλιές μέχρι τα Άνω Λεχόνια, εκεί που είναι και το στοιχειωμένο το σπίτι που λένε. Και μετά να γυρίσετε πίσω, έχει μια πολύ ωραία διαδρομή. Τέλος πάντων, έτσι να διαφημίσω λίγο και τις ομορφιές του τόπου μας. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό και θα έρθετε τώρα να κάνετε διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα, ναι, θα σας το πρότεινα. Το Πήλιο είναι εξαιρετικός προορισμός. Εν τω μεταξύ, άκουγα το Μητσοτάκη, βρήκα ένα βίντεο και είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Ο Μητσοτάκης που το 2016 μιλούσε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, που τότε η Νέα Δημοκρατία δεν χρωστούσε μισό δις, χρωστούσε περίπου 214 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα βέβαια, αν και με τριπλάσια χρέη, ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και λέει ότι δεν θα τα πληρώσουν, γιατί μπορούν, γιατί είναι μάγκες. Και μπράβο μας εμάς που τους στηρίζουμε σε αυτό το κομμάτι. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε το τι έλεγε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το 2016, παρακαλώ.
2: Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι χρέη προς τράπεζες και ένα μικρό κομμάτι αφορά χρέη προς προμηθευτές. Και η τρίτη βασική μας αρχή, αυτονόητη ενδεχομένως για πολλούς, είναι η αρχή των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα πρέπει να καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα με τα ετήσια έσοδά τους.
1: Μάλιστα.
2: Τα κόμματα δεν μπορούν άλλο πια να δανείζουν. Και μάλιστα εγώ θα εισηγηθώ προσωπικά και στο συνέδριο, το οποίο θα γίνει σε 2 μήνες, μια καταστατική πρόβλεψη η οποία να απαγορεύει στα κόμματα να δανείζονται.
1: Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά.
2: Τα κόμματα να είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους με βάση τα τρέχοντα έσοδά τους. Είτε αυτή είναι κρατική επιχορήγηση, είτε αυτή είναι ιδιωτική χρηματοδότηση. Η πραγματικότητα σήμερα...
1: Εντάξει, το έπες, αγόρι μου, το έπες. Πραγματικά, δηλαδή, ακούω το Μητσοτάκη του τότε με το Μητσοτάκη του τώρα και λέω... Δεν μπορεί, ρε παιδί. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι AI αυτό που ακούτε. Κι όμως ήταν ο Μητσοτάκης πριν από 10 χρόνια, ο Μητσοτάκης του 2016. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος τον ψήφισε και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας υπερδιπλασιάστηκαν και βγαίνουν σήμερα και μας λένε ότι δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε τη στιγμή που εσένα και εμένα, άμα δεν μπορούμε να πληρώσουμε ένα δάνειο, θα μας πάρουν το σπίτι, το αυτοκίνητο, θα μας κατάσχουν τον τραπεζικό λογαριασμό και όλα αυτά τα όμορφα. Ξαναψηφίστε Νέα Δημοκρατία να περάσουμε ωραία σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματά σας στο Viber στο 69-074-83-484. Καλημέρα στο φίλο τον Ραμπατζίδη τον Παναγιώτη από την Κομωτινή. Καλημέρα και καληνύχτα, λέει. Μάλλον τώρα σχόλασες από τη δουλειά, οπότε καταλαβαίνω, καλή ξεκούραση. Ο Ιδωμενέας, ο φίλος μου Ιδωμενέας, χθες λέει οι Καμένου έβριζαν τον Γρηγόρη γιατί έλεγε για τον Τσίπρα και όχι για τον Μητσοτάκη. Ο κόσμος αυτός έχει λοβοτομή και προσωπικά συμφέροντα, ξεχνούν τη Μακεδονία. Οι Καμένοι μάλλον εννοείς ότι έβριζαν τον Γρηγόρη. Εντάξει, κατά καιρούς όλοι μας βρίζουν.

Καλημέρα στον Κυριάκο, ο οποίος μας καλημερίζει από τη Φλόρινα. Η Δέσποινα μου λέει: Άσε Κώστα, στενοχωρέθηκα για την αριστερά από χθες, δεν μπορώ να φάω. Άστα να πάνε εμείς να δει στενοχώρια που έχουμε εδώ πέρα. Τα έχουμε βάψει όλα μαύρα. Λέμε τι θα απογίνουμε σαν κράτος, σαν κοινωνία, χωρίς την ΝΕΑΡ τώρα. Ο πατέρας Παναγιώτης μου λέει: Κάποιοι δεν μας έλεγαν να παραιτηθεί η ελληνική λύση για να διαλυθεί η Βουλή, για να τους δω τώρα τι θα πω. Ναι, πραγματικά, δηλαδή άκουγα αυτή την παρούφα που μου λέγανε, ας πούμε, γιατί δεν παραιτείται ο Βελόπουλος να πέσει η κυβέρνηση. Λες και ο Βελόπουλος είναι κυβερνητικός ή μέλος της κυβέρνησης, ας πούμε, και θα χάσει η κυβέρνηση τη δεδηλωμένη. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Γιατί όταν κλείσανε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, τι έγινε, δε, έπεσε η κυβέρνηση? Όχι. Δεν πέφτει έτσι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα πέσει μόνο αν από τους 158 βουλευτές οι 9 τουλάχιστον πούνε ότι εμείς παρετούμαστε και χάσει τη δεδηλωμένη κυβέρνηση. Από τους κυβερνώντες. Τα άλλα κόμματα, άμα παρετηθούν, πάρτι θα κάνουν εκεί πέρα στο Μαξίμου. Και αυτή τη στιγμή που έχουν μόνη αντιπολίτευση τον Βελόπουλο, εκεί να δεις. Καλημέρα στο μονοχικό λύκο από την Νιρεβέργη. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα και πάνω από όλο τριαδικός Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει και ο κόσμος να βάλει το μυαλό του να δουλέψει και να μην πηγαίνει στα τυφλά, γιατί έτσι όπως πορεύεται το φως του δεν θα το βρει. Ό,τι και να κάνει και αυτός ο Θεός πια. Άμα δεν θέλουμε να ανοίξουμε εμείς τα στραβά μας, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα στο Σάκη. Γιατί μιλάει ο Γκαντέμι συνέχεια, λέει, για το 2030, τι μας ετοιμάζουν? Λέει, τίποτα, θέλει να κυβερνήσει μέχρι το 2030. Και βάλει. Αυτό το πράγμα, λέει, με τους ανεξάρτητους βουλευτές έχει καταντήσει αηδία. Άμα είναι έτσι να μπούμε κι εμείς μέσα ως ανεξάρτητοι, δεν χρειάζεται καν να εκλεγούμε. Πώς γίνεται, λέει, αυτοί οι ιδιότητες να παρακολουθούσαν τους υπουργούς και τις γυναίκες τους και όχι το Μητσοτάκη? Τι κάνει? Μα ο πρόεδρος στην Τελέξα του λέει ξεκάθαρα, με βάση τα όσα αναφέρει, ότι δείχνει το Μητσοτάκη ότι, παιδιά, αυτός αγόρασε το Πρέντατο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Άντε, λέει, ο Άδωνης είναι κολοτούμπας, κολλημένος με την καρέκλα και στο μυαλό του ίσως λίγο στερημένος, γιατί ναι, μεν έβριζε τον άλλον και τώρα τα γυρνάει όπως θέλει. Ο Κούλης πόσο απεγνωσμένος είναι, λέει, και πάει και συνεργάζεται με κάποιον ο οποίος τον έχει ανεβάσει και κατεβάσει γενναίες 100. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Άδωνης δυστυχώς έχει μια αλφα δημοτικότητα, ξέρει ότι θα τον ψηφίσουν και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης θέλει ψήφου. Και από τη στιγμή που θέλει ψήφου, ακόμη και τον Άδωνη, ναι, θα τον κάνει. Είναι αυτά που λέμε υλικοφιλίες. Κατάλαβε. Και γι' αυτό τον έχει δίπλα του. Καλημέρα στον Στάθη. Αύριο το πρωί, λέει, και ερνάω μπουγάτσα. Πρώτο ο Θεός, θα είμαι πάνω Θεσσαλονίκη. Θέλω να μου πεις, λέει, ποιος έχει καλές μπουγάτσες. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει να φάω μπουγάτσα, να πω την αλήθεια. Τα έχω κόψει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά καλές μπουγάτσες. Θα σε στείλω στην Αγίων Πάντων. Θα πας εκεί στον Κατσέλη στην Αγίων Πάντων. Από εκεί θα φέρεις. Είναι εξαιρετικός ο Κατσέλης. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στο Βασίλη. Όλο αυτό, λέει, που ονομάζεται αριστερά στην Ελλάδα, μόνο μία λέξη μπορεί να το αποτυπώσει. Γελάνε και οι πέτρες. Ναι, αριστερά, παλιά αριστερά. Νέο ΣΥΡΙΖΑ, παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω κάτω πέρα εδώ αριστερά. Γι' αυτό τους φτύνει ο κόσμος. Το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάτι με την Καβάλα είναι. Όχι την πόλη, την Καβάλα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτούς εδώ πέρα τους εμπιστεύεται μία μερίδα ανθρώπων και τους βάζει μέσα στην Βουλή πραγματικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα από την Καλαμάτα. Καλημέρα στη Δώρα. Να λέμε δόξα τω Θεώ. Εννοείται, να λέμε δόξα τω Θεώ που έχουμε σηκωθεί, που είμαστε στα πόδια μας και μπορούμε να παλέψουμε και σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε, τι να τα κάνετε τα λεφτά? Έξω έχει μια χαρά μέρα, χαρά Θεού είναι. Βγείτε έξω, περπατήστε, βγείτε στο μπαλκόνι σας και ας είστε και άφραγοι, πρέπει να είστε ευτυχισμένοι. Ο Άδωνης τα λέει. Τι στο διαϊπουργός είναι, δεν ξέρει. Στο Σπύρο, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αλόνισο. Να, ορίστε, στην Αλόνισο τώρα είναι δυνατόν ηλιόλουστη, 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Μπορείς να είσαι δυστυχισμένος? Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει, λέει, οδηγική παιδεία. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στους δρόμους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, από την άλλη. Καλημέρα στην Περσεφόνη. 6.000 ευρώ το μήνα για βουλευτές που δεν δουλέψαν ποτέ και το μόνο που έκαναν ήταν να σφίγγουν χέρια για να τάζουν ρουσφέτια. Και για τα παιδιά που μόχθησαν στο Λύκειο διαβάζοντας και πέρασαν ιατρική, σπούδες για 6 χρόνια και τουλάχιστον 4 χρόνια για την ειδικότητα, να αμείβονται με 1.100 ευρώ. Ντρόπι. Μετά μένει γιατρός εδώ πέρα στην Ελλάδα. Σου λέει, τι να πάω, δουλεύω για 1.100 ευρώ. Οπότε
φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να βρουν μια θέση εργασίας καλύτερη και καλά πληρωμένη. Καλημέρα στην Ιωάννα. Μέσα σε 7 χρόνια λέει διέλυσε τη χώρα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σε διατεταγμένη υπηρεσία είναι, δεν τον πειράζει που όλα γύρω του καταραίουν, αρκεί να κυβερνάει. Παιδεία, υγεία, συντάξεις, μισθή, στρατός, όλα σε διάλυση. Πρέπει να μισεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν είναι ότι μισεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, είναι ότι υπεραγαπάει τους ολιγάρχες και το χρήμα. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, καλημέρα στο συνονόματο τον Κωνσταντίνο. Δεν είναι δικά σου τα αρχαία, ούτε δικά μου, δικά τους είναι. Σαν το μαγαζί, όχι γάμους, πανηγύρια λέει θα κάνω. Πραγματικά λυπάμαι για το κατάντημα της χώρας. Λυπάμαι. Εδώ πάνω στην Ακρόπολη η Αντίντας δεν έκανε όλο αυτό το φιάσκο που έγινε. Τι να λέμε τώρα, ειλικρινά τι να λέμε. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Όσοι θέλουν λέει να πάνε με τον Τσίπρα, αγαπούν όπως και το αφεντικό τους την προδοσία. Έχουν πολλές ετοιμασίες να κάνουν για τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον άλλο μεγάλο προδότη Μητσοτάκη. Η πατρίδα μας γέμισε από προδότες. Εμείς τους φέραμε εδώ πέρα, δεν ήρθαν από μόνοι τους. Μας ζήτησαν τη δύναμη μας, τους τη δώσαμε και να τα αποτελέσματα. Καλημέρα στη Βέρα. Γάμοι και πανηγύρια στα αρχαία μας μνημεία. Μόνο άνθρωποι που δεν σέβονται ούτε το πνεύμα, ούτε τον πολιτισμό των προγόνων, ούτε την ίδια τους τη ρίζα. Αυτό φανερώνει ότι έχουμε κοπεί από τη ρίζα και ότι κόβεται από τη ρίζα του ξεραίνεται. Μια φωτιά λέει να τους κάψει όλους για να ξεβρωμίσει ο τόπος από την μπουρζουαζία και τους κλόνους της. Καλημέρα στην Αθήνα, στον φίλο των 480. Περιμένουμε Κυριάκο Βελόπουλο, κυβέρνηση λέει να αλλάξουν τα πράγματα. Να είστε γεροί. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη. Από τους Αγίους Θεοδόρους της Κορινθίας σήμερα. Κάθε μέρα ο Βασίλης και σε διαφορετικό έτσι μέρος. Φορτηγατζής ο Βασίλης. Και είναι από τα ωραία του επαγγέλματος, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα το να είσαι ώρες ατέλειωτες πίσω από το τιμόνι, αλλά έχει και τα ωραία του ότι πηγαίνεις κάθε φορά σε διαφορετικά μέρη, βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη από τη Στουτκάρδη. Η Γιάννα από την Κομωτινή στέλνει την καλημέρα της. Ο Αντώνης επίσης στέλνει μια μεγάλη καλημέρα με πολλά Α. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Γερμανία. Κάτι μου έχει στείλει το παιδί. Α, το δεν είναι αυτό ρε παιδιά που έλεγα για το Μητσοτάκη. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό, εύχομαι. Καλημέρα στην Φούλη από την Ασπροβάλτα, γιατί εδώ και μέρες λέει σας ακούμε μόνο μέσω ίντερνετ. Εντάξει παιδιά, στην Ασπροβάλτα το σήμα είναι δύσκολο να φτάσει μέχρι εκεί, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη από τον όμορφο Βόλο. Καλημέρα στον Δημοσθένη, πια αριστερά λέει, αχριστερά. Ναι, ωραίο το σχολείο, ωραίο το λογοπαίγνιο. Στον Θοδωρή καλημέρα, ο Θοδωρής από το Περιστέρι της Αττικής. Ο Σάκης από τη Γερμανία, από την όμορφη λίμνη της Κωνσταντίας στέλνει καλημέρα με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Με τα βουνά απέναντι πράσινα. Έχει ωραίες εικόνες η Γερμανία πάντως. Δεν μπορώ να πω. Εικόνες οι οποίες έχουν κλείψει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί το πράσινο το καίμα για να κάνουμε ανεμογεννήτρες. Καλημέρα στον Μάνο. Ο Λαζόπουλος λέει άρχισε πάλι την προπαγάνδα για τον Τσίπρα. Έπαιξε ένα βιντεάκι με κόσμο στη Λαϊκή και λέγανε ότι όλοι θα ψηφίσουν Τσίπρα. Κομμουνιστές, η γάγκρενα του ελληνισμού. Δεν παρακολουθώ Λαζόπουλο, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ναι, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε κάνει τρελή προπαγάνδα για τον Τσίπρα. Στη Θεοδώρα καλημέρα και από εμάς από το μακροχώρι Μαθίας. Η Θεοδώρα και ο Σωτήρης με τα ροδάκινά τους εκεί πέρα, φρέσκα ωραία έτσι ζουμερά φαίνονται. Γερή να είστε και καλή δουλίτσα παιδιά. Καλημέρα στον Ηλία από Νιρεμβέργη, οδηγός Νταλίκας και ο Ηλίας. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος γυρνάτε στα χωριά λέει, τουλάχιστον στα χωριά κάτι θα τρώμε, έρχονται δύσκολοι καιροί και τα μπετά δεν τρώγονται. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ δεν έχω χωριό, γιατί είμαι γέννημα θρέμα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και δεν έχω να πάω σε χωριό, εγώ θα πεινάσω κατά. Γι' αυτό στα δύσκολα πιστεύω κάποιος θα με πάρει στο χωριουδάκι του έτσι μια, να μου δώσει μια γωνίτσα. Η Θεοδώρα μου λέει τα καλύτερα ροδάκινά μας. Συμφωνώ, φαίνονται εξαιρετικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Πρώτα ο Θεός, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Α, ο Αποστόλης μου λέει: μην αγχώνεστε, θα σε πάρω εγώ μαζί μου. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Αύριο το πρωί στις 6, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε οριακό σημείο οι καταστάσεις στην Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι εκατορεθώνες στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου όσο και ΗΠΑ Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και εκτόξευση Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ανωδικά στα 97 δολάρια οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Καταγράφηκαν συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Προτείνεται επίσης η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαίτηση θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθεί και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετά και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η υποθέση Αθανασίου Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Προφυλακιστές οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Με εξέταση σε μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις μεσημεριανές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, 2 με 3 μποφόρ οι άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Σήμερα είναι μια βαριά μέρα για εμένα προσωπικά, για την οικογένεια του Focus FM, την ευρύτερη οικογένεια του Focus FM. Σήμερα είναι φτωχότερη η επιστημονική κοινότητα, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, θα έλεγα, γιατί το κύρος του ανθρώπου που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πλέον ξεπερνούσε τα σύνορα της χώρας μας. Ο Ιωάννης Καβαλιώτης, για μένα ο νέστορας της λοιμοξιολογίας στη σύγχρονη Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του γιατρού μας, που τόσες φορές τον είχα φιλοξενήσει εδώ στον Focus FM. Ακόμα περισσότερες είχαμε κάνει συζητήσεις και εκτός αέρα. Τον συμβουλευόμουν, διάβαζα το πάρα πολύ ενδιαφέρον blogspot το οποίο διατηρούσε το Λίμοξι για σχεδόν 20 χρόνια και έπαψε η λειτουργία του πριν από 2-3 μήνες, αν θυμάμαι καλά, προφανώς γιατί αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία του άνθρωπος. Καλό παράδεισο, Ιωάννη Καβαλιώτη, νέστορα της λοιμοξιολογίας στη σύγχρονη Ελλάδα. Ήταν τιμή μου που είχα το προνόμιο ως δημοσιογράφος να σε φιλοξενήσω σε πολλές από τις εκπομπές μου. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που αναζητούσαμε την αλήθεια με το σταγονόμετρο, ο Ιωάννης Καβαλιώτης υπήρξε ένας από αυτούς τους ελάχιστους γιατρούς στη χώρα μας που ύψωσε το ανάστημά του και αντιστάθηκε στεναρά με κάθε επιστημονική κατάρτιση την οποία είχε, με όλη του την επιστημονική κατάρτιση. Αντιστάθηκε στεναρά σε αυτή την υγειονομική χούντα την οποία επέβαλε η κυβέρνηση εκείνη τη μαύρη περίοδο. Ναι, ήταν ένας κορυφαίος επιστήμονας, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν απλά ένας κορυφαίος επιστήμονας. Διεθνούς κύρους. Πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος και από τις συζητήσεις που κάναμε και στον αέρα αλλά και εκτός αέρα είχε ένα σπάνιο ηθικό εκτόπισμα. Στάθηκε εμπράκτος, μπροστάρης και υπερασπιστής του αγώνα χιλιάδων υγειονομικών που βρέθηκαν σε υποχρεωτική αναστολή, που καταδικάστηκαν σε πείνα, που ενοχλούσαν το καθεστώς του Μητσοτάκη. Υπερασπίστηκε τους υγειονομικούς που έδωσαν αγώνα για να υπερασπιστούν το αυτεξούσιο στο σώμα τους, ενώ παράλληλα στήριξε και τους αγώνες απλών πολιτών. Θυμάμαι εδώ συνεντεύξεις που κάναμε μαζί με την ομάδα των σκεπτόμενων γονιών και ενεργών πολιτών, οι οποίοι και αυτοί αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με το παράλογο. Πέρα από τις δεκάδες συνεντεύξεις που μπορώ να φέρω στο μυαλό μου με τον Ιωάννη Καβαλιώτη, ξαναλέω ότι ήταν ένας άνθρωπος ωραίος, όμορφος άνθρωπος και ένας πολύ καλός επιστήμονας με σπουδαίο έργο αφύπνισης. Ένα έργο αφύπνισης το οποίο λειτουργήσε ως φάρος λογικής, ως φάρος αλήθειας, και τα άρθρα του και οι συνεντεύξεις του ήταν πάντα γεμάτες με θάρρος, με ειλικρίνεια. Γιατρέ μου, θα μας λείψετε. Γιατρέ μου, θα μας λείψετε και θα μας λείψετε πολύ. Καλό παράδεισο. Καλό πέρασμα στο φως. Απαράμιλη η επιστημονική επάρκεια του Ιωάννη Καβαλιώτη. Ανδιαφυσβήτητη η πατριωτική και ανθρώπινη στάση του. Και είναι σημαντικό όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή, Μάνο μου, καλημέρα και σε σένα, να αφήνουμε πίσω μας έργο. Γιατί το έργο δεν ξεχνιέται. Να αφήσουμε ένα λιθαράκι. Γιατί το έργο μας και τα λιθαράκια τα οποία αφήνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση της ιστορίας, όπως έκανε ο Ιωάννης Καβαλιώτης, ο λοιμοξιολόγος, παιδίατρος, θα λειτουργούν ως οδηγός, ως φωτεινός οδηγός, για όλους όσοι επιλέγουμε να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω κάπως αλλιώς την εκπομπή σήμερα. Σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία, λίγο μετά τις 10 το πρωί, για τον Ιωάννη Καβαλιώτη. Τώρα δεν έχω το ελεύθερο από την οικογένεια για να... Δεν ρώτησα κιόλας, συλληπιτήρια και πάλι, αν θα μπορούσα να το μεταφέρω στον αέρα. Αν με ακούει κάποιος και μου στείλει κάποιο μήνυμα, θα το μεταφέρω, το που ακριβώς είναι η κηδεία. Πάντως, συλληπιτήρια στους οικείους. Και θέλω λίγο έτσι να θυμηθούμε μία συνέντευξη. Αυτή η συνέντευξη που θα ακούσετε είναι μέσα στο μάτι του Κυκλώνα. Είναι την εποχή που ο Focus FM έδινε εκείνον τον αγώνα, όπως έχει δώσει κάθε αγώνα περήφανα, αναζητώντας την αλήθεια. Όσο σκοτεινά και αν είναι τα μονοπάτια τα οποία πρέπει να διαβεί, ο Focus FM θα είναι εκεί σε κάθε τέτοια σκοτεινή ανακοίνωση. Αναζήτηση, συγγνώμη. Σε κάθε τέτοια σκοτεινή αναζήτηση. Και θα τα βάλει με θεούς και δαίμονες για να καταφέρει να σας ενημερώσει. Έτσι, τιμή Σένεκεν, λίγο να ακούσουμε τη φωνή του γιατρού, ο οποίος θα μας βλέπει και θα μας προστατεύει από εκεί ψηλά. Να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα, κύριε Καλημέρα.
0: Καλά το είπα, έτσι, δεν έκανα λάθος.
1: Ποιο?
0: Ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη.
1: Δεν γυρίζει, γιατί να γυρίσει, πού το είδατε αυτό?
0: Παλιά έτσι λέγανε, γι' αυτό λέω. Και άμα δεν υπάρχει
1: ενδείξη, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ξέρω εγώ, βγαίνουν διάφορες, λένε διάφορα, αλλάζουν τα δεδομένα. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο την ένταση της φωνής σας.
0: Ό,τι καλύτερο θα κάνουμε, θα φωνάζω εγώ λίγο περισσότερο για να με ακούτε καλά.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ακούγοντας έτσι είπατε άγριες εκφράσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όταν τις λέμε εμείς οι γιατροί μας φωνάζεται, αλλά εσείς μπορείτε και τις λέτε.
0: Δεν είπα και τίποτα, είπα ήθελα να πάρω, φόρα και να πάω να βάλω φωτιά στον δρόμο σε λάστιχα, είπα. Δεν είπα τίποτα, δεν είπα το έκανα.
1: Φωτιά και τσεκούρι θέλει η Ελλάδα για να καεί και να γίνει από την αρχή, από τις τάχτες.
0: Πάμε λίγο να τα βάλουμε λίγο.
1: Να μην μιλήσουμε πολιτικά τώρα.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε, να μιλήσουμε ιατρικά. Να μιλήσουμε ιατρικά. Σχολιάστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, σαν γιατρός, την απόφαση να κάνουν οι ανεμβολίαστοι rapid test μέχρι τον Μάρτι μήνα.
1: Αυτή πιθανόν είναι πολιτική απόφαση,
0: ναι.
1: Αλλά εγώ θα πω ένα απλό πράγμα. Σήμερα, τις μέρες μας, είναι αποδεδειγμένο σαφώς και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί ότι οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι μεταδίδουν με το ίδιο ποσοστό ουσιαστικά την νόσο. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα που εμβολιάστηκαν, μια ομάδα που εμβολιάστηκαν και νόσησαν, μια ομάδα που μόνο νόσησαν και μια ομάδα που είναι ανεμβολίαστη. Αυτοί λοιπόν που νόσησαν, εμβολιάστηκαν και νόσησαν, όλοι αυτοί μεταδίδουν την νόσο στο ίδιο ποσοστό. Αυτά τα 25, κάτι είπατε, 25%, μάλλον δεν έχει αντιληφθεί αυτός που το διάβασε, αυτά που διάβασε, ας πούμε.
0: Ο κύριος Λίτρας τα είπε προχθές εδώ στην εκπομπή, έτσι, σε εμάς τα είπε. Ο κύριος Λίτρας, ο κύριος Τόντρος Λίτρας τα είπε εδώ στον αέρα της εκπομπής, επικαλούμενος μία έρευνα, η οποία έλεγε ότι οι εμβολιασμένοι έχουν 25% λιγότερη πιθανότητα μετάδοσης.
1: Ναι, αυτή η έρευνα δεν ξέρω ποια εννοεί η έρευνα. Υπάρχει άλλη μία έρευνα που λέει οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν κατά 25% και οι ανεμβολίες κατά 38%. Οπότε δεν είναι λιγότερο 25%, είναι 13%, αναφερέστε αυτό. Αλλά αυτά έχουν ανατραπεί ήδη και έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό μετάδοση είναι ίδιο. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν ο ανεμβολίαστος ή ο μερικός εμβολίαστος να πληρώνει, γιατί να πληρώνει για ένα τεστ το οποίο δεν είναι και τελείως αξιόπιστο, θα έλεγα εγώ κατά το πλήστον αναξιόπιστο είναι, γιατί σήμερα για να κάνεις να βγει θετικό ένα τεστ όταν είσαι άρρωστος πρέπει να κάνεις 4-5-6 τεστ και μετά θα βγει θετικό. Γιατί λοιπόν να πληρώνει...
0: Τι να πω τώρα εγώ για αυτόν τον άνθρωπο, αυτά που ακούτε είναι... έχουν λάβει χώρα τότε που ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαμε καταπιεί αμάσιτο το αφήγημα. Και ξαναλέω μία ακόμα φορά για να μην παρεξηγηθώ. Ποτέ δεν ήτανε, δεν θα έπρεπε να διχαστεί ο κόσμος ως εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Ποτέ. Και αυτός ο διχασμός έγινε γιατί έτσι ήθελε το σύστημα. Και γι' αυτά μακάρι να μας δώσει τη δύναμη ο λαός και η υγεία ο Θεός για να τους κάτσουμε στο σκαμνί. Αυτά τα οποία λέγαμε τότε εδώ ως κρυφό σχολείο, ο Focus FM, με λίγους Έλληνες επιστήμονες, με ξένους επιστήμονες τους οποίους προσέγγιζα και είχα φιλοξενήσει, και χθες φιλοξενήσαμε έναν κορυφαίο επιστήμονα, τον Σουχαρίτ Μπάγντι, και τον ακούσατε και χαίρομαι για την ανταπόκριση και για τις κοινοποιήσεις που έχετε κάνει στη συνέντευξη του Σουχαρίτ Μπάγντι, και κάντε κι άλλες. Και σήμερα θα ακούσουμε μια άλλη κορυφαία Γαλλίδα επιστήμονα για ένα άλλο μεγάλο έγκλημα που έχει να κάνει με την κτηνοτροφία μας. Για όλα αυτά, κάποια καταδίωκτη πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί. Άδωνη Γεωργιάδη, σε σένα μιλάω. Άκουσε με λίγο. Άδωνη, Σπύρο, άκου λίγο. Λεμπομπούκ. Για αυτά θα πρέπει να κάτσετε στο σκαμνί. Εσύ ως Υπουργός Υγείας, ο προκάτοχος ο Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας, ο προκάτοχος του Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας ο Κικίλιας, ο Μέτριος Μπατσιμπολίστας και Κάκης ως Υπουργός, ο Μητσοτάκης, ο Τσιόδρας, οι ακαταδίωκτοι, οι τηλεγιατροί, οι λύτρες και όλοι αυτοί οι οποίοι έλεγαν συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν το λέω εγώ. Άδωνη, άκουσε με λίγο. Θα σου βάλω τώρα να ακούσεις τον ομόλογό σου. Γελάνε και οι πέτρες. Τον ομόλογό σου όμως. Γιατί εσύ είσαι υπουργός υγείας στην Ελλάδα και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι υπουργός υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άδωνη, άκουσε με λίγο. Έτσι, στα αγγλικά δεν είσαι πολύ καλός. Όχι ότι εγώ έχω κάνα προφήσινση, αλλά 5 κολυβογράμματα αγγλικά τα ξέρουμε. Και θα σου την κάνω εγώ τη μετάφραση. Για να ακούσεις τι είπε ο ομόλογός σου, γιατί εγώ απαιτώ από σένα, Σπύρο, να μου απαντήσεις για αυτά. Γιατί μου την έπεσες προχθές, νομίζοντας ότι εγώ θα μαζευτώ. Σε ξεφτύλισα, δεν μου απάντησες. Σε ξεφτύλισα. Άδωνη, σε ξεφτύλισα. Και δεν μου απάντησες. Έβαλες την ουρά στα σκέλια. Εγώ, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβερνήσεως. Και δικό σου επικριτής είμαι, Άδωνη. Και σε ξεφτύλισα προχθές. Και δεν μου απάντησες ούτε για την προδοσία της Μακεδονίας, ούτε για την woke agenda, ούτε για την πράσινη απάτη, ούτε για τα εμβόλια. Για τίποτα δεν μου απάντησες. Σπύρο, σε ξεφτύλισα. Και έβαλες την ουρά στα σκέλια και έφυγες. Συνεχίζω λοιπόν. Και αν απαιτώ ακόμα και για εκείνα που σε ξεφτύλισα προχθές απαντήσεις, απαιτώ και για αυτά που θα σου πω σήμερα. Διότι βγήκε πριν από λίγες ώρες ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είπε ότι οι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας έλεγαν ανοιχτά ψέματα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού για να κάνουν τους Αμερικάνους να συμμορφωθούν. Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Η κυβέρνηση δεν έλεγε πάντα την αλήθεια στο αμερικανικό κοινό. Οι επιστήμοι χειραγωγούνταν. Οι ρυθμιστικοί αξιωματούχοι στο ανώτατο επίπεδο έλεγαν ανοιχτά αυτό που αποκαλούσαν ευγενή ψέματα. Ευγενή ψέματα. Ευγενή ψέματα. Άκου τώρα όρους που χρησιμοποίησε. Προκειμένου να κάνουν το κοινό να κάνει κάτι που θεωρούσαν ότι έπρεπε να κάνει, διαστρέβλωναν τα δεδομένα. Δεν το κάνουμε πια αυτό, λέει ως Υπουργός Υγείας. Δεν μπορείς να ισχυριστείς το ίδιο, Άδωνη. Τους λέμε αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε. Είναι ειλικρινής, λέει ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Δεν θα γεμίσουμε τα κενά λέγοντας ψέματα στους ανθρώπους. Θα γεμίσουμε τα κενά κάνοντας έρευνα που θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει αλλά δεν έγινε. Άδωνη, Σπύρο, θα απαντήσεις. Άκουσε τον λίγο, θα την κάνω εγώ τη μετάφραση. Έλα σε μένα, αδερφέ μου. Πάρε λίγο, Σπύρο. Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο ομόλογός σου. Ας γελάσω, δυνατά. Χαχαχαχα. Λοιπόν, πάμε ξανά.
2: And during COVID, we saw something that had a long runway, which was that.
0: Κατά την περίοδο του COVID, είδαμε κάποια πράγματα τα οποία πήρανε μια κακή τροπή.
2: the government was not always telling the truth to the American public.
0: Η κυβέρνηση δεν έλεγε πάντοτε την αλήθεια στο αμερικανικό κοινό.
2: Science was being manipulated.
0: Η επιστήμη χειραγωγούνταν.
2: The messages that people were openly regulatory officials.
0: Τα μηνύματα τα οποία ερχόντουσαν στο κοινό από ανώτατους αξιωματούχους.
2: The highest level were openly calling what they, telling what they called noble lies.
0: Έλεγαν ανοιχτά ουσιαστικά αυτό που αποκαλούσαν ευγενή ψέματα. Noble lies. Σπύρο. The Lanzeris. Noble lies. Μη μου αρχίζεις μετά αυτά τα κουκουρούκου μανταλάκια που λες τα τέτοια. Αυτός είναι ο Robert Kennedy Jr. Μη μου αρχίζεις να τα καταλαβίστηκα τα σουαχίλι σε συνδυασμό με ορντού που μιλάς όταν βγαίνεις τηλεοράσεις. Μη μου αρχίζεις πάλι τα καταλαβίστηκα και ακατανόητα που λες. Noble lies. Έλεγαν ευγενή ψέματα.
2: In order to get the public to do something that they thought, genuinely thought that they ought to be doing.
0: Και τα έλεγαν προκειμένου να κάνουν στο κοινό να κάνει κάτι που θεωρούσαν ότι έπρεπε να κάνει.
2: They would misstate the data.
0: Και διαστρέβλωναν τα δεδομένα.
2: We're not doing that anymore.
0: Πλέον δεν το κάνουμε αυτό.
2: We're telling the public now, and if you've watched what we're doing over the past 50.
0: Αυτό που λέμε στο κοινό είναι να παρακολουθούν αυτό το οποίο κάνουμε τους τελευταίους 15 μήνες.
2: We tell them what we know and what we don't know.
0: Τους λέμε αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε.
2: Changing our websites.
0: Αλλάζουμε τα site μας.
2: So that there are gaps in the information.
0: Και αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν κενά στην επιστήμη και στις πληροφορίες που δίναμε στο κοινό.
2: And we're not going to fill them by lying to people.
0: Και δεν θα τα γεμίσουμε αυτά τα κενά λέγοντας ψέματα στους ανθρώπους.
2: We're going to fill them by doing the research that should have been done.
0: Θα κάνουμε. Θα γεμίσουμε αυτά τα κενά, θα συμπληρώσουμε τα κενά, κάνοντας έρευνα η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Άδωνη, τον ακούς τον ομολογό σου? Σε ρωτάω, ρε, εσύ, Άδωνη. Εσένα ρωτάω. Εσένα. Θα μου απαντήσεις ή θα μου αρχίσεις πάλι τα σουαχίλι? Άμα είναι να μου αρχίσεις τα σουαχίλι, δεν σε ρωτάω. Άμα είναι να σου ρωτάω και να μου λες, δεν χρειάζεται. Αν είναι να μου απαντήσεις, έχει καλώς. Άμα είναι να μου πεις κανένα άλλο, δεν χρειάζεται. Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Δεν έπαιξε, γέλασε. Και να πω και κάτι. Εγώ δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τον Ρομπέρτ Κέννεντι Τζούνιορ. Γιατί γνωρίζοντας τα ψέματα τα οποία έλεγαν στον κόσμο, θα έπρεπε το εμβόλιο το συγκεκριμένο να έχει αποσυρθεί από την αγορά. Ακόμα και αυτό το οποίο λέει ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, για τη δική μου λογική, δεν είμαι γιατρός, αλλά εφόσον παραδέχεται ο ανώτατος αξιωματούχος υγείας στις ΗΠΑ ότι έλεγαν ψέματα στον κόσμο, θα έπρεπε να τα έχουν αποσύρει. Αυτό που είπε χθες ο Σουχαρίτ Μπάγκντι. Ο Σουχαρίτ Μπάγκντι χθες ήταν ξεκάθαρος. Εδώ στον Focus FM 103,6. Ξεκάθαρος. Αν μπορείς, Άδωνη, και σε παίρνει ο χρόνος και δεν έχει πολύ κρεβατομουρμούρα το βράδυ που γυρίζεις, μπορεί να έχεις διάφορους λόγους για τους οποίους ακούς κρεβατομουρμούρα, βάλε να ακούς και τους Σουχαρίντ. Αφού με διαβάζεις, θα το βρεις τη συνέντευξη. Βάλε να ακούς και τον Μπάγκντι. Και αν έχεις τα κοχώνες, τα κάκαλα, που λέμε οι πόντι, κάτσε να απαντήσεις για τα εγκλήματα τα οποία κάνατε. Αλλά ποτέ δεν απαντήσατε. Γι' αυτό ήταν υψής της σημασίας το να μιλάνε οι γιατροί. Και γι' αυτό το έργο του Μακαρίτη Ιωάννη Καβαλιώτη έχει γραφτεί στην ιστορία και το όνομά του με χρυσά γράμματα. Λοιπόν, η ώρα είναι και 35, για να κάνω και 33. Για να είμαι σωστός λίγο στο χρόνο, θα κάνω ένα διάλειμμα γιατί θέλω να πω και 5 πράγματα για την άλλη ιστορία. Θέλω να συλλητεύσω λίγο την υποκρισία των μέσων ενημέρωσης για μία ακόμα δολοφονία, η οποία την αντιμετωπίζουν ως serial στο ελληνικό τηλεοπτικό γίγνεσθε. Αλλά πιστέψτε με, τα πράγματα είναι σοβαρά και θέλω λίγο να πούμε δύο λόγια οι άντρες που φοράνε παντελόνια. Γιατί αυτή η Λουλού που που μαχαίρωσε με 45 μαχαιριές τη γυναίκα του. Δεν λέγεται άντρας. Δεν είσαι άντρας. Δεν είσαι άντρας. Δύο λογάκια αντρικά, με το που θα γυρίσουμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Γιάννη Γιωβάνη, καλημέρα και σε εσένα αδελφέ μου. Καλημέρα γιατρέ μου, λέει. Γιατρός τι, της ψυχής, των αυτιών, τι είδους γιατρός? Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη, καλημέρα στο Χρήστο που μας ακούει, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Απόστολο. Τι θα απογίνουμε, λέει, δίχως Νέα Αριστερά? Θα πέσουμε σε κατάθλιψη. Ρε εσύ Απόστολε, τώρα βλέπω την Αχτσιόγλου. Μου λέει ότι στο Μέγκα την καλεσμένη, λέει ότι η κατεύθυνση της ιδρυτικής διακήρυξης του Τσίπρα είναι προσωστή κατεύθυνση. Αυτά τα υλικά κατεδαφίσεως να τα κάνουμε τι? Να πάνε με το προηγούμενο υλικό κατεδαφίσεως που λέγεται Τσίπρας για να κάνουν τι? Που τους φουσκώνουν οι δημοσκόποι, οι ψευτοδημοσκόποι? Τον πάνε στο 15%. Τώρα να βγω έξω, τι θέλετε, να ανοίξω γραμμές? Να ανοίξω γραμμές? Να βγω έξω? Να ρωτάω και τον Τσίπρα ποια είναι η άποψή τους? Πού το βρήκαν το 15% στον Τσίπρα? Μας κοροϊδεύουνε, μωρέ. Μας κοροϊδεύουνε, είναι ρητορικό το ερώτημα. Μας κοροϊδεύουνε στα μούτρα μας μέσα. Σας είπα, οι δημοσκοπήσεις είναι το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη για την πολυδιάσπαση. Βάζει τους δημοσκόπους να φουσκώνουν κάποιους, να ξεφουσκώνουν κάποιους άλλους, να είναι όλοι σε μακρινή απόσταση ασφαλείας από τον ίδιο, προκειμένου να μπορέσει να μπερδέψει λίγο το κοινό και αν κρατήσει αυτή την εικόνα μέχρι το Σεπτέμβρη, να πάει σε εκλογές. Αυτό θέλει να κάνει. Δεν θα του βγει, δεν θα του το επιτρέψουμε να του βγει. Θα τους αποδομήσουμε έναν προς έναν. Όπως έχουμε αποδομήσει τόσα χρόνια τον βασικό εχθρό του έθνους, Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι θα συνεχίσουμε να αποδομούμε και τον Τσίπρα, κάτσε να εμφανιστεί και ένα Σαμαράς εκεί να δεις, και όλους τους μαθητευόμενους μάγους, τους ευχούλιδες. Οι ευχούλιδες είναι. Με ευχολόγια θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας, χωρίς πρόγραμμα. Οι ευχούλιδες. Οι θειασότες της αποχής. αυτό το καινούριο κόμμα Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, η πρόεδρος του δεν ψήφιζε. Και το είπε χθες σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, μία ακόμα, γιατί ζωντανά τα αποφεύγει πλέον όπως ο διάολος στο λιβάνι. Ακόμα και σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη ανοίγει το στόμα της και φεύγουν ρουκέτες. Δεν ψήφιζα, λέει. Άρα ήσουν αθειασότης αποχής. Άρα ψήφισες τους δολοφόνους των παιδιών σου, του παιδιού σου και τον υπολείπων 56. Γιατί η αποχή είναι ψήφος στο πρώτο κόμμα. Δεν ψήφισες. Δεν ψήφισες.

Πες μου λίγο πόση ώρα είναι το φωνάζω, να ξέρω να κάνω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε ολόκληρο, αλλά τέλος πάντων. Κάνα τετράλεπτο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εντάχει. Έχουμε αυτό το ιδεχθές έγκλημα με την 39χρονη Βασιλική, την οποία κατακρεούργησε ο άντρας της με 45 μαχαιριές. 45 μαχαιριές. Έγκλημα, λέει, πάθους. 45 μαχαιριές δεν είναι έγκλημα πάθους. 45 μαχαιριές και τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο να μην έχουν ξυπνήσει ενώ έχει σηκωθεί στο πόδι όλη η γειτονιά, σημαίνει, αδελφέ, ότι νάρκωσες τα παιδιά και ότι πήγες και το σκηνοθέτησες μετά για να φανεί ότι την είδες πάνω το κεφάλι σου με μαχαίρια για να σε σκοτώσει και μετά την άρπαξε εσύ για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Αυτά είπες. Εσύ δεν είσαι άντρας. Είσαι αδελφή του ελαίου σου. Δεν είσαι άντρας εσύ. Κακώς λέγεσαι άντρας. Και είναι ντροπή σε όλα τα κανάλια να συμπεριφέρονται για μία ακόμα φορά ως κοράκια πάνω από αυτή την ιστορία. Και να δείχνουν την κοπέλα, την 39χρονη, την Βασιλική, τα βιντεάκια τα οποία ανέβαζε στο TikTok και στα social media. Για μένα όλα αυτά τα βιντεάκια, ξέρετε, που κάποιοι άνθρωποι ζούνε. Δηλαδή τώρα βλέπεις μία γυναίκα να βάφεται, να ντύνεται, να στολίζεται. Γιατί όχι για να βγει έξω να πιει ένα καφέ με τις φίλες της, για να κάνει βίντεο στο TikTok. Αυτό δείχνει μοναξιά. Αυτό δείχνει απόγνωση. Αυτό είναι μια κραυγή αγωνίας, μια φωνή για να γεμίσει τα κενά τα οποία έχει στη ζωή της. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και πολλά άλλα πρέπει να μας προβληματίσουν από αυτά τα οποία κάνει ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά τα βίντεο τα οποία ανεβάζουν οι άλλοι με τα διάφορα φίλτρα. Βλέπεις μια γυναίκα και βλέπεις είναι μια καθημερινή, μια γυναίκα απλή, καθημερινή. Και σου ανεβάζει ένα βίντεο και τη βλέπεις σαν τη Μόνικα Μπελούτσι. Και λες, τι είναι αυτό, για ποιο λόγο το κάνεις. Τι κενό προσπαθείς να συμπληρώσεις μέσα στην ψυχούλα σου. Και όλα αυτά ξέρετε που ξεκίνησαν. Στην περίοδο που μιλούσαμε πιο πριν. Στα lockdown, εκεί έχει χαθεί η μπάλα. Επανέρχομαι. Την κατακριοργείς. 45 μαχαιριές. 45 μαχαιριές. Και έχουν το θράσος κάποια παρτάλια να βγαίνουν έξω και να λένε, να λέει, είχε δώσει αφορμές. Είχε, δεν είχε δώσει αφορμές. Η ζωή είναι έτσι. Μπορεί να ζήσουμε μια ζωή μαζί με έναν άλλον άνθρωπο και να μην χωρίσουμε ποτέ. Μπορεί και να χωρίσουμε για χίλιους δυο λόγους. Μπορεί να είναι οικονομικοί λόγοι. Μπορεί να είναι προσωπικοί λόγοι. Μπορεί να απατήσει κάποιος κάποιον. Μπορεί να απατήσω εγώ τη γυναίκα μου ή να με απατήσει η γυναίκα μου εμένα. Καλά το λέμε στην πλάκα ότι άμα με απατήσει θα σε σκοτώσω. Αλλά από το να το πεις κάνοντας ελαφρώς χαβαλέ μέχρι να το κάνεις και στο δίπλα δωμάτιο να είναι τα παιδιά σου, υπάρχει χάος στο ενδιάμεσο. Για μένα είναι ένα ιδεχθές έγκλημα. Και η συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει επιτέλους είναι το πώς τιμωρούνται αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα. Πραγματικά ισόβια για αρχή, κατ' εμέ. Αλλά κατ' εμέ επίσης πρέπει να γίνει και μια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα, είτε εθνικά, είτε ακόμα και σε επίπεδο Ευρώπης, για το να επανέλθει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και η θανατική ποινή. Το να αναρκώνεις τα παιδιά σου για να πάει να σφάξει τη γυναίκα σου ή να αναρκώνεις τα παιδιά σου για να σφάξει τον άντρα σου, αναλόγως, δεν είναι κάτι το οποίο απλά είναι ένα έγκλημα πάθους. Είναι ένα ιδεχθές έγκλημα το οποίο κανονικά ο θήτης δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα το να αναπνέει το ίδιο οξυγόνο που αναπνέω εγώ, να τον βλέπει ο ίδιος ήλιος που βλέπει εμένα. Θα έπρεπε να σαπίσει ένα μπουντρούμι μιας φυλακής και ακόμα χειρότερα. Αλλά αυτό είναι μια τομή η οποία πρέπει να γίνει. Κάποιοι πρέπει να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για να πούνε ναι, θα κάνουμε δημοψήφισμα. Τι λέει ο Έλληνας πολίτης, τι λέει ο Ευρωπαίος πολίτης αν θέλετε. Δεν είσαι άντρας, εσύ που σηκώνεις και χτυπάς τη γυναίκα σου. Δεν είσαι άντρας, εσύ που δεν μπορείς να δεχτείς ότι μία σχέση τελείωσε. Τελείωσε ρε παιδί μου, τελείωσε. Δεν καλύπτεις έναν άνθρωπο, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ή και αυτό αντιστοιχεί και σε

0: γυναίκες. Δεν με καλύπτεις, καλή μου. Δεν, τελειώσαμε, δεν με καλύπτεις. Ερωτεύτηκα μια άλλη. Ναι, ερωτεύτηκε σε έναν άλλον. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει. Να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και να φτάσουμε να σκοτωθούμε. Φύγε κύριος, φύγε κυρία. Η ζωή συνεχίζεται. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να τα βλέπουν και οι δύο όταν τελειώσει ένας γάμος. Να είσαι κύριος να πληρώνεις διατροφές όπως ορίσει ο νόμος. Ή αν κρίνει ο νόμος ότι τα παιδιά πρέπει την επιμέλεια να την πάρει ο πατέρας, να την πάρει ο πατέρας την επιμέλεια των παιδιών. Δύσκολο κομμάτι, γιατί ο νόμος έτσι πως αντιμετωπίζει τους περισσότερους πατεράδες είναι κατά τι άδικος, αν και μάνα είναι μόνο μία. Είναι λεπτά ζητήματα αυτά. Είναι λεπτά ζητήματα και κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά και αυτόνομα. Δεν υπάρχει νόρμα που να μας πιάνει όλους. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε, να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε διαρκώς τέτοιου είδους εγκλήματα, τα οποία έχουν κορυφωθεί από την περίοδο των lockdowns και έπειτα. Και θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει η πολιτεία δράση για να τιμωρήσει όλους αυτούς. Και ξαναλέω για μία ακόμα φορά, διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με τον όρο γυναικοκτονία. Και είμαι ένας άνθρωπος ευαισθητοποιημένος πάνω στο κομμάτι. Με έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Έχω ασχοληθεί και στοιχουργικά με τις δολοφονίες γυναικών. Και αυτό το οποίο λέω και στο τραγούδι μου είναι ότι πρέπει να φωνάξουμε. Γιατί αν δεν φωνάξουμε, κάθε τρεις και λίγο θα βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πρέπει να φωνάξουμε προκειμένου οι αρχές να ξέρουν ότι πού κρύβεται ο ανθρώπινος πόνος στη διπλανή μας πόρτα, γιατί ξέρουμε, δεν μπορείς να μην ξέρεις. Πρέπει να φωνάξουμε, να ευαισθητοποιηθούμε και πρέπει να απαιτήσουμε όλα αυτά τα τέρατα, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, να ξέρουν ότι αν θα κάνουν κάτι τέτοιο, δεν θα δουν ξανά το φως του ήλιου. Και ακόμα χειρότερα, θα κάτσουν σε καρέκλα με πολλά ηλεκτρόδια. Με πάρα πολλά. Δεξιά-αριστερά, πάνω στο κεφάλι τους, θα υπάρχουν πολλά καλώδια.
1: Έγκυος ήταν η 49χρονη που της έστησε ενέδρα θανάτου ο άντρας της, αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έρευνα.

0: Λοιπόν, αν δεν φωνάξουμε, θα γίνουμε ξανά μάρτυρες στα επόμενα και στα επόμενα και στα επόμενα. Και φτάνει πια με εσάς τα κοράκια της τηλεοράσεως να πουλάτε σαν σύριαλ τέτοιου είδους οικογενειακές ιστορίες, οι οποίες καταλήγουν σε τραγωδίες. Είναι ξεκάθαρα πολιτική, μία ακόμα πολιτική πρωτοβουλία που πρέπει να ληφθεί απέναντι στα ιδεχθεί εγκλήματα, να αυστηροποιηθούν οι ποινές και σίγουρα να ξέρετε δεν πρόκειται να το κάνει καμία Νέα Δημοκρατία και κανένα Τσίπρας και κανένα Πασόκ. Γιατί αυτοί ευθύνονται για διάφορους νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Μέχρι και ο Γιωτόπουλος κόβει βόλτες ελεύθερος. Ο Γιωτόπουλος, 17 Νοέμβρη, κάνει βόλτες εκεί στο Βύρονα. Και υπάρχουν τα κανάλια και τον τραβάνε πλάνο. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, τον οποίο θα τον έχουμε μέχρι και τις 9:30 περίπου. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε λίγη ώρα για να συζητήσουμε λίγο αυτή την έντονη πολιτική, το πολιτικό γίγνεσθε, το τι είναι αυτό το οποίο ξημερώνει για τον τόπο. Και για μένα είναι το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη για να κρατήσει διχασμένους και μπερδευμένους τους Έλληνες, για να οδηγηθεί όσο το δυνατόν με περισσότερη ασφάλεια για τον ίδιο στην κάλπη ο Έλληνας πολίτης. Κύριε καθηγητά, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Στέφανε. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Μασούτη. Δεν ξέρω αν είναι στη φωτογραφία σήμερα για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του σούπερ μάρκετ Μασούτη. Ναι. Πώς τα κατάφερα φιλότιμος και έβαλε στο ίδιο τραπέζι αντικριστά τον Γεωργιάδη με την Κωνσταντοπούλου στη μέση, τον Ανδρουλάκη, δίπλα ο Θοδωρικάκη.
0: Όντως.
1: Είναι φωτογραφία της χρονιάς.
0: Εμπνευσμένο.
1: Αποτυπώνει ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό, έτσι, το οποίο πραγματικά έχει μπερδευτεί τόσο πολύ. Και εδώ ισχύει το στην Αναμπουμπούλα ο Λύκος χαίρεται. Και το βλέπουμε έτσι καθαρά, γιατί έχουμε και μια ομοβροντία δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία να αυξάνει τα ποσοστά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί από ότι ο Τσίπρας δεν θα πω ότι είναι ο χρήσιμος λύθιος ενδεχομένως. Πάντως ότι αυτό που λένε ότι είναι ο χορηγός του Μητσοτάκη νομίζω ότι αποδεικνύεται εν της πράγμαση. Αφενός μαζεύει ένα ποσοστό και είναι δεύτερος, άρα συμπιέζει το Πασόκ προς τα κάτω. Και αυτό έχει σημασία για τις μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις. Αφετέρου συσπηρώνει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πλέον υπάρχει ένα αντίπαλον δέος. Έτσι, δημιουργεί αρνητικούς συνειδημούς ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, το ξαναζεσταμένο φαγητό είναι η έκφραση ακριβώς που χρησιμοποίησε τόσο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όσο και η κυρία Καρισιάνου. Είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, πραγματικά, βέβαια, το να εμφανίζεται ως κάτι νέο ο κύριος Τσίπρας, που μόνο για την κατάπτυστη προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, που αναγνώρισε τους Σκοπιανούς ως Μακεδόνες, τους έδωσε μακεδονική εθνότητα και γλώσσα. Και
0: δεν θα έπρεπε να έχει μούτρα να περπατάει. Όχι...
1: Θα γίνεται πραγματικά, αγαπητέ Στέφανε, επειδή προέρχομαι όπως και γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φλόρινα, αλλά και πηγαίνω στη Χαλκιδική και εγώ Σαββατοκύριακα, γίνεται πάρτι από τους Σκοπιανούς, προκαλούν πραγματικά σε μέγιστο βαθμό, δηλαδή αρχίζουν πλέον και τραγουδάνε ηλεκτρονικά τραγούδια. Θα το πω για μια ακόμα φορά, στα πανηγύρια βλέπω ορχήστρες ξαφνικά χωρί, όπως ήταν ο Λιτός ο Λεβέντικος, το Λιτός με ύψιλον, να υπάρχουν αλυτρωτικά λόγια, να μιλάνε για τους Έλληνες που κλαίνε σε λάθος τάφους, σε ψεύτικους τάφους στη Χερόνια, όταν και αυτή κατά τη συμφωνία των Πρεσπών έλεγε ότι οι Σκοπιανοί δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία μακεδονική παράδοση και τον Μέγα Αλέξανδρο. Και βεβαίως όταν λέγαμε κάποιοι ότι αυτό θα είναι ναι το σχέτο Μακεδονία, λέγανε όχι, δεν είναι έτσι. Και έρχεται τώρα η κάθε κυρία Χτσιόγλου, ο κάθε κύριο Τσίπρας και να λένε ότι πραγματικά βοήθησε, λέει, και χτυπήθηκε ο ελληνικός εθνικισμός και όλα καλά. Για τον σκοπιανό εθνικισμό θα μας πούνε τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει, μόνο ελληνικός εθνικισμός δεν υπάρχει. Για να μην πάμε και στο θέμα της Βορείου Ηπείρου, έτσι δηλαδή, όπου βλέπουμε ότι ο γνωστός κοκάκιας Ράμα με ποιο τρόπο προσπαθεί και χτυπάει ανερυθρίαστα την ελληνική ομογένεια και δεν βλέπω και καμιά ισχυρή αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Και βγήκε να μας πούνε το λίγο το πολύ ότι υπήρχε ιδιωτική ασφάλεια Έλληνες εκεί πέρα, λέει, και μιλάνε για δίθεν, λέει, ελληνική παρουσία επί αιώνες. Λοιπόν, και ότι αναγκάστηκε ενδεχομένως η αλβανική αστυνομία να απαντήσει κτλ. Τρομοκρατείται το στοιχείο, να θυμίσω ότι υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, να θυμίσω ότι υπάρχει το πρωτόκολλο της Κέρκυρας 17 Μαΐου του 1914. Ναι. Το οποίο είναι ένα ζήτημα, αν είναι σε ισχύ, πάντως δεν έχει καταγγελθεί ποτέ, ούτε δεν εφαρμόστηκε βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει, που υπογράφηκε Και οι Αλβανοί ουσιαστικά κατατρομαγμένοι, γιατί μετά από τον νικηφόρο αυτονομιακό αγώνα της Βόρεια Ήπειρου, τρεις φορές ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε Βόρεια Ήπειρο, και να είναι καλά ο εθνάρχης Βενιζέλος, ο οποίος υποτίθεται ότι απεμπόλυσε τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βόρεια Ήπειρου για την κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά τι μας δείχνουν λοιπόν τα αρχεία? Ότι συζητούσε με τους Τούρκους η κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Και αν δεν ξεσπούσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν τύχη και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως βεβαίως χάθηκε η πεδιάδα της Πελαγωνίας, που υπήρχε ισχυρό ελληνικό στοιχείο και δεν υπήρχε κανένα.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, και ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει το ράμα, και πάρα πολλοί υπουργοί του αγκαλιάζουν το ράμα, και ο Τσίπρας τον θεωρεί φίλο του, και το Πασόκ είναι μούγκα στη στρούγκα. Και τα περισσότερα κόμματα κάνουν γαργάρα απέναντι στις τοποθετήσεις του Ράμα. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης του έχει δώσει τη δυνατότητα να κάνει φιέστες εθνικιστικές σε ελληνικό έδαφος.
1: Και όχι μόνο, θυμάσαι τα δίθε και έλεγε, το έλεγα για αστείο, εσείς οι Έλληνες που λέτε για την ιστορία και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Είναι και ηρωνικός απέναντι.
0: Είναι ηρωνικός.
1: Δεν ξέρω, είναι και εξωμότης και αυτός.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε μια πρόταση χθες, ενδιαφέρουσα, ότι θα πρέπει να κληθεί η Αλβανίδα πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις, και αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει να απελαθεί από την Ελλάδα. Είναι μια κίνηση. Είναι μια πρόταση.
1: Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Η Ελλάδα δεν βλέπω να θέτει ζητήματα βέτο τόσο για τα Σκόπια όσο και για την Αλβανία.
0: Για την ένταξη στην Ευρώπη.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, απέναντί σου ανοίγει διάπλατα την πόρτα.
0: Εννοείται.
1: Και επειδή ανέφερες, πες με εσύ, θα το θέσω quiz. Ναι. Τι διαφορά έχει η μεταλλαγμένη σημειωτική φιλολατική Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Πασόκ και ο Τσίπρας, ο νέος Τσίπρας υποτίθεται κτλ. Σχετικά σε σχέση με την, δηλαδή σε όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και όχι μόνο.
0: Τίποτα, επίσης, καμία.
1: Επειδή κάποιοι λένε ότι φέρνουν το καινούριο, εσύ μπορείς να μου πεις ποιες είναι οι θέσεις κυρίας Χαριστιανού για την ελληνική μειονότητα της Βόρεια Ήπειρου?
0: Δεν έχει θέση, δεν το έχει πιάσει, δεν το έχει εξαλείψει. Μπορεί
1: να μου πει, γιατί είδα για παράδειγμα να βγαίνει και να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να θυμίσω ότι πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να μην κάνει καμία αναφορά στην κατάπτυση συμφωνία των Πρεσπών.
0: Γιατί πιστεύετε ότι δεν το κάνει αυτό? Κλείνει το μάτι αριστερά.
1: Ξέρει κάτι να σου πω? Εδώ βλέπω, παρακολουθώ στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα να ανοίξω μια παρένθεση. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, η επικοινωνία μας σηκώθηκε πολύ σκόνη και είδα κάτι δεικτικά με ήττα και γιώτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από το δείγμα το δάγκωμα σχόλια σε βάρος μου και σε βάρος σου ενδεχομένως, γιατί μιλήσαμε για το φαινόμενο το συγκεκριμένο της, ναι, συγκεκριμένης κυρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Τολμήσαμε κάποια επιχειρήματα. Και βεβαίως ήταν από επίθεση από διάφορους επαναστάτες του πληκτρολογίου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα ήταν ένας ο οποίος έκανε και μία, να μου είπε ότι θα μου έκανε 100 ερωτήσεις και θα μπορούσα να απαντήσω ούτε σε μία. Συγχώρεσέ με η ταπεινότητά μου, δεν ήξερα ότι έχω να κάνω με τον Ισόβιο Πρίτανη του Χάρβαρτ και του διευθυντή της NASA. Αν το ρωτήσεις τι πτυχίο έχει, θα σου πει: εγώ έχω το Πανεπιστήμιο της Ζωής και καθεξής για 10 πτυχία. Μπέρδεψε λοιπόν κάπου και το Kissinger με το δόγμα Ζόνεφελ, που είναι ο Ζόνεφελ, ήταν ο Kissinger του Kissinger, που ήταν ένα σχέδιο το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση και τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Εκεί προς το τέλος του ψυχρού πολέμου. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι επαναστάτες οι οποίοι βρίζουν και καθιβρίζουν, έτσι, δεν βλέπουν την ουσία του πράγματος. Και επειδή είναι τσάμπα μάγκες, και εγώ δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου, να πω το εξής. Εμείς δεν λέμε μόνο κάποια πράγματα. Εγώ το 2017, αγαπητέ Στέφανε, υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Ωραίου Πάγου. Ακόμα δεν περιμένω απάντηση, γιατί τότε δεν είχε καταργηθεί το άρθρο, το κατήργησε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, της προσβολής εθνικών θρησκευτικών συμβόλων. Σε αυτό το πάρτι περηφάνειας που τότε είχαν ξεκινήσει, κάποιοι έβαζαν μπροστά στα γενικά τους όργανα εικόνες Αγίων της Παναγίας του Κύριε Φυλακή το σώματί μου. Λοιπόν, λίγους μήνες, 40-50 μέρες μετά, επέβαλαν νέα αναφορά, επειδή είχε κάνει αναφορά ο τότε πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, περί Ορθόδοξων Ταλιμπάν κτλ. Και λέω, αντιρατσιστικός νόμος δεν ίσχυε για τους Έλληνες Χριστιανούς και Ορθόδοξους, όταν πλήττονται αυτοί? 10 μέρες μετά ήρθαν κάποιοι και βανδάλισαν το γραφείο μου. Λοιπόν, και όχι μόνο, εγώ είμαι ανακόπτητη υπηρεσιακή μου εξέλιξη από εδώ από τους εθνομηδενιστές και όλο το ρεύμα της αποδόμησης, γιατί είμαι στρατευμένος αντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή κάποιοι βγαίνουν με προσωπικό κόστος και λέμε αυτά που λέμε. Όλοι αυτοί που κρύβουν μέσα από την ανωνυμία, από την ανορθογραφία τους και έχουν άποψη, για να επανέλθω να απαντήσω στους πλατείας, αλλά ήταν χρήσιμο. Πες με εσύ ποια θέση συγκεκριμένα πατριωτική έχει η κυρία Καρισιανού.
0: Δεν έχει εκφράσει.
1: Η μόνη θέση καθαρή που έχω ακούσει, ναι, είναι ο γάμος των ομοφυλόφιλων. Τη ρώτησα, ναι, είσαι αριστερά, δεξιά, λέει δεν υπάρχουν αυτά. Είμαστε με τον άνθρωπο. Δηλαδή όλοι εμείς δεν είμαστε με τον άνθρωπο. Είμαστε με τον παλιάνθρωπο, τον απάνθρωπο, τον μισάνθρωπο.
0: Στη θέση της χθεσινή... Έπεσε η γραμμή. Στη θέση της χθεσινή... πάρ' τον κύριο καθηγητή και πες ότι θα κάνουμε διάλειμμα, γιατί ούτως ή άλλως έχει πάει 9 η ώρα. και θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα τον βγάλω, μην τον ξαναβγάλω τώρα και θα χάσουμε χρόνο. Θα τον πάρουμε σε 10 λεπτάκια. Να συνεχίσουμε την κουβέντα γιατί πήγε 9. Είδατε καμιά φορά ο Κοριός κάνει διακοπές εκεί που πρέπει. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μετά. Θα την αφήσουμε εδώ άνω τελεία. Αλλά θέλω να πω κάτι πριν να πάω στο διάλειμμα. Και για τον κύριο καθηγητή και για μένα. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε δώσει αγώνες. Και όπως είπε ο κύριος καθηγητής, κύριος Βασιλιάδης, με κόστος. Αυτοί οι αγώνες που έχουμε δώσει με κόστος μας δίνουν το δικαίωμα να τοποθετούμαστε, γιατί έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το θάρρος της άποψής μας και της γνώμης μας. Αν είναι δυνατόν να μου στερήσει εμένα κάποιος το δικαίωμα να τοποθετηθώ για τα λάθη, τα εγκληματικά λάθη τα οποία κάνει αυτό το καθεστώς το οποίο κυβερνά τον τόπο. Για αυτούς μου τους αγώνες, για πολλά θέματα, έχω καθίσει μέχρι και στο σκαμνί δικαστηρίου ως κατηγορούμενος. Έχω αισθανθεί ότι με παρακολουθούνε. Μου επιτίθεται ο ίδιος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Μου επιτίθεται παλιότερα και άλλα στελέχη. Κάτι Κυμπουρόπουλοι, κάτι τρίτο τέταρτα στελέχη, δεν το συζητάω. Και τα τρολάκια, τα ανώνυμα τα αφήνω στην πάντα. Κάθε μέρα. Τι πιστεύετε, ότι άμα θα με μαλώσει ένας ανώνυμος στο TikTok ή στο YouTube με ένα σχόλιο ή στο X, θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει? Ούτε τη γάτα μου θα βάλω να κλαίει, ούτε το χάμστερ μου θα βάλω να κλαίει, ούτε εγώ θα κλαίω. Έχουμε δικαίωμα, για μένα υποχρέωση, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δώσει αγώνες για τη δημοκρατία, αγώνες για την Ελλάδα, να μην χαριστούμε σε κανέναν. Σε κανέναν. Όταν εγώ ακούω να μου κάνει συζήτηση για το λαθρομεταναστευτικό, με στημένη εύκολη, στημένη σε εισαγωγικά στημένη, αλλά όταν μια εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη, μια χαρά, αν κάτι δεν πάει καλά, το κόβεις και τελείωσε η ιστορία. Ή το μέτριο, του βάζεις και λίγο μουσική και του βάζεις και ένα εφέ και γίνεται πιο εύπεπτο, καλύτερο. Επειδή ξέρω από επικοινωνία, γι' αυτό σου το λέω. Όταν εμένα με ρωτάς για το λαθρομεταναστευτικό, και αποφεύγω να το πω λαθρομεταναστευτικό, το λέω μεταναστευτικό, και πατάω σε δύο βάρκες και λες ότι θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, αλλά όταν μπαίνουν από τα σύνορα τα θαλάσσια θα πρέπει να τους διασώσουμε, τότε φιλαράκι μου, φιλενάδα μου, κάτι δεν πάει καλά. Όταν μου λες εσύ ότι ξέρεις τι, είμαι απογοητευμένη και δεν ψήφισα στις προηγούμενες εκλογές, άρα ήμουν αθειασότης αποχής, κάτι δεν πάει καλά. Και ξέρεις, οι προηγούμενες εκλογές, οι τελευταίες εκλογές ήταν το 23. Το 23 ήταν μετά την τραγωδία του Ντεμπόν, όπου χάθηκαν 57 ζωές. Και εσύ δεν πας να ψηφίσεις? Και τώρα έρχεσαι και ζητάς την ψήφο μου? Και δεν θες εγώ να μιλήσω? Δεν πάμε καλά. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Έρχομαι σε λίγο με τη συνέχεια με τον κύριο καθηγητή. Και σήμερα επίσης, μετά τον κύριο καθηγητή, η Γαλλίδα βιολόγος η Ελένη Μπανούν, εδώ στον Focus FM 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM. Σε οριακό σημείο η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου όσο και ΗΠΑ Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμα του Ιράν και εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να αποφαρτίζει το Λίβανο παρά τις υποσχέσεις Τραμπ. Ανώδικα πάνω από τα 97 δολάρια οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση. Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών. Η κυβερνητική πρόταση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Προτείνεται επίσης η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογής και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αρχείο τίθενται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηναών οι υποθέσεις Αθανασίου Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυθουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Με εξέταση σε μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις μεσημεριανές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός, η άνεμη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Θαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
14: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
0: Focus 103,6.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Ο Μάνος είναι μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Μάνο μου, καλημέρα και σε εσένα. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι μαζί μας. 6-9-4-0-66-70-71 για όλους όσοι θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης. 6-9-4-0-66-70-71. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ελληνόψυχοι μεσίτες, πάνω από 20 άτομα, άντρες και γυναίκες, ακροβολισμένοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, αναλαμβάνουν για εσάς να σας εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κτήματα μεσίτικα. Συνεπώς, επικοινωνείτε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη, τον επικεφαλής της ομάδας, 6-9-4-0-66-70-71 και 2-31-0-66-21-24. Επιμένω για μία ακόμα μέρα και θα σας το λέω. Εάν δεν με ακούσετε, εσείς χάνετε. Συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο. Με όλα ανοιχτά, απεριόριστα κινητά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστο διαδίκτυο, κλήσεις στο εξωτερικό και από και προς την Ελλάδα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο απεριόριστο. 500 επιπλέον λεπτά για χώρες και κλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλο αυτό το πακέτο σταθερό, 18 και 28 λεπτά το μήνα, σταθερό για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για τρία χρόνια δεν θα ανεβαίνει η τιμή όπως γίνεται στα περισσότερα συμβόλαια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το εξασφάλισε ο Focus FM για εσάς και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι είτε να καλέσετε, είτε να στείλετε μήνυμα, είτε SMS, είτε μέσω Viber στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και στο μήνυμα θα γράψετε ή στο τηλέφωνο θα πείτε Focus FM 103,6. Είναι το κινητό Focus σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αξιόπιστη, εντάξει. Από εμάς για εσάς, 18,28 κινητό τηλέφωνο, σταθερό, με όλα ανοιχτά. Ίντερνετ, μηνύματα, κλήσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, 18,28 σταθερή τιμή. Τώρα προλάβετε, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την προσφορά, αλλά για εσάς που με ακούτε, μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία. 6951-957-332 είναι το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να καλέσετε. 6951-957-332. Ή θα καλέσετε και θα πείτε Focus FM 103,6 για να πάρετε την προσφορά, ή θα στείλετε μήνυμα για να μην περιμένετε σε τηλεφωνικές γραμμές ενδεχομένως σε αναμονή και θα σας καλέσουν αυτοί. Είτε σε SMS είτε στο Viber. 6951-957-332. Focus FM 103,6 είτε λέτε είτε γράφετε και παίρνετε αυτό το συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο για ένα μήνα, 18-28 το μήνα δηλαδή, 18-28 σταθερό για όσα χρόνια και να το κρατήσετε. Από εμάς, για εσάς. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου και πάλι στον κύριο Νίκο Βασιλιάδη, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Την αφήσαμε την συζήτηση στη μέση πάνω στο κομμάτι του ότι έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και οι άνθρωποι που έχουν δώσει αγώνες έχουν ένα λόγο παραπάνω να μιλάνε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και πάλι.
16: Ναι, βλέπεις όταν πάμε στα ενδιαφέροντα κόβεται η γραμμή.
15: Κλασικά.
16: Λέω λοιπόν ότι αυτές οι απόψεις που διατυπώνουμε και επαναλαμβάνω ούτε προς συνεννόηση υπάρχει ούτε τίποτα.
15: Εννοείται, ναι.
16: Δεν γίνονται με βάση το θυμικό, αλλά γίνονται λογισμένα. Επειδή ανέφερα έτσι και είναι σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος, αναπαράγεται ένα αφήγημα, βλέπω και ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, ότι η κυρία Καριστιανού είναι, λέει, ένα ακροδεξιό μόρφωμα. Και λέω λοιπόν το εξής, άκουσε τώρα αγαπητέ Στέφανε. Ο κύριος Χιουρδάκης, να θυμίσω, είναι αυτός ο πρόεδρος εκείνης κοινωνικής κοινότητας στη Ρωσία, εκ των βασικών στελεχών του κινήματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο που στηρίζει, πρόσεξε, την κατάληψη των προσφυγικών της Αλεξάνδρας.
15: Ναι.
16: Αυτό το ανέβασε αυτός, δεν είναι τρολάκι, έτσι για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε.
15: Με συνεντεύξεις, συνεντεύξεις από δύο από τους καταληψίες, έτσι.
16: Μπράβο, δεν ξέρω κατά πόσον ο κύριος Πούτιν προφανώς έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των προσφύγων παύλων μεταναστών. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έφυγε από τη Μόσχα, έφυγε και από το Open, κίνησε προφανώς στην Αθήνα, δεν ξέρω τώρα πώς βιοπορίζεται, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανεβάζει λοιπόν, κοινοποιεί το συγκεκριμένο βίντεο του κυρίου Σιουρδάκη με ένα έτσι πολύ δακρύβριστο σχόλιο και τι κάνει επίσης. Προμοτάρει στο προφίλ του κάτι βιβλίο του Ρούντι Ρινάλντι. Ποιος είναι ο Ρούντι Ρινάλντι, αγαπητέ Στέφανε?
15: Ποιος είναι?
16: Είναι επικεφαλής μιας συνιστόσας του ΣΥΡΙΖΑ της ΚΟΕ, έτσι, και εκτός της εφημερίδας Δρόμος της Αριστεράς. Επικεφαλής της κατάληψης ξενοδοχείου City Plaza στην Αχαρνών, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο 2016 από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης σε οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες και τον πολιτικό χώρο του Ρούντι Ρινάλντι και λειτουργήσε για 39 μήνες ως εναλλακτικός χώρος, έτσι, στέγασης λαθρομεταναστών. Πες μου λοιπόν εσύ, αυτά είναι θέσεις δεξιές, πατριωτικές, δύο βασικά στελέχη του συγκεκριμένου κινήματος? Όπως και πίσω γάμος των ομοφυλοφίλων. Από πού και ως πού προκύπτει? Και εμένα αυτή η ένστασή μου είναι πολιτική, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα με την κυρία.
15: Σαφώς δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα, πολιτικά το προσωπικό.
16: Ας απαντήσει κάποιος, να αφήσει ανοησίες και τι κάνετε, γιατί να πω το εξής. Σε όλη την εφορά προσωπικά του δημόσιου μου λόγου πήκατε επανάληψη ότι έπρεπε να απαγορευτεί η συμμετοχή στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας που χρωστά 600 εκατομμύρια και με την κοινική ομολογία δεν πρόκειται ποτέ να εξοφληθούν. Και του Πασόκ που έχει τρία αφημί με 550 εκατομμύρια και αυγατίζουν κάθε 50 εκατομμύρια το χρόνο. Όπως και πίσω του Κουκουέ που δεν δέχεται οικονομικά, έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος, όπως ένα άλλο κόμμα που είναι με πλαστές υπογραφές, θα τα λέμε δημόσια. Και έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Το ότι λέμε λοιπόν και σχολιάζουμε κάτι το οποίο λέει ότι είναι καινούριο, ότι θα φέρει την ανατροπή και να μιλάμε τι ωραία είμαστε αδέλφια, αγαπημένοι και τι ωραία και καλά και ψαρεύω σε θολά νερά χωρίς να έχω συγκεκριμένες θέσεις, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά έχω συγκεκριμένο στίγμα ιδεολογικό, το οποίο δεν έχω απεμπολίσει ποτέ και αυτό υπερασπίζομαι. Ας έρθει λοιπόν να κρίνουμε εκεί στη μάχη των επιχειρημάτων και επαναλαμβάνω, θέτουμε ζητήματα. Υπάρχει η εταιρεία Real Estate, το έχει διαψεύσει. Δεν ξέρω αυτό, κάτι ο κύριος Καραχάλιος λέει για μια offshore και τα λοιπά που είναι κάπου σαν...
15: Κύριε Βασιλιάδη, επειδή τα έχουμε αναλύσει αυτά τα θέματα, τα έχουμε πει.
16: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι. Λέω όμως ότι είναι θέματα τα οποία προκαλούν ερωτηματικά. Και θα θυμίσω για μια ακόμη φορά τη ρίση του Γιώργου Παπαδρέου για τον Γιώργο Γρίβα Διγενή. Εδοξάστη κρυπτόμενος. Ναι. Το να μην παίρνεις θέση γενικότερα και να μιλάς αερολογίες, έτσι, θυναφήματα, βερμπαλιστικούς αφορισμούς, χαίρο πολύ. Και να χαϊδεύεις τα αυτιά όλων, ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, άλλο το να λες το δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, άλλο να έχουν ευτελιστεί όροι, δηλαδή ο Τσίπρας είναι αριστερός ή ο Μητσοτάκης ακούει καταρχήν δεξιά και βγάζει φλίκτενες. Και άλλο ότι οι ιδεολογίες έχουν καταλήξει. Ιδεολογίες υπάρχουν. Και ιδεολογικά ζητήματα υπάρχουν, έτσι. Και ο Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται, γιατί ξέρεις, όλοι στηρίζουν ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάποιοι ψηφίζουμε το θυμικό. Ο Τσίπρας πρέπει να εμφανίζεται, να θυμίσουμε εκτός από την κατάψη φωνία των Πρεσπών, τις προληπτικές συλλήψεις που είχε κάνει τότε στα συλλαλητήρια. Να πούμε, να θυμάσαι που έλεγε κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη, και είναι αυτός που έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Που άφησε το ΦΠΑ από το 23-24, στην εστίαση από το 13-24 και τα νησιά από το 16-24. Που άξιζε τον έμφυα, έλεγε ότι θα το καταργήσει, που άξιζε τις ασφαλιστικές φορές, που άξιζε τα τέλη κυκλοφορίας, άξιζε πετέρω θέρμανσης, κίνης, βενζίνη, υγραέριο, φυσικό αέριο και κυροζίνη, που άξιζε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που έκοψε το ΕΚΑΣ, που έβαλε 2% φόρο στην κύρια σύνταξη υπερυγείας και 6% σε επικουρικές, ενώ έλεγε για δωρεάν υγεία, που κούρεψε κατά 35% συντάξεις νέων συνταξιούχους και το επίδομα συζύγου, που περιέκοψε επικουρικές συντάξεις, που περιέκοψε με κατάργηση μείωση 70%. 75% των συντάξεων κυρίας, λοιπόν, που μείωσε το επίδομα θέρμανσης, που άφησε την προκαταβολή φόρου από το 50% στο 100%, τα capital control, που έβαλε ειδικό φόρο κατανάλωση καφέ, ηλεκτρονικά τσιγάρα και άφησε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στην πύρα, τα τσιγάρα και το καπνό, που έβαλε φόρο διανυκτέρευση ξενοδοχείων των δύο αστέρων, καθώς και σε ενοικιαζόμενο όνοματα με δύο κλειδιά και πάνω, που έβαλε φόρο 5% στην και 10% στην δρομητική τηλεόραση, με τον νόμο Παρασκευόπουλου που άνοιξε τις φυλακές. Και αυτή την εγκληματικότητα και βλέπουμε βγαίνουν εγκληματίες, όχι μόνο Γιωτόπουλος, αλλά και βαρύ ποινικοί, που εχώρησε όλη την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια σε οργανισμό ο οποίος ελέγχεται από τους ξένους, το υπερταμείο. Να θυμίσω ότι σύστησε την ΑΔΕ που είναι μια ιδιωτική εταιρεία φάντασμα, έτσι, που δεν έχει νομική προσωπικότητα. Που έχασε 39 δισεκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που έκοψε, μείωσε τα επιδόματα των ΑΜΕΑ, λοιπόν, που ανάγκασε καρδιομαθείς να διακόψει θεραπείες λόγω έλλειψης των φαρμάκων στα νοσοκομεία. Που άφησε τα νοσοκομεία χωρίς πρώτες ύλες. Λοιπόν, δηλαδή τι να πρωτοπόρο.
15: Μη ρωτάτε, επειδή ρωτάνε οι ακροατές ποιος το έκανε αυτό. Μη ρωτάτε ρε παιδιά. Αλέξης Τσίπρας. Αλέξης Τσίπρας.
16: Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ξέρετε, είναι η άγνοια και πολλές φορές και όλοι οι δικησίσοφοι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δικησίσοφος είναι αυτός που νομίζω ότι είναι σοφός.
15: Καλά έτσι, κάνετε. Λοιπόν,
16: πρέπει να τα λέμε και όλες να πάμε πλέον σε αυτή τη γραμματική. Γιατί εμείς είμαστε οι τυποτένοι. Έτσι που επειδή έχουμε άποψη, πάει και βρίζει ο άλλος, χωρίς να ξέρει, να ξέρει, έλα ρε φίλε να το συζητήσουμε. Όχι, δεν έχει επιχειρήματα, εσείς γιατί δεν έκανε δικαίω κτλ. Εμείς αποδεικνύουμε λοιπόν εμπράκτος και λέω τι έχουν κάνει όλοι αυτοί οι κύριοι που πιθανόν δεν ψήφιζαν κιόλας. Έτσι και είπαμε ότι από εκεί ενισχύει το πρώτο κόμμα, εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, είτε δεν ψήφιζαν, είτε δεν ξέρω τι άλλο και έρχονται τώρα να μας επιτεθούν. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη και τη διατυπώνω ευθαστώς και επαναλαμβάνουμε κόστος. Να θυμίσω επίσης. Ότι εγώ έκανα προσφυγή για το Κιέβ. Έτσι λοιπόν και της ακύρωσης και μηνυτήρα αναφορά στην
15: για το τουρκόφωνο κόμμα. Για το τουρκόφωνο λοιπόν, κόμμα που πάλι.
16: Το πάλι λοιπόν, και βεβαίως το πώς αντιμετωπίστηκα από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ας τα αφήσουμε καλύτερα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι κάποιοι, και επαναλαμβάνω δεν μου αρέσει να περί αυτολογώ, να κάνουν προσωπικές αναφορές. Αλλά δεν μπορεί να μας λένε κάποιοι οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Είναι ανορθόγραφοι, άσο κόκλα και έχουν άποψη παντός επιστητού και να έρχονται και επιτίθενται και να υβρίζουν. Έτσι, χωρίς κανένα επιχείρημα, επειδή διαφωνούν, τους ενοχλούν αυτά που λέμε, και αν ρωτήσει γιατί τους ενοχλούν, έτσι. Βρήκαν ένα σκοπό στη ζωή τους, μεγάλος με χαρά τους. Ας έρθουν λοιπόν και αυτοί, να μας πούν τι έχουν κάνει και ποιους αγώνες έχουν κάνει και πού τους έχουν κάνει. Και επαναλαμβάνω, κρίνουμε πολιτικά, όχι προσωπικά. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν η κυρία Καρεσιανού βγαίνει και έλεγε, ναι, θα καταγγείλω τη συμφωνία των Πρεσπών και θα την ακυρώσω. Γιατί την παραβιάζει η Σκοπενή καθημερινά. Θα σταματήσει αυτό το πάρτι. Να πάμε θέμα για το θέμα των λαθροεισβολέων. Όταν δύο βασικοί συνεργάτες της παίρνουν θέση υπέρ των λαθροεισβολέων, να γιατί δεν έχει καμία θέση για τη λαθροεισβολή. Και είναι και πολλά άλλα.
15: Κύριε καθηγητά. Αν
16: φτιάξει οικονομικό πρόγραμμα, λοιπόν, έχουμε πληρώσει και επειδή ανέφερα το τι έχει κάνει ο Τσίπρας, που άλλα έλεγε, και είδατε πόσα παραδείγματα έκανε σε βάρος του ελληνικού λαού,
15: ναι.
16: Δεν χρειαζόμαστε άλλο νέο Τσίπρα, κύριε Βαμιανίδη.
15: Ναι, το μόνο βέβαιο είναι αυτό.
16: Και αυτό προσπαθούμε να επισημάνουμε.
15: Ωραία,
16: είναι βούτυρο το ψωμί, επαναλαμβάνω. Βοηθάει ο Μητσοτάκης ακριβώς να δημιουργήσει αντισυσπήρωση και να λέει: θέλετε αυτούς ή εμένα.
15: Ένα κόμμα το οποίο θα πρέπει να αναλάβει την εξουσία της χώρας. Θα έπρεπε να βάλει λίγο το μαχαίρι στο λαιμό, μεταφορικά το λέω. Στους δημοσκόπους, γιατί το είπατε και εσείς στο ξεκίνημα, είμαστε σε μία περίοδο που κάθε μέρα βγαίνει και μία δημοσκόπηση. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να σταματήσει
16: αυτό. Δεν γιατί... είναι μόνο αυτό. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πραγματικά. Είδα μία δημοσκόπηση ενός συνεπώνυμού μου κιόλας.
15: Ναι.
16: Που είναι από γνωστό κανάλι.
15: Ναι.
16: Που το οφερό, ο μάλλον ο κρυπτόμενος ιδιοκτήτης, έτσι, είναι κουμπάρος του Άγιο Γεωργιάδη.
15: Κουμπαριές, ναι.
16: Λοιπόν, και λέω λοιπόν το εξής. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία στο 38% και λέω υπάρχει ακόμη και ο δημοκράτης ο οποίος να πιστεύει τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Αυτό δεν είναι ζήτημα.
15: Ξέρετε, αυτός...
16: Λοιπόν, επειδή μου λες, εμένα αγαπητές δεν το έχω παράπονο. Δεν με έχουν πάρει ποτέ για δημοσκόπηση.
15: Εμένα μία φορά, πριν από μερικά χρόνια.
16: Επειδή έχω τον Γιάννη τον Κωνσταντινίδη που είναι πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος είχε εταιρεία δημοσκοπήσεων, είχε ξεκινήσει τις δημοσκοπήσεις εδώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, λοιπόν, και μου έλεγε το εξής, ότι επειδή γίνονται τηλεφωνικά, οι 9 στους 10 δεν απαντάνε στο τηλέφωνο. Είτε κλείνουν και σε βρίζουν, σου λέει έχω το φαγητό στο δε. Λοιπόν, και όταν είναι τηλεφωνικά, εγώ μπορώ να απαντήσω ό,τι θέλω ενδεχομένως, γιατί ξέρω ότι όταν με έχουν πάρει στο τάδε νούμερο, άρα προσωπικά, σε προσωπικό μου νούμερο, άρα οι απαντήσεις μου. Μπορεί ο καθένας να ξέρει, δηλαδή αυτός που κάνει δημοσκόπηση, το τι ψηφίζει ο Βασιλιάς, τι ψηφίζει ο Δαμιανίδης.
15: Και να το βαγγελώσει.
16: Άρα λοιπόν δεν έχουν αξιοπιστία. Επίσης, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει εκτίμηση ψήφου.
15: Ναι, αυτό είναι, ελληνική
16: είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, βλέπεις.
15: Ελληνική πατέντα.
16: Επίσης, εσύ μπορεί να μου πεις, δηλαδή βλέπω δημοσκόπηση σήμερα της ΠΑΛΤ που προσπαθούσαν να μας πείσουν, εν πάση περιπτώσει, ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή για παράδειγμα, λέει ότι ένα κόμμα σαν θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα κάνει στο Πασόκ και στο ΚΚΕ.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, εσύ μπορείς να μου πεις. Έχεις δει κανένα ψηφοφόρο του Μέρα 25 του Βαρουφάκη? Πώς βγαίνει αυτό το 3%, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
15: Δεν έχω δει κανένα.
16: Εγώ δεν έχω δει ποτέ ένα ψηφοφόρο του Βαρουφάκη.
15: Και εγώ δεν έχω δει. Και
16: 3-3,5% και μπαίνει στη Βουλή. Είναι απίστευτο. Για να μην πάμε σε άλλες περιπτώσεις που είναι εκλεκτοί, εκλεκτές ολιγαρχών κτλ. Εντάξει, εκεί παίρνει αλλού ιστορία. Είναι εντελώς αναξιόπιστος και όντως πρέπει να μπει ένα.
15: Είναι ποινικό αδίκημα. Είστε νομικός έμπειρος. Είναι ποινικό αδίκημα η παραπλάνηση εκλογικού σώματος.
16: Γιατί συνιστά επηρεασμό της βούλησης των εκλογέων, γιατί είναι δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις εργαλειοποιούνται, δημιουργούν ένα κλίμα, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις με τα ζητήματα που θέτει, έτσι και έχει σημασία και πώς θέτουν καμιά φορά τα ερωτήματα, κατευθύνουν την κοινή γνώμη και τις τρέφουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
15: Χωρίς καμία πρόθεση να θέλω να υπερασπιστώ τον Ανδρουλάκη, εδώ φτάσανε να βγουν οι δημοσκόποι και να πούν. Ότι ξέρεις τι, μη μας την πέφτεις γιατί θα είμαστε απέναντί σου. Είναι σαν να λένε ότι κάποιοι είμαστε ήδη απέναντί σου. Μη μας κάνεις και τους άλλους.
16: Βλέπεις ότι ξαφνικά το Πασόκ αγκομαχά μεταξύ τρίτης τέταρτης θέσης.
15: Ναι.
16: Αυτό ποιον ευνοεί?
15: Το Μητσοτάκη.
16: Μπράβο. Λοιπόν, του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να κάνει.
15: Να τον εκβιάσει ακόμα περισσότερο.
16: Γιατί πρόσεξε.
15: Ναι.
16: Είναι προφανές κατά 90%, έτσι λοιπόν.
15: Χρειάζεται δεκανίκη. Χρειάζεται δεκανίκη.
16: Δεν θα έχει αυτοδυναμία.
15: Ναι.
16: Ποια είναι επιλογή Μητσοτάκη στο να κάνει μια κυβέρνηση συνεργασίας?
15: Πασόκ έχει. Ναι, βέβαια.
16: Παίρνει λοιπόν ένα αποδυναμωμένο Πασόκ προκειμένου να το σύρει ουσιαστικά σε μια συμφωνία. Παρά την απόφαση του συνεδρίου που θα πούνε ναι, εμένα, αλλά εδώ υπάρχει ζήτημα και ούτω καθεξής. Όσο πιο χαμηλά λοιπόν είναι το Πασόκ, τόσο περισσότερο θα είναι εύκολο δηλαδή στο να. Σπέσει να ενταχθεί ουσιαστικά να συρθεί σε μια συμφωνία μετεκλογική.
15: Μάλιστα.
16: Και αυτό ακόμα είναι ένα ζήτημα. Και επαναλαμβάνω αυτό που λες. Τι νόημα έχει κάθε εβδομάδα να έχουμε δημοσκοπήσεις?
15: Δεν έχει.
16: Και επαναλαμβάνω, βλέπεις κάποια φαινόμενα. Δηλαδή, βλέπεις συγκεκριμένα έτσι, ένα κόμμα το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει λόγω των πλασών υπογραφών. Στη μία δημοσκόπηση εμφανίζεται 4,5, στην άλλη 3, στην άλλη 1,7. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα?
15: Ανάλογα.
16: Όπως και
15: ανάλογα τα συμφέροντα.
16: Εκείνο που βλέπεις είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά στην εκτίμηση και επαναλαμβάνω. Είδα δημοσκόπηση που ενώ ήταν χαμηλότερα από προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση και παραπάνω. Πώς προκύπτει αυτό, βρε αδερφέ? Δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα και όντως πρέπει να έχει ένα πλαίσιο και πρέπει κάποιοι να πάνε φυλακή.
15: Κάποιοι να πάνε
16: φυλακή. Επίσης, ποιος χρηματοδοτεί αυτές τις δημοσκοπήσεις?
15: Ναι.
16: Είναι ένα ζήτημα.
15: Βέβαια, μεγάλο. Είναι κύριε καθηγητά.
16: Κάποιος πληρώνει για να γίνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
15: Κύριε καθηγητά, δεν έχω άλλο χρόνο.
16: Έχουν κάνει εταιρείες μόνοι τους.
15: Βέβαια, φυσικά. Και τα τιμολόγια με τα χωματουργικά έργα και αυτά έχουν ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
16: Καλά.
15: Καλημέρα.
0: Focus 103,6.
15: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 30 πρώτα λεπτά. Θα σας πω ότι σε αυτό το σημείο είναι μαζί μας η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να θωρακίσετε την υγεία σας με ένα δυνατό εργαλείο, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε δωρεάν διάφορες εξετάσεις ιατρικές, μικροβιολογικές εξετάσεις, αιματολογικές εξετάσεις, γυναικολογικούς ελέγχους, ενδοκρινολογικούς ελέγχους, να πάτε να κάνετε δωρεάν, να δικαιούστε να κάνετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών έναν κάθε χρόνο, να δικαιούστε να κάνετε χρήση απεριόριστες φορές για ασθενοφόρο, ιδιωτικό ασθενοφόρο, και να πάτε να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική σε όλη την Ελλάδα. Ανάλογα με το που είστε, υπάρχουν οι συνεργαζόμενοι γιατροί και οι συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές με την κάρτα υγείας F-Club. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και σήμερα την σοβαρή και πολύ συμφέρουσα οικονομική προσφορά που κάνουμε για την κάρτα υγείας F-Club. Η ατομική κάρτα υγείας F-Club, για να έχετε όλο αυτό το πακέτο με τις δωρεάν εξετάσεις και τα μπόνους, κοστίζει 100 ευρώ η ατομική για ένα χρόνο. Δηλαδή κάθε άνθρωπος μπορεί να πάρει μια ατομική κάρτα υγείας F-Club, να πληρώσει 100 ευρώ και για ένα χρόνο να έχει αυτές τις παροχές. Όμως, εδώ για τον Focus FM αυτό το κατοστάρικο το διαγράφουμε και πάμε να δώσουμε προσφορά διετίας για 2 χρόνια. 4 άτομα, δεν είναι απαραίτητο να είστε οικογένεια, δεν είναι απαραίτητο να είστε με το ίδιο επώνυμο, ούτε απαραίτητο να είστε ασφαλισμένοι. Οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να πάρει αυτή την προσφορά. Ένας θα καλέσει στο 2313-253-333 και θα πάρει 4 κάρτες υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 150 ευρώ. Αυτή είναι η προσφορά για σήμερα. 4 κάρτες υγείας F-Club για 2 άτομα, συγγνώμη, 4 κάρτες υγείας F-Club για 2 χρόνια στα 150 ευρώ και οι 4. 2313-253-333. Καλείτε τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο, 24ωρης διάρκεια τηλεφωνικό κέντρο, στην κάρτα υγείας F-Club. Θα πάω σε ένα διάλειμμα, δεν φεύγει κανείς, γιατί με το που θα επιστρέψουμε έχουμε αποκλειστικά εδώ στον Focus FM μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Γαλλίδα βιολόγο και φαρμακοποιό, την Ελέν Μπανούν, μια επιστήμονας κορυφαίου βεληνικούς που εμπιστεύεται για δεύτερη φορά τον Focus FM 103,6, και το θέμα το οποίο θα συζητήσει και συζητώ μαζί της είναι τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει από πλευράς Ελλάδος αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το ζήτημα των κτηνοτρόφων, με τις περιπτώσεις της ευλογιάς, με τις περιπτώσεις του αυθόδους πυρετού και τα εμβόλια, αν μπορεί η Ελλάδα να είναι μια χώρα που δεν θα εμβολιάζει τα ζώα της ή αν πρέπει να πάμε σε εμβολιασμούς, να ακούσουμε τι λέει και για ποια ασθένεια, έτσι, γιατί είναι διαφορετική η περίπτωση του αυθόδους πυρετού, διαφορετική η περίπτωση της ευλογιάς, έχει διαφορετικές ασθένειες τέλος πάντων, της ζωώδους δερματίτιδας επίσης, υπάρχουν διαφορετικές ασθένειες, διαφορετικά εμβόλια. Το κάθε ένα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Όλα αυτά θα μας τα πει σε λίγη ώρα εδώ στον Focus FM αποκλειστικά η κορυφαία Γαλλίδα βιολόγος Ελέν Μπανούν.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
17: Καλημέρα από Βέρεια.
18: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
19: Καλημέρα από Καρδίτσα.
20: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
21: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
22: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Πάρα πολλά μηνύματα βλέπω στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μου την Αδριάννα από τα Ιωάννα που μου λέει ότι πέρασε μια βόλτα εδώ από τον Focus. Δεν σε είδαμε, δεν ανέβηκες πάνω. Την επόμενη φορά λέει θα ανέβει και θα φέρει και καφέδες. Εδώ είμαστε. Φραπεδάκι σκέτο. Τι πίνεις, Μάνο? Και ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό. Μην τα ξεχάσεις. Καλημέρα και στην άλλη μου του φίλη τη Γιάννα από την Κομωτινή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλό παράδεισο να έχει ο Ιωάννης ο Καβαλιώτης. Κρίμα που έφυγε ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να δώσει πολλά ακόμα, λέει ο φίλος ο Θέμης από την Κατερίνη. Γεια σου, Ντίνα μου. Καλημέρα, Στέφανε. Όσο καλή μπορεί και να είναι αυτή, με το δυσάρεστο ανακοινωθέν σου. Καλή ανάπαυση στη γειτονιά των Αγγέλων, λέει για τον Ιωάννη τον Καβαλιώτη και η φίλη η ακροάτρια Ντίνα. Γεια σου, καλημέρα, Μαρία, και σε σένα από τις Σικές. Καλημέρα στο Γκιάτο, στο φίλο των 788. Αντωνάρα, καλημέρα, αδελφέ μου. Τι μου λες τώρα, ένα Αξιόγλου? Ποια Αξιόγλου τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Ναι, και εγώ, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου. Για μένα ο Ρόμπερτ Κέντ Τζούνιορ θα έπρεπε να έχει στείλει ήδη κόσμο στη φυλακή. Καλημέρα στη φίλη Στέλλα. Ήρεμα, πάντα μόνο ήρεμα. Ντράγκαν, καλημέρα. Καλημέρα, αδελφέ μου. Ωραία, τρίλιζες, βγάζει φωτογραφία με τρίλιζες ο Ντράγκαν. Καλημέρα και στον φίλο τον Αντώνη, ο οποίος χαιρετάει την πατρίδα από το μακρινό Άμστερνταμ. Καλημέρα, ο Θεός και η Παναγία βοηθός και σήμερα, λέει η φίλη Φωτουλίτσα. Ένα τελευταίο σχόλιο και θα πάμε στην συνέντευξη. Η Ελένη Μπανούν έρχεται σε λίγο στον Focus FM. Θα έχει πολύ γέλιο η αντικειμενική δημοσιογραφία της Γιάμαλη για τον Τσίπρα τώρα, Στέφανε, λέει η 480 ή ο φίλος του 480. Πολύ, θα έχει πολύ γέλιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Χριστάρα, καλημέρα. Θα περιμένεις, λέει, στο ίδιο τραπέζι κάθεται ο Σπύρος Ανδρουλάκης και η Ζωή. Ναι, για το Μασούτη, λες, για τα 50 χρόνια. Πραγματικά αυτή είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Πάμε να ακούσουμε τι λέει στον Focus FM η Γαλλίδα βιολόγος, η Ελένη Μπανούν. Παρακαλώ.
4: Είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε πάλι μαζί μας στην Ελλάδα, Δόκτωρ Μπανούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ επίσης που έχετε διαβάσει τα άρθρα μου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά. Τα άρθρα σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, Δόκτωρ Μπανούν. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Μπορείτε παρακαλώ να μου περιγράψετε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη με τις ασθένειες που αφορούν και επηρεάζουν τα ζώα. Στη Γαλλία αντιμετωπίζουμε την όσο της οζόδους δερματίτιδος. Ευτυχώς δεν έχουμε νέα κρούσματα, αλλά έχουμε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Μερικοί από τους εκτροφείς αρνούνται να κάνουν εμβολιασμούς και γι' αυτό το λόγο δέχονται πάρα πολλές πιέσεις από την αστυνομία, το στρατό, γενικά από τις αρχές του τόπου, ώστε να προβούν σε εμβολιασμούς. Πολύ ωραία. Γνωρίζω ότι στη Σαρδινία της Ιταλίας ορισμένοι από τους εκτροφείς αρνούνται επίσης να εμβολιάσουν, αλλά τουλάχιστον εκεί δεν τους διδασκούνται ανάλογες πιέσεις. Δέχονται απειλές, αλλά δεν τους επιβάλλεται. Στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στα ζώα, ειδικά στη Λέσβο, και της ευλογιάς στα εγωπρόβατα, στο υπόλοιπο τμήμα της Ελλάδος, στο βόρειο τμήμα της Ελλάδος. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους εκτροφείς. Ναι, φυσικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Στο άρθρο σας που αφορά στην οζόντι δερματίτιδα, περιγράφεται τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμεση εξάλληψη της νόσου του ιού, αλλά το περιγράφεται ως βιολογικά ανέφικτο. Γιατί πιστεύετε ότι επιμένουν σε αυτή την τακτική αντί απλώς να ενδιαφέρονται για τον έλεγχο αυτής καθ' αυτής της νόσου? Από την εποχή του μεγάλου Γάλλου επιστήμονα Παστέρ, οι επιστήμονες είχαν πιστεί ότι θα καταφέρουν να εξαλείψουν τις

ότι όλοι οι παθογόνοι οργανισμοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις ασθένειες, τις μεταδοτικές ασθένειες, θα εξαφανιστούν από τη γη, από ολόκληρη τη γη. Αυτό είναι αδύνατον όσον αφορά τον ιό της οζόντους δερματίτιδος. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία αποφάσισε ότι θέλει να το εξαφανίσει. Ο ιός είναι ενδημικός σχεδόν παντού στον κόσμο, εκτός από την Ευρώπη και την Αμερική. Άλλες χώρες δεν έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να τον εξαλείψουν. Είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Στην Αφρική η ασθένεια επηρεάζει το άγριο ζωικό βασίλειο, την άγρια ζωή. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναέρθει στην Ευρώπη ανά πάσα στιγμή. Έχετε δε υπόψη σας ότι δεν γνωρίζουμε πώς ο ιός εισήρθε στη Σαρδινία την άνοιξη του 2025. Πιθανώς από τη Βόρεια Αφρική, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Yeah, ναι, καταλαβαίνω. Έχετε τις ενστάσεις σας όσον αφορά το εμβόλιο LSD, λέγοντας ότι δεν επιτρέπει στον ιό να κάνει τον κύκλο του σιωπηλά. Πώς λοιπόν αυτό αποτρέπει την εξάλληψη της νόσου και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουν τα ζώα ανεμβολίαστα? Όλοι οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι ο εμβολιασμός αποτρέπει την εξάλληψη του ιού της νόσου. Αυτό μάλιστα επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης γερουσιαστών στο Γαλλικό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2026. Όταν όλα τα κοπάδια εμβολιάζονται, ο ιός συνεχίζει να κάνει τον κύκλο του σιωπηλά. Τα μολυσμένα ζώα παραμένουν ασυμπτωματικά. Έτσι, ο ιός κάνει τον κύκλο του. Υπάρχει και μια σχετική αναφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία προτείνει κάποια από τα ζώα να παραμένουν ανεμβολίαστα, ώστε να αποτελούν ζωντανό δείγμα ανίχνευσης της σιωπηλής κίνησης του ιού, της νόσου. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση στοχεύει στο 100% της εμβολιαστικής κάλυψης στις ζώνες που έχουν μολυνθεί. Σε αυτές τις ζώνες, όμως, θα υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός των ζώων, το οποίο σημαίνει ότι από τη μία πλευρά, από τη μία ζώνη, οι αγελάδες, λόγου χάρη, θα εμβολιαστούν όλες. Από την άλλη πλευρά, όμως, από την άλλη ζώνη, τα ζώα δεν θα υποστούν κανέναν εμβολιασμό. Και αυτό θα είναι μια αυστηρή τακτική. Κανένας εμβολιασμός από την άλλη πλευρά, από την άλλη ζώνη. Το θεωρώ λοιπόν παράλογο να θέλεις να εμβολιάσεις το 100% των αγελάδων στην ελεγχόμενη ζώνη. Είναι παντελώς παράλογο. Και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι εκτροφείς οι οποίοι αρνούνται τον εμβολιασμό. Συνεπώς, οι αγελάδες τους θα αποτελέσουν δέκτες, ζωντανά δείγματα δηλαδή, πράγμα το οποίο έχει προταθεί και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Καταλαβαίνω. Ναι, φυσικά. Σε κάνει να αναρωτιέσαι για το πόσα γνωρίζεις τελικά. Στα άρθρα σας αναφέρετε το γνωστό ρητό ότι η φύση αγαπά το κενό και ότι η εξάλληψη ενός ιού μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε καινούριους παθογόνους οργανισμούς. Δεδομένων λοιπόν των όσων αναφέρετε, θεωρείτε ότι ρισκάρουμε απρόβλεπτες οικολογικές συνέπειες με αυτές τις επιθετικές στρατηγικές που ακολουθούμε? Η θεωρία της οικολογικής τρύπας είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση από τους ειδικούς. Δεν είναι αδύνατο. Για παράδειγμα, αυτή η οικολογική τρύπα άφησε χώρο στην εξάλληψη της ευλογιάς. Έδωσε όμως χώρο στην ευλογιά των πιθήκων, η οποία ευτυχώς και είναι πολύ λιγότερο επιθετική. Παρόλα αυτά, και σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ακούσιες συνέπειες. Κάθε φορά που ο ανθρώπινος παράγοντας αλλοιώνει κάποιον παράγοντα του οικοσυστήματος, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί. Για παράδειγμα, η εξάλληψη των χειμερινών παρασίτων μέσα από τη διαδικασία του εμβολιασμού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει στην επανεμφάνιση συγγενών θανατηφόρων ιών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση της πανόλης των μικρών μυρικαστικών. Το όνομα αυτής της νόσου είναι γαλλικό, PPR, Peste du petit ruminant, σημαίνει πανόλη των μικρών μυρικαστικών.
Ίσως η επανεμφάνιση του ιού διευκολύνει

0: προηγήθηκε από τον εμβολιασμό και την εξάλληψη φυσικά των ζαρωμένων παρασίτων. Είναι μια κατηγορία παρασίτων. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καινούρια παράσιτα. Συνεπώς, όταν αλλάζεις το οικοσύστημα, δεν γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Okay,
2: κατανοητό. Είναι ξεκάθαρο. Να σας ρωτήσω και ορισμένα πράγματα για την Ελλάδα. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε πάντοτε στις σκέψεις σας. Αναφέρετε ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πειραματόζωο της Ευρώπης αναφορικά με το τι συμβαίνει στο ζωικό βασίλειο. Ίσως και λόγω της οικονομικής εξάρτησης που έχουμε από την Ευρώπη. Πώς πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει τις εθνικές αποφάσεις που αφορούν στο ζωικό κεφάλαιο και εν γέννη την υγεία των ζώων? Θεωρώ ότι η Ελλάδα δέχεται τον μεγαλύτερο βαθμό βοήθειας από την Ευρώπη σε σχέση και με τον πληθυσμό της, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η βοήθεια αυτή αφορά κυρίως στην ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση και όχι τόσο ειδικά στην γεωργία. Η τροφική κυριαρχία, η τροφική επάρκεια δεν αποτελεί την προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη θα πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας της εθνικής γεωργίας και αγροτοκτηνοτροφίας. Γνωρίζω ότι στην Ελβετία το κράτος προστατεύει την εθνική γεωργία. Μάλιστα δίνει οικονομική υποστήριξη στους αγρότες του.
1: Local farmers.
2: Οι τοπικοί αγρότες, έτσι. Ναι, ναι, οι τοπικοί αγρότες. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν ακριβώς το ίδιο, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί να προστατεύσει. Νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκός κανονισμός να μην φροντίζουν, να μην δίνουν σημασία στις μικρές φάρμες τις ιδιωτικές. Δεν τους ενδιαφέρουν οι μικρές οικογενειακές φάρμες. Γιατί τους ενδιαφέρει ενδιαφέρουν οι καπιταλιστικές επενδύσεις και το κεφάλαιο δεν μπορεί να επενδύσει σε μικρές φάρμες ιδιωτικές. Δεν μπορούν να βγάλουν κέρδος από τις μικρές ιδιωτικές φάρμες. Ναι, ναι, φυσικά. Προτιμούν τα πολύ μεγάλα εργοστάσια και τα πολύ μεγάλα markets, τις μεγάλες αγορές. Όσον αφορά λοιπόν την ελληνική κυβέρνηση, θα ήθελα να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να εμβολιάσει το ζωικό κεφάλαιο ενάντια στον ιό της ευλογιάς ή της αυθόδους δερματίτιδος, ώστε να προστατευτεί φυσικά και το προϊόν το οποίο έχουμε, έτσι, το τυρί φέτα, το οποίο είναι εθνικό μας προϊόν, και την εξαγωγή αυτού. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή τη στάση? Αποτελεί πάγια οικονομική άμυνα ή αποτελεί ένα επιστημονικό ρίσκο? Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την επίγουσα χρήση εξασθενημένων εμβολίων και προσφέρει τις δόσεις στην Ελλάδα μέσα από την Τράπεζα Εμβολίων που διαθέτει. Αυτά τα εμβόλια παράγονται εκτός Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εγκεκριμένα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά προσφέρουν καλή προστασία απέναντι σε νόσο, αλλά επίσης μπορούν να προκαλέσουν και ανεπιθύμητες ενέργειες σε πολύ ευαίσθητες συγκεκριμένες ράτσες ζωοειδών, όπως πάντα. Οι Έλληνες αγροτοκτηνοτρόφοι, στην ανάγκη τους για εμβολιασμό, δυστυχώς καταλήγουν στην εισαγωγή παράνομων εμβολίων, ειδικά από την Τουρκία. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί απαραίτητα λάθος πρωτοβουλία από ορισμένους εκτροφείς, αλλά μάλλον θα έλεγα είναι ένας τρόπος του αγροτοδιατροφικού τομέα να προχωρήσει σε εμβολιασμό, χωρίς όμως να αλλοιωθεί το πρώτερο στάτους, δηλαδή αυτό του ζωικού κεφαλαίου του ανεμβολίας του. Στην πραγματικότητα, και σύμφωνα με την κυρία Χριστίνα Ονάσογλου, η οποία είναι γραμματέας του Συνδέσμου Κυροκόμων Λάρισας, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Ευλογιάς των Προβάτων, κύριος Μπιλίνης, αναγνώρισε ότι η εξάπλωση της νόσου σταμάτησε λόγω του 1 εκατομμυρίου παρανόμων εμβολίων που εισήλθαν στην Ελλάδα και χρησιμοποιήθηκαν φυσικά. Okay. Αυτή η καμπάνια των παράνομων εμβολιασμών φέρεται να είχε προαποφασιστεί μεταξύ των εκτροφέων και σε συνεργασία με την βιομηχανία εξαγωγής της φέτας. Αν γινόταν ευρέως γνωστό, θα είχε φοβερό αντίκτυπο στην εξαγωγή της φέτας, διότι έτσι η Ελλάδα θα έχανε το πρώτερο στάτους άνευ νόσου και έτσι θα κατέληγε στην απαγόρευση εξαγωγής της φέτας. Είναι αρκετά, εδώ είναι η παγίδα.
1: Exactly because it's very Ακριβώς
2: επειδή αυτό αποτελεί παγίδα. Δεν θεωρείται ότι θα έπρεπε να έχουμε ερωτηθεί εμείς πρώτα. Δεν έγινε απολύτως καμία συζήτηση σχετικά με το ποια θα ήταν η πιο σωστή κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε.
1: The correct road to take.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοια τακτική συζήτηση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη απλώς αποφασίζει για εμάς. Αυτοί που αποφασίζουν δεν είναι καν εκλεγμένοι από εμάς. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αποφασίζουν για μας. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι, φυσικά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ναι, το βιώσαμε και με τα ενέσιμα σκευάσματα για την νόσο του COVID, τα mRNA. Είδαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ζήσαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να σας ρωτήσω κάτι, Dr. Πανούν. Αποφαίνεστε ότι ο διαχωρισμός των ζώων σε εμβολιασμένα και μη, δηλαδή αυτά που νοσούν, αποτελεί πολιτικό και οικονομικό τερτύπι. Γιατί θεωρείτε ότι οι αρχές θεωρούν ένα υγιές ζώο με φυσική ανοσία ως απειλή για την αγορά? Αυτή είναι μάλλον μια δύσκολη και υποθετική ερώτηση. Η συζήτηση που αφορούσε στην διαφοροποίηση των μολυσμένων, προσβεβλημένων ζώων από τα εμβολιασμένα ξεκίνησε από ένα group, μια ομάδα κτηνιάτρων από το Πανεπιστήμιο Αθηναίων και αφορούσε στο ξέσπασμα του αφθόδους πυρετού στην Λέσβο. Ζητήθηκαν λοιπόν και τα ανάλογα εμβόλια για το ξέσπασμα αυτής της νόσου στη Λέσβο. Αλλά δεν θα πρέπει όμως αυτό να το συγχαίουμε με τα PCR εμβόλια διαφοροποίησης. Αυτό αποτελεί γενετικό έλεγχο, το λεγόμενο PCR. Το γνωρίζουμε άλλωστε, αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νόσου της COVID. Όπου όλοι οι πολίτες προέβησαν σε τεστ μέσω PCR, το οποίο το θεωρώ και λάθος. Το PCR διαφοροποίησης λοιπόν είναι διαθέσιμο, είναι διαθέσιμα και μας επιτρέπουν να διαχωρίζουμε ανάμεσα στα μολυσμένα και στα εμβολιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που είναι άρρωστα και που δείχνουν έχουν συμπτώματα της νόσου. Σε αντιδιαστολή, το εμβόλιο διαφοροποίησης μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στα ζώα ποιο από αυτά ή ποια από αυτά είναι υγιή, ποια από αυτά είχαν μολυνθεί στο παρελθόν, ποια από αυτά είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν και ποια από αυτά είναι τώρα υγιή. Άρα το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένα τη νόσο του αυθόδους πυρετού, διότι ο ιός μπορεί να παραμείνει σε λανθάνουσα μορφή στα υγιή ζώα, τα οποία φυσικά μπορούν και να μεταδώσουν στα υπόλοιπα ζώα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων απαιτεί την σφαγή των υγιών ζώων που βγαίνουν θετικά. Αναφορικά όμως με αυτή την ασθένεια, διότι αυτή η πολιτική θα έλεγα ότι έχει εφαρμογή στους κανόνες υγιεινής. Όσον αφορά όμως τον αυθόδη πυρετό, θεωρώ ότι είναι τα κίνητρα καθαρά οικονομικά, διότι ο ιός δεν είναι σε λανθάνουσα μορφή. Ένα υγιές λοιπόν ζώο με θετικό ορολογιακό έλεγχο θεραπεύεται και ανοσοποιείται και άρα δεν είναι επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μπέρδεμα στον ευρωπαϊκό κανονισμό ανάμεσα σε αυτές τις δύο ασθένειες, άρα δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν είναι πάντα ξεκάθαροι, θα πρέπει συνέχεια να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις ώστε να μπορείς να κατανοήσεις τι ακριβώς εννοούν. Δεν είναι ξεκάθαρο. Οι επιστήμονες στρέφονται προς τα εμβόλια διαφοροποίησης γιατί την οζόδη δερματίτιδα, αλλά δεν είναι χρήσιμα, δεν είναι απαραίτητα. Θα μπορούσαν όμως να είναι απαραίτητα για τον αυθόδη πυρετό. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι ειδικοί κτηνίατροι πιστεύουν ότι σύμφωνα και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα εμβόλια αυτά διαφοροποίησης, αν εφαρμοστούν στα ζώα, θα μπορούσαν να τα γλιτώσουν από τη διαδικασία της σφαγής. Κατά τη γνώμη μου, παρερμηνεύουν τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Όπως εξήγησα και πιο πριν, ακόμα και τα ζώα που έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να σφαγούν σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς. Κατά παρέκκληση, θα μπορούσαν να εξαιρεθούν οι άγριες ράτσες των εγωπροβάτων, όπως αυτές στην περίπτωση των εγωπροβάτων στη Λέσβο, στο νησί της Λέσβο. Θα μπορούσε να ζητηθεί η εξαίρεση αυτής της σπάνιας ράτσας των εγωπροβάτων της Λέσβου. Γι' αυτό και μπήκα στη διαδικασία να επικοινωνήσω ξανά με τους ειδικούς, ζητώντας τους να συμμετέχουν μαζί μας στην νόμιμη διαμαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ώστε να αλλαχθεί αυτός και αυτός να αφορά μόνο την κατηγορία Α ασθένειας, η οποία φυσικά και επέβαλε την διαδικασία καθολικής σφαγής των ζώων. Δυστυχώς όμως δεν απάντησαν και είναι κρίμα, γιατί θεωρώ ότι αν όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για την Ελλάδα και για την Ισπανία, εάν έπαιρναν μέρος, συμμετείχαν σε αυτή τη δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε ίσως να αλλάξει αυτός ο κανονισμός της κατηγορίας Α ασθένειας, η οποία επιβάλλει την καθολική σφαγή και την αποβολή των ζώων. Αλλά δυστυχώς δεν απήντησαν. Προφανώς θα νομίζουν ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Ναι, δεν απήντησαν. Είναι κρίμα, αλλά δεν απήντησαν. Δόκτωρ Μαρούν, να σας ρωτήσω. Η Ελλάδα συνορεύει με την Τουρκία, όπου αυτές οι ασθένειες για τις οποίες ο λόγος είναι ενδημικές και εφαρμόζεται η πρακτική των εμβολιασμών. Είναι ρεαλιστικό να θέλει η Ελλάδα να παραμείνει μια ζώνη ελεύθερη εμβολιασμών, δεδομένης και της γεωγραφικής της θέσης? Στην πραγματικότητα, η οζόδης δερματίτιδα, η ευλογιά των εγωπροβάτων και ο αυθόδης πυρετός είναι ασθένειες οι οποίες είναι ενδημικές στην Τουρκία. Άρα, ενέχεται μεγάλο ρίσκο εισαγωγής και μετάδοσης αυτών των ιών. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατον η Ελλάδα να παραμείνει μια χώρα ανεπηρέαστη από ασθένειες, χωρίς να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων ή σε μαζικές σφαγές ολόκληρων κοπαδιών. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα εάν εφαρμοστούν εμβολιασμοί και διαπραγματευτεί η Ελλάδα, ώστε να μην χαθεί το καθεστώς ελεύθερο νόσου για τα ζώα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα πρέπει μετά να προβεί η χώρα σε διαδικασία παντελούς σφαγής ολόκληρων κοπαδιών στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: One last question, Dr. Μαρούν.
2: Ναι, φυσικά. Μία τελευταία ερώτηση, Dr. Μαρούν. Η οζόδης δερματίτιδα και ο αυθόδης πυρετός συχνά παρουσιάζονται ως υψηλής επικινδυνότητας ασθένειες. Θεωρείτε ότι οι αρχές εσκεμμένα διωγγώνουν τον κίνδυνο ώστε να δικαιολογήσουν τα ακραία μέτρα και τις πρακτικές μαζικής σφαγής των ζώων? Όσον αφορά την οζόδη δερματίτιδα, είναι καταφανές. Και μάλιστα έγινε και επίσημα παραδεκτό κατά τη διάρκεια της συνάντησης των γερουσιαστών στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το αυτόδη πυρετό, θεωρώ ότι είναι ακόμα υπό συζήτηση. Αλλά ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτή η τάση να διωγγώνεται η σοβαρότητα της ασθένειας. Κυρίως είναι πολύ επικίνδυνο για τα νεαρά ζώα και δεν σκοτώνει τα ενήλικα. Αλλά είναι όμως μια άκρος μεταδοτική ασθένεια. Στον αντίποδα, η οζόδης δερματίτιδα δεν είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, διότι η ασθένεια αυτή προέρχεται από παράσιτα έντομα φορείς. Ο αυθόδης πυρετός όμως είναι πολύ μεταδοτικός. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία και ελπίζω σε μια καινούρια επαφή μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά εύχομαι οι Έλληνες εξειδικευμένοι επιστήμονες την ιατρικής να συνδράμουν και να συμμετέχουν στη δράση μας. Το ελπίζω και το εύχομαι. Σας υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου να γίνει γνωστό και να εξαπλωθεί παντού. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντίο.
3: Focus 103,6.
4: Αυτά από την Ελένη Μπανούν. Κρατώ, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε όλοι, ότι έχουμε τρεις διαφορετικές ασθένειες οι οποίες πλήττουν την ελληνική κτηνοτροφία: η ζώδης δερματίτιδα, ο αυθόδης πυρετός και η ευλογιά. Τρεις ασθένειες οι οποίες είναι ενδημικές, δηλαδή υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Τουρκία. Οπότε το να συζητάμε εμείς για μη εμβολιασμό των ζώων τη στιγμή που είμαστε στην ίδια γεωγραφική γειτονιά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορεί να μας κοστίσει ενδεχομένως και σφαγή ολόκληρη του υπόλοιπου ζωικού κεφαλαίου που απομένει στην Ελλάδα. Επίσης κρατώ αυτό που είπε και χθες ο κτηνοτρόφος και το είπε και η Γαλλίδα βιολόγος, ότι αναγκάστηκαν οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν παράνομα εμβόλια από την Τουρκία ως επιτοπλίστων για να σώσουν τα κοπάδια τους, και ότι κάτι πρέπει να γίνει προκειμένου να πάρει ανάσα η κτηνοτροφία η οποία καταστρέφεται και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα σε όλη την γυραιά Ήπειρο. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο με την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής, όπου έχω προγραμματίσει άλλες δύο συνεντεύξεις.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές σήμερα βρίας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί ήδη 13 άτομα, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39. Μεταξύ των συλληφθέντων, ο διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κέρδη που ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις παράνομες επιδοτήσεις. Προφυλακιστές στο μεταξύ κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Στο αρχείο την ίδια ώρα τίθεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στην Βουλή. Έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίσει τους δικούς της υπουργούς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα, πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για λήξη πρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε οριακό σημείο η κατάσταση στην Μέση Ανατολή καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου όσο και ΗΠΑ Ιράν. Ανωδικά πάνω από τα 97 δολάρια οι τιμές του πετρελαίου μετά και τη νέα ένταση στην Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, ορεινά ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη 2 με 3 αποφόρη, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10 και 11 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Focus 8-11 εκπομπή. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 3 ώρες γεμάτες ενημέρωση. Εσείς έχουμε περάσει την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής και μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική, παιδιά, είναι συνώνυμο της ποιότητας και της τεχνικής. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με ανακαινήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τοποθετήσεις καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα, είτε έχετε μπανιέρα. Η καμπινοτεχνική είναι μια εταιρεία μέτρα τη Θεσσαλονίκη που έχει εξυπηρετήσει πάρα μα πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM σε όλα αυτά τα ζητήματα αισθητικής και εργοτεχνικής. Καμπινοτεχνική, επικεφαλής ο Δημήτρης Οδήμου. Το κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και σε σταθερό τηλέφωνο και σε κινητό τηλέφωνο που θα σας δώσω. Στο σταθερό απαντάει η Γεωργία. Γεια σου Γεωργία μου, καλή σου μέρα. 2-31-0-83-18-07, 2-31-0-83-18-07, καμπινοτεχνική και ο επικεφαλής καμπινοτεχνικής, ο καλύτερος τεχνίτης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ο Δημήτρης Οδήμου, για να μην πω στην Ελλάδα, 69, σημειώστε το τηλέφωνο, 6942-012-905, 6942-012-905 και 2-31-0-83-18-07. Η καμπινοτεχνική την επιλέγετε και σας βοηθάει να δημιουργήσετε το όνειρό σας στο σπίτι σας. Να το ανακαινήσετε, να βάλετε καμπίνα, να βάλετε γυάλινα κάγκελα, να κάνετε ειδικές κατασκευές, να κάνετε το μπάνιο σας και το σπίτι σας και πιο εργονομικό και πιο ασφαλές και πιο όμορφο. Επίσης αναλαμβάνει και ανακαινήσεις σε τουριστικά καταλήμματα και φυσικά και στη Χαλκιδική μπορεί κατόπιν συνεννοήσεως να σας κάνει κάποια δουλειά στο εξωγικό σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Επίσης να σας πω ότι στα ίδια τηλέφωνα, αν είστε τεχνίτης και έχετε κάποια εξειδίκευση στον χώρο των κατασκευών, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε, διότι μπορεί να βρείτε την δουλειά σας εκεί. 2-31-0-83-18-07 και 6-9-4-2-0-12-9-05 η καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας. Επίσης μαζί μας είναι η Energas Group για όλο τον Ιούνιο. Έχουμε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Θα πάμε σίγουρα και κατευθείαν στην Energas Group για τον μήνα που τρέχει με εξαιρετικές προσφορές, τις καλύτερες τιμές και δυνατότητα δόσεων για την αποπληρωμή. Ταχύτητα εξυπηρέτησης και σέρβις απαράμιλα στην Energas Group. Επίσης δωρεάν αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες απαλλάσσετε πλήρως από αυτές, θα τις αναλάβει η Energas Group για εσάς. Οπότε για εγκατάσταση φυσικού αερίου πάμε στα σίγουρα στην Energas Group. Δύο καταστήματα, το κατάστημα στην Καλαμαριά, τηλέφωνο επικοινωνίας 2-31-0-486-684, 2-31-0-486-684 και το 2392-400-400 είναι το κατάστημα στην Περαία, 2392-400-400. Επιλέγουμε Energas Group γιατί πολύ απλά μας συμφέρει. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Κωνσταντίνο τον Χατζηδάκη, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και τις ευλογίες που έρχονται από το Άγιον Όρος, όπου έχει πάει να προσκυνήσει εκεί πέρα τα μοναστήρια μας. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλή σου μέρα και σένα. Άναψε ένα κεράκι για όλη την οικογένεια του Focus FM 103,6. Ξέρω το έχει κάνει ήδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω σε αυτό το σημείο να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει έναν προσωπικό αγώνα. Τον έχω φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στο ραδιοφωνό μας. Μας είχε συγκινήσει όλους ο Γιάννης ο Γκαγκάνης με την προσωπική του ιστορία, την οποία μας είχε αφηγηθεί, την προσπάθειά του να βρει τη μητέρα του, γιατί ο Γιάννης ο Γκαγκάνης ήταν από τα παιδιά τα οποία είχαν δοθεί παρανόμως για υιοθεσία σε αυτή την αμαρτωλή ιστορία του Αλεξάνδρα. Και είναι πάρα πολλά τα παιδιά, ξέρετε, τα οποία είχαν βίο παράλληλο με αυτόν του Γιάννη Γκαγκάνη. Ο Γιάννης Γκαγκάνης όλη αυτή την ιστορία του, την προσωπική του περιπέτεια, την προσωπική του αναζήτηση, τα μπλεξίματά του με την ελληνική γραφειοκρατία, τις κλειστές πόρτες, τα χείλη ερμητικά κλειστά, τα έβαλε όλα σε ένα βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο έχει τίτλο «Μάνα που ζω». Και τον έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, γιατί θέλεις εδώ να είναι σήμερα μαζί μας. Μου είπε θέλω να μιλήσω Στέφανε. Και φυσικά τα μικρόφωνα του Focus FM είναι ανοιχτά, πόσο μάλλον ιδιαίτερα για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν έναν αγώνα. Και μάλιστα αυτός ο αγώνας είναι και αγώνας ζωής. Μας είχε περιγράψει τη στιγμή που συναντήθηκε με τη βιολογική του μητέρα. Συγκλονιστική στιγμή. Κλαίγαμε όλοι μαζί εδώ στο Focus FM. Γιάννη Καγκάνη, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα στο Focus FM, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Μακεδονία μας. Και το τονίζω αυτό και να ξέρεις ότι μέσα από αυτή την έρευνα, φίλε Στέφανε, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα. Που με φιλοξενείς πάλι, κάπου έχουμε και κάποιο κοινό, έτσι, μάλλον είμαι και εγώ λίγο τεμέτερον. Γιατί τα DNA αυτό δείχνει.
0: Γι' αυτό και η επιμονή, ναι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς τους δημοσιογράφους, καθώς και όλο τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να καταγράψω, όπως είπες, σε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Μάνα που ζω» από τις εκδόσεις ΔΕΡΕ.
0: Καλό τάξιδο κιόλας.
1: Το ότι έχω ζήσει. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε, να είσαι καλά. Σε περιμένω στην παρουσίαση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως, χαρά μου.
1: Λογικά το χειμώνα, γιατί δεν είναι η εποχή αυτή τη στιγμή να κάνουμε παρουσιάσεις βιβλίων. Να αφήσουμε τον κόσμο να πάει για τα μπάνια του λαού.
0: Καλά, άστα, αυτά τα μπάνια του λαού παλιά, τώρα δεν έχει. Τώρα με την ακρίβεια που μας δέρνει, άστα, μην το πάμε εκεί, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πες μου, μίλα μου λίγο για την προσπάθειά σου.
1: Πέραν από εκεί, καταρχάς είπες κάτι που πρέπει να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο το Αλεξάνδρας. Μην ξεχνάς ότι στη Θεσσαλονίκη έχεις τρία από τα ίσως μεγαλύτερα σκάνδαλα αυτής της περιοχής και ευτυχώς με συνεργασία ανθρώπων που υπερέβησαν τις θέσεις τους, έχουμε βρει αρκετές υποθέσεις και στη Θεσσαλονίκη. Uh-huh. Οι οποίες είναι ίδια με τη δική μου. Όλες οι υποθέσεις, Στέφανε, είναι ίδιες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
0: Να, το κύκλωμα ήταν εκείνο.
1: Πεθαίνει το παιδί την πρώτη μέρα, το δίνουμε στη μητέρα μέχρι την τρίτη, για να μην υπογράφει ο παιδίατρος και χρειαστούμε και άλλο μερίδιο στη μοιρασιά της πώλησης, uh-huh. για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και μετά μπλέκονται άλλοι συμβολιογράφοι, δικηγόροι, δικαστές και ούτω καθεξής. Υπάρχουν τρία ιδρύματα τα οποία είναι πολύ, να το πω, έχουν πολλές υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και ευτυχώς με τη βοήθεια ανθρώπων βρίσκουμε ανθρώπους. Ένας από τους κύριους οργανισμούς που κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά στην Ελλάδα και αξίζει να τον αναφέρω και να τον ευχαριστήσω και προσωπικά είναι το Ευτυχία Project, που είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση από την Αμερική. Και δημιουργήθηκε από την Ευτυχία ή τη Λίντα Κάρολα, όπως λέγεται κανονικά, η οποία βρήκε τη μητέρα του μετά από 60 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και αντιπρόεδρος στην Ελλάδα, η Παναγίδα Βυσιώτη, η οποία κάνει ένα τεράστιο αγώνα και έχει φτάσει περίπου, αν θυμάμαι καλά, να μην κάνω λάθος, περίπου στις 50 επανασυνδέσεις ανθρώπων.
0: 50 επανασυνδέσεις.
1: Από την εποχή του 50. Για όλο αυτό το κομμάτι, θέλω, όπως είπα, να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη στήριξη. Αν δεν υπήρχατε εσείς δημοσιογράφοι, που με αγκαλιάσατε, που ακούσατε, που αναπαράγατε και κοινωνήσατε αυτό το θέμα, το οποίο ακουμπάει τα όρια του εθνικού θέματος πλέον, δεν θα υπήρχε τίποτα. Θα ήμουν μια ιστορία, όπως λέτε και οι δημοσιογράφοι, ένα θέμα ψυγείου και τίποτα παραπάνω. Ναι. Κατέγραψα όλη την ζωή μου από την ημέρα της πρώτης αίτησης της θετής μου μητέρας, που την έχω δίπλα μου και είναι μια χαρά και έχω δύο μανάδες και να σε διορθώσω κάτι που είπες στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Μάνα δεν είναι μόνο μία τελικά, φίλε, είναι δύο.
0: Εντάξει.
1: Για μένα τουλάχιστον.
0: Μάνα και πατέρας είναι αυτός ο οποίος μεγαλώνει ένα παιδί.
1: Ναι, στην περίπτωσή μου, επειδή με ρωτάνε πολύ, θα σας πω ότι και τις δύο μανάδες που τις έχω και είμαι κοντά τους και είμαστε μια χαρά και μιλάνε και μεταξύ τους και χαίρονται και την εγγόνα τους, τις αγαπάω το ίδιο στα
0: Και η περίπτωση σαν τη δικιά σου, περιπτώσεις σαν τη δικιά σου είναι πολύ ιδιαίτερες και σαφώς όταν μιλάμε για μία μάνα η οποία γέννησε ένα παιδάκι και της είπαν ότι πέθανε το παιδάκι και είναι ένα βάρος το οποίο το φέρει σε όλη της την ζωή, το φέρει μέσα στην ψυχούλα της, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, πότε το κάνουμε.
1: Ναι, η σκηνή, ας πούμε, την περιγράφω στο βιβλίο με τριχιαστικές λεπτομέρειες, τη σκηνή που με βρίσκει. Αυτό το βιβλίο θέλω να είναι ένας φάρος για να μην πιστεύουν αυτά που προσπαθούν να τους πούνε, όπως η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή με έβαλε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αγαπητέ Στεφάνε και αγαπητούς ακροατές, όλους τους ακροατές, με έβαλε σε μια θέση να μου λέει ότι μία μάνα από τις δύο, η μία που με γέννησε και η άλλη που με μεγάλωσε, μου λέει ψέματα. Αναγκάστηκα με κίνδυνο τη ζωή μου πολλές φορές και της προσωπικής μας άγκας, και δεν το κρύβω ότι έχω απειληθεί κιόλας από το σύστημα, Λοιπόν,
0: με ποιο τρόπο απειλήθηκες? Να... με ποιο τρόπο απειλήθηκες?
1: Με μια κάποια στιγμή, Στέφανε, που δεν το κατέθεσα στην Γενική Ασφάλεια της Άρτας. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπήκανε μέσα στο σπίτι μου. Ψάχνανε να βρουν αρχεία. Ενώ υπήρχαν αντικείμενα τα οποία ήταν πολυτελείας, ας πούμε, θα μπορούσαν να τα κλέψει ένας κλέφτης. Και υπήρχαν και λεφτά σε ένα ζετάρι, πολλά. Πήγαν 200 ευρώ σε ένα ζετάρι, δεν πειράξανε τίποτα. Ψάχνανε μόνο αρχεία, χαρτιά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι καταγεγραμμένο και στην ασφάλεια έδρας, βέβαια δεν έδωσα συνέχεια τότε, γιατί δεν υπήρχε λόγος να δώσω συνέχεια, γιατί τα χαρτιά μου τα έχουν όλοι όπως πρέπει να τα έχουν. Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως, όλο αυτό το κομμάτι, και θέλω να δώσω μια ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους, γιατί εγώ το εξέτασα καλά και ξέρω τι έγινε στα ληξιαρχεία, τι έγινε στα μευτήρια, πώς ήταν το κύκλωμα, από πού ξεκίνησε. Θα σου πω κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε εν μέρη και θα το πιστοποιήσουμε εν βάθος του χρόνου. Ήμασταν το πειραματόζωο, φίλε Στέφανε. Από την εποχή του 47-49 και έχω αρχεία που τα έχω δείξει μερικές φορές σε προσωπικές μας κουβέντες, ήμασταν το πειραματόζωο. Μετέπειτα αυτό το πράγμα πήγε στα Βαλκάνια. Όμως πλέον έχουμε ενωθεί σε ένα μεγάλο οργανισμό εντός εισαγωγικών και οι εξελίξεις που έρχονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τα δικαιώματα των παιδιών και ειδικότερα τα δικαιώματα του ανθρώπου που το Ελληνικό Σύνταγμα έχει γράψει πολλά για αυτά και καταπατώνται όλα δυστυχώς, όπως και σε όλα τα εγκλήματα, όπως και στο έγκλημα των Ντεμπών, ας πούμε, για παράδειγμα, που καταπατώνται απίστευτα δικαιώματα, λοιπόν, του ανθρώπου, πλέον θα επιληφθούν άλλα πράγματα και άλλοι, ας το πούμε, άνθρωποι ή λειτουργοί της δικαιοσύνης. Μία φράση μου είναι αυτό που, λέει και, που είπε και η Κοβέση. Λέει, δεν έγινε κανένα σκάνδαλο στον ΟΠΚΠ, δεν κλάπηκε τίποτα, δεν καταστράφηκε τίποτα, με πιστεύετε? Το ίδιο πράγμα σήμερα και με την καταγραφή μου στο βιβλίο λέω και εγώ. Δεν κλάπηκε κανένα παιδί από κανένα ίδρυμα, δεν φταίει κανένας. Εγώ δεν κλάπηκα, με πιστεύετε? Αυτό. Είναι τραγικό γιατί ο αριθμός των παιδιών, το επαναλαμβάνω για να τα ακούσουν όλοι, ξεπερνάει τις 60.000 παιδιά με δημοσιογραφικές πηγές οι οποίες είναι πολύ έγκυρες.
0: 60.000 παιδιά σε επίπεδο τι, Ελλάδα, εθνικό ή ευρωπαϊκό? Ευρωπαϊκό φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, όχι, ελληνικό.
0: 60.000 περιπτώσεις.
1: 1950-1992 είναι 60.000 παιδιά συν. Τα 60.000 παιδιά είναι αυτά που έχουμε καταγεγραμμένα. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει 1, 2, 5 που μπορεί να είναι παραπληροφόρηση, αλλά φαντάζεστε στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, ο σύλλογος, το Ευτυχία Project νομίζω έχει γύρω στις 4-5.000 παιδιά καταγεγραμμένα επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια γενοκτονία.
0: Ναι, είναι ασύλληπτο. Εδώ παίξανε κορώνα, παίξανε με ζωές ανθρώπων.
1: Μέσα από το βιβλίο μου, που για μένα είναι ένας προσωπικός αγώνας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις με 60.000 οικογένειες από πίσω μου, δεν είναι μόνο προσωπικός. Και συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Το έχεις διαπιστώσει και εσύ σε πολλές γνωστικές κουβέντες δικές μας και από δημοσιεύματα που διαβάζεις. Μην ξεχνάς τι έγινε πέρυσι στην Κρήτη, ας
0: πούμε. Ναι, βέβαια.
1: Με την εμπορία βρεφών. Λοιπόν, μέσα από όλο αυτό το κομμάτι, ο προβληματισμός αυτός είναι απέναντι στη δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη, εμένα με βάζει, όπως είπα και πριν, να δικάσω μία από τις δύο μανάδες που δεν φταίει καμία από τις δύο, με βάζει στο περιθώριο και αυτό το πράγμα δυστυχώς γίνεται βίωμα στον κάθε Έλληνα ανάλογα με την περίπτωσή του. Και λυπάμαι ειλικρινά που η χώρα αυτή γέννησε το δίκαιο, τη δημοκρατία και δεν τηρείται. Και φωνάζουμε έναν εκπρόσωπο από ένα άλλο κράτος που έχει σπουδάσει με τις δικές μας γραφές για να αποδώσει δικαιοσύνη. Θα είναι μια παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό δεν είναι έτοιμη ακόμα. Έχεις κάποια παρουσία στα Σκαριά την οποία μπορείς να ανακοινώσεις?
1: Το βιβλίο μου αρχικά θα είναι μετά τις 10 του Ιουνίου του 2026. Θα είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει ήδη αναρτημένο στο site του Οίκου Δερέ.
0: Οίκος Δερέ, έτσι.
1: Ναι, για να μπορέσει να το παραγγείλει κάποιος. Και μετά τις 10 του μήνα θα είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και όπως είπα πριν, είναι ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί τον τρόπο, το όλο bullying όπως λέμε σήμερα, που έπαιρνα σαν παιδί από τους σκοτεινούς και από τους μακρινούς ανθρώπους, και πώς η απόρριψη για μία ακόμα φορά, ακόμα και όταν παραθέτω στη δικαιοσύνη όλη την εγκληματική οργάνωση με το κομμάτι και με τις πρακτικές που έχουν κάνει, με βάζει στο περιθώριο.
0: Άντε, σου εύχομαι να το διαβάσει και κάποιος σκηνοθέτης του Netflix για να το κάνει και καμία σειρά.
1: Εγώ εύχομαι να το διαβάσει ο αρμόδιος εισαγγελέας του ελληνικού κράτους και να καταλάβει ότι μέσα στα γραπτά μου τον προσβάλλω. και να με καλέσει με όποια αρμοδιότητα θέλει, είτε του κατηγορούμενου για αυτά που λέω, είτε του μιλητή, ας πούμε, για αυτά που πρέπει να μου αποδώσει.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καγκάνη.
1: Επιτέλους, δηλαδή, να, αυτή η δικαιοσύνη στην Ελλάδα κάποια στιγμή να μας κοιτάξει.
0: Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό τάξιτο το βιβλίο σου.
1: Μία τελευταία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Για να το δέσουμε ακριβώς. Το σκάνδαλο που έγινε στη Θεσσαλονίκη και αναπτύχθηκε από πολλούς δημοσιογράφους τότε, έχει άκρη. Και να μην απογοητεύεται ο κόσμος. Θα χαρώ πολύ να σου φέρω το βιβλίο στα χέρια σου, με τα χέρια μου, όταν θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Με το καλό.
1: Και θα είναι
0: καλό.
1: Σύντομα αυτό.
0: Με το καλό.
1: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου έδωσε τον αέρα να το κοινωνήσω στον κόσμο.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, Στεφανή.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, καλημέρα στα μηνύματα. Λίγο να διαβάσω κανένα μηνυματάκι μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Το τελευταίο για σήμερα, γιατί έχουμε μία ακόμα συνέντευξη και θα δείτε λίγο πόσο μεγάλη ευαισθησία έχει αυτή η πολιτεία σε θέματα περιβάλλοντος. Σε λίγο, περιμένετε, θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από Άγιο Δομήνικο. Το 16-17% λέει σίγουρα, είναι σίγουρο λέει, για το Βελόπουλο, 16-17%, γι' αυτό έχουμε επιστράτευση όλων των λαμόγιων κόντρα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Μάλιστα, τι κατεβατό είναι αυτό, δεν μπορώ να το διαβάσω, ρε παιδιά, είναι μεγάλο αυτό το κείμενο που μου στέλνεις, φίλε, 673. Ο Δημήτρης λέει, ο φόνος είναι ό,τι χειρότερο, αλλά ο νόμος όπως είναι στημένος δυστυχώς δεν είναι δίκαιος και ο πατέρας είναι στο μείον, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Τσίπρας στις εκλογές του 19 πήρε 17%, θεωρήθηκε αποτυχία και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με 15% είναι επιτυχία. Για το Μητσοτάκη. Καλημέρα Στέφανε, καλή δύναμη. Πάντα λέει πόσο συμφωνώ με τα λεγόμενά σου για πολλά θέματα και επαυξάνω, λέει η φίλη Μαρία Εχοχλάκη. Καλημέρα Μαρία μου. Στέφανε, χθες άκουσα την κυρία Μάρο μου γράφει στον Κουσουλό και στο 80% νόμιζα ότι ακούω να αντιγράφουν τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης με αντιγραφή των προγράμματων και των θέσεων. Όχι αδελφέ, ποιο 80. Περίμενε. Ο Βελόπουλος δεν είπε ποτέ ότι δεν πήγε να ψηφίσει. Ούτε πήγε να πει ότι άμα μπαίνουν μέσα θα τους αφήνουμε να μπαίνουν μέσα. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε το Αιγαίο υγροτάφο. Επίσης στα εθνικά θέματα, όταν αναφέρεται στην Κάσο ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάνει λόγο για προδοσία, για ενδοτισμό. Οι άλλοι δεν τόλμησε να το πει. Μη συγχαίρετε πράγματι καταστάσεις. Προσπαθούν να αντιγράψουν από εδώ, από εκεί. Είναι ένα συνοθήλευμα. Ένα συνοθήλευμα ευχούλιδων. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Και εσείς που λέτε ότι εγώ κάνω βρώμικο πόλεμο, δεν κάνω βρώμικο πόλεμο, επιχειρηματολογώ. Και αν θέλετε να επιχειρηματολογήσετε κι εσείς απέναντί μου, ανοίγω γραμμές, βγαίνετε στον αέρα και επιχειρηματολογείτε. Εγώ θα σας ακούσω. Αλλά θα απαντώ. Να μιλήσουμε με επιχειρήματα. Ούτε με φωνές, ούτε με ευχές. Με ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα. Καλημέρα στον φίλο των 163. Καλημέρα και στον φίλο των 903. Καλημέρα Πασχάλη και σε σένα. Η Θάλια λέει, καλημέρα Στέφανε, στην Αλβανία βγήκαν λέει στους δρόμους για την επένδυση του γαμπρού. Ναι, εδώ ξεπούλησαν την ιστορία της Μακεδονίας, ξεπουλάνε τα πάντα, αλλά για τους νεοέλληνες είναι Τετάρτη. Ισχύει δυστυχώς. Αυτό ρε φίλε μου το έστειλες, πρέπει να το στείλεις όχι σε μένα. Μου έστειλε το τηλέφωνο για τη σύνδεση. Ναι, η ώρα είναι 10.30. Πάμε διάλειμμα για να βοηθήσω τον άνθρωπο να του εξηγήσω τι πρέπει να κάνει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω με μια τελευταία συνέντευξη για σήμερα. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σας πω ότι έχουμε μια πολύ δυνατή προσφορά που έχει ανακαλύψει η Vulcom για όλους εμάς. Η Vulcom είναι μια εταιρεία κατάσκοπος, την οποία έχει φτιάξει ο φίλος και προσωπικός, αλλά και εδώ της εκπομπής, ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, μαζί με τη σύζυγο τη Λαζαρούλα. Καλημέρα στην παρέα και στην ομάδα της Vulcom που και σήμερα είναι εδώ στον Focus FM 103,6. Και η Vulcom, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ο καλύτερος κατάσκοπος που μας βοηθάει αν θέλουμε να βρούμε τις πιο φτηνές τιμές για παροχή ενέργειας και για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Μην περιμένετε να σας πάρει κανένας για να σας πει ποια είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά. Θα καλέσετε τώρα τη Vulcom. Τώρα, ειδικά αν είστε φοιτητής, αν είστε φοιτήτρια, αν είστε μεταπτυχιακός ή αν έχετε στο σπίτι σας έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μία πολύ δυνατή προσφορά για ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία σας δίνει τιμή μονάδος στις πρώτες 200 κιλοβατόρες τα 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα, που είναι πολύ καλή τιμή γιατί αυτή τη στιγμή τη δίνουν στο 0,16 και με πάγιο μόλις 5 ευρώ. Και η τιμή πάνω από τις 200 κιλοβατόρες είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας για το πώς θα καταναλώνετε το ρεύμα. Πάρα πολύ συμφέρον το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Οπότε συνιστώ ανεπιφύλακτα από όπου και αν με ακούτε από όλη την Ελλάδα, τώρα καλέστε στη Vulcom και ρωτήστε περισσότερες πληροφορίες για το ποιος είναι ο πάροχος. Ούτως ή άλλως δωρεάν είναι η επικοινωνία που θα κάνετε με τη Vulcom, δεν πληρώνετε κάτι γι' αυτό. Παρά μόνο αν θα κάνετε το συμβόλαιο, αν και εφόσον φυσικά συμφωνήσετε και αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, μεταπτυχιακός ή έχετε φοιτητή στο σπίτι, δεν έχετε κανένα λόγο να μην ακολουθήσετε αυτή την προσφορά την οποία σας λέω. 2-31-0-208-808 2-31-0-208-808 Η Vulcom είναι η ομάδα η οποία θα σας βοηθήσει να πληρώσετε όσο το δυνατόν λιγότερα για τα συμβόλαια ρεύματος και φυσικού αέριου. Τώρα το είπα, ρε παιδιά. 2-31-0-208-808 είναι το τηλέφωνο της Vulcom. Επίσης μαζί μας είναι και σήμερα η AG Economy, η εταιρεία του φίλου του Γιώργου του Καμπαϊλή, ο οποίος δίνει αγώνα, παιδιά, για τη δικαίωση του γιού του, του αδικοχαμένου γιού του, του Γιάννη του Καμπαϊλή. Και από ό,τι με ενημερώνει κιόλας, αυτό δεν έχει να κάνει με την AG Economy, αλλά επειδή παρακολουθώ στενά την εξέλιξη του δικού του δικαστικού Γολγοθά, 11 και 13 Ιουνίου, που είναι ορισμένες οι δίκες στα Γιάννητσά, θα γίνει πραγματικά η τελική μάχη, η μάχη των μάχων εκεί, και μακάρι να μπορέσει να λάμψει η δικαιοσύνη και να αποδοθεί δικαιοσύνη για να δικαιωθούν οι κόποι του Γιώργου του Καμπαϊλή και της οικογένειάς του, να δικαιώσουν τον αδικοχαμένο Γιάννη. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει όμως για τις άλλες μάχες που δίνει ο Γιώργος του Καμπαϊλής μέσα από την AG Economy, και αυτές συνεχίζονται και είναι μάχες που αφορούν σε δικές σας περιουσίες. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν βρει λύσεις για κόκκινα δάνεια, για χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, μέσα από την AG Economy. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να έχετε αυτό το υπερόπλο που λέγεται AG Economy στο πλευρό σας, από όπου και αν με ακούτε, είναι παλαιναδική η κάλυψη. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο νούμερο που θα σας δώσω, το 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6, για εσάς που έχετε θέματα με κόκκινα δάνεια, που αντιμετωπίζετε εντολές για πληστηριασμό, που αντιμετωπίζετε κίνδυνο να σας πετάξουν έξω από την περιουσία σας, να πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια σας, τις επιχειρήσεις σας, για εσάς που θέλετε να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη σας προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, είτε είστε ιδιώτες είτε έχετε κάποια επιχείρηση, θα επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy. Την AG Economy στο τηλέφωνο 210-3250-652 και σήμερα μαζί μας. Τώρα λοιπόν θα σας πάω λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Θα σας πάω στο παιδινό Κυλκής. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ενεργοί πολίτες. Έχουν κάνει μια επιτροπή κατοίκων και ένας από τους εκπροσώπους της θα μας μιλήσει σήμερα, για να δείτε λίγο τι έχουν κάνει, πόσο πολύ αγαπάνε το περιβάλλον. Ο κύριος Λάζαρος Λαζαρίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Και καταρχάς εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, αφού πρώτα σας καλημέρισα, για την μαχητικότητα που δείχνετε ως ομάδα κατοίκων εκεί, απέναντι σε αυτό το οποίο εγώ αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνουν. Καταρχάς, περιγράψτε μας.
1: Το είχε και εμείς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από
0: εσά. Το αντιλαμβάνομαι, γιατί εσείς το έχετε ζήσει, με τα χέρια σας τα βάλατε τα δεντράκια και τώρα τα ξύλο. Τι έχει γίνει, περιγράψτε μας λιγάκι.
1: Λοιπόν, να καλημερίσω και όλους τους ακροατές του Focus, γιατί είμαι και εγώ ακροατής του Focus και που ακούνε σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ωραία, είμαι ωραία στον Ενικό. Λοιπόν, Στέφανε, σε ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνει να ακουστεί η φωνή μας και η κραυγή του δάσους μας όσο έχει απομείνει. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, πόσο χρόνο έχουμε?
0: Έχουμε 10-12 λεπτά.
1: Μόνο, λοιπόν. Α. Μια πολύ μικρή εισαγωγή. Το χωριό μας δημιουργήθηκε από κυρίως από πρόσφυγες, κυρίως στρατιώτες που είναι η πλειοψηφία, λίγους πόντιους όπως ο Έμνης ως παππούς μου και μικρασιάτες από το 1922 στο 1924. Όταν έγινε η κατάσταση, εδώ βρήκανε τα αιωνόδια δέντρα οι παππούδες μας και παρόλο που γίνεται στις εποχές οι ανάγκες εξηλίας και γενικά οι ανάγκες ήταν μεγάλες, το διατήρησαν και το δώσαν στους γονείς μας και αυτοί σε εμάς. Λοιπόν, από τώρα θα είστε τα γεγονότα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια πέσανε κάποια δέντρα από ρηπές του Βαρδάρη.
0: Σύνολο για πόσα δέντρα, για πόσα δέντρα μιλάμε?
1: Και μέσα στο χωριό ήταν πολύ μεγάλες οι ρηπές του ανέμου.
0: Κύριε Λαζαρίδη, για πόσα μέτρα μιλάμε, για πόσα δέντρα μιλάμε?
1: Λοιπόν, το Δασάκι δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, πανέμορφο, γραφικό, μοναδικό στην περιοχή της επαρχίας Κιλκίας, όχι Παιωνίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, με ρεματιές, με λοφάκια, με αιωνόδια δέντρα, τα οποία όλα συνελικά αυτά που είναι το κύριο δάσο που έχει φοβερή επισκεψιμότητα, να είναι 200 δέντρα.
0: Ωραία.
1: Από τα οποία έχουν κοπεί τα 90.
0: Σήμερα που μιλάμε, από τα 200 κόπηκαν τα 90.
1: Ναι. Να σας πω όμως πώς έγινε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή από την ΕΠΗ αυτή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας έκανε έγγραφο το 2024 και ένα δεύτερο ίδιο το 2026 να έρθουν να κλαδευτούν κάποια και άμα υπήρχαν κάποια άρρωστα να κοπούν και εκείνα. Έρχεται ένα κλιμάκιο, βγαίνει απόφαση στις 3 Τρίτου του 2026 από τη Διεύθυνση Δασών να κοπούν 30 κυβικά μέτρα, το οποίο αντιστοιχεί σε 2-3 αιωνόδια δέντρα, δεν ξέρω, όχι και λιγότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, και έρχεται με αυτή την απόφαση κλιμάκιο με την παρουσία του Προέδρου και τελικά σημειώνουν σε όλο το δάσος 30 δέντρα συν 2 δέντρα για να προσδιέλευση οχημάτων θεριστικών αλλομηχανών που είναι μεγάλες.
0: Ναι.
1: 30 θεριστικών αλλομηχανών που είναι μεγάλες.
0: Ναι.

0: Και είδαμε δύο στη Μεγάλη Αλάνα τα πάντα κομμένα. Κάνουμε καταμέτρηση δικιά μας πρόχειρη, έτσι εκεί την ώρα τόπου μετράμε γύρω στα 70 δέντρα. Καλούμε το δασαρχείο και με παρουσία του Προέδρου μετρούνε 72 δέντρα, τα οποία τα σημειώνουμε μπλε μαρκα, με μπλε σπρέι, τα οποία μετά που ξανακάνουμε πιο επιμελή με καταγραφή είναι 90. Δηλαδή βρήκαμε δέντρα που δεν είχαν τον μπλε σπρέι και είναι 90 δέντρα κομμένα, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι αιωνόβια, διαμέτρου 1,5-1 μέτρων, 200 και 300 χρόνων. Λοιπόν, καταρχάς όταν έγινε η σήμανση με την παρουσία του Προέδρου, αυτή έγινε με σπρέι. Δεν έγινε με, όπως μας είπαν φίλοι δασάρχες πρώην, ότι έπρεπε να γίνει με σφυρλαπημένη σφαγή από το δάσος, η οποία θα έμεινε και μετά στο πρέμνο που θα έμεινε κάτω, να δει ότι αυτό όντως ορίστηκε να κοπεί επίσημα από το δασαρχείο. Λοιπόν, επίσης δόθηκαν αυτά όταν πήγαμε μετά την κοπή να διαμαρτυρηθούμε στη δασάρχη. Μας δέχτηκε τη Δευτέρα, δηλαδή αυτό έγινε η Κυριακή που τα είδαμε. Δευτέρα πήγαμε στη δασάρχη το πρωί, μας δέχτηκε. Μας είπε ότι η κοπή έγινε γιατί είναι, για να μην προκύψει κάποιο ατύχημα και ότι πρόκειται σε δεύτερη φάση ένα χρόνο με 1,5 να κουπούν και τα υπόλοιπα, τα αιωνόβια δέντρα. Λέμε πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Λέει για λόγους ασφαλείας. Μα λέμε κυρία, όταν χρυσάει βαρδάρης, παντού πέφτουνε δέντρα.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πέφτουν τα μεγάλα δέντρα και έχουν κάνει και ατυχήματα. Έχουν και κάνει προκαλέσει και θανάτους. Με τη λογική σας λέω, θα πρέπει να κοπούν όλα τα μεγάλα δέντρα στις πόλεις, γιατί κάποια στιγμή μπορεί από τον, κάποια ρηπία ανέβουν να πέσουν. Μας είπε ότι η τελική της απόφαση είναι να κοπούν σε ένα χρόνο και τα υπόλοιπα. Πάνω σε αυτό έγινε κινητοποίηση των χωριανών, μαζευτήκαμε εκεί. Μια σελίδα που κρατάμε παιδινιώτες και λέει για τις πολιτιστικές δράσεις και διάφορα δρόμενα στο χωριό. Φωνάξαμε την περίμετρο Τετάρτη 11 στο Δασάκι, κάναμε καταγραφή των δέντρων. Μια εξαιρετική δημοσιογράφηση, η κυρία Όλγα Δεμίδη.
1: Ναι,
0: και λοιπόν, και από εκεί άρχισε η κινητοποίηση μας, ας πούμε. Πήγαμε στη διεύθυνση δασών, μας έδωσε το χαρτί της απόφασης, το οποίο δεν τον είχαμε, να κουπούνε 30 κυβικά μέτρα. Τελικά όμως είπαμε ότι σημαδεύτηκαν μόνο με σπρέι 30 δέντρα.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Ναι, πάντως, λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
0: Εκεί στη διεύθυνση μας έγινε ενημέρωση ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος είναι σε διαδικασία, σε δικαστική διαμάχη με τη διεύθυνση δασών για μια άλλη υπόθεσή του. Και λέμε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει μια τέτοια. Να αναλαμβάνει μια τέτοια δουλειά. Μας είπαν ότι δεν έχει τελεστιδικήσει η απόφαση, γι' αυτό μπορεί να γίνει αυτό, ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, το διατάφτα τώρα έχουν κοπεί λοιπόν 90 δέντρα, τα οποία πολλά είναι για κάψιμη ύλη, η οποία τιμή τους κυμαίνεται στη Λιανική στην αγορά 120 ευρώ το τόνο και πάνω.
1: Αυτά τα δέντρα υπάρχουν εκεί σαν καύσιμη ύλη ή τα εξαφανίστηκαν και τα δέντρα?
0: Τα εξαφανίσανε. Εμείς τα έχουμε τραβήξει βίντεο, μπορώ να σας τα στείλω. Προσπάθησα να σας στείλω στο... και δεν είχα το Viber σας στο κινητό, αλλά δεν μου τα δίνει γιατί ήταν μεγάλο το βίντεο που
1: θα σας δώσω εγώ. Θα σας δώσω εγώ email. Θα σας πάρω μετά το τέλος εκπομπής να σας δώσω το email και να μου το στείλετε. Ωραία. Γιατί θα το αναδείξουμε λοιπόν το θέμα. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι από εκεί που είχατε έναν παράδεισο με 200 δέντρα υπεραιωνόβια, με μία αφορμή ότι έπεφταν λόγω του αέρα, σας είπαν ότι θα το καθαρίσουμε λίγο και...
0: Εδώ να πω ότι της εξήγησα ότι όταν φυσάει ο τρόλος του Βαρδάρης, δεν υπάρχει φυσική στο δάσος, δεν κινδυνεύει κανένας, γιατί εδώ και 100 χρόνια που φύσταται το δάσος, δεν έχει σημειωθεί.
1: Εντάξει, τώρα μην λέμε τα αυτονόητα. Μην λέμε τα αυτονόητα τώρα. Μιλάμε, εδώ βρήκαν ένα πάτημα. Για να σας πούνε ότι ξέρετε τι, αφήστε μας λίγο να το καθαρίσουμε, να βγάλουμε τα δέντρα τα προβληματικά. Κατανοητό, εντάξει, οκ. Και πάτησαν πάνω σε αυτό, μπήκανε μέσα συνεργεία χωρίς να έχουν άδεια και καθάρισαν 90 από τα 200 δέντρα. Και σας λένε.
0: Έχουν σημαδεύσει 32 δέντρα.
1: Ναι, σας λένε.
0: Ενώ όμως η υπαπόμεση ήταν 30 κυβικά μέτρα, δηλαδή 2 δέντρα.
1: Και πάλι δηλαδή σημάδεψαν πολύ περισσότερα. Σημάδεψαν αντί για 2, σημάδεψαν 32. Και πήραν 90. Και τώρα σας λένε ότι θα φάνε τα υπόλοιπα 110. Το ερώτημα το μέγιστο είναι, τι θέλουν να κάνουν εκεί?
0: Θέλουν να κοπούν

0: Στην επόμενη φάση και τα υπόλοιπα δέντρα, τα αιωνόδια.
1: Τι θέλουν να
0: μείνει μονάχα ένα μέρος το οποίο εμείς το δασώσαμε πριν 30 χρόνια, αυτή η τρελή που τρέχουμε, με τη βοήθεια και των άλλων τέλος πάντων. Γιατί κάποιοι τρέχουν και κάποιοι βοηθάνε πάντα. Λοιπόν, και να μείνει ένα μικρό δασάκι, ένα, δύο-τρία στρέμματα. Δηλαδή δεν είναι δάσος, να μείνει ένα, στο οποίο μάλιστα έχει μπει ένα πρόγραμμα, άμα βρεθεί χρηματοδότηση, δεν έχει βρεθεί ακόμα, να γίνουν και κιόσια, εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, κιόσια και να λυθεί και ο χαρακτήρας δηλαδή, άμα γίνει μεγάλη παρέμβαση. Αλλά άμα γίνει ήπια είναι καλοδεχούμενη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: δεν έχουν, εμείς κάναμε αίτηση να μας, από το δασαρχείο επίσημη με πρωτόκολλο, να μας πούνε άμα αντιρρήθηκαν οι διαδικασίες, άμα ελέγχθηκαν τα δέντρα μετά άρρωστα, ποια έπρεπε να κοπούνε, άμα χαρτογραφήθηκαν, ποιοι γνωμοδότησαν όλα αυτά. Από τις 18 Μαΐου δεν μας έχει δοθεί απάντηση ακόμα. Σκοπεύουμε να κάνουμε και ακόμα μια αίτηση προς τη διεύθυνση τώρα δασών αυτό του Κιλκής, για πόσα κυβικά μέτρα τελικά προέκυψανε, ποια ήταν τα δέντρα που προορίζονται για τεχνική ξυλία, η οποία ελληνική ιδρύα, η Ονόδια, μας έχει πει ότι δύο εταιρείες που αποδεχθήκαμε για πληροφορίες, ότι η ελληνική ιδρύα που πάει για καλλιτεχνική αξίζει 1.400 ευρώ το κυβικό μέτρο. Το έχουν κοπεί πάρα πολλά κυβικά μέτρα, που αυτά το διαπιστώσετε από το βίντεο. Στο δασαρχείο προς απάντηση μας στην πρώτη διαμαρτυρία μας στείλανε μια φωτογραφία με τέσσερα σάπια ξύλα, κορμούς, οι οποίοι παρεπιπτόντως, ενώ υπήρχαν στο παιδινό τέτοιοι κορμοί, αυτοί στείλανε από άλλο δάσος, γιατί εμείς το γνωρίζουμε, εκεί μέσα μεγαλώσαμε, ξέραμε το κάθε δέντρο, την κάθε πλαγιά. Δηλαδή,
1: εντάξει, είναι περιβαλλοντικό. Είναι περιβαλλοντικό.
0: Και σαν έφηβοι και σαν μεγάλοι ακόμα.
1: Είναι περιβαλλοντικό έγκλημα, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι απίστευτο. Άμα όποιο έρθει εδώ, πολλοί κόσμοι έχει έρθει. Μέχρι έχει κάνει, έχει γίνονται τα ανταμώματα των θρακιωτών του νομού Κιλκής. Έχει κάνει συναυλία στο παρελθόν ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Το επισκέπτονται σχολεία, λύκεια σαν εκδρομή. Είναι ένα μαγικός χώρος, γεμάτα αηδόνια. Το βίντεο που θα σας στείλω είναι γεμάτο από ήχους αηδονιών. Ένα μαγικό μέρος. Το οποίο όμως, όταν αυτό έγινε η κοπή, με ένα τραχτέρ, με ένα μαχαίρι μπροστά, τα κλαδιά που ήταν εμπορεύσιμα τα πετάξανε στα διπλανά ρέματα. Και μάλιστα έγινε απόφραξη των δύο
1: εκδηλώσεων
0: στο τέλος του δάσους μας.
1: Επιστήμονες, ήρθανε σοβαροί επιστήμονες και έκαναν την απόψη.
0: Ναι, σοβαροί επιστήμονες, ναι. Και άμα δείτε τα δέντρα, στο βίντεο μου γυαλίζουν, είναι κατακίτρινα, γιατί έχουμε δει και πως είναι ένα άρρωστος φλοιός. Ήρθε παρεπιπτόντως ένας ιδιώτης να κάνει μια πρώτη ματιά. Δεν θα αναφέρω το όνομά του γιατί δεν κλείσαμε ακόμα τη συνεργασία μαζί του.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μας είπε ότι για ένα δέντρο που είχε περίμετρο γύρω στα 3,5 μέτρα, ότι αυτό μπορεί να είναι και 500 χρόνων.
1: 500 χρόνων, άκου τώρα να δεις.
0: Εδώ να πω ότι άμα.
1: Και την ξυλία τη φάγανε, έτσι.
0: Ο πρόεδρος με περηφάνεια έδειχνε δέντρα 200 χρόνων και εδώ του παιδινού ήταν 200 και 300 άνετα.
1: Ντροπή.
0: Εμείς τώρα θέλουμε να σώσουμε, να μην γίνει η δεύτερη φάση που μας είπε η κ. Δασάρχης σε 1,5 χρόνο, όπου θα κοπούν όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν μπορεί να ρισκάρει μήπως γίνει κάποιο ατύχημα που δεν έγινε εδώ και 100 χρόνια, αλλά θα γίνουν τώρα, αλλά ξαφνικά όλοι θα πέσουν και θα σκοτώσουν τους παιδινιώτες και όχι μόνο. Λοιπόν, και να προσθέσουμε να σώσουμε το αναπομείνον δάσος, γιατί αυτό που έμεινε, φυσικά θέλουμε να δοθούν ευκαιρίες με τα έγγραφα που ζητάμε. Όπως θα ζητήσουμε και τις ζητάμε από εσάς να επέμβει η εισαγγελία, ο συνήγορος του πολίτη, να θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας, να μας βοηθήσει όποιος μπορεί, γιατί άμα ξεκινήσουμε διαδικασίες απέναντι νομικές, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρήμα που δεν είμαστε σε καιρούς που δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά σε αυτά τα θέματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, περιμένω να μου στείλετε στο Viber τουλάχιστον τις φωτογραφίες και θα σας πάρω μετά το τέλος εκπομπής να μου στείλετε και το βίντεο αυτό το οποίο θέλω.
0: Έχω πολλά βίντεο, πολλές φωτογραφίες και εγώ και άλλοι.
1: Ωραία. Δεν τα θέλω όλα, αλλά για να το κινητοποιήσουμε λιγάκι το θέμα και να το αναδείξουμε, τουλάχιστον κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο.
0: Εννοείται, πάρα πολύ. Σας στείλω ό,τι υλικό υπάρχει και από μένα και από άλλους που έχουν τραβήξει πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε κάνει καταγραφή του καθένα να δούμε ότι δεν υπήρχαν στο εναπομείνω ακόμα που το λένε. Πώς το λένε. Πρέμνο λέγεται
1: από πρέμνο.
0: Πρέμνο. Υπήρχε σφραγίδα ότι είχε σημαδευτεί από το δασαρχείο και δεν το κόψα εγώ, ας πούμε, λαθροθυράς.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Λοιπόν, έπρεπε. Δηλαδή, έχουμε πάροχος για το καθένα δέντρο με αριθμούς πάνω και του δασαρχείου και χωρίς τους αριθμούς που μετρήσαν αυτοί οι 72, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί πάντως γίνεται μια, ιδίως στην Μεγάλη Αλάνα που μαζευόταν πολύ ο κόσμος, έγινε ολική καταστροφή, μείναν 3 δέντρα. Ολική, όταν τα είδαμε κομμένα.
1: Πιάνε την καρδιά σου.
0: Άλλοι κλαίγανε.
1: Πιάνε την καρδιά σου, βέβαια.
0: Μεγαλώσαμε εκεί μέσα.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά δεν είχαμε τότε, εγώ με 67 χρόνια. Τη δεκαετία του 60-70 που ήμασταν παιδιά, ανεβαίναμε πάνω στις τέρμα κορυφές, δεν φοβόμασταν, ψάχναμε, ξέραμε σε ποια κουφάλα έχουν οι κούκκοι, οι βολιές, όλα τα πάντα ξέραμε. Εκεί μέσα μεγαλώσανε.
1: Ντροπή.
0: Δηλαδή είναι η ζωή μας, η ανάμνηση μας, δεν είναι ένα απλό δάσο, 10 δέντρα που τα πήρε ένα
1: σπίτι. Και δεν έχει, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, δεν έχουν δώσει επαρκή εξήγηση για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό το έγκλημα.
0: Όχι βέβαια,
1: καμία.
0: Η απλά η δικαιολογία ότι για την ασφάλεια μας, πώς έλεγε ο Μιλιώτας, για το καλό μας.
1: Ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο.
1: Θα ήταν μεγάλες, θα ήταν μεγάλες κουφάλες εκεί στο δέντρο, γι' αυτό τα κόψανε. Οι κουφάλες ήταν μεγάλες.
0: Να πω ένα σημαντικό, ότι τα τελευταία χρόνια είχε εντοπιστεί ο σπάνιος δυροκολάτης, φωτογραφική στο δάσο μας, ο σπάνιος κόκκινος δυροκολάτης και μαύρος. Πελεκάνος.
1: Άντε.
0: Δύο είδη σπάνια.
1: Καλά, συγγνώμη. Όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι με τα ζώα και τα λοιπά και το περιβάλλον, δεν εμφανίστηκε κάποιος να τους να του καταγγείλει
0: αυτό? Όχι. Ενώ έχουμε πάρει πολλά τηλέφωνα και κανένας δεν μας είπε απευθύνσου εκεί να έρθω να σας βοηθήσω. Όλοι ας πούμε ευχές και τέτοιο. Σαν να λέμε πρωτοχρονιά, τη καλή χρονιά, κάπως έτσι. Και ψυχική συμπαράσταση, αλλά δεν μας καθοδήγησε κανένας. Και έτσι χρονοτριβήσαμε για να βρούμε και κάποιον άτομο, να βρούμε και κάποιους άλλους. Δηλαδή, στην ουσία, εμείς ήμασταν και άγνωστοι. Δεν ήμασταν γνώστες πώς να κινηθούμε.
1: Μπας και θέλουν, κύριε Λαζαρίδη, να βάλουν τίποτα, κανένα φωτοβολταϊκό πάρκο εκεί πέρα, τίποτα.
0: Στέφανε, δεν το αποκλείουμε αυτό. Δεν το αποκλείουμε, γιατί η Αλάνα είναι πολύ ωραία. Έχει
1: γι' αυτό δεν το λέω. Και τα δέντρα τώρα έχουν σκιά, τώρα πού να μπλέκεις με σκιές? Βάλε εκεί πέρα φάτα τα δέντρα, βάλε ένα πάνελ εκεί φωτοβολταϊκό να γίνει ωραία δουλειά. Δεν πειράζει, πάλι θα παίζετε. Πάλι θα παίζετε.
0: Θέλω να κάνω ένα, ας πούμε, διαμόρφωση.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει και ρεύμα, καταλάβατε.
1: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι πάλι θα παίζετε. Μην ανησυχείτε, γιατί και στα φωτοβολταϊκά πάλι κουφάλες θα έχει. Πάλι θα έχει κουφάλες να παίξετε κρυφτό. Ναι, μεγάλες κουφάλες. Αλλά τι να κάνουμε, ήταν επικίνδυνα φαίνεται και έπρεπε να τα φάνε τα δέντρα.
0: Ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι ο Focus έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει πάρα πολύ τεράστιο ακροατήριο.
1: Θα το γνωστοποιήσουμε το θέμα.
0: Και θέλουμε να κρατήσουμε, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς όλα τα θέματα ξεχνιούνται πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Μια πικρή αλήθεια.
1: Εκεί οι τοπικοί βουλευτές.
0: Να μην ξεχαστεί, για να σώσουμε το υπόλοιπο, γιατί σε ένα χρόνο μπορεί να είμαστε μονάχοι μας, να μην έχω γίνει κάτι από κάποιους φορείς και να χάσουμε και το υπόλοιπο δάσος.
1: Εκεί οι τοπικοί βουλευτές.
0: Αρθούμε. Το παιδινό είναι 32 χιλιόμετρα, είναι μισή ώρα.
1: Κοντά είμαστε. Εκεί οι βουλευτές.
0: Να δει. Τι υπέροχο είναι.
1: Οι βουλευτές εκεί της Νέας Δημοκρατίας τίποτα δεν... Όλα καλά.
0: Όταν ήρθε και η εκπομπή, κατά σαρχία δεν σηκώναν τα τηλέφωνα, γιατί μας είπε η δημοσιογράφος, κυρία Όλγα, εξαιρετική, ότι φέρνουμε το δασαρχείο για να έχουμε την άποψή του, αλλά δεν απαντάει κανένας. Ναι. Μάθαμε ότι 2-3 μέρες ήταν εξαφανισμένοι.
1: Αφήστε το, οι βουλευτές, όλοι, οι βουλευτές.
0: Οι φίλοι σχετικοί με το επάγγελμα, ότι κανένας, τίποτα.
1: Οι βουλευτές πού είναι?
0: Τίποτα. Κάποιοι που επιχείρησαν να επικοινωνήσουν δεν απαντάνε στα τηλέφωνα.
1: Κρυφτό κι αυτοί. Κρυφτό, στις κουφάλες μέσα κι αυτοί. Και αυτοί κρυφτό.
0: Οι κουφάλες, γι' αυτό μας σώσαν να μην μπορούν να κρυφτούν. Να υπάρξει διαφάνεια.
1: Τι να κάνεις, άμα η κουφάλα είναι μεγάλη, πρέπει να τη φας. Να είστε καλά, κύριε Λαζαρίδη, μας επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε πολύ και θέλω να έχουμε την τέτοια. Την υποστήριξή σας άμα ξαναυπάρξει ανάγκη.
1: Είναι δεδομένο ότι θα την έχετε. Περιμένω να θα μιλήσουμε και μετά να μου στείλετε. Στείλτε μου στο Viber που έχετε το τηλέφωνο.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ γνώστης.
1: Δώστε το τηλέφωνο, δώστε το κινητό μου σε κάποιον που είναι γνώστης να μου τα στείλει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία,
1: σας ευχαριστώ.
0: Και άμα δεν μπορέσω τώρα θα το μπορέσω στη διάρκεια.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Focus 103,6. Άμα η κουφάλα είναι μεγάλη. Έχει κάτι κουφάλες πολύ μεγάλες. Να κάτι κουφάλες. Τι δύο? Έχει πολλές κουφάλες. Άμα η κουφάλα είναι μεγάλη, φίλοι, είναι επικίνδυνη. Υπεραιωνόβια δέντρα 500 ετών. Δεν θες 500, 300, 200. Και πήραν και τα ξύλα. Κάποιοι βγάλαν λεφτά τώρα. Κάποιοι βγάλαν λεφτά. Πήγαν να κόψουν δύο δέντρα. Έκοψαν 32 για αρχή. Μετά έκοψαν 90. Και τώρα τους λένε θα κόψουμε και τα υπόλοιπα. Φωτοβολταϊκό πάρκο θα γίνει, να ξέρεις. Φωτοβολταϊκό πάρκο, να το ισιώσουμε. Να το ισιώσουμε. Ήταν κουφάλες μεγάλες. Ανεμογεννήτες, όχι, εντάξει, είναι. Εντάξει τώρα, ανεμογεννήτες. Μάλλον στο φωτοβολταϊκό πάρκο το βλέπω. Ήταν μεγάλες κουφάλες. Και προκαλούσαν αστάθεια. Η μεγάλη κουφάλα προκαλεί αστάθεια, αν το ξέρεις. Είναι επικίνδυνο πράγμα η μεγάλη κουφάλα, να ξέρετε, παιδιά. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Τώρα με ενημερώνει εδώ πέρα ο φίλος ότι υπάρχει σε εξέλιξη φωτιά στον Κορυδαλό. Σε ένα σπίτι μου στέλνει κάποιες φωτογραφίες ο Δημήτρης, ο καλός ο φίλος, ο ακροατής, και μου λέει ότι ήταν ένα σπίτι στο οποίο είχαν κηδεία, είχαν χάσει έναν δικό τους άνθρωπο. Έχουν χάσει έναν δικό τους άνθρωπο και είχαν προφανώς από κάποιο κεράκι. Πήρε τώρα το σπίτι λαμπάδια εκεί στην περιοχή του Κορυδαλού. Μου έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες. Και φαίνεται να υπάρχει και ένας εγκλωβισμένος νεαρός εκεί πέρα πάνω. Κάτσε να μου στείλει και ένα ηχητικό μήνυμα να τα ακούσω. Τώρα δεν το έχω ακούσει. Το βάζω μαζί. Μαζί θα τα ακούσουμε. Πάμε λίγο. Για να τα ακούσει πρέπει να τα ανοίξω. Δεν παίζει.
2: Και αν εξελίξει στον Κορυδαλό, αδερφέ. Άμα κάνεις κοντά τις φωτογραφίες, είναι ένα παλικάρι που είναι επάνω στην ταράτσα στον τελευταίο όροπο εκεί και έχει εγκλωβιστεί. Πήρε φωτιά από ένα κεράκι, γιατί έχουν χάσει έναν άνθρωπό τους και ανάψαν ένα κεράκι, γιατί αύριο είναι η κηδεία, και πήρα το κεράκι φωτιά το σπίτι.
1: Καταρχάς, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ θερμά που μας ενημερώνεις για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Κορυδαλό. Και η δίκη των τεμπών είναι σε εξέλιξη. Δεν είπαμε πολλά πράγματα σήμερα, αλλά είναι διαδικαστική όλη η διαδικασία εκεί πέρα. Έκανα και πλεονασμό, διαδικαστική όλη διαδικασία. Οκ, δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μετά από 3 ώρες στον αέρα θα κάνεις και ένα σαρδάμ. Λοιπόν, 11 η ώρα, σας αποδεσμεύω για σήμερα από τη δική μου εκπομπή και σας δεσμεύει η συνέχεια του προγράμματος του Focus FM 103,6. Δέσποινα από τη Δελτίο Ειδήσεων για αρχή, Κυριάκος Βελόπουλος στη συνέχεια. Μου στέλνετε το μήνυμα ότι ήταν πολύ καλός ο Βελόπουλος στο Μέγκα. Δεν τον είδα, θα τον δω τώρα. Η Δέσποινα μετά με την εκπομπή της, ο Σερέτης λίγο παρακάτω και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Πρώτο Θεός, αύριο θα είμαστε ξανά μαζί, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Σας χαιρετώ. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ιωάννη Καβαλιώτη, του λοιμοξιολόγου, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί ήδη 13 άτομα ενώ συνολικά κατηγορούνται 39. Τα κέρδη φέρεται να ξεπερνούσαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακιστές στο μεταξύ κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποθέσει Αθανασίου Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στην Βουλή. Έως και η υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείται. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβει υψηλές τιμές και το κυριότερο υπερφορολόγηση, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και στην διαφθορά, είπε σήμερα μιλώντας στο Μέγκα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα η κηδεία της άτυχης 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Συναγερμός στον Κορυδαλό που ξέσπασε νωρίτερα φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικος του διαμερίσματος έχει εγκλωβιστεί στην Ταράτσα. Σε οριακό σημείο η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου όσο και ΗΠΑ με το Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, ορεινά υπηρετικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
6: Και?
5: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
12: Τι είσαι Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί Υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγούν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσατε. Και να μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοο πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός θέλει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά.

Χαμογελώ, ξέρετε. Και χαμογελώ για ένα και μόνο λόγο. Εντάξει, ήμουν στο αυτοκίνητο, κατεβαίνω κάτω, συναντώ 2-3 άτομα και γεια σου πρόεδρε και τα λοιπά. Οι δύο φαίνονταν ότι μας συμπαθούσαν πάρα πολύ. Ο ένας ήταν επιφυλακτικός. Του λέω, εσύ λέω γιατί είσαι λίγο μαζεμένος, κουμπωμένος, όχι μεγάλη ηλικία, 35-33 και γύρω. Ξέρεις, λέει, εγώ θα πάω με τον Σαμαρά. Σε ρώτησα, του λέω. Άλλο, τον άλλο, το άλλο. Πήγαινε ο μικροθέσεις, του λέω, σου πω εγώ. Ναι, μου λέει, γιατί εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη αυτή και δεν μπορώ να φύγω. Και του λέω, στάσου ρε Σαμαράς, είναι Νέα Δημοκρατία. Σαν μας πολιτική άνοιξη είχε κάνει. Νέο παιδί. Νέος άνθρωπος. Δεν το ήξερε. Δεν το γνώριζε. Και του λέω, αδερφέ μου, εσύ πας και ψηφίζεις και δεν ξέρεις ότι ο Σαμαράς είχε την πολιτική άνοιξη. Πού να ξέρεις, του λέω, ας πούμε, ότι έκανε και τον νόμο τον αντιρατσιστικό και δεν μπορείς. Τι λες, μωρέ, δεν αποκλείεται. Ρε παιδιά, λέω, πάρτε, μπείτε μέσα, ψάξτε λίγο παραπάνω. Τον αντιρατσιστικό νόμο τον έκανε αυτός. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμαρά. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι αν πρέπει να ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί αρχίζω και μπαίνω στη λογική της αρχαίας Ελλάδος, όπου δεν ψήφισαν όλοι. Διότι η δική μου ψήφο που κάθομαι, κοπιάζω, διαβάζω πολιτική, είμαι επιχειρηματίας, έχω εργαζόμενους, γνωρίζω 5 πράγματα, που δεν ψηφίζω με συνέστημα, που δεν πηγαίνω με συμπάθεια και τσάινα και συμπόνια να ψηφίσω. Μου την αποδυναμώνει ένας τύπος, ο οποίος πάει και ψηφίζει κάτι, χωρίς να ξέρει τι ψηφίζει, και το κυριότερο ψηφίζει έτσι. Συμπάθεια. Είναι εκείνα τα στοιχεία που ο νεοέλληνας τα έχει πλέον πάνω του όλα μαζεμένα. Του έχει φύγει η λογική, η κριτική ικανότητα, η ευθυκρισία. Δηλαδή, θυμάμαι, μου λέγανε το 22 εμένα, έχεις τα πρόσωπα να κάνεις να κυβερνήσεις. Τους λέω, Βιλιάρδος, έτσι Φωτόπουλος. Τους έλεγα για τα οικονομικά βασικά. Για τη γεωργία τους έχω ονόματα, για την ενεργειακά έχουμε ονόματα. Έχουμε ονόματα που ξέρουν αυτό αντικείμενο. Και τώρα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν ξέρουν ποιοι δεν είναι από πίσω. Είτε είναι ο Τσίπρας που έχει τα παλιά υλικά κατεδάφιση, τα ξανακάνει καινούρια, είτε ο Σαμαράς που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, είτε το άλλο το κόμμα, το υποκομματίδιο που είναι κόμμα μίας χρήσης του Μητσοτάκη. Κόμμα μίας χρήσης είναι. Όλα αυτά είναι κόμματα μίας χρήσης που βολεύουν το Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να ψηφίζεις, ρε παιδιά, από συμπόνια. Δεν γίνεται. Θα πάμε στον Κεάδαλη μαζί στο τέλος. Θα πέσουμε στα τάρταρα. Τα κόμματα μίας χρήσης βολεύουν το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει η ελληνική λύση να ανέβει πάνω από 14-15-16% και την μετά αρχίζουν τα γλέντια. Θα αρχίσουν τα γλέντια μετά. Και επειδή θέλω να σας αποδείξω ότι ξέρω τι λέω, δεν μου βάζουν εμένα ένα οτοκιού μπροστά για να διαβάζω, αλλά διαβάζω πολύ γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Αυτό που κάνει η Τουρκία τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνεχής ακολουθία ενεργειών και πράξεων που έχει προαναγγείλει. Η γαλάζια πατρίδα και ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Τι σημαίνει? Τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Επιχειρεί να μετατρέψει τη γαλάζια πατρίδα από λεκτική διεκδίκηση σε πολιτικό δόγμα έχει γίνει. Πάει να το κάνει επίσημο κρατικό νόμο. Να γίνει νόμος. Δεν είναι απλά λόγια του αέρα. Η καταγραφή νόμου σημαίνει ότι είναι νομοθέτημα του κράτους της Τουρκίας. Η αμφισβήτηση του μισού Αιγαίου και ανατολικά όλης της περιοχής από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, το πάμε στη Βουλή, τα λέω μόνο εδώ. Του το είπα ξεκάθαρα μέσα στη Βουλή. Για να δημιουργήσει στρατιωτική αποτροπή, πρέπει να έχει στρατηγική. Για να έχει στρατηγική, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα, αφού ανοιχνεύσει προθέσεις, αλλά και τη βούληση του αντιπάλου σου. Σαν το σκάκι ένα πράγμα. Το είπε καθυστερημένα ο Δένδιας. Το είπε. Ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά ήταν μια λάθος κίνηση. Το είπε. Δεν το πίστευα και πολύ εγώ. Τότε γιατί το υπερασπιζόσουν? Γιατί? Είναι αργά για δάκρυα, κύριοι. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν το μεγαλύτερο εγκληματικό λάθος για τα λειτουργικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Πρόταση. Τώρα είναι αργά? Όχι. Μπορούμε να βρούμε προτάσεις, συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε? Βεβαιότατα. Βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οικονομικά ωφέλη της Τουρκίας παντού. Ό,τι χρήματα παραλαμβάνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κοπούν πάρα αυτά. Διότι η Τουρκία, δεν θα πω για διεθνές δίκαιο, απειλεί απριόρι με νόμο, παρακαλώ, όχι λόγια,
με νόμο την εθνική κυριαρχία κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω λοιπόν το ένομο συμφέρον και δικαίωμα να προβάλλω το βέτο σε όλα τα οικονομικά ωφέλη που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει πάρα πολλά, παιδιά. Ως συνδεδεμένη χώρα. Όπως και η Αλβανία έχει πολλά. Παίρνουν δισεκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Δισεκατομμύρια. Από την άλλη, σαφείς κόκκινες γραμμές για κάθε παράνομη πράξη τουρκική και ενέργεια στις θαλάσσιες ζώνες. Το λες και το κάνεις. Δεν το λες απλά. Δηλαδή, σου κλείνω τους κήπους στον Εύρο και κάνω έλεγχο ποιοτικό όλων των εμπορευμάτων που στέλνεις. Έχω το δικαίωμα, σύνορά μου είναι, μπορώ με βάση το διεθνές δίκαιο να κάνω έλεγχο για φυτοφάρμακα, για λοιπάσματα. Θα φύγουν όλα τα προϊόντα της Τουρκίας πίσω, παιδιά. Πίσω όλα. Όλα είναι γεμάτα φυτοφάρμακα χημικά. Θα πάθει ζημιά τεράστια η Τουρκία. Δεν κάνεις πόλεμο. Αντίμετρα είναι αυτά. Μη φοβάστε τη λέξη αντίμετρο. Δεν είναι πόλεμος. Είναι αντίμετρα. Αυτό είπα να το κάνουμε. Πλήρης εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ανακήρυξη ΑΟΣ μονομερής. Όχι οριοθέτηση. Δεν μπορεί να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Θες και την Τουρκία. Ανακήρυξη. Δεύτερο βήμα. Οριοθέτηση με την Κύπρο. Και αφού ανακηρύσεις, μπορείς να κάνεις και οριοθέτηση. 12 ναυτικά μίλια ταυτόχρονα και κλείνεις το Αιγαίο. Το κυριότερο, πριν πάει να κάνεις αυτό, απαγορεύεις την αλία στους Τούρκους στο Αιγαίο. Περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ είναι τα αλιεύματα που παίρνουν από το Αιγαίο οι Τούρκοι. Μίνιμουμ. Και θα κερδίζουν από εμάς. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν την βούληση να τα κάνουν ή της Νέας Δημοκρατίας ή μας πηγαίνουν μαθηματικά μέσα στο καλοκαίρι σε μια ένταση που θα κορυφωθεί ξαφνικά και θα την εκμεταλλευτεί ποιος, ο Ερντογάν, ο οποίος έχει πρόβλημα να ξαναγίνει πρόεδρος, και μόνο μέσα από μια τέτοια ενδεχόμενη ένταση σύγκρουση μικρής διάρκειας μπορεί να παραμείνει στη θέση του, γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί θα τον πετάξουν από την καρέκλα, όπως γράφεται στον Αμερικανικό τύπο. Διότι κλωτσάει το Ισραήλ, έστω και λεκτικά. Αν και πολλά πράγματα δεν τα πολύ πιστεύω εγώ αυτά που λέει, ότι τα πιστεύει και ο ίδιος, αλλά οι από κάτω του υπουργοί και υφυπουργοί και στελέχοι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ πολύ άσχημα. Και να ξέρετε ένα πράγμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όποιος τα βάζει με το Ισραήλ, τον τρώει μαρμάγκα. Να ξέρετε, δεν είναι απλά μια χώρα. Γιατί ναι, μεν έχει στρατό, μην φαντάζεστε ότι έχει τον τεράστιο στρατό. Δεν έχει πολεμικό ναυτικό βασικά το Ισραήλ. Ναυτικό δεν έχει. Αλλά έχει την πλάτη των Αμερικανών. Και αυτή η πλάτη δεν είναι μια απλή πλάτη. Είναι τεράστια υποδύναμη και υποδύναμη για το Ισραήλ. Όπερ σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, όταν το Ισραήλ εμπλέκεται, οι Αμερικανοί είναι δίπλα. Ακόμη και οι Δημοκρατικοί που το παίζουν λίγο πιο αντι-Ισραηλινοί, υπό την έννοια ότι είναι με τους Άραβες, Παλαιστίνους κτλ. Μόκο κάνουν στο Ισραήλ μπροστά. Αυτό λοιπόν λέει ότι πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ με ένα άλλο μάτι. Όχι δουλικό όπως το έχει ο Σπύρος ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, γιατί αυτός και γίνει δούλος. Άλλο να είμαι ισότιμος εταίρος και άλλο να είμαι δούλος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και θέλει προσοχή. Δεν ποντάρεις όλα τα λεφτά σου σε ένα χρώμα. Θα τα χάσεις όλα στο τέλος. Θέλει προσοχή, γιατί ποιος μου εγγυάται εμένα ότι αν αλλάξει το καθεστώς, φύγει ο Ερντογάν και πάνε οι Κεμαλικοί, δεν θα τα ξαναβρούν οι Ισραηλοί με τους Κεμαλικούς όπως το παρελθόν τα είχαν βρει. Ρωτώ! Και σαφώς και πρέπει να έχουμε άξονα. Αλλά να θυμάστε πάντα, ούτε οι Ρώσοι θα μας σώσουν, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε κανένας άλλος. Αν γίνει στραβή, όπως κάθε φορά συνέβαινε, θα είμαστε μόνοι μας. Αν βασιστούμε στους άλλους, θα μας αδειάσουν όπως τη Μικρά Ασία. Θα μας αδειάσουν όπως το 41 με το Μεταξά, που δεν έστελαν ούτε μία σφαίρα η Βρετανία, ενώ πολεμούσαμε στην Πίνδο. Και μυαλό δεν βάλαμε οι περισσότεροι. Και ακούω τον Σπύρο Γεωργιάδη να ασχολείται με το κουκουέ, με την αριστερά, και να μην ασχολείται με το σήμερα. Ασχολείται με το παρελθόν, γιατί θέλει να διχάσει τους Έλληνες, ενώ εμείς θέλουμε να τους ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά μας.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που προξένησε κατάπληξη όταν είχαμε να λύσει. Πώς ο Ιμπραήμ Πασάς, ναι, ο Ιμπραήμ Πασάς, συνέβαλε ώστε να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Ναι, ο Ιμπραήμ Πασάς συνέβαλε ώστε να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Πάμε στα γρήγορα. Ο Ιμπραήμ Πασάς, έτσι, η άνοδός τους δεν ήταν τυχαία, παιδιά. Αίγυπτος. Από Καβάλα ήταν. Τώρα λένε Αλβανός, παραδείγμα της Χαλιμάς. Έλληνας ήταν, Έλληνας ο πατέρας, η μάνα ήταν Ελληνίδα, ο παπάς ήταν μουσουλμάνος. Δεν ξέρω αν ήταν Αλβανός ή όχι, αλλά η μάνα ήταν Ελληνίδα. Του Μαχμέτ, όχι του Ιμπραήμ. Συνδέθηκε με τις μεγάλες αναταράξεις της εποχής μας. Είπε, ακούστε πότε είναι ο Μεχμέτ Αλή μαζί με τον Ιμπραήμ. Το σπίτι του, ειδικά στην Καβάλα, είναι ωραίο ξενοδοχείο, έχεις πάει. Πάνω στην Καβάλα ψηλά, εξαιρετικό. Ακούστε λίγο. Η περίοδος εκείνη που αναδύθηκε ο τύπος αυτός, ο Μεχμέτ, ήταν η εποχή των Ναπολεόντων πολέμων. Οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι ήταν νέο διεθνές περιβάλλον. Ήταν η κόντρα Γαλλίας με Αγγλία για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Ο Ναπολέοντας, για να μπορεί να χτυπήσει τη Μεγάλη Βρετανία, γνωρίζοντας ότι όλοι οι πόροι της Μεγάλης Βρετανίας ερχόταν από τη Μέση Ανατολή, τσάι, μπακαρικά, καφές κτλ., έστειλε στρατό στην Αίγυπτο για να χτυπήσει τους Άγγλους. Εκεί βέβαια, αυτός ο ναυτικός ανταγωνισμός μεταξύ τους, Γαλλίας και Βρετανίας, κορυφώθηκε με μια ναυμαχία. Μια ναυμαχία του Αμπουκίρ και ιδιαίτερα του Τραφαλγκάρ το 805. Το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό κατέστρεψε κυριολεκτικά το γαλλικό, γαλλοϊσπανικό στόλο και εξασφάλιζε την απόλυτη κυριαρχία στη Μεσόγειο. Από το 1805 κάνει κουμάντο στη Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και σε όλη τη Μεσόγειο η Μεγάλη Βρετανία. Από το 1805. Αυτή η εξέλιξη ήταν μια καθοριστική εξέλιξη και αναδιαμόρφωσε τη γεωπολιτική ισορροπία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν αναδύεται η Αίγυπτος. Οι Βρετανοί στην αρχή χαϊδεύουν τον Μεχμέτ, τον βοηθούν. Μετά ο Μεχμέτ, βλέποντας ότι είναι πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα η Αίγυπτος, την Ινδία και τον πυρήνα των Βρετανικών αποικιακών, αν θέλετε, συμφερόντων, άρχισε να εκμεταλλεύεται την αδυναμία των Οθωμανών και τη βοήθεια των Βρετανών στην αρχή. Δηλαδή έβλεπε ότι οι Οθωμανοί αρχίζουν και αποσυντίθεται, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναδύθηκε αυτός. Κατάφερε να εδραιώσει την εξουσία του στην Αίγυπτο, πήρε και έκανε ένα αυτόνομο τρόπο διοίκησης υπό την Οθωμανική, αν θέλετε, επικυριαρχία, με ένα ποσό που έδινε, και η αντιμετώπιση των Βρετανών, γιατί μετά το γύρισε το τσάμικο, όταν είδε ότι έγινε ισχυρός, το γύρισε. Ενίσχυσε το κύρος του. Έδωσε μια μάχη με τους Βρετανούς στη Ροζέτα και τον έκανε ως ικανό στρατηγικό παίκτη στην περιοχή και τον σεβόταν όλοι, τον Μεχμέτ. Στη συνέχεια, με μεθοδικές κινήσεις δικές του, ο Μεχμέτ ή Μοχάμετ εξόντωσε τους Μαμελούκους, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στην εδραίωση εξουσία του στην Αίγυπτο και γύρω από αυτήν. Η ενέργεια αυτοτελώς αποτελούσε πρότυπο για τον Σουλτάνο Μαχμού τον Β', ο οποίος λίγο αργότερα εξόντωσε τους Γενιτσάρους. Οι Μαμελούκοι ήταν στην Αίγυπτο. Κάτι σαν τους Γενιτσάρους που είχαν οι Σουλτάνοι. Αλλά κάναν κουμάντο οι Μαμελούκοι Γενιτσαροί. Το ίδιο έκανε και ο Σουλτάνος. Εξόντωσε τους Γενιτσάρους. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η αρχή για να δημιουργήσει ο Μοχάμετ το κράτος που ήθελε. Μια αυτοκρατορία μικρή. Φώναξε Γάλλους μετά την ήττα του Ναπολέοντα, φώναξε Γάλλους στρατιωτικούς. Αγόρασε όπλα, αγόρασε κανόνια. Έφτιαξε στρατό εκπαιδευμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όσο μπορούσε. Σύμβουλοι και τεχνικοί. Η οικονομία, η δική του στηρίχθηκε πάνω στο βαμβάκι, που ήταν αναγκαίο στατικό για την οικονομία και κλωστοϊφαντουργία στη Βρετανία. Δούλευαν αβέρτεγα στην Ολλανδία. Το βαμβάκι ερχόταν όλο από την Αίγυπτο. Επίσης ο Ιμπραήμ ανέλαβε όλες τις φιλοδοξίες οι στρατιωτικές, ο γιος του Μοχάμετ, ο Ιμπραήμ Πασάς, για να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες του πατέρα του. Έκανε πολέμους, εκστρατείες κτλ. Αυτά μέχρι εκεί. Ακούστε όμως. Το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα του Μοχάμετ, του Μεχμέτ Αλή και του Ιμπραήμ ήταν όταν πήραν την Κρήτη. Αίγυπτος και Κρήτη. Άρα ελέγχει ο ίδιος ο Μοχάμετ την Ανατολική Μεσόγειο μέσω Κρήτης, που την παρέδωσε ο Τούρκος
στον Αιγύπτιο, στον Μοχάμεντ και στον Ιμπραήμ και την Αίγυπτο. Αυτό ήταν η πόρτα. Αυτή η πόρτα όμως ήθελε μια πολύ μεγαλύτερη πόρτα για να κλείσει την είσοδο των Βρετανών και των υπολείπων και να είναι τα διόδια Αιγυπτιακά, την Πελοπόννησο. Βλέποντας λοιπόν οι Βρετανοί Πελοπόννησος, Αντικήθυρα, Κρήτη, Αίγυπτος, έχουμε πρόβλημα με την κυριαρχία μας στη θάλασσα και το εμπόριό μας και η νέα ναυτική δύναμη που αναδύεται η Αίγυπτος μας δημιουργεί προβλήματα, αρχίζει το συμφέρον να μπαίνει στη μέση. Τάχα άλλαξε ο Κάνινγκ και ήρθε ο Κάνινγκ, είναι καλύτερος από το προηγούμενο και ο επόμενος ήταν καλύτερος φιλέλληνας. Παραμύθια της καλυμάς. Ποιος φιλέλληνας ρε εσείς? Αλλάζουν στάση οι Βρετανοί, οι Ρώσοι και οι Γάλλοι μαζί. Όταν βλέπουν αυτό το πράγμα τον Ιμπραήμ και την Λωρίδα να κόβει τη Μεσόγειο στη μέση και να κάνουν το εμπόριο. Και τότε γίνεται η ναυμαχία στο Ναυμαρίνο. Γι' αυτό έγινε η ναυμαχία. Γι' αυτό, γιατί του λέγανε φύγε του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, αγόρι μου, δεν σε θέλουμε εδώ στα πόδια μας. Πάνε και στην Κρήτη να ησυχάσουμε, να περνάμε ελεύθερα. Και λέγει όχι αυτός. Και αν νομίζετε ότι το Ναυμαρίνο έγινε γιατί η Ελλάδα απελευθερώθηκε με την συγκεκριμένη ναυμαχία, παραμύθια σας λένε. Ο Ιμπραήμ παρέμεινε άλλο 1,5-2 χρόνια στην Πελοπόννησο. Και δεν μας βοήθησαν αυτοί. Κερδίσαμε σε 5 μάχες τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί άμα τα μάθουμε αυτά, θα πούμε δεν μας βοήθησαν οι Βρετανοί να απελευθερωθούμε. Οι σύμμαχοί μας δεν μας βοήθησαν. Μα η πραγματική ιστορία το λέει. Ότι ο Ιμπραήμ παρέμεινε παρά το γεγονός γιατί δεν στέλναν χερσαίες δυνάμεις, όπως κάνουν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Δεν στέλνουν χερσαίες δυνάμεις. Κορόιδα είναι, να μου κάνει άλλη κουβέντα. Δεν στέλνουν. Φοβούνται μην τους αποδεκατήσουν. Δεν στέλναν αντίον του Ιμπραήμ οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι χερσαίες δυνάμεις. Έστειλαν το ναυτικό από μακριά. Γιατί είχαν τα κορέδα τους Έλληνες που κάνε, που πετσόκοβαν τον Ιμπραήμ. Ειδικά στη Μάνη τον κάνε 2.500 Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι σφάχτηκαν από τους Έλληνες. Στη μάχη. Αυτά για να γνωρίζουμε φίλες και φίλοι, έτσι. Γιατί δεν σταμάτησε μετά ο Ιμπραήμ. Ωε παιδιά, δεν σταμάτησε. Να σας πω παράδειγμα. Πόσο αλήτικη είναι η συμπεριφορά των δίθεν συμμάχων μας. Αργότερα ο Ιμπραήμ και ο Μεχμέτ συνέχισαν την, ενώ αποχώρησαν, φύγανε από την Πελοπόννησο. Συνέχισαν την επεκτατική πολιτική τους. Έφτασαν μέχρι την Κεσάρια. Έξω από την Κωνσταντινούπολη φτάσανε. Αιγυπτιακός στρατός. Πώς χάθηκε η μάχη Ιμπραήμ, Μεχμέτ Αλή και κάπου στο Εικόνι, αν δεν κάνω λάθος. Πώς χάσανε οι Αιγύπτιοι, ξέρετε? Γιατί απέναντι πολεμούσαν οι Τούρκοι. Ήταν Γάλλοι, Άγγλοι και Τούρκοι μαζί. Απέναντί τους. Γιατί δεν θέλανε να πέσει η Κωνσταντινούπολη. Γιατί αν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη, θα είχαν ισχυρό Μεχμέτ Αλή και θα μπορούσαν να κάνουν εμπόριο με τη Μεσανατολή και με την υπόλοιπη Ινδία. Γι' αυτό και ο Ιμπραήμ έκανε τους δυτικούς να παρέμβουν ώστε να γίνουμε ελεύθεροι. Καλά, και δεν ήμασταν ελεύθεροι. Φόρου υποτελείς ήμασταν. Ανελεύθεροι ήμασταν. Μας ελευθέρωσαν οι Ρώσοι με τη συνθήκη της Αδριανούπολης χρόνια μετά. Άντε γεια και καλά μυαλά, φίλες και φίλοι, για να μαθαίνουμε ιστορία.

0: Μελέτης Βασιλείου. Ποιος είναι ο Μελέτης, ο Βασιλείου, ένας χωρικός που ελευθέρωσε την Αθήνα. Αυτός την ελευθέρωσε. Ούτε ο Καραϊσκάκης, παιδιά, ούτε ο Αθανάσιος Γιάκος. Αλλά μάθαμε αυτά.
1: Έχεις ακούσει για τον ηρωικό Μελέτη Βασιλείου? Ο 43χρονος φτωχός χωρικός από τη Χασιά, μέλος της φιλικής εταιρείας, ξεγέλασε τους Τούρκους υποκρινόμενος πίστη και πήρε άδεια να στρατολογήσει. Στις 18 Απριλίου 1821 συνέτριψε στον Κάλαμο Αττικής τα τουρκικά αποσπάσματα από την Εύβοια με λίγους χασιώτες και χωρικούς. Λίγες μέρες μετά ηγήθηκε της νυχτερινής επίθεσης και απελευθέρωσε την Αθήνα 25-26 Απριλίου, κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη.
2: «Με τα χρήματα δεν αγοράζεις τα μυαλά»,
1: έλεγε συμβολίζοντας τον αυθόρμητο ηρωισμό του απλού λαού. Δολοφονήθηκε το 1826 σε ηλικία 48 ετών από συντοπίτες του κάτω από ελιά, λόγω εσωτερικών ερίδων. Αθάνατος.
0: Όχι ερίδων, παιδιά. Τον έφαγαν οι Κολέτιδες και οι υπόλοιποι. Τον έφαγαν τα λαμόγια, Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ορλάντος. Αυτοί τον φάγανε. Γι' αυτό και δεν μάθαμε ποτέ γι' αυτό να τίποτα στα σχολικά εγχειρίδια. Μελέτης Βασιλείου. Αυτός απελευθέρωσε την Αθήνα. Αν τουλάχιστον βρείτε κανένα βιβλίο ιστορίας πραγματικό, αυτό θα διαβάσετε. Αλλά εμείς μαθαίνουμε για τον Καραϊσκάκη, που έχει θέματα και ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης. Με τους νικητές, τα ξέρετε, που πήγε κάτω στην Πελοπόννησο και έσφαξε κόσμο και νικούσε τον Κολοκοτρώνη. Αργότερα ξυλώθηκε με τη τηλεφωνία του. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί αν σου βάλω τον Μελέτη Βασιλείου, αν σε βάλω τον Οδυσσέα, αν δεις ο ποιος τον σκότωσε, αν σου βάλω τον Βυσδίκη, αν σου βάλω τη Μαντώ Μαυρογένους, πραγματικά ποιος τις βγάλανε έξω, εκτός. Αν σου βάλω τον Καποδίστρια, πραγματικά να σου βάλω όμως, έτσι. Και όλα αυτά θα καταλάβεις ότι οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι μας που μας απελευθέρωσαν, μας πετσόκοψαν μαζί με τους προδότες εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

θέλω να πάμε σε ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει 30 φορές, ούτε ξέρω πλέον. Το διαβάζω κάθε φορά που το βρίσκω μπροστά μου. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο ηγεμόνας σύμφωνα με τον Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα και ο Μακιαβελισμός. Αρχές του 16ου αιώνα έζησε ο άνθρωπος, ο συγχωρεμένος, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος οραματίστηκε μια ενιαία Ιταλία. Η Ιταλία ήταν ένα μπάχαλο στην εποχή του. Πόλη, κράτη, βασίλεια, ιστορίες, μπερδεμένη, Βουγκουντία, Νότια Σικελία, άλλο κράτος, Ισπανοί, Γάλλοι, τους είχαν υποκατοχή, σκοτωνόταν οι Αυστριακοί κτλ. Χαμός γινόταν στην περιοχή. Ο Μακιαβέλη λοιπόν, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση, την κρισιμότητα της στιγμής, στο βιβλίο του ηγεμών έγραψε κάποια πράγματα. Είναι ένα έργο που δεν περιγράφει απλά την πολιτική εξουσία, αλλά τη μηχανική της. Δηλαδή, δεν λέει απλά τι σημαίνει πολιτική εξουσία. Σου δίνει τη μηχανική και τη λειτουργία της. Το βιβλίο αυτό γράφηκε το 1513. Υπήρχε τεράστια πολιτική αστάθεια στην Ιταλία. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του, το 1532. Σας καλώ όσοι μπορείτε να πάτε να το βρείτε, να το αγοράσετε. Προσπαθεί λοιπόν ο Μακιαβέλη για πρώτη φορά μετά από πολλούς αιώνες, γιατί εγχειρίδιο εξουσίας ή πολιτικής εξουσίας ή πολιτεύματος και πολιτείας έγραψε στην αρχαία Ελλάδα. Πολλοί. Και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το έχει, μετά από χιλιάδες χρόνια ήρθε ο Μακιαβέλη, δηλαδή, για να γράψει κάτι παρεφερές. Για τον τρόπο τον οποίο ένας ηγεμόνας κατακτά, αλλά και διατηρεί και εδραιώνει την κυριαρχία του. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου ήταν πολύ βρώμικη, πολύ βίαιη συγκρούσεων, πολέμων, αιματοχυσιών, έβγαλε ένα εγχειρίδιο για την εποχή του που έλεγε πώς πρέπει ο ηγεμόνας, ο ηγέτης, να εδραιώσει την παρέμβαση.

Αλλά όταν αφορέσεις από την πολιτική την ηθική, πάβει η πολιτική να είναι, το πω διαφορετικά, πάβει η πολιτική να είναι πολιτική ιδεατή. Γιατί δεν έχει ηθική μέσα της. Ο Μακιαβέλη λοιπόν έλεγε σε εκείνη την περίοδο των αιματοχυσιών πώς μπορεί να επιβιώσει στην εξουσία ο ηγεμόνας. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε έναν πολιτικό ρεαλισμό. Ο Μακιαβέλη χρησιμοποιούσε την βία για να επιβληθεί ο πολιτικός. Σήμερα οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τη βία του χρήματος. Δηλαδή εξαγυρώνουν, πιέζουν είτε εκβιάζουν με τους μηχανισμούς, εφορία βλέπε, λέω τώρα εγώ τυχαία έτσι, ή μια παρανομία που έχει στην πλάτη σου με πλαστές υπογραφές, σε καλύπτω, δεν σε οδηγώ στο δικαστήριο, με υποκλοπές, με όπο και πε, δεν σε διώκω, σε αφήνω να είσαι δικός μου. Αν δεν είσαι δικός μου, σε έχω συμμέγγενη και όποτε θέλω σε χρησιμοποιώ. Σε κάνω, ξέρω εγώ, μαω-μαω. Ναι, έχεις πλαστές υπογραφές στο κόμμα σου, θα λες ό,τι λέω εγώ. Θα λες και κάτι για ξόφελτσα, αλλά όταν θα πηγαίνεις εκεί που θα πηγαίνεις, θα συμπεριφέρεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Λίγο κλόουν, λίγο σουρλουλού, λίγο αμάν αμάν αμάν, όπα και χαζομάρες δηλαδή. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιγράφοντας το Μακιαβέλη, αλλά με τη βία του χρήματος. Όχι με τη βία κόβω κεφάλια. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι έλεγε ο Μακιαβέλη? Πρώτον, ο φόβος είναι η πιο ασφαλής από την αγάπη. Ο φόβος. Θα μου πείτε, ισχύει αυτό? Ναι. Να σου πω κάτι. Η αγάπη είναι μετάβλητη. Ο φόβος όχι. Κατάλαβες τι εννοώ? Μπορεί κάποια στιγμή να περάσει το συνέστημα της αγάπης. Να περάσει η συμπάθεια και η αγάπη που έχετε για τον ηγέτη. Αν το φοβάστε όμως τον ηγέτη, μη σας πάρει το κεφάλι, αυτό λέγει ο Μακιαβέλη, μη σας τιμωρήσει, ό,τι και να κάνετε θα υπάρχει ο φόβος, μη γίνει στραβή. Στην αγάπη αλλάζουν τα δεδομένα, είναι υποκειμενικά τα κριτήρια. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει ότι ο ιδανικός ηγεμόνας θα ήταν και αγαπητός και φοβερός. Αλλά πρέπει να επιλέξει. Ο φόβος είναι πιο σταθερός. Είναι μεγαλύτερη αξία, έλεγε ο Μακιαβέλη. Τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Με το φόβο της ανέχειας και της φτώχειας εκβιάζει τον Έλληνα. Πάρε επιδοματάκι, πάρε επιδοματάκι να επιβιώσεις. Σε φορώ, καταβάλω, σου παίρνω 10, σου περνά και 2 μετά για να επιβιώσεις. Και μη συνεχίσεις, γιατί μπορεί να μην σου δώσω τα 2. Συνέχισε να με ψηφίζεις. Να ο φόβος της βίας του χρήματος. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει κάτι άλλο. Ότι η αγάπη είναι αβέβαια και μπορεί να αλλάξει. Ο φόβος να βασίζεται στο σεβασμό και την ποινή δημιουργεί πειθαρχία. Και έλεγε ότι ο πειθαρχημένος πολίτης, ο πειθαρχημένος υπήκοος στον ηγεμόνα, δεν θα αλλάξει ποτέ. Γιατί θα φοβάται, θα σέβεται και θα ξέρει ότι υπάρχει και ποινή. Αν κάνει κάτι που ο ηγεμόνας έχει επιβάλει ποινή σε προγενέστερη κατάσταση. Άρα, εδώ έρχεται η Νέα Δημοκρατία και αντιγράφει με τη βία του χρήματος τη βία του Μακιαβέλη. Η βία. Σε εξαγοράζω και αν δεν κάτσεις καλά, σου τραβάω τα λεφτά και τα παίρνω πίσω. Σου δεσμεύω κάποιους λογαριασμούς. Σου κάνω κατάχυση στο σπίτι. Σε κυνηγάνε οι υπηρεσίες μου. Κάτι παρεφερές. Ωστόσο, τι τονίζει ο Μακιαβέλη? Ο ηγεμόνας πρέπει να αποφεύγει να γίνεται μισητός. Γιατί το μίσος οδηγεί σε εξέγερση. Και εδώ ακριβώς είναι το μετέχνιο της επιλογής του Πρωθυπουργού μας. Όχι του δικού μου. Της χώρας. Πλέον άρχισε να γίνεται μισητός όπως και ο Τσίπρας με την Μακεδονία. Και με το δημοψήφισμα. Τώρα είναι η σειρά η δική του να γίνει μισητός στο λαό. Αυτό το μίσος θα οδηγήσει σε εξέγερση. Και η εξέγερση βέβαια σε μια δημοκρατία γίνεται σε εκλογές. Τότε γινόταν εξεγέρσεις διαφορετικές επί Μακιαβέλη. Τώρα με τις εκλογές. Εδώ ακριβώς πρέπει να πω ότι έλεγε ότι η εικόνα του ηγεμόνος είναι το μισό της εξουσίας. Δηλαδή η εικόνα του πρέπει να είναι το μισό της εξουσίας σε αντίθεση με τη σημερινή Ελλάδα. Η εικόνα, ας πούμε, του Έλληνα Πρωθυπουργού δεν είναι η εικόνα που προσυδειάζει την πολιτική της ηθικής ή στην ηθική της πολιτικής. Δεν. Η οικογενειοκρατία, οι δουλίτσες, οι business, όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την εικόνα που θα έπρεπε να έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Διότι ο ηγεμόνας, έλεγε ο Μακιαβέλη, πρέπει να φαίνεται ενάρετος, ειλικρινής, εύφλαγνος και δίκαιος. Ακόμα και αν δεν είναι για πάντα. Να φαίνεται τουλάχιστον. Οι Ρωμαίοι λέγανε το «και να φαίνεσαι και να είσαι», η γυναίκα του Κέσσαρα. Εδώ σου λέει ότι πρέπει να είσαι έτσι. Είναι αυτά ο Πρωθυπουργός.

Κώστας Ελλάδος. Όχι. Ήταν ο Τσίπρας. Πώς να ήταν. Τη γυναίκα την έκανε fast track καθηγήτρια πανεπιστημίου. Για ποια δημοκρατία και έντιμο πρωθυπουργό μου λένε κάποιοι. Πήγαινε στα κόντρα της Παναγκοπούλου, αριστερός δίθεν. Στις βίλες ο Σούνιο. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Η πολιτική εικόνα είναι κρίσιμη. Διότι οι υπήκοοι κρίνουν με βάση την εμφάνιση πάρα πολλές φορές, την εικόνα και όχι την πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σήμερα. Ότι όλοι κρίνουμε με την εικόνα και όχι με την πραγματικότητα. Αν δούμε την πραγματικότητα, το τονίζω, θα αλλάξουμε άποψη για πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε την απάτη, γιατί περί απάτης πρόκειται. Αυτά πρέπει να καταλάβετε. Για να είστε συνειδητά υπέρ συγκεκριμένων πραγμάτων. Πάμε και σε κάτι άλλο. Τι έλεγε και τι κάνει η κυβέρνηση. Ο στόχος αγιάζει τα μέσα. Υπό όρους, έλεγε ο Μακιαβέλη. Το ίδιο κάνει η κυβέρνηση. Όποιος στόχος είναι να παραμείνουν στο Μαξίμου. Είτε βιάσουν τη δικαιοσύνη, είτε μοιράσουν τα κονδύλια του ΠΚΠ μόνο σε γαλάζιες ακρίδες, είτε πάρουν τις θέσεις. Αυτά είναι τα μέσα τους. Εξαργυρώνουν τις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών με επιδόματα. Τον ξεγελάνε τον Έλληνα. Αυτά έλεγε ο Μακιαβέλη, αυτά κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον δικό της τρόπο, με τη βία του χρήματος. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Ο Μακιαβέλη δεν λέει ότι όλα επιτρέπονται όμως. Τα αφήνει και λίγο αφήσιμο. Αλλά ότι ο ηγεμόνας πρέπει να ενεργεί με βάση την αναγκαιότητα της διατήρησης του κράτους. Δηλαδή, μεγαλύτερο σημείο αναφοράς για τον Μακιαβέλη είναι το κράτος, η ύπαρξή του. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει τα πάντα για να υπάρχει κράτος. Δυστυχώς σήμερα ο πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να υπάρχει ο ίδιος. Όχι για να υπάρχει κράτος, για να υπάρχει αυτός και η οικογένειά του. Λέει επίσης, σε συνθήκες κρίσεως, μέτρα που φαίνονται σκληρά μπορούν να είναι απαραίτητα για τη σταθερότητα. Έγραφε ο Μακιαβέλη. Ένας ηγεμόνας πρέπει να αποφεύγει να γίνεται υπερβολικά. Και μάλιστα η λογική του είναι ότι η σταθερότητα είναι πάνω από την ηθική. Η σταθερότητα είναι πάνω από την ηθική συμπάθεια. Αν το κράτος είναι σταθερό, δεν έχει σημασία αν ηθικά σε συμπαθούν κάποιοι. Πρέπει να αποφεύγει να γίνεται υπερβολικά ελεήμονας, έλεγε ο Μακιαβέλη. Διότι η υπερβολική ευσπλαχνία μπορεί να οδηγήσει σε χάος. Σε χάος. Και θα συζητήσω τι εννοεί. Προτεραιότητα είναι η σταθερότητα του κράτους. Τέλος. Τέλος, να υπάρχει το κράτος. Ο ηγεμόνας πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Πρέπει η τακτική του να είναι συγκεκριμένη. Να είναι ύψιστη η προτεραιότητά του. Και εδώ θα σας πω κάτι που ίσως το πως περνάμε πολλές φορές. Τι έλεγε ο Μακιαβέλη. Αυτούς που πρέπει πρώτα να δυσαρεστήσεις όταν φτάσεις στην κορυφή είναι αυτούς που σε βοήθησαν. Γιατί αυτοί που σε βοήθησαν περιμένουν από σένα τα περισσότερα σε αντιδιαστολή με τους άλλους που δεν περιμένουν τίποτα. Άρα αυτοί που θα σε φάνε πρώτο θα είναι αυτοί που ευεργέτησες. Βλέπε Μητσοτάκη με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όσο τους ευεργετούσε, όλα τα κανάλια ήταν μαζί του. Όταν άρχισε να κλωτσάει σε μερικά θέματα, αν θέλει κάτι παραπάνω ο ίδιος ή το Μαξίμου, τον κάνουν πόλεμο. Τα μηνύματα που δίνει ο Μακιαβέλη είναι τρομακτικά. Και όσοι διαβάσετε το βιβλίο θα καταλάβετε ο ηγεμόνας, θα καταλάβετε πόσο παράλληλα είναι με διαφοροποιήσεις μικρές και πώς εφαρμόζονται σήμερα. Και τι έλεγε ο Μακιαβέλης στον ηγεμόνα. Ο ηγεμόνας πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα. Να μην εξαρτάται από σταθερές, ακούστε, αρχές όταν αυτές απειλούν την επιβίωσή του. Γιατί λειτουργούσε και ζούσε μια εποχή που ήταν ταραχώδης. Οι αρχές ήταν συγκεκριμένες και συγκροτημένες, ο καθολικισμός. Αλλά σου λέει ότι αν θες να επιβιώσεις επειδή υπάρχει αναταραχή και αλλάζεται, μεταλλάζεται η κατάσταση, αναγέννηση και τα λοιπά και όλα αυτά, πρέπει να μην είσαι σταθερός σε αυτό που λες, αλλά να μπορείς να προσαρμόζεσαι κι εσύ με τη νέα διαδικασία, με τη νέα πορεία. Εδώ ήθελα τον Πρωθυπουργό π.χ. αν ήταν μπλεγμένο στον ΟΠΚΠΕ, στον Πρέντατο και σε όλα αυτά, να πει εγώ δεν είμαι πλευρός. Κάθαρση παντού. Προσαρμόζομαι στη λαϊκή επιταγή. Κάθαρση παντού και όχι κουκούλαμα παντού. Δικαιοσύνη παντού. Και μάλιστα πίστευε ο Μακιαβέλη ότι η ανθρώπινη φύση είναι σταθερά. Σταθερά. Χωρίς ιδανικά. Πίστευε ότι ο άνθρωπος δηλαδή κοιτάει πρώτα τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά όλους τους άλλους. Έτσι ακριβώς είναι.
Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί πολλές φορές, γιατί δυστυχώς οι αξίες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι για την κοινωνία μας. Λειτουργεί με βάση το δικό του εγώ. Εγώ και η οικογένειά μου. Εγώ ο ίδιος και η οικογένειά μου. Εγώ και το παιδί μου. Εγώ και η γυναίκα μου. Δεν με ενδιαφέρει γύρω μου τι γίνεται. Ο φιλοτομαρισμός υπερισχύει της αλληλεγγύης. Πάρα πολλές φορές. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι συχνά αχάριστοι, ασταθείς και εγωιστές. Γι' αυτό ο ηγεμόνας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην εμπιστοσύνη. Και ρωτώ εσάς, έτσι δεν είναι οι άνθρωποι εγωιστές? Δεν είναι ασταθείς? Δεν είναι αχάριστοι? Περιμένουν ένα στραβοπάτημά σου για να σου πέσουν από πάνω και σε φάνε. Περιμένουν κάτι να γίνει για να σε κάνουν κομμάτια. Άδικο έχει? Για πέστε μου, πόσο άδικο έχει? Πόσο άδικο έχει σε αυτά που λέει? Στη σύγχρονη πολιτική, το βιβλίο αυτό, ο ηγεμόνας εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και πολλά φαινόμενα. Πολιτική εικόνα, επικοινωνιακή στρατηγική διαχείριση κρίσεων και την προτεραιότητα της σταθερότητας έναντι της ηθικής τελειότητος. Πίστευε ο Μακιαβέλη ότι τέλειον δεν είναι τίποτα, αφού έχεις να κάνεις με ανθρώπους, οι οποίοι ευμετάβλητοι, αχάριστοι, εγκοπαθείς, μπορεί να αλλάξουν τακτική, συναισθήματα, απόψεις, με συνέπεια ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι και εσύ. Και δεν μπορεί να είσαι και ηθικά τέλειος. Αλλά πρέπει να σε φοβούνται, έλεγε ο Μακιαβέλη. Ήταν άλλες εποχές, θα μου πείτε. Ναι, τώρα υπάρχει άλλος τρόπος εκφοβισμού. Εδώ λοιπόν ο Μακιαβέλη διδάσκει πώς λειτουργεί η εξουσία όταν αφαιρεθούν οι ιδεαλισμοί. Αφαιρείς την ιδεαλισμή. Ηθική, ξέρω εγώ, ιδέες, αλληλεγγύη. Ο ηγεμόνας παραμένει επίκαιρος, διότι αναγκάζει τον οποιονδήποτε τον αναγνώστη να δει την πολιτική ως πραγματικό σύστημα ισχύως. Όχι ως ηθικό ιδεώδες. Την πολιτική την εφηρμοσμένη. Έτσι. Όχι την πολιτική που θα ήθελα εγώ ή εσείς. Την πολιτική που εφαρμόζεται καθημερινά. Την πολιτική που την ξεπερνάμε και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Γι' αυτό είναι η κατάντια της Ελλάδος σήμερα έτσι. Λαιλατούν τον τόπο κοράκια, ακρίδες, κατσαρίδες. Κατασπαράζουν σαν ίενες, σαν όρνεα το κορμί της Ελλάδος. Λαιλατούν την περιουσία της και ο Έλληνας απλά κοιτάει απαθής. Γιατί φοβάται. Ο φόβος. Η ανασφάλεια. Δείτε πόσο ο μακιαβελισμός σήμερα επιβάλλεται στην Ελλάδα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Τι θέλετε, αστάθεια ή σταθερότητα? Ο φόβος της αστάθειας. Ο φόβος. Εμείς είμαστε σταθερότητα, σου λέει. Εμάς τα ψηφίσετε. Να ο φόβος πως καλλιεργείται. Για το λέω τελευταία για να καταλάβετε πώς η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει τον μακιαβελισμό με άλλη οπτική αν θέλετε, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ελπίζω να είναι χρηστικά αυτά που σας είπα.

Και επειδή αρέσκομαι στο να μιλάω για την αρχαία ελληνική ιστορία, θα ήθελα τώρα, φίλες και φίλοι, να ασχοληθούμε με κάτι έτσι για να γελάσουμε κιόλας. Μάλλον να πάμε λίγο στις λέξεις για να καταλάβετε το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Μερικές λέξεις. Ακούστε λίγο. Η λέξη cloud που ξέρετε όλοι σας. Cloud. Από πού προέρχεται? Έψαξε το αγγλικό λεξικό. Υπάρχει ένας εξαιρετικός συγγραφέας, γλωσσολόγος, ο οποίος αναφέρει, ακούστε τώρα, το cloud από πού βγαίνει. Από το κουκολάντ, δύο λέξεις, και η ρίζα, λέει ο ίδιος, το λέω εγώ, είναι η νεφελοκοκυγία. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Είναι η ρίζα όπως την έψαξε ο ίδιος του. Με ρίζα αρχαιοληνική, η οποία συνδέεται με όλα αυτά. Να το πω, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει, το όμως περνώ. Μεγαμπάιτ δεν λέμε. Μεγαμπάιτ δεν λέμε. Μέγα μπάιτ. Τέρα μπάιτ δεν λέμε. Και electric. Πώς λέγεται ηλεκτρισμός. Σας λέω μερικά πράγματα για να καταλάβετε ότι είναι αυτό που σας λέω. Αυτή η μήτρα των γλωσσών. Cosmetics, καλλιντικά, αυτό που λέγαμε εγώ, καλλιντικά. Έχω μερικές λέξεις μπροστά μου. Crisis, crisis. Κρυστάλ, κρυστάλλινος, κρύσταλλος. Courant, είναι η σταφίδα. Από το κορυφιακή σταφίδα. Περιμένετε. Καλά, κοινικ, κοινικός. Despot, despotis. Democracy, devil, ο διάβολος. Ρίζα. Διάγνωσης, διάγνωση. Diet, από τη δίαιτα. Σας λέω λέξεις εδώ, κλειδιά. Δίλεμα, το δίλημα. Υπάρχει και serial ολόκληρο στο Netflix. Διπλώμα, δίπλωμα πτυχίο. Τώρα θα μου πείτε γιατί λέγεται δίπλωμα. Γιατί το τυλίγουν, το διπλώνουν. Έτσι βγαίνει η λέξη. Γιατί η ελληνική γλώσσα, ό,τι λέει, το εννοεί. Σε αντίθεση με τα αγγλικά, που τα υψηλά νοήματα είναι ελληνικά, αλλά τα πράγματα τα ονομάτιζαν όπως ήθελαν. Δηλαδή λένε οι Έλληνες υποδήματα. Τι σημαίνει υπόδημα? Υπόδημα. Τα υπαδοματοποιεία, τα παπούτσια δηλαδή. Λέμε ενδύματα. Ενδύματα. Ψάξτε τη λέξη δήμας, δέμας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τι λένε οι Άγγλοι? Σου. Δεν λέει τίποτα το σου, παπούτσι. Δεν εννοεί κάτι. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δείτε σοβαρά, γιατί η γλώσσα μας είναι ιδανική, ρε παιδιά. Είναι εκπληκτική, έχει υψηλά νοήματα. Δηλαδή, θα γελάσουμε μερικά, θα το πω τώρα. Το ντις. Πας σε ένα εστιατόριο. Τι λέει, τι σημαίνει ντις? Ντις, πιάτο. Κανονικά πώς λέγεται το πιάτο? Για πες μου εσύ. Δίσκος. Δίσκος. Δίς. Η ρίζα. Δεν τα λέω εγώ. Άγγλος τα λέει αυτά. Εμείς ξέρουμε το πιάτο. Κανονικά δίσκος ήταν. Το λέγαν δίσκο. Άμπρα. Το πιάτο είναι το plate. Πάμε στο... Τα έχω μπροστά μου εδώ. Α, όπως... Δισκοτέκ δεν λέγαμε. Γιατί λέγαμε δισκοτέκ? Το δίσκο. Γιατί παλιά ήταν οι δίσκοι. Λένε τα φαρμακεία, η Γερμανία, αποτίκ. Αποθήκη. Σας λέω υψηλά νοήματα που τα προσπερνάτε. Δεν πω και το economy για το echo και άλλα. Αφήστε το αυτό. Τα λέω γιατί πραγματικά δεν θέλετε να καταλάβετε πόσο μεγαλειώδες είναι να μιλάτε ελληνικά. Είναι φοβερό. Αλλά να ψάχνετε κιόλας να βρείτε λέξεις που πραγματικά πρέπει να αποτυπώνουν. Δηλαδή λέμε πάω στο γυμναστήριο. Βλέπεις άλλος λέει gym, gym. Τι σημαίνει gym? Είναι η ρίζα στο γυμναστήριο. Από πού βγαίνει το γυμναστήριο? Από το γυμνός. Γυμνός, γιατί κάνανε γυμνοί. Γυμνοί δηλαδή, κάνανε γυμναστική. Στο πένταθλο κτλ. Πάντα γυμνοί οι Έλληνες. Gym το λένε οι άλλοι. Άμα τους πεις τι σημαίνει gym ή gym, δεν ξέρουν. Είναι μια λέξη. Μου τη λέγανε box.

Πάμε τώρα σε κάτι να γελάσετε. Υπάρχει μια κίνηση που κάνουν τα νεαρά παιδιά κυρίως, αλλά και κάποιοι τραγουδιστές, που δείχνουν το μεσαίο τους δάχτυλο. Ήταν η πιο διάσημη αρχαία χειρονομία. Οι αρχαίοι Έλληνες, από εδώ βγήκε αυτή η χειρονομία, να ξέρετε. Μεταλαμπαδεύτηκε στους Λατίνους, από τους Λατίνους στους Γερμανούς, από τους Γερμανούς στους Άγγλους, και αυτή η χειρονομία είναι αρχαιοελληνική. Οι αρχαίοι Έλληνες την έκαναν, με την υπόδειξη του δαχτύλου του μεσαίου. Ήταν αυτοί λοιπόν που πριν 2.500 χρόνια ανακάλυψαν μία από τις χειρονομίες που σήμερα θεωρείται από τις πιο ισχυρές. Από τότε το μεσαίο δάχτυλο έχει γίνει από εμόη μέχρι και χοντροκομμένη χειρονομία. Δηλαδή πλακίτσα. Χρησιμοποιούν οι θυμωμένοι, οι νεαροί, οι ράπερς, πώς λέγονται, τράπερς αυτοί οι περίεργοι, αυτοί τα αυτοί οι τύποι περίεργοι που αντί να τραγουδούν βρίζουν. Οι ιστορικοί λοιπόν μελέτησαν ακόμη και αυτή τη χειρονομία. Ο Μαξ Νέλσον, ο οποίος δίδασκε και διδάσκει τώρα ακόμα και τώρα μιλάμε στο Πανεπιστήμιο του Βίντσορ του Καναδά, θεωρεί πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που αυτή τη χειρονομία την έκαναν. Πιθανώς βασίστηκαν στη χρήση του μεσαίου δαχτύλου για να αναπαραστήσουν ένα πέος εστίση. Τα λέει ο καθηγητής. Ο Νέλσον και άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι η περήφανη επίδειξη του μεσαίου δαχτυλού ήταν συνήθως ένα αστείο. Δηλαδή, αστειευόταν οι Έλληνες μεταξύ τους οι αρχαίοι για να πειράξουν ένας τον άλλον. Προσβολή ή μια σεξουαλική πρόταση. Λίγες πηγές από την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν, χρησιμοποιούνται όμως για να τσιγκλούν τους ανθρώπους, να τους προβληματίζουν, να τους υποτιμούν. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ακόμη και το CNN. Το CNN! Ακούστε, το CNN, ο Γιώργος Βελόπουλος. Μία από τις πηγές αυτές είναι ο Αριστοφάνης, ο οποίος φαίνεται να ήταν οπαδός της χειρονομίας. Ήταν το σήμα κατά τη διάρκεια του Αριστοφάνους, αναφερόμενος στο μεσαίο δάχτυλο σε αρκετά από τα έργα του. Δηλαδή, Αριστοφάνης στις κωμωδίες του, ο οποίος ήταν και βομολόγος, ήταν αθυρόστομος και έγραφε και με... αλλά έγραφε και πολλές αλήθειες. Ήταν αυτός που ουσιαστικά το έκανε εθνικό σπορ. Στην κωμωδία του Νεφέλες, μια καρικατούρα του Σοκράτη προσπαθεί να δείξει στον οφηλέτη Στρεψίδη το ποιητικό μέτρο. Ο Στρεψιάδης καλύτερα κάνει ένα χοντροκομμένο αστείο σχετικά με τη χρήση διαφορετικού δακτύλου για τη δημιουργία ρυθμού. Οι μεταφραστές του κειμένου όμως καταλήγουν σύντομα στο συμπέρασμα ότι ο Στρεψιάδης χειρονομεί με το μεσαίο δάχτυλο για να αναφερθεί στον αυνανισμό, υπογραμμίζει ο Νέλσον. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα λέω γιατί αυτή η χειρονομία του μεσαίου δαχτύλου έφτασε στη Ρώμη, από τη Ρώμη πήγε με τους Γερμανούς, Βυζιγότους, Οστρογός, Λομπαρδούς κυρίως, και μεταλαμπαδεύτηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, τι να συζητάμε. Ακόμη και αυτό, δηλαδή γελάω που το λέω, αλλά ακόμη και αυτό είναι ελληνικό. Ο Θεός να φωτίζει όλους σας, πραγματικά από βάθους καρδίας το λέω αυτό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρτε να λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΚΠ. Έχουν ήδη συλληφθεί 13 άτομα, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39. Μεταξύ των συλληφθέντων, ο διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κέρδη που ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις παράνομες επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα, προφυλακιστέ κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονταν να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Το αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υποθέσεις Αθανασίου και Χατζη Βασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στην Βουλή. Έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα, πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων. Ο Πρωθυπουργός των πολιτών των φτωχών Ελλήνων, ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και την διαφθορά. Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης, είπε μιλώντας σήμερα στο ΜΕΚΑ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το απόγευμα θα τελεστεί στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό προκαλώντας αναστάτωση και άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Απεγκλωβίστηκε ένας ένικος που είχε ανέβει στην ταράτσα. Νέες φοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν τάνκερ στο Ορμούς και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε το Ιράν. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το χτύπημα. Στα 98 δολάρια οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση στην Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγι έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη έθριος γενικά ο καιρός, οι άνεμοι 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2525-2320.
14: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Καλησπέρα, γεια σας, καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM και σήμερα 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, στα 18 λεπτά μετά τις 12. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Σχολιάζουμε μαζί την επικαιρότητα μέχρι και τη μία, όπως άλλωστε καθημερινά. Εμείς εδώ από τα μικρόφωνα μέσα από το στούντιο έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε στην εκπομπή με τα μηνυματάκια σας 6907-483-484. Θέλω και ρεπορτάζ από τις περιοχές όπου μας ακούτε, εάν περνάτε από πρατήρια καυσίμων, να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ που βρίσκονται σήμερα οι τιμές. Δεν θέλω από νησιά, από νησιά έχει ξεφύγει. Γνωρίζουμε, η κατάσταση εκεί είναι απαγορευτικό πλέον. Τριαντατεσσάρια σήμερα θα χτυπήσει η θερμοκρασία, στα ύψη ο υδράργυρος. Από αύριο να ετοιμαζόμαστε για μια νέα επιδείνωση. Δυτικά, βόρεια, εκεί θα έχουμε βροχούλες και μικρή, Γιώργο, πτώση της θερμοκρασίας. Πάντως θα γίνει έτσι αισθητή. Εδώ που τα λέμε καλύτερα, πήραμε μια γεύση προώρα με τα air condition να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά το προηγούμενο τετραήμερο, οπότε καλό είναι νομίζω. Γιατί ως γνωστόν είμαστε και από τις ακριβότερες χώρες όσον αφορά την ενέργεια. Ρεύμα, αέριο, δεν το συζητώ. Έχει ξεφύγει εδώ και καιρό η κατάσταση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα είναι να κάνουμε οικονομία στη χρήση των οικιακών συσκευών. Σε αυτά που μπορούμε βέβαια. Γιατί κατά τα άλλα δεν βλέπω κάποια έτσι δραστική παρέμβαση. Τα λέγαμε και χθες για τον πληθωρισμό, 5% για Μάιο, καλά πάμε, συνεχίζουμε, εκτοξεύονται τα νούμερα. Τρίτος μεγαλύτερος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα είναι η Βουλγαρία, η Λιθουανία και μετά ερχόμαστε εμείς. Μια χαρά. Με τα φρούτα επίσης τα λέγαμε με τον Χρήστο Τσιρανίδη χθες για τα κεράσια. Και μπορεί, το είπαμε, να ορισμένα να πέφτουν οι τιμές τους, αλλά γενικότερα σε ένα προϊόν, σε κάθε τρόφιμο που πέφτει τιμή, βλέπουμε ανεβαίνει σε κάποιο άλλο. Οπότε για εμάς είναι ουσιαστικά το ίδιο και το αυτό μου. Καλησπέρα, χθες δεν σας άκουσα αλλά μαγνητοσκόπησα την εκπομπή γιατί δεν είχα χρόνο. Καλό παράδεισο στην κοπέλα που δυστυχώς ο άνανδρος καταφέρει 45 μαχαιριές στην κοπέλα. Μήπως ανοίξουμε μια σοβαρή συζήτηση για επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει ο Δημοσθένης. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ Δημοσθένη. Ναι, ανοίγεις ένα θέμα που πονάει. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της άτυχης γυναίκας, μητέρα μικρών παιδιών. Αύριο θα απολογηθεί ο 41χρονος, ο δηλός αυτός άνδρας, γιατί αυτό το είναι εγκλήματα πάθους. Η ζήλια και η αγάπη με οδήγησε στο έγκλημα. Για μένα δεν υπάρχουν, είναι πράξη ξεκάθαρης βίας και δειλίας. Ένα φρικτό γεγονός και ξέρετε, είναι κάτι που θα κουβαλούν τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή. Ναι, δεν κατάλαβαν, ψάχνουν να βρουν τι, μήπως υπνοτικά, μήπως είναι δυνατόν να σφαγιάζεις, να δολοφονείς τη γυναίκα με την οποία ξεκίνησες οικογένεια, έκανες μαζί της παιδιά και αυτά να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά άνθρωποι δεν πρέπει να τους χαρακτηρίζουμε,
Δεν ξέρω πώς σκέφτονται, τι είναι αυτό που τους σωθεί, έχει γίνει μόδα ένα πράγμα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Μόνον δύναμη και ανδρισμό δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Να φτάνει ένας άνδρας να δολοφονεί τη γυναίκα του, που αν σηκώσει χέρι απέναντι σε γυναίκα θα πρέπει να μας προβληματίζει, θα πρέπει να βοηθηθεί από ψυχολόγους, αλλά να φτάσει στο σημείο να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια. Το θέμα είναι ότι λέμε, ξαναλέμε, και τι γίνεται για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Δεν υπάρχουν λύσεις. Σίγουρα και η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα. Είναι δύσκολο να μιλήσεις, να εμπιστευθείς. Είναι ο φόβος, αλλά και η πολιτεία. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε αυστηρότερη εφαρμογή νόμων, λέω εγώ τώρα, ώστε να το σκεφτούν μία και δυο και τρεις περισσότερο πριν αφαιρέσουν μία ανθρώπινη ζωή. Δεν ξέρω, πραγματικά προκαλούν θλίψη και είναι τόσα μα τόσα αυτά τα περιστατικά δολοφονιών. Πράξεις δειλίας για μένα. Όχι, δεν αξίζει να φορά παντελόνια ο άνδρας που σηκώνει χέρι στη γυναίκα του, πόσο μάλλον να φτάσει στο σημείο να τη δολοφονήσει.

Απόστολος εδώ. Έχουν αυξηθεί σε επικίνδυνο βαθμό οι ψυχασθενείς που καταλήγουν στο έγκλημα, ισόβια ή θανατική ποινή. Οι επιλογές σύμφωνα με τον Απόστολο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Δέσποινα, καλή Τετάρτη. Με υγεία τα κεράσια δεν είναι τα μοναδικά φρούτα που ανέβηκαν και άλλα. Και σε άλλα ανέβηκαν οι τιμές. Ναι, απλά με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε χθες για τα κεράσια και τον παραγωγό, τον Χρήστο τον Τσιρανίδη, αναφέρθηκα στα κεράσια. Εννοείται πως είναι και τα ροδάκινα, είναι και τα νεκταρίνια, είναι τα βερίκοκα. Είναι πλέον απαγορευτικά. Θα τα θαυμάζουμε μόνον.

Στο ύψος μετά το σχιστό πρώην τη στροφή προς Λεωφόρο Κουμουνδούρου βάλαμε βενζίνη, μου γράφει ο Δημοσθένης, 1,98 το λίτρο. Ευχαριστώ, Δημοσθένη. Εδώ πάνω κάτω και στην Θεσσαλονίκη κινούνται οι τιμές. Βέβαια αυτό νομίζω για λίγο, γιατί τα πράγματα στην Μέση Ανατολή δεν είναι καλά. Ήταν μια ανάπαυλα από ό,τι φαίνεται όλο αυτό των προηγούμενων ημερών. Το κλίμα δυστυχώς έχει αλλάξει, έχουμε επιθέσεις, νέα χτυπήματα στο Ορμούς, τάνκερ χτύπησαν οι Αμερικανοί, το νησί Κέσμα, απάντησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από το Ιράν. Οπότε με αυτά και με τα άλλα φτάνει τα 100 δολάρια η τιμή του Brent αναβαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου στην χώρα μας. Καλησπέρα και σε ένα άρχοντα. Τι μου γράφετε, θα δούμε πολλά και θα μάθουμε πολλά και θα ακούμε πολλά από εδώ και στο εξής. Κράτα τα μπούρι, να σε καλά, να σε καλά. Και η Κατερίνα εδώ μαζί μας, μια καρδούλα και στην Κατερίνα. Καλησπέρα Δέσποινα, άνδρας που σηκώνει έστω και το χέρι του επάνω σε γυναίκα δεν αξίζει να φορά παντελόνια, πόσο μάλλον να σκοτώσει κόψιμο σε αυτά τα χέρια, λέει η Ελισάβετ. Η Θάλια εδώ, όχι μόνο τη γυναίκα του δεν αγαπούσε αυτό το τέρας, αλλά δεν σκέφτηκε και το μέλλον των παιδιών. Εδώ γονείς έχουν τα παιδιά και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, πόσο μάλλον τώρα που θα είναι μόνα τους. Έτσι είναι, απροστάτευτα και με τι ψυχολογικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, Θάλια.

Γεια σας, με χειρονομίες και βρισιές, γράφει ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε τι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπημένη μας. Να επανέλθει, σε παρακαλώ. 1,79 το ντίζελ. Εδώ καταρχάς θέλω πληροφορίες. Σούπερ 98, από πού είναι η φωτογραφία για το ρεπορτάζ? Από Γερμανία, Ντόρτμουντ, μάλιστα. Γερμανία, το μεταξύ τι έγινε? Διάβαζα προβλήματα, ανησυχητικά στοιχεία για φτώχεια. Περίπου 13,3 εκατομμύρια πολίτες ζουν ή κινδυνεύουν να ζήσουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι, οι Γερμανοί που κουνούσαν σε εμάς το δάχτυλο, θυμόσαστε.

να έχουν, λέει, την περίοδο 24-25 αρνητικό ρεκόρ. Το ποσοστό της φτώχειας ανέλθε στο 16,1%. Είχαν αύξηση λίγο πιο κάτω από μία μονάδα. Α, μάλιστα, έχουμε ρεπορτάζ και για τα φρούτα εδώ. Από Νάουσα, σας ευχαριστώ πολύ και για τον τίτλο, τιμητικός. Τα βερίκοκα, λοιπόν, μας ενημερώνει ο ακροατής μας, φεύγουν από το χωράφι 0,75 με 80 λεπτά. Μάλιστα. Και εμείς πόσο τα πληρώνουμε, Γιώργο μου, καλέ. Τα βερίκοκα, τα καΐσια, είναι απλησίαστα. Δηλαδή πόσα να βγάλουν, τι κέρδος απίστευτο. Γι' αυτό στην καλύτερη από τον παραγωγό στη λαϊκή και είμαστε οκ. Okay.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Τρέχω, τι έγινε?
12: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
13: Ποιος?
12: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
13: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
12: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
13: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Μποτίτσι Δέσποινα στο μικρόφωνο, Δαμιανίδης Γιώργος στην παραγωγή της εκπομπής, 38 λεπτά μετά τις 12, μεσημεράκι Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Και έχουμε νέα συμφέρουσα προσφορά από την Vulcom με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Ακούστε λοιπόν, όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη ή αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή φοιτητρία και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Είπα και επαναλαμβάνω, 0,095 από 0,16 και πάγιο 5 το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τους υπολογισμούς σας, το κουμάντο σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές σε ρεύμα και αέριο. Επίσης η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά ακόμα και αν κάνουν την μεταπτυχιακή τους, το μεταπτυχιακό τους. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 2310 208 808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

69-07-483-484 μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Η κυρία Μαρία είναι εδώ. Εγκλήματα γίνονταν και πριν, όχι όμως σε αυτήν την συχνότητα, τώρα με αυτούς που κυβερνούν, που κυβέρνησαν. Δεν προλαβαίνεις να τα παρακολουθήσεις. Φταίνε πολλά, αλλά που καταλήγει η κυρία Μαρία ότι ουσιαστικά το αυτί τους δεν υδρώνει.

Περίπου στα 3 ευρώ τα ροδάκινα, περίπου λέει στην ίδια τιμή με πέρυσι. Εγώ βλέπω ότι είναι πιο τσιπημένα φέτος. Σε κάθε περίπτωση ο κάθε ένας μας ψωνίζει. Επισκεπτόμαστε και τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές αγορές και τα μανάβικα. Οπότε έχουμε εικόνα, έχουμε άποψη. Καλησπερίζουμε, καλωσορίζουμε και τον Αρμπέν. Αυτά είναι σήμερα τιμές. Δίζελ στο 179,9. Μισό λεπτάκι να δω την απόδειξη. Από Κυλικής αυτά, Κυλικής. Ξέρεις τι με τρελαίνει, η καθαρή αξία στα καύσιμα που έβαλες. Καθαρή αξία 40, ΦΠΑ και τα λοιπά, συνολική αξία 50. Αυτό είναι το πρόβλημα, Άρπεν.

Εν τω μεταξύ στην κέντρο αριστερά ένας χαμούλης. Ναι, είναι και αυτές οι δημοσκοπήσεις. Okay. Έχουν τον δικό τους ρόλο, στόχο και σκοπό. Σε ένα βαθμό νομίζω ότι τον πετυχαίνουν, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος έχει αφυπνιστεί, οπότε τις προσπερνούν. Είχαμε και παρετήσεις, προτάσεις βεβαίως για συνεργασία. Στο ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι, βλέπε Χάρη Δούκα. Ανοιχτές λοιπόν παραμένουν οι συνεργασίες παρά τις διορθωτικές δηλώσεις. Ο δρόμος λέει ήταν αδιέξοδος, είπε η Έφη Αχτσιόγλου. Δεν ξέρω ειλικρινά αν φταίει ο Τσίπρας και το κόμμα του για την διάλυση της Νέας Αριστεράς. Πάντως δεν θα είναι και το μοναδικό έτσι θύμα. Φαίνεται πως πολλά τα προβλήματα, φουρτούνες έρχονται και στον

για όλα όσα υπόσχονταν ότι θα διορθώσει η Νέα Δημοκρατία. Στο Κορυδαλό, στο διαμέρισμα, γιατί είχαμε φωτιά νωρίτερα γύρω στις 11 παρά, απεγκλωβίστηκε τελικά ο άνδρας. Όλα καλά, γιατί μας ρωτάτε. Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εννοείται πως δεν κλείνει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία. Έχουμε και άλλες συλλήψεις σήμερα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Μια χαρά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να έβαλαν παράνομα στις τσέπες τους. Χρήματα που προορίζονταν για αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Η επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο είναι σε εξέλιξη. Οι κατηγορούμενοι συνολικά είναι 39, έχουν συλληφθεί 13 άτομα μέχρι στιγμής. Συνελήφθηκε ο υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων. Το σίγουρο είναι ότι δεν παραμένει ανοιχτή πληγή αυτό το σκάνδαλο, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στην απέξω η πολιτική βλέπε τις υποθέσεις Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν, λέει, ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Όλα καλά, συνεχίζουμε.

Δέσποινα, βρίσκομαι σε απελπιστική κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα, χωρίς τη νέα αριστερά, αναρωτιέται. Κλαίει. Έχει πέσει σε μελαγχολία ο Απόστολος. Ναι, άλλο παραγωγή, αγαπημένε μου, άλλο δήθεν παραγωγή. Φυσικά, παντού χρειάζεται έρευνα. Σε καμία περίπτωση δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και κανέναν. Εννοείται, τα μάτια μας ορθάνυχτα. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν χθες τι έχει να γίνει του Κουτρούλη ο γάμος μέχρι να επανέλθει το μετρό. Το μετρό, το οποίο με χιλιαδιό προβλήματα, δεν το συζητώ, δεν είναι τέλεια, ιδανική η κατάσταση. Είπαμε, δεν το εμπιστεύεσαι αν πρέπει να διεκπεραιώσεις κάποια εργασία, κάποια δουλειά, θα πρέπει να μετακινηθείς με το μετρό και να είσαι συγκεκριμένη ώρα, να είσαι συνεπής στο ραντεβού σου. Εγώ προσωπικά δεν το εμπιστεύομαι, αλλά τις περισσότερες φορές ξεμπλοκάρει την κίνηση. Μιλώντας για κίνηση, να δούμε τι γίνεται και στην περιφερειακή. Ομολογουμένως προχωρούν, δόξα τω Θεώ, με καλό ρυθμό τα έργα για flyover. Να δούμε πότε θα τελειώσει και αυτό το βάσανο, γιατί έχουμε και καλοκαίρι, να δούμε τι θα τραβήξουμε τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή, με κατεύθυνση προς Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Πηλαίας και στην Τριανδρία βλέπουμε κάτι σταμάτα ξεκίνα, και στο κέντρο σε ορισμένα σημεία γενικότερα καλή, θα έλεγα, με αυτά τα δεδομένα η εικόνα. Το θέμα είναι λοιπόν εάν θα παραμείνει κλειστό 3 εβδομάδες όπως μας διαβεβαίωσαν, εάν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια προς Καλαμαριά μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης μας διαβεβαίωσαν ότι ο ΟΑΣΤ εξαιτίας του κλεισίματος του μετρό θα είναι σε ετοιμότητα, θα καλύψει με επιτυχία τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των Θεσσαλονικαίων από την Παρασκευή. Okay, ξέρεις, όταν μετακινήσει με το αυτοκίνητο δεν έχεις εικόνα, και εδώ μας καλούν, μας τηλεφωνούν, μας λένε παράπονα το πρωί, θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας, περιμένουμε, δεν πέρασε ποτέ το λεωφορείο, έγινε αυτό ή πέρασε το λεωφορείο και δεν χωρούσαμε να μπούμε. Αλλά αν δεν το νιώσεις, αν δεν το δεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς τι κατάσταση επικρατεί, τι μπάχαλο. Χθες λοιπόν

Δεν παίρνω αυτοκίνητο, δεν έρχομαι με το μετρό, αλλά φεύγοντας λέω θα χρησιμοποιήσω λεωφορείο του ΑΣΤ. Με εξυπηρετούν και με λίγο ποδαρόδρομο 6 λεωφορεία. Λοιπόν, από τις 3:20, χωρίς καμία υπερβολή, έφτασα 5:15 ανωτούμπα. Πώς το βλέπεις? Να. Δεν περνούσε λεωφορείο. Οι εφαρμογές δεν το συζητώ, δεν λειτουργούν τίποτα, ένα μπάχαλο. Ο κόσμος αγανακτισμένος, είχε και μία κίνηση, αλλά συγγνώμη, από σταθμό μέχρι Κολόμβου Βαρδάρη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και μία ώρα, όση κίνηση και να έχει, δεν είχε τόση κίνηση χθες. Δεν ξεκινούν από την αφετηρία τα λεωφορεία. Δεν δώσαν επιπλέον λεωφορεία, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως σταματήστε αυτό το παραμύθι ότι είστε σε ετοιμότητα και ότι εξυπηρετείτε, γιατί ο Θεσσαλονικιός χρόνια τώρα το ζει στο πετσί του και με το κλείσιμο του μετρό είδαμε πάλι να δημιουργούνται 1000 προβλήματα. Εννοείται πως δεν παίρνεις ανάσα μέσα στο αστικό, ο ένας πάνω στον άλλο. Συνθήκες που, τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει σεβασμό στο επιβατικό κοινό, στον πολίτη, και πόση υπομονή άλλωστε να επιδείξει. Και έπειτα σου λέει κυνηγάμε και τα πρόστιμα και αυτό. Καταρχάς δεν μπορείς να πλησιάσεις εκδοτικό μηχάνημα, δεν μπορείς να σκανάρεις, για το σκανάρισμα θα επανέλθω, δεν μπορείς να κινηθείς. Είναι ασφυκτική η κατάσταση όταν περνάει ένα λεωφορείο στο μισάωρο, λογικό, λογικό. Πηγαίνω στα αυτά τα καινούργια από αυτή τεχνολογία, με τρελαίνει Γιώργο, πηγαίνω λοιπόν στα ακυρωτικά, φτάνω στο λεωφορείο. Περνάω από το κινητό το εισιτήριο, από εδώ, από εκεί, πιο μακριά, πιο κοντά. Τζίφος, ακύρωση 0. Βέβαια, πατάς την ενεργοποίηση προηγουμένως, οπότε φαίνεται ότι δεν είσαι λαθρεπιβάτης, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε αυτά τα μασίνια δουλεύουν. Όπως και να έχει, καλό κουράγιο, γιατί η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί.

την Κύπρο. Οι φωτογραφίες εδώ. Τι γίνεται, καθαρισμός στις κολόνες ηλεκτροδότησης. Ναι, για τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, πρέπει να απαντήσεις. Εάν καθαρίζουν και στην Ελλάδα. Ναι, οκ. Okay. Ναι, αυτά με τους εργάτες από την Αίγυπτο που έρχονται. Ναι, αν τους δείτε, λέει ο Χρήστος, μας έλεγε χθες, να ειδοποιήσουμε. Ποδηλατάκι προτείνει η Ελισάβετ. Μα είναι και επικίνδυνο, Ελισάβετ μου, γιατί υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά και με τα πατίνια, άλλη γάγραινα αυτή, με τα ποδήλατα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως είμαστε μια... Θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, αλλά στην πράξη τι γίνεται.

Οι αγρότες επίποδος, οι κτηνοτρόφοι το ίδιο καταγγέλουν σχέδιο εξόντωσης της κτηνοτροφίας. Μας διώχνουν, λέει, από τα βουνά για να βάλουν φωτοβολταϊκά. Από το φθινόπωρο ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις. Ήδη έχουμε πάρει μία πρόγευση. Γιατί η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά αθετεί τις υποσχέσεις που έδωσε στους αγροκτηνοτρόφους της χώρας.

Δεν ξέρω πραγματικά, Νικόλα, τι λειτουργεί σωστά σε αυτήν την τη χώρα. Η δίκη συνεχίζεται για το έγκλημα στα Τέμπη. Ψάχνουν να βρουν τους υπαίτιους του εγκλήματος. Δεν έχει τιμωρηθεί ουσιαστικά κανένας μέχρι στιγμής. Και αυτή η πολιτεία, αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει. Δεν γίνεται μάθημα ούτε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Βίντεο από την Φλόρινα. Τρένο σταματά για να περάσουν αυτοκίνητα. Άγιος Παντελεήμονας Αμιταίου Φλόρινας. Το τρένο μπήκε ξανά στις Ράγιας, αλλά φαίνεται πως ξεχνούν οι αρμόδιοι τα σημαντικά. Δεν υπάρχει σταθμάρχης, αλλά δεν λειτουργεί και καμία μπάρα. Δεν ανάβει ούτε ένα λαμπάκι, δεν ακούγεται κάποιο ηχητικό, ένα καμπανάκι. Αποτύχει καθαρή ζούμε. Και να πεις ότι δεν φωνάζουν οι κάτοικοι κάθε φορά που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ο κόσμος μέσω social media να γνωστοποιεί τα προβλήματα, αλλά όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν υδρώνει το αυτί κανένας.

Οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους, δεν πολύται η χώρα μας φωνάζουν, εμείς όμως κάνουμε υπομονή, γράφει η Θάλια. Εμείς είμαστε πυροτεχνήματα, Θάλια. Κάνουμε ό,τι κάνουμε και έπειτα λουφάζουμε. Και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Την αποδεχόμαστε, δεν ξέρω, ειλικρινά. Ένα είναι σίγουρο, ότι για μένα τουλάχιστον, νομίζω ότι όλη αυτή η οικονομική στενότητα, τη σφραγία, όλη αυτή η φτώχεια έχει γονατίσει τον Έλληνα, έχει ρίξει την ψυχολογία του, έχει ξεχάσει να αγωνίζεται και αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν έχει δύναμη, δεν πιστεύει στον εαυτό του. Δεν ξέρω τι ακριβώς μας έχουν κάνει. Αλήθεια.

Σόπα, έχουμε διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κίεβο. Μάλιστα. Βλέπετε, δεν το ξεχάσανε το drone στην Λευκάδα. Και τι λένε, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων. Γρήγορα τα αντανακλαστικά του Υπουργείου Εξωτερικών του κυρίου Γεραπετρίτη. Και μάλιστα το διάβημα πήγε σε αυστηρό τόνο. Τους τρομοκράτησε ένα πράγμα, γιατί κάλεσε το Κίεβο να απομακρυνθεί, να απόσχυλε από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Εγώ το λέω πάλι, τους έκανε τη μούρη κοιμά. Τους έτρεξε τα δόντια. Μάλιστα, πέθανε και ο αγαπημένος Άγγελος Αντωνόπουλος, ήταν 94

0: Και τις τελευταίες, πριν κλείσουμε, τις τελευταίες ημέρες έχουμε ανησυχία για την δομή στο κλειδί, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έγιναν δύο συγκεκριμένα απόπειρες απόδρωσης παράνομων μεταναστών που κρατούνται εκεί στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως διαβάζω ότι δεν τραυματίστηκε κανείς, τα πνεύματα είναι ήρεμα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Επίσης καλοκαιράκι και έχουμε σε εξέλιξη στη Φωκίδα Πυρκαγιά, στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας. Είναι αγροτοδασική έκταση. Έχουμε στη μάχη, έχουν ρηχτεί δύο αεροσκάφη. Ας ευχηθούμε να σβήσει γρήγορα. Τι έχουμε να ζήσουμε πάλι? Τι έχουμε να ζήσουμε και φέτος το καλοκαίρι? Εδώ είμαστε και θα τα λέμε, δυστυχώς. Να είστε καλά, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνυματάκια μέσω Viber. Καλό μεσημεράκι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Έρχεται κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Σερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Οικονομία. Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
16: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως, γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
17: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
18: Είχαμε περίπου 500 εκπαιδευτικούς προ-κρίσης. Πλέον είναι 40.
17: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
19: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
20: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
21: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι.
22: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
23: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Έχουμε μπλέξει με παπατζίδες. Έχουμε μπλέξει με ψεύτες. Έχουμε μπλέξει με κολοτούμπες. Έχουμε μπλέξει με φιλόδοξα ανθρωπάκια, τα οποία δεν λένε την αλήθεια. Δεν τη λένε την αλήθεια. Σας κοροϊδεύουνε και φταίτε εσείς που σας κοροϊδεύουνε. Γιατί τους πιστεύετε. Όποιος κι αν εμφανιστεί τον πιστεύετε. Τι να σου πω τώρα, της γειτονιάς ο μεγαλύτερος παπατζής, αν κάνει κόμμα και κατέβει στην πολιτική, θα πείτε ναι, αυτός θα μας σώσει. Μπράβο. Ναι, σωθήκατε. Άρε και να ξέρατε πως λειτουργεί. Άρε και να ξέρατε πως διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Άρε, κάτι εταιρείες παίρνανε τα εκατομμύρια. Ψήφος εδώ, ψήφος εκεί, ψήφος παραπέρα. Χάθηκε η μπάλα, έλα και δημοσκόπη στο payroll. Η δημοσκόπη στο payroll. Βέβαια. Ποιος από αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες δεν έχει περάσει από το μαξί μου, να μας πούνε. Ποιοι. Χρόνια τώρα το λέω, χρόνια τώρα το αναλύω, χρόνια τώρα το εξηγώ για τις δημοσκοπήσεις. Να το ξαναπιάσω από την αρχή, για το πώς ξεκίνησε και κατάλαβα το τι ακριβώς σημαίνει και τότε με λέγατε όλοι ότι είμαι συνωμοσιολόγος και ότι είμαι τρελός. Και μετά υιοθέτησαν και άλλοι το αφήγημά μου γιατί άρχισαν να συνειδητοποιούνε. Τους ανοίξαμε τα μάτια, ναι, ξεκάθαρα τους ανοίξαμε τα μάτια. Γιατί κανένας από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω δεν είχε ασχοληθεί. Όλο ξεκίνησε όταν έκανα έρευνα για τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Από εκεί ξεκίνησε. Που οι ίδιες εταιρείες που βγάζαν τις δημοσκοπήσεις τότε κάναν και τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Πήγα σε συναντήσεις. Πήγα με άλλους ραδιοφωνατζίδες που είχαν κάτι σεμινάρια. Έκανα σεμινάρια. Έμαθα να κάνω και σεμινάρια. Περίμενε τώρα να δεις τι είχε γίνει. Κάποιοι πιέζανε την κατάσταση τότε και λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις, το ίδιο έλεγα και εγώ. Ένας από αυτούς τους παράγοντες για μια εταιρεία τότε, Focus Bar λεγότανε, η οποία είχε μια αντιπαράθεση με τον Αντώνη Κανάκη. Η εταιρεία Focus Bar είχαν στείλει κάτι εξώδικα μεταξύ τους, είχαν κάτι περίεργες αντιπαραθέσεις. Γιατί είχε πει ότι έχουν το μονοπόλιο στις ακροματικότητες και πάει λέγοντας. Και έκανα εγώ την έρευνά μου και ανακάλυψα ότι υπάρχει πρόβλημα για το πώς διεξάγεται η έρευνα ακροματικότητας. Και πήγα, συναντήθηκα με τον Κανάκη, τον έστειλα email, μου απάντησε ο Κανάκης τότε. Του λέω κοίτα να δεις, έκανα μια έρευνα στην οποία, πιο παλιά αυτό, έχει πόσα χρόνια. Μπορεί να έχει και 10 χρόνια, μπορεί και 8 χρόνια, μπορεί τόσο πολλά χρόνια μας. Τον είχα πει ότι ξέρεις κάτι, έκανα μια έρευνα και είδα ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνουν τα ποσοστά. Εμένα άλλα μου λένε στον δρόμο όταν με συναντάνε ότι ακούνε πάρα πολύ το ραδιόφωνο, άλλα ποσοστά μου δίνουν οι συγκεκριμένοι και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να πάω να πάρω διαφημίσεις από τα media shop και πάει λέγοντας. Και είχε για να ρωτηθεί και αυτός κάποια πράγματα, πρέπει να του το αναγνωρίσω αυτό. Και τον είχα στείλει mail και του είχα πει Κανάκη, θέλεις να βρεθούμε να συνεργαστούμε για να δούμε τι θα κάνουμε με την έρευνα ακροαματικότητας. Και μου είχε πει ναι. Έλα μου λέει εκεί να συναντηθούμε. Ωραία, και πήγα εκεί και συναντηθήκαμε. Τον περίμενα και 5 λεπτά να έρθει 10 και ήρθε μετά η φίρμα με το λάπτοπ του Και καθίσαμε εκεί πέρα και εγώ του εξήγησα και του είπα ότι κοίτα αδερφέ μου, εγώ έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, έχω κάποιες αμφιβολίες για το πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι έρευνες ακροαματικότητας. Είχα μια λίστα μαζί μου, τα είχα όλα σημειωμένα, του εξήγησα τι ακριβώς συμβαίνει και μου είπε ότι ναι, κοίτα, να ξέρεις ότι πάμε να τα βάλουμε με ένα τιτάνα. Μια δημοσκοπική εταιρεία που είναι τιτάνας, είναι πυλώνας, είναι δύσκολο, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλουμε άκρη. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Του λέω ρε φίλε, κοίτα να δεις, εδώ πέρα εμείς έχουμε εύλογα ερωτήματα. Ποιος ελέγχει ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνεται να παίρνουν μόνο σε σταθερά, διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εγώ τους είχα ρωτήσει πώς μπορώ να σας ελέγξω εσάς αν βγάζετε σωστά ποσοστά και αν δεν μαγειρεύετε τα ποσοστά και μου είπανε πρέπει να προσλάβεις κάποια άτομα και να τα φέρεις πάνω από τις τηλεφωνήτριές μας και να ελέγχουν κάθε τηλέφωνο. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται? Να κάνω εγώ τώρα πρόσληψη μια ολόκληρη δημοσκοπική εταιρεία για να ελέγχει μια άλλη δημοσκοπική εταιρεία? Άμα είναι κάνω μια δική μου δημοσκοπική εταιρεία και τελείωσε. Πρέπει να πάρεις άδεια από το μαξί μου νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων και ο Κανάκης μου τα μάσισε, άρχισε να μου λέει ότι κοίτα εγώ δεν είμαι διαθέσιμος να κάνω τέτοιο πράγμα και να αρχίσω να μπλέκω σε τέτοιες καταστάσεις, με δικαστήρια, με εξώδικα και πάει λέγοντας και δεν μπορώ εγώ να αποδείξω το ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων του λέω, φίλε είναι απλό το πράγμα. Μην το ζορίζουμε και πολύ τώρα. Έχει πιει και τον καφέ σου, είχε πιει και τον καφέ του. Έχει πιει και τον καφέ σου. Πες μου, θες να συνεργαστούμε, να πάμε κόντρα στο σύστημα σε όλους αυτούς εδώ πέρα με τον τρόπο που λειτουργούν και κάνουν τις έρευνες? Ναι ή όχι? Εξήγησέ μου, θέλεις ή δεν θέλεις να πάμε κόντρα στο σύστημα? Απλά πράγματα. Ξέρεις τι μου απάντησε? Ξέρετε τι μου απάντησε? Όχι, δεν θέλω να πάω κόντρα στο σύστημα. Δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου. Ίσα ίσα θα στιγματιστώ και θα μου κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου. Αυτό μου είπε. Αυτό κατά λέξη. Και αν λέω ψέματα να μου κάνει μήνυση. Γιατί εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Αυτό κατά λέξη μου είπε. Δεν θέλω να πάω κόντρα. Δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου. Δεν θέλω να στιγματιστώ. Γιατί θα κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και την επόμενη μέρα που βγήκα στον αέρα, ξέρετε τι έγινε. Τις ποπάρας. Φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα και θα το πω. Φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα και να σας πω και κάτι ακόμα. Μετά από όλο αυτό που έγινε, ξαφνικά αυτή η εταιρεία που κάνει τις έρευνες ακροαματικότητας του έδινε ποσοστά. Ξαφνικά ανέβηκαν τα ποσοστά. Και μετά έφυγε αυτή η εταιρεία και ήρθε άλλη εταιρεία από την Αθήνα. Η MRB. Και με την MRB νομίζω έχει καλύτερη σχέση ο Κανάκης. Συγκεκριμένα για τον Κανάκη μιλάω τώρα, γιατί με αυτόν συναντήθηκα. Και οι υπόλοιποι νομίζω, κάποιοι έτσι ξέρεις, που έχουν καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, νομίζω παίρνουν καλά ποσοστά. Εμείς που πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μας δίνουν αυτά που έχουμε, να το πω έτσι απλά. Και άμα θέλουν εκεί πέρα διάφορα πρόσωπα, για να μην αρχίσω να λέω ονόματα, να με καλέσουν και να αιτιολογήσω για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό. Έχω 10 αιτιολογίες και 10 πράγματα τα οποία μπορώ να καταθέσω για το ότι δεν ενημερώνομαι όπως θα έπρεπε, το ότι πληρώνω κάθε μήνα ένα σκασμό λεφτά για να συμμετέχω στις έρευνες ακροαματικότητας και στην τελική με εκδικούνται και τα media shop και δεν μου δίνουν διαφημίσεις, γιατί φοβούνται και αυτοί ότι πολιτικά θα τους εκδικηθεί η κυβέρνηση. Για να τα ξέρετε όλα. Γιατί εγώ επέλεξα έναν άλλο δρόμο και έχω το στίγμα που δεν ήθελε ο Κανάκης. Είμαι το μαύρο πρόβατο στα ραδιόφωνα. Κατάλαβες? Ούτε με βοηθάνε, ούτε με στηρίζουνε, ίσα ίσα με πολεμάνε. Γιατί? Για να έρχεται το κάθε τσουτσέκι εκεί πέρα έξω που έχει ένα πληκτρολόγιο και να μιλάει από τον καναπέ του και από το βόλεμά του. Που θα μπορούσα κι εγώ να τα γράψω όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνη, ξεκάθαρα πράγματα, και να αρχίσω να κελαϊδάω ανάλογα και να παίρνω τα λεφτά. Έτσι, ό,τι κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Και αντί για να εκτιμηθεί τουλάχιστον αυτό, το ότι έχουμε γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Ρε, δεν πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Κόντρα στο σύστημα μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Έτσι εδώ για να τους τις πάμε, για να ξέρουν ότι υπάρχει και κάποιος που δεν πάει με τα νερά τους. Υπάρχει και κάποιος που δεν μπορούν να τον εξαγοράσουν. Γιατί όλοι οι άλλοι πέφτουν στα τέσσερα. Στα τέσσερα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Στα τέσσερα. Και δεν μιλάνε φυσικά κάποιοι για τα θέματα αυτά. Κάνει τζιζ το θέμα. Δεν μιλάνε ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για τη Singular Logic, ούτε για την MRB, ούτε για διάφορες τέτοιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται ενεργά. Real polls, opinion polls και πάει λέγοντα. Ποιοι κρύβονται από πίσω, ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις έρευνες ακροαματικότητας. Ξέρετε, γνωρίζετε. Τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με το Μητσοτάκη, τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με την κυβέρνηση. Ξέρετε, γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε και δεν ξέρετε. Απλά πιστεύετε τυφλά το ότι κάποιος ασχολείται για να σας ενημερώσει όπως θα έπρεπε. Το είπα και χθες και το ανέλησα. Μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται από μέρα σε μέρα να βγάζουν δημοσκοπήσεις και να είναι τρομακτικά διαφορετικά τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται μία δημοσκόπηση να βγάζει, για παράδειγμα, ότι το Πασόκ με τον Τσίπρα έχει διαφορά μισή μονάδα και μία άλλη δημοσκόπηση να βγάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Άρα ενημερώνετε τον κόσμο χωρίς να έχετε αξιόπιστα στοιχεία. Ποιος έχει δίκιο, αυτός που λέει ότι έχει διαφορά ο Τσίπρας με το Πασόκ μισή μονάδα ή ο άλλος που λέει ότι έχει 8 μονάδες. Έχετε κάνει το μυαλό του Έλληνα μαρμελάδα και παρουσιάζετε αυτά που θέλετε. Είναι ένα βρώμικο παιχνίδι χειραγώγησης όλο αυτό που συμβαίνει. Για να πολεμήσουν τους αντισυστημικούς και για να φέρουν στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτούς που τους βολεύουν. Γι' αυτό βλέπετε να διαφημίζουν όλη μέρα συγκεκριμένα πρόσωπα. Έχω βαρεθεί να βλέπω στην τηλεόραση την Καριστιανού. Έχω βαρεθεί και δεν με νοιάζει. Το λέω έξω από τα δόντια και ας με κατακρίνουνε. Έχω βαρεθεί να βλέπω στην τηλεόραση την Καριστιανού. Βαρέθηκα ρε, βαρέθηκα. Θέλουν να τη βάλουν στη Βουλή για να συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Για να μην αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στις δίκες. Για να κάνουν νούμερα. Παίζουν το παιχνίδι. Ποιοι ολιγάρχες κρύβονται από πίσω, πίσω από συγκεκριμένα κόμματα, ποιοι. Βάλετε το Τσίπρα λίγο να γελάσουμε. Τι έλεγε, βάλε λίγο τι έλεγε ο Τσίπρας να γελάσουμε για τους ολιγάρχες. Τσίπρα, σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης ή δεν σε στηρίζει. Μη μου πεις τώρα τις τρέλες σου. Μη μου πεις τις τρέλες σου ότι δεν σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης. Έλα, βάλ τον αύρε και αυτό να.
1: Έλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν. Έβγαλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους. Να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε κύριε πρόεδρε τι έχετε να μας πείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι. Να μας πει ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα μας πάει λέει φυλακή εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ από την Πάτρα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που επαναλαμβάνει τις ίδιες απειλές και τις ίδιες σχεδόν ψυχοφαντίες που έχουν ήδη εξαπολύσει εναντίον μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Και να τον ευχαριστήσω για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι γίνονται όλα καθαρά και εξάστερα. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ Δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη από τις δεκάδες υποθέσεις που έχει ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης.
0: Ένα λεπτό. Πώς τα φέρνει η ζωή. Άρε πώς τα φέρνει η ζωή και γυρνάνε οι ρόλοι. Άρε πώς τα φέρνει η ζωή και αλλάζουνε στρατόπεδα. Άρε πώς τα φέρνει η ζωή και έχουμε κρατημένα τα ηχητικά. Απίστευτο δεν είναι? Ο Γρηγόρης τα έχει κρατημένα τα ηχητικά. Σήμερα θα μιλήσεις, Τσίπρα, για το Μαρινάκι. Θα μας πεις την άποψή σου για το Μαρινάκι. Θα μου πεις? Θα μας πεις? Εδώ πέρα λες ότι ο Μαρινάκης εμπλέκεται σε σκάνδαλα, ότι έχει θέμα με εμπόριο ναρκωτικών. Έχεις πει πολλά πράγματα παλαιότερα. Σήμερα θα τα πεις αυτά ή είναι μαζί σου πλέον ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Ρωτάω για να ξέρω. Για βάλε ξανά το ηχητικό λίγο, γιατί στο ξεκίνημα λέει περίεργα πράγματα ο Τσίπρας, ρε παιδιά. Και ένας εισαγγελέας, από ό,τι φαίνεται, δεν τον έχει ακούσει.
1: Χθες, πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους, να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην...
0: Ήτανε χρηματοδότης τους, λοιπόν.
1: Η κυβέρνηση. Και τι μας είπε, ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τι λέει, ρε παιδιά, ο Τσίπρας? Τι λέει? Γιατί εγώ σήμερα μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος εφοπλιστής πιθανότατα να τον στηρίζει τον Τσίπρα. Τι έλεγε?
1: Διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε: κύριε πρόεδρε, τι έχετε να μας πείτε?
0: Α, τώρα τι θα πεις? Περιμένω την απάντηση του Τσίπρα να δούμε αν θα σχολιάσει ποτέ τον Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον. Γιατί ξέρετε, οι χορηγοί αλλάζουνε. Άλλοι στηρίζουν τώρα συγκεκριμένα πρόσωπα, άλλοι στηρίζουν αύριο άλλα πρόσωπα. Ο Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, τότε έκραζε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί όπως μας λέει ήταν χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, πώς ακούγεται στην πιάτσα, έχει πάει με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας θα βγάλει το σκασμό, δεν θα πει τίποτα ξανά. Και κάπως έτσι συνειδητοποιείται ότι τα στόματα τους λειτουργούν με βάση τα φράγκα. Τι να σε πει ο δισεκατομμυριούχος του, είναι αδιάφορο. Σας έλεγα χθες για τη λίστα Forbes. Μαρινάκηδες, Μαρτίνος, Αλαφούζος και πάει λέγοντας, δισεκατομμυριούχοι είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα τι λένε οι πολιτικάντιδες. Εγώ στοχεύω στους πολιτικάντιδες. Πώς λειτουργούνε με βάση τους χορηγούς. Γι' αυτό σας λέω εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Γι' αυτό σας λέω και για την Καριστιανού, ότι μίλησε με τον Ηλιόπουλο της ΑΕΚ. Ή και μεγαλύτερο κεφάλι από τον Ηλιόπουλο, ξέρω εγώ. Ρωτάω τώρα, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Με τον Ηλιόπουλο σίγουρα μιλήσανε όμως. Άρα θα ακούσουμε ποτέ, ρωτάω, από την Καριστιανού να μας πει κάτι για τον Ηλιόπουλο? Θα ακούσουμε από τον Τσίπρα να μας πει κάτι για το Μαρινάκι? Γενικά θα ακούσουμε πολιτικάντιδες για τους οποίους ακούγεται ότι έχουν συγκεκριμένους χορηγούς, χωρίς να έχω στοιχεία και χωρίς να υιοθετώ αυτή την άποψη, να μιλάνε για αυτούς? Όχι, κάνει τζις το θέμα. Και εσείς μου λέτε ότι αυτοί οι εκπρόσωποι, όχι συγκεκριμένα πρόσωπα, ότι κάποιοι πολιτικοί εκπρόσωποι ομίλων ή ολιγαρχών θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτό μου λέτε? Όποιος κι αν είναι αυτός. Ισχύει ή δεν ισχύει? Υπάρχει περίπτωση ένας εκπρόσωπος εφοπλιστή ή ένα κόμμα που έχει χορηγό έναν εφοπλιστή να σώσει την Ελλάδα, μα του πει ο δισεκατομμυριούχος εφοπλιστής εκεί βουλωστό και εκεί μιλά, εκεί θα το βουλώσει και εκεί θα μιλήσει. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε αυτό που περιγράφω για το πώς είναι στημένο το σύστημα. Εδώ ρε ο Χαρίτσης, κάνατε ρε το Χαρίτσι άνθρωπο, το Χαρίτσι δεν τον ήξερε κανένας. Κανένας πήγαινε στην καφετέρια της γειτονιάς του Χαρίτσης και έλεγε στο Μπουγατσατζή εκεί πέρα. Φίλε, είμαι βουλευτής, του έλεγε. Και του έλεγε ο άνθρωπος από την Μπουγάτσα, έλα ρε, άσε τώρα τις μακακίες που είσαι βουλευτής. Και του έλεγε ο Χαρίτσης, ρε, είμαι βουλευτής, σου λέω. Είμαι ένας από τους 300. Και τον έλεγε ο άνθρωπος από το καφέ από την Μπουγάτσα, ρε, πάντε παράτα μας από εδώ πέρα τώρα, σιγά μην είσαι εσύ βουλευτής. Δεν το ξέρανε. Ποιος είναι ο κύριος, μαζέψτε τον, πάρτε εδώ πέρα το 100, έχει τρελαθεί, λέει ότι είναι βουλευτής. Δεν το ξέρανε, το καταλαβαίνετε, και εσείς τον κάνατε και πρόεδρο στη Νέα Αριστερά. Και τι έλεγε όσο ήταν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Βάλτονα, ακούστε εδώ τι έλεγε, που σήμερα η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί και έχει πάει με τον Τσίπρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάει με τον Τσίπρα, έχει διαλυθεί όμως η Νέα Αριστερά. Ακούστε τι έλεγε, για να γελάζετε. Ρε, είναι για να γελάς με αυτούς, δεν είναι για κάτι άλλο, είναι για να γελάς. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά, κατά τη δική μου ξαναλέω προσωπική άποψη, είναι κολοτούμπες μέχρι αηδίας. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους. Εγώ θα ντρεπόμουν, ρε φίλε, να βγω αύριο και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, πάω κόντρα σε όσα έλεγα. Να σας λέω τόσο καιρό, για παράδειγμα, ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει, αλλιώς θα τελειώσει η Ελλάδα, και μια μέρα να βγω και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Φαντάζεστε τι ξεφτύλα θα ήταν αυτή για εμένα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θα νιώθω εγώ καλά. Θα γυρνάω στο σπίτι μου και θα έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Θα νιώθω ξεφτυλισμένος, θα νιώθω ξεπουλημένος, το καταλαβαίνετε. Αυτοί έχουν θράσους, δεν τους νοιάζει ρε. Δεν τους νοιάζει. Άκου εδώ τι έλεγε και τι κάνουν σήμερα. Βάλτο Χαρίτσι, ναι, βάλτο. Αλέξης Χαρίτσι, κύριε.
2: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω. Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Ρε, είναι φοβερό ρε φίλε, δεν μπορώ, αλήθεια. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραιτηθεί για να πάνε στον Τσίπρα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τελικά μια παρένθεση. Και δεν πέσαμε έξω, πέσαμε ακριβώς μέσα. Αγωνίζεστε για την καρέκλα και επιστρέψατε στο Μαντρί. Ρε φίλε, να πείστε. Δηλαδή, ό,τι είπε, το αντίθετο κάνανε. Ό,τι είπε τότε, σήμερα κάνουν το αντίθετο. Απλά δεν ξέρει ο τύπος αυτός το ότι ο Γρηγόρης έχει τα ηχητικά. Ρε Παναγία. Είναι απίστευτη η κατάστασή του. Βάλε ρε και το Γιαννούλη, πώς το λένε, με αυτό να πω έχει κόντρα ο Πλεύρης, ο παππούς ο Πλεύρης, όχι ο γιος. Βάλε ρε εδώ πέρα που μας λέει να τον βγάλουμε στον αέρα και δεν βγαίνει. Τον πήραμε τηλέφωνα, τον στείλαμε μηνύματα, δεν βγαίνει ρε ο Γιαννούλης, δεν βγαίνει. Όπως δεν βγαίνουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε κάνει κάλεσμα σε πολλούς και δεν έρχονται. Σε πολλούς και δεν έρχονται. Από όλους τους χώρους. Εντός και εκτός φυλακής. Δεν έρχονται να κάνουμε μια συζήτηση. Δώσε, δώσε το Γιαννούλη. Δώσε.
3: Ψηφίζω το Γιαννούλη, θα φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
0: Άκου εδώ τώρα ο Γιαννούλης, δεν μας λέει. Δεν μπορεί να πει στην τηλεόραση για ποιο λόγο κάποιος θα το ψηφίσει. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή τη φάση που δεν ξέρει αυτός που βγαίνει στην τηλεόραση να απαντήσει για ποιο λόγο κάποιος Έλληνας πολίτης πρέπει να το ψηφίσει. Απλά λέει ψηφίστε με. Για ποιο λόγο, κύριε μου, να σας ψηφίσουμε? Ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν σας ψηφίσουμε σαν βουλευτή? Δεν ξέρει να απαντήσει. Δεν ξέρει να πει. Κάθεται και σκέφτεται και δεν ξέρει τι να πει. Δεν ξέρει τι να πει, ρε. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι να πει όταν το ρωτάει ο Παπαχλιμίτζουρας για ποιο λόγο να σε ψηφίσουμε.
3: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
4: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
3: Ποιος θα έρθει, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
4: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
3: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
4: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
4: Για βουλευτή, τι εννοείται?
3: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
4: Ναι.
3: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
4: Αυτό που με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί
3: εκπρόσωποι. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
4: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
5: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
0: Άμα θες ένα τέταρτο, περίμενα το ξαναβάλω το ηχητικό. Άμα θέλει ένα τέταρτο Γιαννούλης να μας απαντήσει τώρα για το με ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν το ψηφίσουμε. Τι συζητάμε, ρε φίλε? Έλα ρε αδερφέ, είσαι ανίκανος. Θα καθόμαστε τώρα να ασχολούμαστε με το Γιαννούλη ένα τέταρτο για το αν καταλαβαίνει τι του λέμε? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Αυτός θα βοηθήσει την Ελλάδα? Αυτός δεν καταλαβαίνει τι του λέει ο άλλος? Δηλαδή εγώ εκνευρίζομαι, είμαι και οξύθυμος. Πραγματικά έχει υπομονή ο άνθρωπος ο άλλος, που είναι φιλοκυβερνητικός φυσικά, της ΕΡΤ υπάλληλος είναι, δεν είναι και τίποτα τρομερό σε δημοσιογράφο. Αν τον πάρουν κανένα τηλέφωνο το Μαξίμου, γαργαρίτσα θα κάνει. Αλλά, ρε αδερφέ, σου λέει ο άλλος, αν σε ψηφίσουμε εσένα, ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Και μου κάνεις την πάπια. Και δεν ξέρω και τι είναι αυτά που λες και μην το ξαναπείς αυτό και τι μακακίες άκουμε, ρε. Ρε, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο και να κατεβαίνουν υποψήφιοι βουλευτές και να παίρνουν έστω και μία ψήφο?
3: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
4: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
3: Ποιος θα έρθει, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
4: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
3: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
4: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
4: Για βουλευτή, τι εννοείται?
3: Ναι, πάω σε εκλογές.
4: Ναι.
3: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
4: Ναι.
3: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
4: Αυτό που με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι.
3: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
4: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
5: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
3: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
4: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
0: Πάλι καλά πέρασε ένα τέταρτο, το κατάλαβες όμως. Ναι, θα μας πεις τώρα όχι? Θέλουν λάδωμα τα γρανάζια. Πρέπει να πας για σέρβις, Γιαννούλη. Πρέπει να πας για σέρβις, αδερφέ. Δεν έχεις περάσει κταίο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως δεν μ' ακούγονται φυσιολογικά όλα αυτά. Κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να σε δει γιατρός. Ρετάρεις. Μπορεί να έχει βγει κανένα μπουζί. Μπορεί να έχει καεί. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, μπορεί να έχει κάψει φλάτζα. Μπορεί να έχει θέμα το φίλτρο αέρος. Σίγουρα δεν λειτουργεί σωστά. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέμε. Εγώ άμα ήμουν εκεί στο πανέλ θα πήγαινα να πιάσω το σφιγμό του. Και η Μπιέλα μπορεί να έχει πρόβλημα, ναι. Εγώ άμα ήμουν στο πάνελ, αλήθεια σας λέω, θα σταματούσε αυτό που τις ερωτήσεις, θα πήγαινα κοντά, θα τον έλεγα, φέρε το χέρι να πιάσω λίγο σφιγμό, λίγο πίσω από τα αυτή, λίγο είσαι καλά, νιώθεις καλά φίλε μου. Φέρτε ένα νεράκι στον κύριο Γιαννούλη. Να πιει λίγο νεράκι, γιατί νομίζω δεν είναι καλά. Τον ρωτήσαμε ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν τον ψηφίσουμε για βουλευτή και δεν ξέρει να απαντήσει. Κύριε Γιαννούλη, καθίστε λίγο στην καρεκλίτσα και σε ένα τέταρτο ξαναελάτε, μπας και μπορέσετε να απαντήσετε. Αυτή θα ήταν η σωστή αντιμετώπιση. Αυτή! Τι, ακαθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα να μας τρώει το τηλεοπτικό χρόνο ο Γιαννούλης? Έλα, αγόρι μου, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Πάρε από εδώ πέρα δρόμο. Τράβα, ρε, αδερφέ, τώρα! Μα, εγώ φταίω! Ταλ Ντίλιαν, αδερφέ! Δεν ξέρω από πού κατάγεσαι, ποιος είσαι και τι κάνεις. Τελείωνε. Τελείωνε, άιντε. Φτάνει τόσο. Για τις παρακολουθήσεις, τον Ταλ Ντίλιαν, τον καταδικασμένο, που λέει ότι αυτός απλά πουλούσε τα λογισμικά, αλλά δεν λέει πού τα πουλούσε. Πού τα πούλησες, ρε Ταλ Ντίλιαν? Τα πούλησες στην κυβέρνηση, τα πούλησες στην ΕΕΠ, τα πούλησες σε συγκεκριμένα πρόσωπα? Τα email θα τα βγάλεις στη φόρα, δεν θα τα βγάλεις στη φόρα? Τι θα κάνεις τελικά? Σε έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας? Θα πας στην εξεταστική, δεν θα πας στην εξεταστική? Θα κάνεις deal, δεν θα κάνεις deal? Τι στο καλό γίνεται? Θα μάθει ποτέ ο ελληνικός λαός? Ο Λαζόπουλος χθες είπε κάποια πράγματα, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το εμβόλιο και για το πώς κάποιοι γνώριζαν για την υγεία του. Καλά, δεν ξεχνάμε το ότι ο Λαζόπουλος στήριξε παλαιότερα Τσίπρα. Και μόλις εκλέχθηκε ο Τσίπρας εξαφανίστηκε από την τηλεόραση. Και μόλις άρχισε ο Τσίπρας τα κόλπα, χάθηκε από την τηλεόραση. Θέλει αλλαγή μπαταρίας, λέει ο άλλος από το X-Power. Ναι, άμα θέλει αλλαγή μπαταρίας, X-Power Batteries. Γιαννούλη, πάνε εκεί στο Λαγκαδά 109, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να σου αλλάξουν καμιά μπαταρία. Έχεις θέμα? Έχεις θέμα, αδερφέ, τα ρεύματα είναι τελικά, δεν ξέρω τι. Δώσε λίγο το Λαζόπουλο να ακούσουμε τι λέει. Αν και με το Λαζόπουλο δεν τα πάω και τόσο καλά. Γιατί ξέρεις τώρα, τα κότερα, οι βόλτες, ιστορίες, να συγκεκριμένα κόμματα στηρίζει, να μας το παίζει μία αριστερός, μία θέατρο, μία το ένα, μία το άλλο. Να έχει στο λαιμό του και αυτός όπως ο Βαξεβάνης όσα έκανε ο Τσίπρας. Θα πούμε και για τον Βαξεβάνη μετά. Έλα, δώσε να ακούσουμε λίγο τι λέει, γιατί στο τέλος αναφέρει κάτι για εμβόλιο. Εκτός, λέει, αν δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό που έγινε όταν έκανα το εμβόλιο. Και αυτό εμένα με βάζει σε περίεργες σκέψεις. Και πάλι καλά κάνω το σταυρό μου που δεν πήγα να κάνω κι εγώ εμβόλιο.
6: Πρέπει να μας πει από τώρα αν αυτές οι αγριότητες της συγκάλυψης θα συνεχιστούν ή θα πιαστεί το ενήμα από την αρχή. Τα Τέμπη, ο ΠΚΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ψεύτικα πτυχία, οι διώξεις της Τυχεροπούλου, η απαγκίστρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θράσος, η αλαζονία, η έπαρση, η απαξίωση. Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει ότι έχει γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα από την ΑΕΠ. Predator σημαίνει ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορεί να παρεμβαίνουν και αυτοί και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρολ στο Instagram ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει Predator. Το Predator ξέρετε ότι μπορεί να αλλοιώσει και αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο με το οποίο γίνεται η κλίση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε και εσείς σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά σιγά. Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. 12 μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνω στο νοσοκομείο μόνο ο γιατρός μου και η ΕΕΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα πώς, ποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator. Οι ερωτήσεις μου είναι, αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator Και ειδοποιήθηκαν από ποιον? Από τον γιατρό μου? Δεν πιστεύω. Από την ΕΕΠ, πιο γρήγορα. Μου φαίνεται. Δεύτερο, ο Μαξ Ντίλιαν που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κανένα θερινό τμήμα θα περάσει.
0: Ταλ Ντίλιαν, Ταλ Ντίλιαν, όχι Μαξ Ντίλιαν, δεν είναι σκύλος.
6: Στη διάταξη να μετατρέπει την ποινή σε χρήμα, θα το κακουλώσουν κι αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Λέει σήμερα στην εφημερίδα συντακτών ότι οι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΕΕΠ αγόρασε το Predator. Και δεν το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΕΕΠ το έχει αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση δική μου δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε. Με τον κύριο Κασέ, το δικηγόρο μου, είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε μήνυση στην ιδιωτική εταιρεία. Το τρίτο ερώτημα είναι πιο προσωπικό. Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτόν τον καιρό? Ότι οι ιδιώτες θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω ή θα πεθάνω? Θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν? Ή μήπως περιμένα κάτι άλλο? 8 μήνες εξετάσεων φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής που θα τη μάθετε στο βιβλίο μου που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι, αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου?

0: Ε, Βαζόπουλε, άκου να δεις. Αφού τα ξέρεις όλα ρε φίλε, γιατί δεν βγαίνεις να τα πεις. Τι φοβάσαι. Αφού όλα τα ξέρεις και όλους τους έχεις εξετάσει και τόσα χρόνια μας το παίζεις ήρωας. Για ποιο λόγο δεν βγαίνεις να αποκαλύψεις τι ακριβώς συμβαίνει για να τελειώνουμε. Τι φοβάσαι. Αν φοβάσαι, πες φοβάμαι. Μη μας το παίζεις ήρωας όμως. Γιατί οι ήρωες δεν φοβούνται. Μπορείς να βγεις και να πεις είμαι δηλός και φοβάμαι να πω αυτά που γνωρίζω στον αέρα. Απλά πράγματα. Γιατί και για τον Τσίπρα ξέρεις πολλά. Και τον στήριζες τον Τσίπρα ενεργά. Και πούλησε τη Μακεδονία ο Τσίπρας. Και δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, Λαζόπουλε. Όπως και άλλοι δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και ο Βαξεβάνης τον στήριζε τον Τσίπρα. Κύριε Βαξεβάνη, τώρα με ποιον είστε τελικά? Γιατί βλέπω ότι ασκείτε κριτική στον Τσίπρα. Όπως κριτική και αιμονή έχει πάθει με τον Τσίπρα και η Καριστιανού. Τι θέλει η Καριστιανού? Να αντικαταστήσει τον Τσίπρα? Τι θέλει, να είναι ένας θηλυκός Τσίπρας? Ένας θηλυκός Τσίπρας θέλει να είναι η Καριστιανού? Εν τω μεταξύ βλέπω ότι το Πασόκ ανεβάζει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Άκου τώρα, ανεβάζει το Πασόκ μια δημοσκόπηση στην οποία δίνουνε στον Ανδρουλάκη 41%, στο Μητσοτάκη 29%, στην Καριστιανού 16% και στον Τσίπρα 13%. Και συνολικά αυτή η δημοσκόπηση μόνο από αυτά τα τέσσερα κόμματα βγάζουν 100%. 41,3 είναι για την ακρίβεια, 29,5, 16,4 και 12,8. Τι έγινε ρε, άλλα κόμματα δεν υπάρχουνε? Όλα τα ποσοστά τα πήρατε εσείς οι τέσσερις? Νέα μόδα αυτή? Νέα μόδα? Τα τέσσερα κόμματα αυτά πήρανε μόνο ποσοστό? Το ΚΚΕ 0%, Βελόπουλος 0%, Κωνσταντοπούλου 0%, όλοι οι άλλοι 0%. Όλα τα ποσοστά τα παίρνει το Πασόκ, ο Μητσοτάκης, η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Αυτό μας λένε. Έχω μπροστά τη δημοσκόπηση. Βγάλανε δικιά τους δημοσκόπηση, ρε παιδιά, οι αθεόφοβοι. Και έχουν δώσει όλα τα ποσοστά, 100% βγάζουν μόνο τα τέσσερα κόμματα αυτά. Ρε Πανάγια. Παιδιά, από εδώ και πέρα, εγώ ξέρω τι λέω, να βγάλετε μόνο ότι παίρνει 50% το Πασόκ και 50% η Νέα Δημοκρατία. Καλύτερο αυτό. Δεν υπάρχουν ποσοστά για τους υπόλοιπους. Δεν είπα, τον πατριωτικό χώρο τόσες μέρες τον βγάζουν ότι έχει 10%. Ρε, είστε σοβαροί? Και επειδή μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε δεν έχεις καλέσει τον Κασιδιάρη, τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη. Και έχω και τα μηνύματα που μιλήσαμε με τον Κασιδιάρη και το λέω έλα για συνέντευξη. Και δεν έχει έρθει για συνέντευξη. Περιμένω ακόμα να έρθει και αυτός για συνέντευξη να μου στείλει μήνυμα. Τελικά, επειδή μου την παίρνετε πολύ τώρα για την Καριστιανού τις τελευταίες μέρες και επειδή δεν ξέρετε τι σας γίνεται, βάλε λίγο το ηχητικό. Έχω βρει ένα ηχητικό που τα έχει ανεβάσει ένας τύπος στην εφαρμογή TikTok. Νομίζω, όχι, στο YouTube το έχει ανεβάσει, στο YouTube. Βάλε λίγο το πριν και το μετά. Ακούστε λίγο το πριν και το μετά για το πώς αλλάζουν εύκολα απόψεις. Έλα, βάλε για αυτούς εδώ πέρα που είναι φανατικοί, που έχουν ερωτευτεί, που δεν έχουν καταλάβει ότι από Μαρία των Τεμπών έχει γίνει Μαρία των Κερδών.
1: Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλων. Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο. Χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα,
2: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
0: Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου. Έτσι, τέτοια. Ας ήταν τέτοια όλα τα οικονομικά εγκλήματα.
2: Οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτά χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
0: Άρα υπάρχει οικονομικό έγκλημα, αυτό μας είπε στη συνέντευξη ο Στραβελάκη η Μαρία Καριστιανού.
1: Και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
2: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα...

0: οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
2: Την ρωτούσανε, έχετε πολιτικές φιλοδοξίες, και ακούστε τι έλεγε.
1: Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε, κυρία Καριστιανού.
3: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως, προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέμα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς.
1: Πρόεδρος του Συλλόγου θα παραμονετέ.
3: Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως.
2: Καλά, μετά λέει για την παρέτηση. Όχι, έλεγε, όχι, όχι, δεν πρόκειται εγώ να κάνω κόμμα, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί όσοι ασχολούνται με τα κόμματα κοιτάνε τα κέρδη και κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά δεν θυμάστε, για, δεν θυμάστε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σας κρατάει η τηλεόραση σε άλλους ρυθμούς. Φυσικά στη δημοκρατία μπορεί ο καθένας να αποφασίσει το τι θα κάνει με τη δική του αντίληψη. Και εγώ θέλω να λειτουργείτε με τη δική σας αντίληψη και όχι με αυτό που διαφημίζουνε οι όμιλοι, οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές και οι λοιποί. Έτσι, θέλω με τη δική σας αντίληψη να πηγαίνετε στην κάλπη και να λέτε ότι ξέρετε κάτι, αυτός με εκπροσωπεί. Τους έχω ακούσει όλους και αυτός έχει τις σωστές απόψεις. Έτσι θέλω να κρίνει το ακροατήριο, γιατί αυτά είναι τα σωστά κριτήρια ψήφου. Να ακούει τους πάντες τι έχουν να πούνε, τι λύσεις δίνουνε και μετά να λέει ότι ξέρετε κάτι, εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτός έχει δίκιο. Θεωρώ ότι όταν κάποιος πάει να ψηφίσει, πρέπει να έχει ψαχτεί. Δηλαδή, πρέπει να έχει ακούσει τις επιλογές που έχει. Και μετά να κατανοεί ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος θέλει όντως να αγωνιστεί, ποιος όντως δίνει λύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και ανάλογα να κρίνει ποια ιδεολογία του καθενός του ταιριάζει και αν λέει αλήθεια αυτός που του ταιριάζει. Γιατί οι πιο πολλοί βγαίνουνε και σας πουλάνε φούμαρα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, λέει ο άλλος, και χαίρονται και χειροκροτάνε. Μπορεί να φέρει θάλασσα στο βουνό? Δεν μπορεί. Πάτε λοιπόν να ψηφίσετε κάποιους που δεν ξέρετε αν έχουν ιδεολογία, που δεν ξέρετε τι πραγματικά θέλουν να κάνουνε και αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Δεν είναι φοβερό το ότι κάθομαι και ασχολούμαι τώρα εγώ, νέος άνθρωπος, θα μπορούσα ρε φίλε να κάνω χίλια άλλα πράγματα. Κάθομαι ασχολούμαι με αυτούς που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα απλά πράγματα, τα αυτονόητα. Για ποιο λόγο πάμε στην κάλπη και πώς διαλέγουμε τον κατάλληλο? Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι απίστευτο. Δηλαδή, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Κρίμα που βλέπω ανθρώπους να μην μπορούν να κατανοήσουν γιατί πάμε να ψηφίσουμε. Ρε του λες του άλλου, θα κατεβάσουν κατά πάσα πιθανότητα, έτσι πως ακούγεται, τον Αργυρό υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Άντε να εξηγήσεις εσύ τώρα σε ένα κοριτσάκι το οποίο είναι ερωτευμένο με τον Αργυρό, της αρέσουν τα τραγούδια, τα τραγουδάει, κάνει μπάνιο με αυτά τα τραγούδια, πάει διακοπές με αυτά τα τραγούδια, με στα μάξι όταν ξεκινάει να οδηγάει ακούει Αργυρό. Άντε να τις εξηγήσεις εσύ τώρα αυτήνεις ότι δεν ψηφίζουμε τον Αργυρό στις εκλογές γιατί είναι καλός τραγουδιστής ή γιατί είναι ένας ας πούμε άντρας που σου αρέσει. Γιατί ο Αργυρός δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ, δεν ξέρουμε τι απόψεις έχει, δεν ξέρουμε για το τι είναι ικανός. Όπως το ίδιο θα πω και για τις γυναίκες. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε να ψηφίζετε μία τύπισσα επειδή είναι όμορφη ή επειδή είναι γοητευτική ή επειδή κάνει καλές πίτες, όπως η Ελεονόρα Μελέτη, που έλεγε ότι κάνω καλές πίτες και γι' αυτό το λόγο πήγανε όλοι λυσσασμένοι και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη. Ναι, κάποιοι πήγαν και ψηφίσανε γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι ακραίο το ότι κάποιοι πήγανε και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη επειδή έλεγε ότι κάνει καλές μπίτες. Ελληνικός λαός, ο οποίος δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Υπάρχει κόσμος που πεινάει έξω εκεί πέρα. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να επιβιώσει. Και εσείς ασχολείστε με αρλούμπες και πάτε στην κάλπη και ψηφίζετε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα. Δυστυχώς, φίλοι μου, καμία σοβαρότητα. Και μετά αναρωτιέστε πώς φτάσαμε εδώ που, που φτάσαμε. Πώς φτάσαμε. Με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε. Έχετε βάλει κάθε ανίκανο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κάθε ανίκανο, έτσι όπως το λέω. Κάθε ανίκανο. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω ένα τελευταίο γεγονός. Που και αυτό είναι τρελό. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος. Ναι, έχει πολλά πρόσωπα. Σαγοράκηδες, αυτιάς, μελέτη. Τον άλλον τον τραγουδιστή που ντυνότανε να πούμε σαν σακί με πατάτες. Ηθοποιός ήταν, τι ήτανε μωρέ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Το σακί με τις πατάτες εκείνο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ένα τεράστιο σακί. Φορούσε κάτι σκοινιά, κάτι παντελόνια μέχρι το λαιμό και κάτι σκοινιά. Απορώ αν ξέρει την ντουζιέρα ο συγκεκριμένος. Δεν θυμάμαι πώς το λένε ρε. Ένας, πώς το λένε ρε. Ένας φορούσε κάτι παντελόνια ρε μέχρι το λαιμό. Και, ένα, και κάτι σκοινιά και κάτι φουλάρια, κάτι κασκόλ με κάτι τσάντες εκεί πέρα σαν ταχυδρόμος. Μαλωμένος με το νερό. Ζουράρης, κάτσε να δω αν είναι αυτός. Δεν είμαι σίγουρος, περίμενε. Μην πω κάποιον που δεν... Όχι, όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης φορούσε γυλαίκα. Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και σανδάλια φορούσε. Ναι, ένας περίεργος. Ηθοποιός ή τραγουδιστής πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος τι έχει κάνει. Έχει βάλει σε φιέστα εταιρείας. Σε φιέστα εταιρείας, φίλοι μου. Έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι. Ποια εταιρεία είναι αυτή τώρα και έχουν πάει όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα? Δεν θα το σχολιάσουμε. Σε φιέστα εταιρείας πάντως έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι διάφορους πολιτικούς. Ποιους έβαλε στο ίδιο τραπέζι? Η εικόνα είναι για να γελάς. Θεοδωρικάκο, Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου. Στο ίδιο τραπέζι. Άδωνη, Θεοδωρικάκο, σκεφτείτε το λίγο να γίνεται αυτό, Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι αυτό που πας σε γάμο και σε έχουν βάλει να κάτσεις με τυχαίους καλεσμένους που δεν ταιριάζεις με αυτούς. Κάντο λίγο εικόνα τώρα τι μπορεί να συζήτησαν αυτοί στο ίδιο τραπέζι. Που να ξέρετε ότι μπροστά στις κάμερες μπορεί να σκοτώνονται και μπορεί να δαγκώνει ο ένας τον άλλον, αλλά μόλις κλείνουν οι κάμερες, δίνουν και τα χέρια και πίνουν και καφέδες μαζί. Για να μην σας κοροϊδεύουνε, σας τα λέω αυτά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Έχω ένα ηχητικό, προλαβαίνω πριν πάμε στο τραγούδι. Έχω ένα ηχητικό που λένε, ακούστε τι άλλο λένε, παιδιά στην τηλεόραση είναι φοβερό. Λοιπόν, ο Θεοχάρης της Νέας Δημοκρατίας, θα προλάβω να τα ακούσουμε αυτό, γιατί δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μόσχο να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας, σήμερα παίρνει μια αναβολή ο τραπεζικός για Παρασκευή. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Παπανικολάου να μιλήσουμε και για την υγεία. Οπότε δεύτερη ώρα ο Μόσχος, ο αγρότης, Και τρίτη ώρα Παπα-Νικολάου, ο γιατρός. Αλλά θέλω ένα ηχητικό του Θεοχάρη να ακούσουμε. Τι λέει ο Αθεόφοβος? Ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Βγαίνει και λέει ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Ακούστε τώρα εδώ, τρελαδί. Δηλαδή ο άνθρωπος που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο άνθρωπος που έβαλε φυλακή τη Χρυσή Αυγή, θέλει τώρα να μας παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο ακροδεξιός. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι νεοδημοκράτης, κάργα, είστε ίδιας πάστας, Θεοχάρη. Και ο Σαμαράς δεν θα κλέψει ψήφους από κανέναν άλλον πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν μπορεί να κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ξεχάστε το. Μπορεί να θέλετε με τους δημοσκόπους σας να παρουσιάσετε το ότι ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο πατριωτικός χώρος ξέρει ποιος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Εντάξει. Οπότε αφήστε την παπάντζα και τον πρόλογο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πάτε να κάνετε. Πάτε να παρουσιάσετε ότι ο Σαμαράς θα κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Αυτό πάτε να κάνετε.
4: Βεβαίως. Άρα σε μοιράζει ακροδεξιό.
5: Βεβαίω είναι.
4: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
5: Είναι
4: και
5: πολύ οι θέσει
4: του.
5: Που λέει.
4: Ναι, δεν, είναι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
5: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με την καθημερινότητα. Αλλά ήθελα να δω.
4: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
5: Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν λέω πράγματα
6: που δεν έχω. Δεν να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο. Να τον νομοθετεί κιόλα.
7: Κύριε Χιτά, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε αυτό?
6: Που έφερε.
7: Γιατί το κάνετε αυτό? Παναγιώτη, αφήστε να μιλήσει.
2: Και έχει πρόβλημα και παρουσιαστή με το Χιτά. Γιατί λέει ότι είναι τρελό αυτό. Αυτό που λέω κι εγώ. Ότι ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο.
7: Σι. Άκου, λέει. Θα αφήσετε να μιλήσει ο συνομιλητή σα. Δεν το κάνετε αυτό.
6: Ελάτε, κύριε
5: Θεοχάρη. Δεν συμφωνώ με την καθημερινότητα, αλλά ήθελα να δω.
4: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
5: Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
6: Να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο. Να τον νομοθετεί κιόλα.
7: Κύριε Χιτά, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε αυτό?
6: Που έφερε.
7: Γιατί το κάνετε αυτό? Θα αφήσετε να μιλήσει.
6: Άκου, λέει,
7: θα αφήσετε να μιλήσει ο συνομιλητή σα. Δεν το κάνετε αυτό.
6: Ελάτε, κύριε Θεοχάρη.
5: Αναβλύζει το άγχος τη ελληνική λύση, διότι βλέπετε ότι πιέζεται και πιέζεται μόνο από την Καριστιανού. Φανταστείτε αν γίνει και το κόμμα του Σαμαρά. Εγώ λοιπόν σα λέω ότι αυτό που εγώ βλέπω στην κοινωνία είναι.
7: Και η Καριστιανού είναι ακροδεξιά.
5: Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές από τις θέσεις είναι πιο θολό.
7: Γιατί είπατε στον ίδιο χώρο ότι
5: το στίγμα της είναι πιο θολό, αλλά σίγουρα φτάνει και μέχρι την ακροδεξιά.
6: Και είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων.
5: Σε κάθε περίπτωση.
6: Είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων, η Καριστιανού.
5: Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Θα ήθελα μόνο τρεις λέξεις να μπω στη σειρά. Μέχρι τρεις δεν έχω φτάσει.
7: Κύριε Θεοχάρη. Δεν μπορώ να σηκώσω
5: το κάνετε κι εσείς κάποιες φορές.
7: Ανάμεσά σας, αλλά σας παρακαλώ κύριε Χίτα για πολλωστή φορά να ολοκληρώσω.
5: Λοιπόν, λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Αυτό που βλέπω εγώ στην κοινωνία είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι εμείς για το γάμο των ομοφυλοφιλών, για το οτιδήποτε κάναμε σε αυτή τη τετραετία, δεν μας θέλουν πια, έχουν ήδη φύγει και ενδεχομένως να ψηφίσουν Σαμαρά, αλλά δεν είναι κοινό το οποίο έχουμε ελπίδα εμείς να το επανασυσπυρώσουμε και να το γυρίσουμε. Κατά την άποψή μου, μια προσωπική εκτίμηση, κάνω όπως την βλέπω στην κοινωνία. Κατά την άποψή μου, θα επηρεάσει περισσότερο τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας παρά την ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
2: Επανέρχομαι!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, συντομένη ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλασσίο δρόμο που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια ασφάλεια, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στην Βουλή. Έως και η υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και την διαφθορά. Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης, είπε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε φάση έντονων αναταράξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Σε εξέλιξη σήμερα μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν ήδη συλληφθεί 13 άτομα. Συνολικά κατηγορούνται 39. Το αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποθέσει Αθανασίου Χατζηβασιλείου για το μεγάλο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καριστού. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΩΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Από τα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο παρά τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να δείχνει στο κέντρο έως 29 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και με τα δικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να αναφέρω ότι από την αίθουσα σύνταξης με ενημερώνουν για μια πραγματικά τρομερή είδηση, θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, η νέα μεταγραφή, από ό,τι μου γράφουνε, η νέα μεταγραφική βόμβα για το Πασόκ είναι, λέει, ο Στέφανος Κασελάκης. Με ενημερώνουν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι έχουν γράψει κάποια site ότι ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή πάει στο Πασόκ. Τι να σας πω τώρα, εγώ σας τα έλεγα, εσείς δεν με ακούγατε. Πρόβλημά σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
10: Κύριε Μόσχο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καργάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
11: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδη».
10: Σωστό. Οι επιτίδη οι αγρότες. Έχετε δίκιο.
11: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδη και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδους δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα τους γνωρίσουμε ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας ένταξε τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε. Έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίνδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία, δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή γυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχεται ο κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω. Γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
10: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτι, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσαν κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τυχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ. Για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίναν εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
11: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο, να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους, αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτι είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτι, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων, είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την άνε, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλοι λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι είπαν ναι πάμε σε εξεταστική ή κάνετε άρση ασυλίας μου, δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι είτε διώχθηκαν από το κόμμα είτε δεν έγινε εξεταστική, ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
10: Σίγουρα.
11: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει. Είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία, ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία, ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα. Δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
10: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν? Και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα? Γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς.
11: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά, είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται, data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά, είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουν όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία απεικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε? Και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, και ότι δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα όπως είπατε. Είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, τι θα συμβαίνει.
10: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείται το ότι, ας πούμε, δεν θα υπάρχει γεωργία, ακτινοτροφία, αλληλεία, δασοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα.
11: Δεν θα υπάρχει, ναι.
10: Δεν θα υπάρχουν, δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά, να το καταλάβει και το ακροατήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
11: Ακριβώς, και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και δέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασίων, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται ο πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό ή το έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από αγελαδινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γιαούρτι και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό, και αν δείτε και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20%. Αν συνεχίσουμε έτσι, που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2 με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4, που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300.000 οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή, από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε οι μισοί δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
10: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, σας ακούμε προσοχή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, να σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε. Πήγαν τα κάναν αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά, τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
11: Ποιος τους λέει ότι δεν τα χρησιμοποίησαν τα λεφτά και ότι τα κάνανε αυτοκίνητα? Δηλαδή ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
10: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε, και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουν.
11: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
10: Άρα στην ουσία και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο.
11: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης, μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων κτλ. Όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας μισό εκατομμυρίου ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την, δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω, κάποιος πρέπει να έχει μισό εκατομμύριο ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν μισό εκατομμύριο ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες ή γίδια, να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα και αν πάθω κάτι να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει. Κανένας λογικός δεν θα το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς τέλος πάντων που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον οι 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. Και κάνανε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνει να κολλάνε ελεύθερα ένσημα, δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη όταν γεράσω, πάρε 140 ευρώ το μήνα, ασφάλεια, ασφάλισέ με. Χωρίς να εμφανίζεται πού δουλεύω, τι δουλεύω και τι κάνω, δεν ξέρω, να μπορεί να αγοράσει ένσημα τέλος πάντων, να μην θεωρείται αγρότης. Και μας λέει το Υπουργείο όχι. Ξέρετε πόσα χωράφια έχουμε στην περιοχή μας που τα δουλεύουν πραγματικοί αγρότες ενώ τα δηλώνουν άλλοι για να πάρει σύνταξη η γυναίκα τους. Γιατί δεν εργάζεται η γυναίκα τους, είναι νοικοκυρά που έχει στο σπίτι και εμφανίζεται αγρότησα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας να το λύσει. Δεν θέλει. Και ίσα ίσα θέλουν να μας πολεμήσουν, να φύγουμε. Εμάς εδώ στην περιοχή μας κόψαν επιδοτήσεις γιατί λέει τα νερά μας εμφανίζονται κόκκινα, ότι είναι κακής ποιότητας για άδρευση και ίδρευση, δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιούμε και δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια, αλλά τα βγάζει κατάλληλα η μελέτη για ψήξη data center. Αυτό που θα έρθει δηλαδή. Και μας κόβουν από τώρα τις επιδοτήσεις για να εγκαταλείψουμε αυτές τις καλλιέργειες, να μην χρειάζεται νερό, για να μας δεσμεύσουν αύριο μεθαύριο τα νερά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει μια μελέτη, την έχουν βγάλει, μας λένε ότι ήρθαμε και πήραμε δείγματα από τις γεωτρήσεις δημόσιες που έχουν για να παίρνουν να μετράνε την ποιότητα του νερού κτλ. Και δεν έχουν έρθει 10 χρόνια να πάρουν δείγμα. Δεν είναι καν ανοιχτές αυτές οι γεωτρήσεις. Δηλαδή μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και ο λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τρώνε μόνο μεταλλαγμένα από τη Μερκοσούρ και από την Ινδία. Δεν θα μείνει κανένας εδώ να παράγει.
10: Όταν λέτε μεταλλαγμένα, τι εννοείτε? Δηλαδή από την Ινδία και σύμφωνα με τη συμφωνία Μερκοσούρ έρχονται προϊόντα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι ελεγμένα?
11: Ναι, έρχονται. Ο έλεγχος δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα που έρχονται και εισάγονται. Ο έλεγχος γίνεται στο 0,5 με 5%. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ που θα έρθουν θα ελέγξουν ένα από αυτά το μισό. Ή κανένα από αυτά.
10: Και αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη λίγο κύριε Μόσχο, αυτά τα προϊόντα καταλήγουν στα ράφια?
11: Ναι. Φυσικά.
10: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι πίνουμε και τι έρχεται.
11: Φυσικά. Μα το είπε και το κράτος μόνο του. Δεν το είπε ότι το ίδιο έκανε με το πρόγραμμα βιολογικής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι είναι βιολογικοί και ποιοι όχι. Γι' αυτό καταργούμε το πρόγραμμα. Πόση μεγαλύτερη παραδοχή να σου λέει το Υπουργείο δεν μπορώ να ελέγξω.
10: Δηλαδή πάω εγώ να ψωνίσω από κάπου από το ράφι ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό, είτε φρούτο, είτε κρέας, είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί.
11: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουνε πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους, που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές και ούτε έχει ελεγχθεί. στα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά. Κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
10: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι.
11: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδραση
10: έχει. Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
11: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να βγει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε, όχι μόνο θα έχει πουληθεί, θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
10: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
11: Δεν υπάρχει, ναι.
10: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
11: Ό,τι θέλουν.
10: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
11: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
10: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
11: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα ή δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
10: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
11: Όχι, θα βγάλουν, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορείς να έχεις 20 τα ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορείς μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορείς να έχεις 2 γουρούνια, ένα μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
10: Δηλαδή, αυτός ο κλειός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύριο τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες και ένα μοσχάρι 2. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι, φίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο 1 κότα, ξέρω εγώ, 2 κότες, 3 κότες και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
11: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό, τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
10: Ναι.
11: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ. Μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν τους δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο στάβλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε γιατί το κάνετε αλλού. Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη, βόσκουν μια γελάδες.
10: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει αυτό. Εγώ, ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση. Γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο στάβλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί λέει, βάζανε, λέει, τους στάβλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω? Γιατί τα ζώα, λέει, ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή, πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
11: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
10: Βέβαια, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
11: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό του σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
10: Ναι.
11: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
10: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Διότι καλός ή κακός, σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερες σκέψεις. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα, ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε?
11: ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
10: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
11: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
10: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά? Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλείς, δεν υπάρχει.
11: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεκαετίας, εικοσαετές, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα, παραδείγματος χάρη, κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν. Τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλει ζώα, σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια, ανάλογα το ζώο. Θέλει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων, και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία, να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική. Έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω, είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς. Είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λιμένεται ο καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Η Ολλανδία έχουν Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλεις να βάλεις αγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία, έτσι πρέπει να το κάνεις. Για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά. Οι Ολλανδοί με 3 άτομα προσωπικό έχουν 2.000 έγγες και εμείς για τις ίδιες έγγες χρειαζόμαστε 7 με 9 άτομα προσωπικό. Είναι τεράστια η διαφορά, αλλά οι άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό που λέτε. Εμάς εδώ δεν επενδύει κανένας. Εμάς το μόνο μέλημα του Υπουργείου είναι, δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πρώτη μας προτεραιότητα, λέει, είναι η ανανέωση των γενεών. Δεν θέλουμε, λέει, να μοιράζουμε απλά τα λεφτά της ΚΑΠ. Θα συνδέσουμε την επιστήμη με την παραγωγή. Τίποτα συγκεκριμένο, κανένας στόχος. Και καταλήγει η ανακοίνωσή του, θα μοιράσουμε 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσεις τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσεις, το λες ανάθλο. Άθλησα ήταν να μου πεις σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας, έχουμε αυτάρκεια 5%. 5% το ξέρετε.
10: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
11: Ναι, αυτό λέω.
10: Δηλαδή δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
11: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεφτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άφλο. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό έτοιμα λεφτά να τα μοιράσεις εκεί που πρέπει, τι μπορείς να κάνεις.
10: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακροατήριο το λέω κύριε Μόσχο, εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα, η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
11: Ακριβώς. Άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί κτλ.
10: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε, αφήστε τα να πάνε.
11: Ναι.
10: Τώρα, εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή καλός ή κακός υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω?
11: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα ήμουν της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη, άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη, μου λέει, είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία? Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά, γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου, εμείς δεν έχουμε, γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις, εμείς κλέβουμε, γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία? Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, η τελευταία είναι η Βουλγαρία, η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
10: Έχει να ξύσουμε ακόμα.
11: Φτάσουμε.
10: Έχει να ξύσουμε ακόμα.

0: να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται? Είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο?
1: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπατε, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν, δεν καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άρθρο παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει τον νόμο ή ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον Άριο Πάγο παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να τα αποδείξω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news. Εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, ο πατέρας μου ο Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΣΕΚ, ο Βάκης ο Τσιομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ και τα λοιπά. Και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογιά, για τον εμβολιασμό κτλ. Εμείς ακόμα απάντηση δεν έχουμε πάρει και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες κτλ. Πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνει ήδη κτλ. Σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι, μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών όπως λέτε, είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς κτλ.
0: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
1: Να δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει.
0: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τεχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
1: Αυτό ήθελα να το αναφέρω πέρα που είπατε για την κυρία Τεχεροπούλου, που μπράβο της και συγχαρητήρια στην κυρία Τεχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί τέλος πάντων τις καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό το λόγο την απέλυσαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να τη βγάλουν τρελή και τώρα μετά το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγαν ή δεν φταίγαν οι πολιτικοί, την κυρία Τεχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή όταν η κυρία Τεχεροπούλου μας καταγγέλει φταίει η κυρία Τεχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε, αλλά όταν λέει η κυρία Τεχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε, δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τεχεροπούλου είναι καλή.
0: Ναι.
1: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
0: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από εξεταστικές επιτροπές να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
1: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές και να που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι όπως τα λένε έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα φαντ,

0: γιατί υπάρχει και φαν που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30 με 40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
1: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία και έχει πάρει και αρκετές δουλειές και με τον αναπτυξιακό νόμο, καλός ή κακός, μπήκε και σε κάποιες αγορές. Τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτόν τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης από ό,τι φαίνεται επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός, την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι, πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας. Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
1: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα.
0: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι, δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
1: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα, στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
0: Ακριβώς.
1: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες. Το 25 θέλετε, το 50%, το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
0: Όχι μόνο στα ράφια, και στην εστίαση.
1: Σωστό.
0: Και στην εστίαση και στο εμπόριο. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω και το άλλο για το όταν κάποια χώρα θέλει πώς μπορεί. Θυμάστε πριν λίγους μήνες που μια ελληνική εταιρεία ήθελε να αγοράσει μια γαλακτοβιομηχανία στην Ουγγαρία και το απέρριψε η Ουγγρική κυβέρνηση.
1: Δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά ακούω ότι μου λέει.
0: Άμα το ψάξετε, υπήρχε ελληνική εταιρεία, ήθελε να αγοράσει την Ουγγαρία και το απέτρεψε η Ουγγρική κυβέρνηση και δεν μπορεί να έρχονται ξένοι να ελέγχουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας μας. Πουλήστε τη σε κάποιον Ούγγρο, παραδείγματος.
1: Πολύ καλά είπε.
0: Βρείτε άκρη. Ναι. Πολύ καλά είπε, όπως λέτε. Δηλαδή, όταν μια χώρα θέλει, μπορεί. Και ούτε η Ευρώπη του σταμάτησε, ούτε κανένας, έτσι. Πού είναι το ελεύθερο χέρι της αγοράς και τα λοιπά που μας πασάρουν τόσο καιρό?
1: Τίποτα, εγώ αρχίζω και πιστεύω το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από χώρα να γίνουμε χώρος. Θέλουν δηλαδή εδώ να το κάνουν Μόντε Κάρλο, να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός στον οποίο θα έρχονται τουρίστες, θα ελέγχουν αυτοί όλα τα χωράφια και τα οικόπεδα και τα ξενοδοχεία και θα βγάζουν τα εκατομμύρια από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
0: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει και εγώ, όχι και εγώ και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
1: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουν. Θέλω να μου πείτε τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτό τον κλάδο ή όχι. Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε.
0: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Προς στιγμήν, δυστυχώς, είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μεριζοκόμος κτλ. Είναι ό,τι πιο αβέβαιο υπάρχει και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο, γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα, όπως οι επιδοτήσεις, οι αποζημιώσεις κτλ., δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί, αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη, παραδείγματος χάρη, για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε. Δεν θα έχουμε καθόλου έσοδα από πουθενά για να παράξουμε, γιατί μας κατέστρεψε την παραγωγή. Γι' αυτό πληρώνουμε ασφάλεια, γι' αυτό περιμένουμε την αποζημίωση από το κράτος και γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Κάποιος άλλο, και δεν θα μπορούμε μέχρι την επόμενη χρονιά, έτσι. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα. Δηλαδή έσπηρες το χωράφι, περιμένεις το Δεκέμβρη να αλωνίσεις, παραδείγματος χάρη, να πάρεις τα λεφτά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε θα τα πάρεις, για να ξαναμπεις το Μάιο στο χωράφι να δουλέψεις. Ένα μαγαζί, αν πάθει μια ζημιά σήμερα, πήρε φωτιά, σας λέω, και κάει και όλο το μαγαζί. Ναι. Σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο. Ναι, μπορεί να ξαναγίνει μαγαζί. Ναι, αλλά στην αγροτική παραγωγή δεν είναι έτσι. Θα πας την άλλη χρονιά και θα μπεις στο χωράφι όταν σου επιτρέψει και ο καιρός να μπεις.
1: Εγώ δεν θα σας κρύψω το ότι έχω αρκετούς φίλους, γιατί σε χωριό έχω μεγαλώσει, οι οποίοι ξεκίνησαν να βάλουν κατσίκια, πρόβατα και στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν και τα παράτησαν. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Για να κάνει σήμερα κάτι που να έχει απόδοση και χρήματα, όπως λέτε, δηλαδή να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, η επένδυση πρέπει να ξεπερνάει τουλάχιστον στα εγωπρόβατα, πρέπει να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ. Για να πεις ότι θα ζεις καλά ή θα μπορείς να έχεις χρήματα για την οικογένειά σου κτλ. Και όλο αυτό με πολύ προσωπική δουλειά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θωμά Μόσχο για όλες τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας. Τι να πω. Είναι κρίμα, αρέσει. Είναι κρίμα. Εγώ στεναχωριέμαι. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Ο Δημήτρης ο Τραπεζικός θα βγει την Παρασκευή τρίτη ώρα. Παρασκευή τρίτη ώρα, Δημήτρης Τραπεζικός. Μόνο για αυτή τη βδομάδα αποδέχθηκε ο Δημήτρης να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί ο κύριος Πάνος Παπανικολάου δεν μπορούσε την Παρασκευή να βγει. Θα βγει σήμερα ο κύριος Παπανικολάου και θα βγει την Παρασκευή ο κύριος Τραπεζικός. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δώσε ένα νότι τώρα τα κλεμμένα για να καταλάβει ο κόσμος ότι λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα φάγανε οι ακρίδες, οι γαλάζιες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδος προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια ασφάλεια και ενώ θα μπορούσε, όπως τονίζεται, να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη και η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αναταράξεων, την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ απαρατήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε μιλώντας στο Μέγα σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και την διαφθορά, είπε, καταγγέλλοντας τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ελέγχονται έμεσα ή άμεσα από το Μέγαρο Μαξίμου που τις χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δημοσιτικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 όσα στην εξαμήνια έκθεσή του. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή ασπίδε τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του ορμούς όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα στην Ισπανία, πάνω από 100 οι νεκροί το μήνα Μάιο.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Αύριο οι άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο τους 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες και άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Βρε, Έλενα, Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
11: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Αν πεις τον καταφέρει τον κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
13: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σας και σοκράτες.
12: Κύριε Παπανικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
13: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία, ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαριθμίσω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 κλίνες είναι κλειστή. Κλειστή, λουκέτο, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι, αντίστοιχα, και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία, με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές ακτινογραφίες. Δευτέρα 1 Ιουνίου γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύτλιος, η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες δεν θέλω να σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου. Η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, στις σύρυγες, στις πνευμοκαθετήρες, στις γάζες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται, ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά. Ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί. Είναι 0 ευρώ. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σαγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Και ότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής, που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες συνοστισμού με τα ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λακωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, που πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλητα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε κελεμπία, φορούσε σακάκι και γραβάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συντακτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο με στοιχεία.
12: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε, διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
13: Εγώ την ειδησιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Τώρα.
12: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
13: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, τη δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάθει αυτά. Ο κόσμος, μην έχουμε καμία αυταπάτη, μην νομίζουμε
12: αν φτάσει, ότι... Συγγνώμη σας διακόπτω, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο απευθύνομαι.
13: Επίσης υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας, έτσι. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου, μαζί με την Κρήτη, νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια Παπολόγος, λόγω υπερεξόντωσης, έτσι.
12: Βέβαια.
13: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη η οποία τα επιδεινώνει, όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό, και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Και στο ΕΚΑΒ είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσει το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από διασώστες του ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής. Προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Οι μισθοί των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότεροι από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδης η σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτοί δεν είναι απλά εξευθελιστικοί, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατοι με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος, που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
12: Βέβαια, βέβαια.
13: Ναι, και λέει η κυβέρνηση, μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς, με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
12: Σωστό.
13: Με 900 ευρώ μισθό.
12: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανήκει στους αλληλείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιος, να πάρουν αυτόνα που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο, μεγαλύτερο νησί.
13: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ δεν εξυπηρετεί μόνο τη ΣΑΜΟΥ, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο, αυτό το θεσμότητα το ζητάμε 30 χρόνια, έτσι. 30 χρόνια το ζητάμε να έχει το ΕΚΑΒ τα κύπλωα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί τους, ας πούμε, σαν το ταχύπλωα του λιμενικού.
12: Σωστό. Αυτό θα σας ρωτούσα, αυτό, σωστό.
13: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο, στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στις Κυκλάδες και ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
12: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
13: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάσα στιγμή. Που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα πρέπει να υπάρχει άλλο να την πάει διαθέσιμο.
12: Ξέρετε κάτι.
13: Είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
12: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και τον καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ναι. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραντάκι.
13: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο πώς είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα,
12: ναι,
13: θα μπορούσε το ταχύπλο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
12: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
13: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό, έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ελεγχομένο νοσοκομείο και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άνω διακομιδή, μέσα 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε?
12: Μία ας πούμε πτήση.
13: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ. Με το ΣΕ-130. Γιατί το ΕΚΑΒ ανταρρεύει τα ΣΕ-130 της πολεμικής αεροπορίας. Σωστά.
12: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
13: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
12: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε.
13: Ακριβώς.
12: Ένα λεπτό. Τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
13: Το κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής. Αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πιοδεύονται, ξεκινάει ένα S130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
12: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται.
13: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άιμνηστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το S130 αποτυχίο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά μικρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γλίτωνε ο άνθρωπος,
12: ναι,
13: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
12: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του S130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπα-Νικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
13: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι. Θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
12: Ναι.
13: Πρέπει να υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς με τα ταχύπλοα. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Που έπρεπε 3 ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε από τόσα χρόνια που τα λέμε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 3 ελικόπτερα, θα είχαμε λύσει ένα κάρο προβλήματα. Μην νομίζουμε ότι αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή λέγαμε και μόνο για την περιφέρεια. Σας είπα προηγουμένως για το νοσοκομείο της Νίκαιας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και αντίστοιχα μπορώ να σας πω πολλά για πολλά νοσοκομεία μεγάλων πόλεων. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Είχε αρπάξει στα Μουλοχτά τον Ιανουάριο του 2026 δεκάδες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτή η κλοπή των οργανικών θέσεων βάζει σε κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης και τις 3 παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Του το είχαμε επισημάνει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Είχε υποσχεθεί ότι θα το διορθώσει και μας κοίταγε και στα μάτια όταν το έλεγε. Μάλιστα μας έλεγε ότι στο αμέσως επόμενο μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα υπάρχει διόρθωση και επιστροφή των θέσεων στο νοσοκομείο της Λυκέας. Ήρθε τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο μιλούσε. Το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το λεγόμενο ραντιστικό. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπήρξε. Οι θέσεις παραμένουν κλεμμένες από το νοσοκομείο της Λυκέας. Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας πω για πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι και στις μεγάλες πόλεις καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για σχέδιο και σκοπιμότητα, δεν είναι αμέλεια. Το σχέδιο και σκοπιμότητα είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, να εκβιάζεται ο κόσμος, να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές και να ξεπουλιέται. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
12: Άρα δηλαδή, να οδηγούν το κέρδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
13: Μάλιστα. Και επίσης, αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται χρήματα στην υγεία. Το θέμα είναι ότι δίνονται. Πού πηγαίνουν όμως. Ψάξτε να βρείτε τι πακτολή δημόσιου χρήματος πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές μέσω ΕΟΠΗ. Σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024 ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους ηρωποί, είχε βγάλει μια έκθεση καταπέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ηρωποί κάνουν σκανδαλώδεις υπερχρεώσεις σε βάρος του ηρωποί, έκνομες υπερχρεώσεις,
12: ναι,
13: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ηρωποί.
12: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά, ναι, κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
13: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν δύο χρόνια, από τον Αύγουστο του 2024. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποδίνη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη που είναι στις αρμοδιότητες, στις μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ, να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ, όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα. Και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μισήπα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου. Και επίσης στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συνταγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστακτους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος, τον σκίζει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 2 μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Αίγινα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει 3 χρόνια, οι οποίοι δεν αντέχω άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δυστοποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομίλων, των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουν σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας, που αλωνίζουν μέσα στα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης, ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογική διάγνωση εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίαιο το ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν λεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να φουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί όταν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω τρεις εκπομπές.
12: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
13: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο την οποία την πετάξανε στη Σάμμο? Είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία τους είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες ερή. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, τρεις χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Και τη βάλανε να εφημερεύει 5 μέρες ερή, το θυμάστε, μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. Θα σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. 3 φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διάψεψει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα, λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός, δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια, τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις, ήμουνα ετεροξοντωμένος, ήμουνα 4 μέρες στο πόδι κλπ. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει 3 φορές.
12: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
13: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά. Θα ήταν αδικαιολογητός από όλοι. Λοιπόν, έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Ρωτάω εγώ, γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτη από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα το τρέχον της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και ποιος θέλει, ας θέλει να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άθλιες συνθήκες δοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην Εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα νέο. Πείτε μου εσείς τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για 3 θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά εριζόμενων εκτός μονάδος συμβατικής θεραπείας. Σε κοινούς θαλάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηγε νοσηλείας κορονοϊού έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων. Ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τρίτον, για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Σας υπενθυμίζω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοσαμάνη, που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε κι εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
12: Πολλά πρέπει να γίνουν. Πολλά πρέπει να γίνουν και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά. Και καλώς ή κακώς, ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, και πρέπει να το γνωρίζουν.
13: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πώς θα λέει ο κύριος Διοδιάδης, ανάρχο, ανταρτό, αριστερό, ακροκρατούμενες κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
12: Ε, βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
13: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτοί που τον διοικούν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
12: Ε, καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
13: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσεων, όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την υγεία, είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την

0: όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτης στις υπηρεσίες υγείας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με τη Eurostat? 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑΜ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Πάει το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑΜ?
1: Πείτε μου.
0: Η Ελλάδα φυσικά.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
0: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ, που και αυτή είναι σοβαρή, δεν λέω,
1: ναι.
0: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
1: Ωραία.
0: Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και προθέσατε, γιατί ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι στην πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Πλεύρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωδός. Απέτυχε παταγωδός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο ένας απόφυτος ιατρικής 24-25 ετών, που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, τον νέο πτυχιούχο. Δηλαδή, του φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού, γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Τον ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού, της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πτυχιούχοι ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα στα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατόν να επαφείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πτυχιούχους χωρίς εμπειρία? Και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες. Οι ιατρικοί σύλλογοι, γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί. Ο ιατρικός σύλλογος Αθήνας, ας πούμε. Πώς έχει ξαναχουντώσει το όπου φύγει. Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίως στον παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε, έτσι, και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει, κύριε Σερέτη, με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μην μου πείτε ότι και αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη.

0: της πρωτοβάθμιας φροντιδασιλείας πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
1: Φεύγουνε κι αυτοί.
0: Και αυτοί όπου φύγει, φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί της ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σαρέτη. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά το πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, στην περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν τη σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
1: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ψυχικής Υγείας.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό. Σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν αφαίνεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024 όταν ψηφίστηκε τότε στη Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου. Το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Την κλείσει η Βουλή για Αύγουστο για να περάσει στα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που γίνεται στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία. Και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
1: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε, σε ποιο νόμο αναφέρεστε.
0: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο, που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Ναι. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
1: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπανικολάου μιλάει για τον νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης, και αυτό σωστό. Που στην ουσία, σε ένα πλαίσιο, υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
0: Ναι,
1: το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα άλλαξαν.
0: Αυτό που έγινε, έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Ναι, ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μια υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού στη δεύτερη είπε δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λέω παράδειγμα. Τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ο Πειραιάς, και η Δυτική Αθήνα. Αττικό κλπ. Έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις τη Σάμμο. Το πόλεμο σου. Δεν με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και συγχωνεύσεις υπήρξαν και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους το ότι πλέον ανοίξαν οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους κλάδους.
1: Μα πώς δεν ήταν, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
0: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
1: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
0: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όλο το περιεχόμενο του νόμου το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν εκ του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
1: Αυτό είναι.
0: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
1: Αυτό είναι.
0: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις ψηφιζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Έτοιμο,
0: από
1: πριν, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοβιά, 8 μήνες την έρθει η σοβιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοβιά και μετά πέσανε πάνω στη σοβιά μόλις έγινε ο νόμος.
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου, άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
0: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή, δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό.
1: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνη, πλεκτάνη το λέμε εμείς.
0: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμογιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Με διάφορες
1: οπότε λέξεις. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση, η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω για μεσίες. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Άμα υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
0: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλός ή κακός, είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος. Έλεγα πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλη η Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα, να τα κλείσουν όλα. Να κατέβουν στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πάνε στα γραφεία τοπικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη και να πούνε δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμου. Στην Κόρυνθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στην Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά, κύριε Σιμώνη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Παπα-Νικολάου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε πρόβλημα ακόμα και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γενικό και αόριστο με όλη την υγεία. Τι δεν βλέπω τώρα, τι μου γράφετε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διαβάζω εκεί πέρα τι γράφετε. Δεν γίνεται να τα κάνω όλα παράλληλα. Εντάξει, τα μηνύματα θα τα διαβάσουμε αύριο τα υπόλοιπα, αφού δεν έχω χρόνο. Εδώ πέρα τώρα τόση ώρα λέμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και για την ψυχική υγεία και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς θα γίνει. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιον Άδωνη Γεωργιάδη? Ο Άδωνης Γεωργιάδης από πάνελ σε πάνελ είναι. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Έχουμε λαλήσει. Ράδιο γράμμα, φαντάσου. Ράδιο γράμμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι, σε γνώρισα στο ΙΚΑ, Ευλαμπία και πάει λέγοντας. Τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο Αττικής με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, οχήματα, 5 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα είναι για συντονισμό. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα γεμάτο με εκρηκτικά. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι και η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αναταράξεων, την ίδια ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε μιλώντας στο Ωμέγα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και τη διαφθορά, είπε, καταγγέλλοντας τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ελέγχονται έμεσα ή άμεσα από το Μέγαρο Μαξίμου που τις χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το Ελληνικό Δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούνοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή Ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της συγκεκριμένης πόλης. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου Πούλκοβο και των δικτύων επικοινωνιών. Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα στην Ισπανία, περισσότεροι από 100 οι νεκροί το μήνα Μαΐου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι με ένταση 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγια. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 29, στην Ήπειρο στους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία από 10 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026, είμαστε μαζί για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και η επικαιρότητα λέει ότι ο Άρης ολοκληρώνει την βόμβα με σπανούλι. Αυτά λένε οι πληροφορίες, γιατί η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Έλληνα προπονητή, με ένα τεχνικό, κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για να ρυθμίσουν την ολοκλήρωση του deal. Ο Άρης λοιπόν κάνει την υπέρβαση και μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις. Επαναλαμβάνω, η ΚΑΕ Άρης, το μπάσκετ του Άρη, δίνει την πληροφορία, επιβεβαιώνει ότι ο Σπανούλης θα είναι τεχνικός ηγέτης, τεχνική ηγεσία της ομάδας του μπάσκετ του Άρη. Είναι μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο και όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του Άρη, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στο χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Βασίλης Σπανούλης, που είναι προπονητής Ευρωλίγκας παρακαλώ, αλλά σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι αποφασίζει να, από ό,τι φαίνεται, να έρθει στον Άρη και όπως λέει και η ΚΑΕ, για τα επόμενα 3 χρόνια είναι το συμβόλαιο, για τα επόμενα 3 χρόνια, αφού τον έψησαν και ο Αντετοκούμπο και ο Σιάο και ο Νίκος Ζήσης, που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο όλοι αυτοί, ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβει τον Άρη. Επαναλαμβάνω ότι η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει την είδηση και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις εντός των επόμενων 24 ώρων. Λέει δηλαδή ότι ο Σπανούλης έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία, σε μια προσυμφωνία οι δύο πλευρές και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι το απόλυτο μπαμ, χωρίς αμφισβήτηση. Για φέτος είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Ο Σπανούλης, ο οποίος θα είναι και ο προπονητής της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, θα είναι και ο προπονητής του Άρη, επιβεβαιώνεται πλήρως η πληροφορία ότι η ΚΑΕ Άρης, επιβεβαιώνεται από την ΚΑΕ Άρης ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής της ομάδας. Είναι υπέρβαση για τον Άρη και βεβαίως πάρα πολύ καλή κίνηση από πλευράς των ανθρώπων του Άρη, κυρίως του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση κάνει μια υπέρβαση χωρίς αμφισβήτηση, και με την υπέρβαση αυτή που κάνει ο Ρίτσαρντ Σιάο φέρνει στον Άρη έναν προπονητή που θεωρείται από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν σε συζητήσεις με ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, δεν έκατσε κάποια περίπτωση από αυτές που τουλάχιστον περίμενε και ήθελε ο ίδιος, και γι' αυτό το λόγο ο Σπανούλης, βλέποντας και τη μεγάλη επιθυμία των ανθρώπων του Άρη να τον εντάξουν στην δύναμή τους, με αυτό το σκεπτικό ο Βασίλης Σπανούλης έρχεται, συμφώνησε, προσυμφώνησε και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την ομάδα του Άρη. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τους κιτρινόμαυρους και καταγράφεται στο ενεργητικό του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, κάνει την υπέρβαση και φέρνει τον Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Είναι η είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής, αυτή η είδηση της συνεργασίας του Άρη με τον Σπανούλη. Επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τις εξελίξεις και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Άρη, της ΚΑΕ Άρης και του ιδίου του Σπανούλη για το θέμα αυτό. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι στη διάρκεια των εκπομπών αυτών των τελευταίων ημερών, πολύ φυσιολογικό είναι να μιλάμε για μεταγραφικά θέματα, για θέματα μεταγραφών των ομάδων. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει, εντάξει, ακόμα τον Ιούλιο θα μπούμε κανονικά, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. γιατί όλες οι ομάδες από τώρα οργανώνονται, όλες οι ομάδες από τώρα ψάχνουν να βρουν τους κατάλληλους, τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές κλπ. Και εμείς τα παρακολουθούμε και τα μεταφέρουμε σε εσάς για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις ομάδες Θεσσαλονίκης όσον αφορά στα μεταγραφικά. Πρώτα θα σας πω ότι σήμερα ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη, ότι θα γίνει, επειδή στη Θεσσαλονίκη είμαστε παρατημένοι από αθλητικά έργα, δεν έχει γίνει κανένα μεγάλο αθλητικό έργο, τα παραμύθια του Βρούτσου και των υπολείπων δεν τα τρώμε εμείς. Παρόλα αυτά, μία 25άρα πισίνα με 6 διαδρομές, μετά από μία παρέμβαση την οποία έκανε ο Αγγελούδης εκεί, όσον αφορά στην περιοχή του Γαλαξία, τα γήπεδα του Γαλαξία στη Δελφών, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν, στην καρδιά της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Η 5η Δημοτική Κοινότητα είναι η πολυπληθέστερη και μαζικότερη κοινότητα της πόλης. Εκεί κατοικεί το 38% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια πισίνα και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, προϋπολογισμός κατασκευής 2.230.000. Να πούμε, θα γίνουν 25 θα είναι η πισίνα, 25 και μέχρι τα μέσα του 2027 θα έχει γίνει αυτή, βέβαια όχι κλειστή, ανοιχτή πισίνα, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι για την ανατολική πλευρά της πόλης, θα είναι κάτι σημαντικό και θα δοθεί ανάσα και πολλά παιδιά θα μπορούν να, γιατί θα δίνεται και στο κοινό η πισίνα, δεν θα είναι μόνο για τους αθλητές, θα δίνεται και στο κοινό, άρα το κοινό από την Ανατολική Θεσσαλονίκη θα μπορεί να πηγαίνει σε αυτή την πισίνα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη, το 27 το καλοκαίρι, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε σήμερα. Τώρα από εκεί πέρα πάμε στα μεταγραφικά. Πάμε στα μεταγραφικά και ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ, σύμφωνα με, αφού σας έδωσα προηγουμένως την πληροφορία για τη βόμβα με το Σπανούλι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο ποδόσφαιρο πάει για δύο παίκτες στο ξεκίνημα και οι οποίοι μπορεί να γίνουν και τρεις. Βέβαια στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον Στέλιο Στριγιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τώρα όμως θα δώσω και τις δικές μου πληροφορίες που λένε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει συμφωνήσει ο ίδιος με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται η συμφωνία με την ομάδα του, την Augsburg. Υπάρχει προσυμφωνία με την Augsburg και κάτι λεπτομέρειες απομένουν, τόσο ώστε μέχρι τις 12 του μηνός, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή, να έχει δοθεί το πράσινο φως και να προχωρήσει η διαδικασία της μεταγραφής του Σπανούλη στον ΠΑΟΚ. Τη μεταγραφή αυτή εγώ τη θεωρώ σίγουρη ότι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, ο Δημήτρης Σπανούλης, αριστερός μπακ. Ο Μπάμπα θα λείπει μέχρι τον Αύγουστο και λόγω του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας και έτσι λοιπόν στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα μείνει ο Τέιλορ τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, γιατί χρειάζονται δύο αριστερά μπακ, ένας θα είναι ο Γιαννούλης, άλλος θα είναι ο Τέιλορ, και τον Αύγουστο μήνα δεν αποκλείεται ο Τέιλορ να δοθεί προς πώληση ή να δοθεί δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα όταν επιστρέψει ο Μπάμπα και να έχει ένα δίδυμο, δηλαδή Μπάμπα Γιαννούλη, Γιαννούλη Μπάμπα ο προπονητής για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όποιος και να είναι ο προπονητής. Και λέω όποιος και να είναι ο προπονητής, γιατί ακόμη και σήμερα που βρισκόμαστε στις 3 του μηνός Ιουνίου του 2026 δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα παραμείνει ο Λουτσέσκου προπονητής. Μην τρώτε πρόλογο από κανέναν. Εμάς τα ακούτε τι σας λέμε, γιατί λέμε την αλήθεια. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα μείνει ο Λουτσέσκου. Είναι 50-50 και σήμερα που μιλάμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τελική απόφαση. Αν θα τον κρατήσει ή όχι, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει, μπορεί και να τον κρατήσει τον Λουτσέσκου. Πάντως δεν το έχει πει ακόμη 100% ότι συνεχίζουμε ρασβάν μαζί και την επόμενη χρονιά, παρόλο το ότι έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν λέει τίποτα για τον Σαββίδη. Άμα δεν υπάρχει ο ψυχισμός μεταξύ Σαββίδη-Λουτσέσκου, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα του πει καλή επιτυχία στην επόμενη ομάδα, αλλά να τα βρούμε, να τελειώνουμε. Αυτό του πει. Αλλά σήμερα που μιλάμε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια πληροφορία για κάποιον άλλον προπονητή. Με Λουτσέσκου αφήσαμε χτες τη μέρα, με Λουτσέσκου τη βρίσκουμε σήμερα τη μέρα Τετάρτη. Άρα ας περιμένουμε λίγο, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Ένας παίκτης λοιπόν είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Δεύτερος παίκτης, ο οποίος είναι στα σκαριά για να έρθει στον ΠΑΟΚ, είναι ο ποδοσφαιριστής Κωστή. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, ο Κωστή του Λεβαδιακού. Ένας παίχτης τον οποίον τον είχαν στα κοιτάπια τους, τον είχαν στη λίστα τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι. Έπαιξε, έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ, ήταν καταπληκτικός και στον αγώνα κυπέλου και στον αγώνα πρωταθλήματος, εκείνο το 2-3 αν το θυμάστε, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λιβαδιά με τον γκολ του Γιακουμάκη στο 90 από την κάθετη πάσα του Τάισον. Καταπληκτική η αντεπίδεση του ΠΑΟΚ. Τέτοια βλέπαμε από τον ΠΑΟΚ και λέγαμε τι ομαδάρα είναι αυτή, δεν θα χάσει πουθενά. Και έπαθε κατάρρευση τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Κλείνει η παρένθεση. Σε εκείνο το μάτς λοιπόν, στο 2-3, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, ο Κωστής ήταν ο καλύτερος παίκτης του Λεβαδιακού. Με διαφορά και του γηπέδου, θα έλεγα. Αν εξαιρέσουμε τις προσπάθειες του Τάισον και του Γιακουμάκη. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο παίκτης αυτός που θέλει να έρθει στην Τούμπα, λένε οι πληροφορίες από τη δικιά του πλευρά, περιμένει και την επίσημη απάντηση της ομάδας του Λεβαδιακού στην πρόταση του ΠΑΟΚ. Είμαστε σε αναμονή για το θέμα του Κωστή, του Κύπριου μέσου και διεθνή μέσου παρακαλώ, του Λεβαδιακού. Επίσης ο ΠΑΟΚ πάει για δεξιοπόδαρο στόπερ. Οι πληροφορίες λένε ότι ένας στόπερ δεξιοπόδαρος, για δύο στόπερ πάει κανονικά, αλλά τώρα πάει στην αρχή για ένα δεξιοπόδαρο στόπερ, ο οποίος αναμένεται και αυτός μέχρι την άλλη Παρασκευή να έχει κλείσει. Επαναλαμβάνω, μέχρι την άλλη Παρασκευή, 12 του μηνός. Θυμίζω ότι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ αρχίζει 18 του μηνός, όπου σε αυτή την προετοιμασία θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ και την υπόθεση Τάισον και την υπόθεση Γιακουμάκη και την υπόθεση Οσδόεφ. Θα έλεγα, θα βάλω στο τραπέζι και την υπόθεση Μπιάνκο, γιατί ο Μπιάνκο είναι ένας πολύ καλός παίκτης, 22 ετών, ανήκησε στην Ιταλική ομάδα, αλλά μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον πάρει από την Ιταλία δανεικό ακόμη ένα χρόνο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στη Σπέτσια είχε παίξει, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να τον πάρει ακόμη μια χρονιά ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν τον πάρει, γιατί σαν παίκτης 22 ετών κλπ. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει και με συνιδιοκτησία με την ομάδα του να παίξει εδώ στη Θεσσαλονίκη το παιδί, και άμα διακριθεί να τον πουλήσουν, και άμα έχει το 50% ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 50% αυτής της μεταγραφής. Δεν θα τον αγοράσει εξωγήινο νούμερο. Βάζω λοιπόν στο τραπέζι και τον Μπιάνκο σύμφωνα με το ρεπορτάζ και καταλήγουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει τα κάνει με τον Τάισον. Αν ρωτάτε τι λέει η περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί δεν υπάρχει δήλωση συγκεκριμένη, η περιραίουσα ατμόσφαιρα λοιπόν λέει ότι ο προπονητής τον θέλει τον Τάισον, θέλει να τον κρατήσει τον Τάισον, θέλει επίσης τον Οσδόεφ, δύο, δεν θέλει τον Τζάλοφ, για να λέμε αλήθειες, αυτή είναι η πραγματικότητα, και επίσης ο προπονητής μάλλον δεν θέλει και τον Μπιάνκο, γιατί θέλει καλύτερο παίχτη, γιατί δεν τον έβαλε και καθόλου. Όλες και όλες 12 συμμετοχές έχει ο Μπιάνκο στην περσινή χρονιά, δεν είναι νούμερο για παίχτη ο οποίος είναι 22 ετών και έχει φιλοδοξίες οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι αρνητικό, σαν δηλαδή μείνει ο Λουτσέσκου, να είναι αρνητικό αυτό για τον Μπιάνκο, γιατί δεν είχε και πολύ καλή έτσι, επαφή με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Από εκεί πέρα, όσον αφορά στα θέματα τα διοικητικά και τα θέματα τα οργανωτικά, μέχρι την άλλη Παρασκευή μας βγαίνει η πληροφορία από τον ΠΑΟΚ, βγαίνει η πληροφορία από τον ΠΑΟΚ ότι μέχρι την άλλη Παρασκευή θα έχουν τελειώσει όλα. Θετικά, αρνητικά, ευχόμαστε όχι αρνητικά αλλά θετικά. Λέω αρνητικά γιατί υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις τις οποίες κάνει ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος. Αυτός κάνει τις εισηγήσεις, ο στρατηγικός σύμβουλος της οικογένειας Σαββίδη και του ιδίου του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έχει κάνει τις εισηγήσεις του για αλλαγές σε όλα αλλαγές. Να φύγουν όλοι, να μείνουν μόνο δύο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Ιβάν Σαββίδης και το μέλος Μάριος Τσάκας, όλοι οι άλλοι να έχουν φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση στην οποία πρέπει να πέσει κόσα, που λέγανε παλιά και στα χωριά, να φύγουν κεφάλια και να χαλάσουν τα παρεάκια τα οποία τον ΠΑΟΚ τον κάνανε μαγαζί δημοσίου υπαλλήλου. Δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό κάναν τον ΠΑΟΚ. Και επειδή είχαν μείνει στο ότι ο Σαββίδης πληρώνει και δεξιά-αριστερά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για, ακόμη και για το ρόλο της Γκοντζαρόβα εκεί, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί ο ρόλος της Γκοντζαρόβα είναι για τα οικονομικά μόνο, δεν για τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα που κάνει είναι εκ των ουκάνευ, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα και χωρίς να έχει τις ικανότητες. Για τα οικονομικά, ας μείνει και στα οικονομικά. Τα υπόλοιπα για τα παρεάκια κλπ. Τα οποία είχαν δίπλα δεξιά και αριστερά, αυτά πρέπει να τελειώσουν από τον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή. να καθαρίσει μπουγάδα επιτέλους. Αν ο Σαββίδης θέλει να κάνει κάτι καλό. Και μιλάμε εμείς γιατί δεν έχουν καμία σχέση. Ούτε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτε με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ούτε με τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Την αλήθεια λέμε και την πραγματικότητα, ως δημοσιογράφοι παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ούτε είμαστε και σε κανένα payroll για να μπορεί κανένας να μιλήσει. Επομένως κάντε μόκο και ακούστε εσείς που είστε στον ΠΑΟΚ μέσα και πληρώνεστε και παίρνετε τα ωραία λεφτά. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Και όταν υπάρχει αποτυχία, όπως τώρα, αφού σας πληρώνει τόσα λεφτά, πρέπει να σας πάρει όλους στα κεφάλια. Και να σκοτεί να φύγετε από εκεί, να έρθουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ, να τον κάνουν τον ΠΑΟΚ δυνατό και φυσικά να τον κάνουν τον ΠΑΟΚ να έχει και προσωπικότητα. Αυτά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μείνει με τους ίδιους, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν αντέχει ο ΠΑΟΞής ξαναζεσταμένο φαγητό. Θέλει καινούριο. Κάτι διαφορετικό. Επομένως θέλει αλλαγή σε όλα. Και ο κύριος Σαββίδης ή αυτοί που ακούνε, ας πάνε να το πούνε. Ο κόσμος θέλει αλλαγή σε όλα. Ίσως οι υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μην σας τα πούνε αυτά ποτέ. Και οι υπάλληλοι παύλα δημοσιογράφοι που κάνουν τους δημοσιογράφους να μην σας τα πούνε ποτέ. Ή αυτοί που γλύφουν κάνα κοκαλάκι. Εδώ λέμε αλήθειες. Η αλήθεια είναι πάρτε τους τα κεφάλια όλα, αλλάξτε. Άμα θέλετε κάτι να κάνετε, φέρε καινούργιους, φέρε καλύτερους από αυτούς που ήτανε και άλλαξε τους όλους. Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ θα πάει μπροστά. Και αυτό θέλει και ο κόσμος του πιστεύω. Να πάει μπροστά η ομάδα, βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια, θέλει κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούργιο. Βλέπετε ότι ακόμη και οι κινήσεις οποίες κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρα από το ότι εδώ έχουμε μια σφοδρότατη αντίθεση, γιατί θεωρούμε ότι είναι τραγικό, μεγάλο λάθος και δεν θα χαρακτηρίσω άλλη, δεν θα βάλω άλλη έκφραση, μεγάλο λάθος του Μιστακίδη να μην πληρώνει χρήματα στον Εραστέχνη για το ενίκιο του κλειστού γηπέδου, μεγάλο λάθος του Μιστακίδη που δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις οποίες υπέγραψε και προς τον Ιβάν Σαββίδη και προς όλους για λόγους καθαρά εγωισμού ή εκδικητικότητας, γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων. Μιστακίδης έχει λεφτά να φάγει κότες. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πληρώνει. Δεν γουστάρει να πληρώσει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό είναι λάθος, κύριε Μιστακίδη. Πρέπει να πληρώσεις για να υπάρχει και μια ομόνοια, μια αγάπη, μια ενότητα που είπε ο Βεζιρτζής φεύγοντας στην παοξίδικη οικογένεια. Αν δεν πληρώσει, δεν θα υπάρχει ενότητα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλήρωσε τον Εραστέχνη, δεν έχουν να βγάλουν τον χρόνο. Περιμένουν τον Σαββίδη να τους δώσει τα λεφτά τον Ιούλιο μήνα, τα 500 χιλιάρικα που απομένουν για να πληρώσουν τον κόσμο. Δύο double πήρανε. Κάνανε πρωταθλητισμό στο Βόλεϊ, πρωταθλητισμό εδώ, πρωταθλητισμό εκεί. Εντάξει, τι να κάνουν κι αυτοί. Και είναι λίγοι σε εισαγωγικά. Με όμικρο γιώτα στο τέλος. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτή είναι διοίκηση αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν έχει υποσχεθεί ο κύριος Κατσαρής στον κύριο Μιστακίδη ότι θα του δώσει το κλειστό, το γήπεδο της Τούμπας για να το χτίσει αυτός και πήρε και 500 χιλιάρικα, όπως λέει ο Μιστακίδης, πήρε ο Εραστέχνης τότε 500 χιλιάρικα. Αυτά δεν υπάρχουν. Και αν ήταν μια χορηγία για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, χορηγία κάνουν πολλοί. Χορηγίες κάνουν πάρα πολλοί. Άρα ήταν μια χορηγία όπως οι άλλες. Γιατί να πιαστεί σαν ενίκιο αυτά τα 500 χιλιάρικα. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και σε αυτό το ερώτημα δεν απαντάει ο κύριος Μιστακίδης, γιατί ο κύριος Μιστακίδης πιστεύω προσωπικά ότι θέλει να εκδικηθεί τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ και αν μπορούσε να αλλάξει και τη διοίκηση θα την άλλαζε. Δεν μπορεί όμως, γιατί η διοίκηση βγαίνει δημοκρατικά έστω από 350 άτομα. Και για μένα προσωπικά πρέπει να ανοίξει το θέμα του Εραστέχνη, να μπορούν να ψηφίσουν 3.000 κόσμος, 4.000, 5. Να ανοίξετε τον Εραστέχνη. Βάλτε κόσμο μέσα να είναι δυνατός ο Εραστέχνης να σας πληρώνει και τις συνδρομές. Μόνο από τις συνδρομές θα βγάλετε πολλά λεφτά. Ρε. Βάλτε λοιπόν τον κόσμο μέσα να πληρώσει και να βγάλει τους πιο άξιους. Να γίνουν ψηφοδέλτια, να κατέβουν και να ψηφίσει ο κόσμος. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ τον κάλυψα. Τον ΠΑΟΚ τον κάλυψα, αλλά έχω Άρη, έχω Ηρακλή. Θα πάω σε διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και θα επιστρέψω αμέσως μετά με Άρη και Ηρακλή. Θυμίζω μόνο ότι η ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, η ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει τη βόμβα Σπανούλη. Είναι, βρίσκεται στην τελική ευθεία η συζήτηση με το Σπανούλη. Απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επίσημη ολοκλήρωσή της. Αυτή είναι η σημαντική και ουσιαστική ενημέρωση που δόθηκε από την ΚΑΕ Άρης πριν από λίγο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πιντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Σας ανέλησα όλο το πλάνο του ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας έχω και Στέλιο Στεριάδη για τον ΠΑΟΚ ρεπορταζιακά. Εγώ σας είπα τις δικές μου πληροφορίες. Και επίσης να πω ότι έχουμε μία πληροφορία παοξίδικη ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ. Θα τα πούμε και με το Στέλιο Παρθενάκη δεύτερη ώρα. Κάιλ Αλεξάνδερ, ο 30χρονος διεθνής Καναδός σέντερ, 2-8, εμφανίζεται ως βασικός στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της front line της ομάδας με απόφαση του Τρινκέρι. Τελευταία έπαιζε στην Τουρκ Τέλεκομ, πολύ καλός αμυντικά, το 25 πρώτος μπλοκέρ του Euro Cup, μέσω όρο 2,2 τάπες ανά αγώνα και rebounder κορυφαίος 6,8 ανά αγώνα. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και παίκτες που να ξέρουν και το Euro Cup, στο οποίο θα πάρει μέρος, και θεωρώ ότι οι κινήσεις αυτές που γίνονται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικές, όπως και στο μπάσκετ του Άρη. Πάρα πολύ σημαντικές οι κινήσεις μετά την οριστικοποίηση της συνεργασίας με τον Σπανούλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι τριετίας η συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Δυνατότητα επέκταση άλλα 2 χρόνια, δηλαδή 3+2. Και ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές, λένε οι πληροφορίες, για στελέχωση του ρόστερ. Παίχτες υψηλού επίπεδου, εμπειρίες από κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δυνατότητα να ανεβάσουν άμεσα την ποιότητα της ομάδας. Δεν ανακοινώθηκε επισήμως, αλλά η ΚΑΕ Άρης δίνει ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής στον πάγκο της ομάδας του μπάσκετ του Άρη. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση και νομίζω ότι είναι μια είδηση που χαροποιεί ιδιαίτερα τους φίλους του Άρη, γιατί ο Σπανούλης, γιατί είναι, πρόκειται περί μεγάλου ονόματος κατά την εκτίμησή μου, και θα είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και την επίσημη ανακοίνωση. Να πω λοιπόν για τα μεταγραφικά τώρα, για τον ποδοσφαιρικό για τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι. Και ξεκινάω με τη μεταγραφή του ταξιάρχη Φούντα, η οποία είναι στα τελειώματα. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έχει συμφωνήσει κανονικά. Ο παίχτης θέλει να έρθει στον Άρη για 2 χρόνια και περιμένει και την προκαταβολή φυσικά για την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Αυτή αναμένεται να πέσει εντός των επόμενων ημερών, γιατί και ο Άρης περιμένει χρήματα από την Σαουδική Αραβία να αποκτήσει μια ρευστότητα 4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουν μετρητά από τη Σαουδική Αραβία για την μεταγραφή του Διαντή από την Αλντιρίγια, η οποία ανέβηκε κατηγορία, και βάσει της ρήτρας και του συμβολέου που υπήρχε, εφόσον η ομάδα ανέβαινε κατηγορία, θα έπρεπε να αγοράσει τον Διαντή, και αυτό θα κάνει η Αλντιρίγια. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Άρης, συν 1,5 που πήρε για το δανεισμό, 5,5. Μάλιστα ο Διαντή τους πήγε πάρα πολύ καλά εκεί, έβαλε και γκολ, μοίρασε και ασίστ, ήταν από τους καλύτερους παίκτες και είναι ενθουσιασμένοι της Αλντιρίγια με τον Διαντή. Μόλις έρθουν τα λεφτά αυτά, θα τελειώσει αυτό, θα γίνει και η αγορά, όπως λένε οι πληροφορίες. Βεβαίως θα πληρώσει ο Άρης όχι μετρητά εδώ, αλλά με έναν διακανονισμό για την αγορά του Χόγκλα. Ο Χόγκλα, ο οποίος ανήκει σε ισπανική ομάδα στη Γρανάδα και τώρα βρίσκεται στη Γρανάδα αυτές τις μέρες. Μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη σε ισπανικό μέσο ενημέρωση που είπε ότι είμαι ενθουσιασμένος στον Άρη και όλα τα σχετικά. Και 2 εκατομμύρια περίπου θέλει η Γρανάδα για το Χόγκλα. Ο Άρης θα πληρώσει αυτά σε 4 δόσεις, των 500.000 περίπου, 400.000 περίπου. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και αυτό το περιμένει για να το προχωρήσει με τα χρήματα της μεταγραφής του Διαντή. Και από εκεί και πέρα ο Άρης ψάχνεται για τερματοφύλακα, θέλει οπωσδήποτε τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Αθανασιάδη, ο οποίος πάει στον Ηρακλή. Θέλει οπωσδήποτε τερματοφύλακα, θέλει στόπερ, 2 στόπερ υποχρεωτικά και έναν αριστερό μπακ. 4 παίκτες θέλει πίσω ο Άρης, τερματοφύλακα, 2 στόπερ, ένα αριστερό μπακ
και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός του Φούντα θα αποκτηθεί ακόμα ένας παίχτης στο χώρο του κέντρου, σαν δεκάρι. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες για τον Άρη. Τώρα, στον Ηρακλή, να πάμε στον Ηρακλή και να... να πάμε στον Ηρακλή και να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις μεταγραφές του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος, να πω βέβαια για τον Ηρακλή ότι υπάρχει μία ανακοίνωση σήμερα που είναι ιδιαίτερα συγκινητική, έχει να κάνει με την απώλεια του Γιώργου Ξενίδη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών, σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια, σαν σήμερα, 7 χρόνια περάσανε, παιδιά, είναι απίστευτο, που ο Γιώργος Ξενίδης έφυγε από τον Ηρακλή, ο αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή, 45 ετών, πήγε και στην ΑΕΚ, με την οποία πήρε ένα κύπελο, αγαπήθηκε και στον Ιωνικό και στην Ανόρθωση Κύπρου, όπου πέρασε από 2 χρόνια σε κάθε ομάδα. Αριστερό μπακ κυρίως και στόπερ, ο Γιώργος Ξενίδης, κυρίως αριστερό μπακ όμως, ήταν μέλος της εκπληκτικής φουρνιάς ταλέντων του Ηρακλή, Στολτίδης, Ανατολάκης, Μουρατίδης, Κατικαρίδης, Ανδρεάδης, Αφεντουλίδης, Πεγκλής, Ξάνθος, Μητσιόπουλος και λίγο πιο μεγάλης, Ξάνθος, Μητσιόπουλος και λίγο πιο μεγάλης.

οι οποίες αναμένονται στην ομάδα του Ηρακλή που θα κάνει την προετοιμασία του στο αθλητικό κέντρο Μπολζάνο της Ιταλίας. Εκεί θα γίνει η προετοιμασία, στο Μπολζάνο της Ιταλίας. Μέσα Ιουλίου θα πάει ο Ηρακλής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια. Τα 2 θα είναι με ομάδες της πρώτης κατηγορίας Ιταλίας. Μία πιθανότητα είναι η Μπολόνια, με την οποία μιλάει ο Ματσάρη. Και τα άλλα 2 με συλλόγους, με ομάδες από τη Serie B, από τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Στα μεταγραφικά, όπως σας είπα, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, αλλά αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί πρώτος ο Γιώργος Αθανασιάδης, φυσιολογικά. Ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή, αφού τα βρήκε με τη διοίκηση, διετές συμβόλαιο συνεργασίας, συνένα, 2+1, 3 χρόνια συμβόλαιο, 2+1. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να παίξει τον Ηρακλή, και αυτό τελικά θα γίνει. Λοιπόν, τα μεταγραφικά των ομάδων είναι αυτά που σας ανέφερα. Σας μίλησα για ΠΑΟΚ, σας μίλησα για Άρη, σας μίλησα για Ηρακλή. Κάθε μέρα θα ενημερώνουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, αλλά έχουμε και τους ρεπόρτερ, τους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας και θα βρίσκονται μαζί μας και στη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και στις ομάδες, και μπασκετική ενημέρωση θα έχουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανακοίνωση από πλευράς του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης και της ΕΨΜΗ για την απόφαση του Λανουά να μην έχει ούτε ένα διαιτητή από τη Θεσσαλονίκη, απίστευτο και όμως αληθινό, ούτε ένας διαιτητής από τη Θεσσαλονίκη στην λίστα της Super League 1. Είναι ντροπή για όλη τη διαιτησία της Θεσσαλονίκης αυτό το οποίο συνέβη, ντροπή πραγματικά. Και εγώ αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε να έχει βγει κάποια ανακοίνωση, δεν θα έπρεπε να ορμήξουν στο Λανουά, τι κάνεις εσύ, τόσοι διαιτητές εδώ στη Θεσσαλονίκη και παίρνεις διαιτητή από μια ένωση που έχει 12 σωματεία, δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Πιστεύω αυτά εδώ πρέπει να τα δείτε και να βγάλουν τα συμπεράσματά μας, γιατί το παιχνίδι με τους διαιτητές θα είναι πολύ μεγάλο την επόμενη χρονιά. Πολύ μεγάλο θα είναι το παιχνίδι με τους διαιτητές την επόμενη χρονιά. Έτσι πιστεύω. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε μουσική γέφυρα. Έχουμε συνέντευξη αμέσως μετά. Θα συνδεθούμε να μιλήσουμε. Θα ακούσετε τη συνέντευξη του Θόδωρου Αποστολίδη. Μουσικούλα και επιστρέφουμε. What's

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου του Βορρά, τον κύριο Θόδωρο Αποστολίδη, με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα. Καλό μήνα, αν και είναι 2 του μηνός, με υγεία.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή δεν μιλήσαμε και στο τέλος, ήταν μια χρονιά που δεν ήταν πετυχημένη. Μην πω τη λέξη αποτυχημένη, γιατί σε πολλούς χτυπάει λίγο περίεργα.
1: Σίγουρα, όταν έχεις πολλούς στόχους,
0: ναι,
1: και δεν έχεις πετύχει κανέναν, η χρονιά δεν θεωρείται πετυχημένη.
0: Σωστά.
1: Παρόλα αυτά, έτσι, παραμένω σε αυτό που έλεγα και σε παλαιότερες συνεντεύξεις, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον ξεκινάει το πρωτάθλημα σαν πρωταγωνιστής. Έχουμε κερδίσει αυτό το πράγμα, ότι κάθε αρχή της σεζόν είμαστε από τα φαβορί για κύπελλο, πρωτάθλημα κλπ.
0: Ναι.
1: Έχουμε κερδίσει τουλάχιστον αυτό το πράγμα.
0: Ενώ λέτε στο παρελθόν, ας πούμε, ξεκινούς και έλεγες τρίτο-τέταρτος. Στο παρελθόν, λέω, λέγαμε ότι είναι τρίτο-τέταρτος, αυτό λέτε.
1: Ναι. Τώρα έχουμε κερδίσει τουλάχιστον αυτό το πράγμα, ότι και αν δεν πάρουμε κάποιο τίτλο, είμαστε μέχρι το τέλος σε όλους μέσα. Ναι.
0: Τώρα, με βάση το έμψυχο υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ, οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, σε ποιες θέσεις πρέπει να γίνουν κατά την εκτίμησή σας?
1: Κοίταξε, αυτό βέβαια καλύτερα το ξέρουν αυτοί που

0: ζουν τους παίκτες και στα παιχνίδια και στις προπονήσεις και όλα. Αλλά πρέπει να ενισχυθεί από ένα τουλάχιστον σε όλες τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Αν και στην άμυνα και δύο παίκτες μπορεί να θέλει εκεί.
1: Δηλαδή,
0: σίγουρα θέλουμε ένα στόπερ.
1: Ναι.
0: Για να μην έχουμε αυτή την ταλαιπωρία όταν τερματίζεται ένας από το Κιτζιόρα Μιχαηλίδη, να μην σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Θέλουμε ένα καλό παίκτη στόπερ. Θέλουμε ένα καλό χαφ, δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν και θα φύγουν. Θέλουμε σεντερφόρ, γιατί ο Γιακουμάκης είναι δανεικός, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι τουλάχιστον τέσσερις παίκτες για να διεκδικούν θέση για ενδεκάδα, όχι απλώς να κάνουμε τέσσερις μεταγραφές. Παίκτες ενδεκάδας.
1: Ενδεκαδάτους. Προσέξτε τώρα. Τερματοφύλακες έχεις. Τρεις τερματοφύλακες. Έχεις τον Παυλένκα, έχεις τον Τσιτσί.
0: Με τα προσφύλακες είναι και καλή. Είναι και καλή.
1: Ωραία. Δεξί μπακ έχεις τον Κένι και τον Σάντσες. Και αυτή καλή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αριστερό μπακ θα μείνει σίγουρα ο Μπάμπα και παίρνεις το Γιαννούλη.
0: Αν πάρουμε το Γιαννούλη είμαστε καλυμμένοι και εκεί.
1: Και εκεί. Στόπερ, έχεις μόνο Μιχαηλίδη και Κετζιόρα.
0: Στόπερ, να μην πω, μπορεί να χρειαστούμε και δύο. Ή να προωθήσουμε έναν μικρό και έναν έμπειρο να πάρουμε, ή δύο.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει η χρονιά με δύο και τρία στόπερ, θέλεις να έχεις 4-5.
1: 55 παιχνίδια θα δώσει ο ΠΑΟΚ και του χρόνου. 55 παιχνίδια
0: αυτό,
1: πολλά.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι πολλά. Αυτό. Στα χαφ έχει στο κέντρο το ΜΕΙΤΕ και το ΖΑΦΥΡΙ αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτού του δύο. Είναι για να κλείσει ο ΣΔΟΕΦ και είναι για να έρθει ο Κωστή, ο παίχτη του Λεβαδιακού, ο ΧΑΦ.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θέλουμε κι άλλο ΧΑΦ.
1: Κι άλλο. Δηλαδή ναι. Για τον ΣΔΟΕΦ τι λες, πρέπει να μείνει ο ΣΔΟΕΦ.
0: Κοίταξε, ο ΣΔΟΕΦ μόνο λόγω ηλικίας. Από πλευράς απόδοσης ήταν από τις καλύτερες χρονιές του φέτος.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ καλή χρονιά.
1: Άρα μόνο λόγω ηλικίας.
0: Εάν θέλουμε να είμαστε στα χρόνια έτσι οι πρωταγωνιστές, θα πρέπει να ανανεώνουμε και λίγο την ομάδα, να κοιτάμε και τις ηλικίες πλέον.
1: Ναι. Ο ΜΕΙΤΕ έτσι κι αλλιώς θα μείνει για την επόμενη χρονιά, για τα επόμενα δύο χρόνια, τρία, θα δούμε. Και πάμε τώρα στους επιθετικούς. Δεξιά έχεις τον Ζιβκοβιτς, έχεις τον Ντεσπότοφ, έχεις και τον Χατσίδη. Είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Αριστερά.
0: Έτσι.
1: Αριστερά δεν έχεις κανέναν, γιατί ο Ιβανούσετς έφυγε. Ο Τάισον δεν έχει κλείσει ακόμη και το ερώτημα είναι τον Τάισον τον κρατάς ναι ή όχι.
0: Εξαρτάται τι παίχτη θα πάρουμε εκεί.
1: Α.
0: Θα πάρουμε ένα καλό παίχτη,
1: ναι.
0: Και είναι backup ο Τάισον. Έτσι τον θέλω τον Τάισον. Να παίξει σε λίγα παιχνίδια, να διαλέγει ο προπονητής παιχνίδια που θα το βάλει.
1: Άρα λες ότι χρειάζεται...
0: Δεν μπορεί πλέον βάρος, ας πούμε, να είναι βασικός συνέχεια.
1: Ναι, άρα χρειάζεται ένας παίχτης τύπου Ζίβκοβιτς και από την άλλη πλευρά.
0: Σίγουρα. Ένας βασικός, ναι. Ένας που να είναι βασικός πλέον.
1: Μάλιστα. Στο 10 έχεις τον Κωνσταντέλια και τον Μπέλκα. Δύο. Αυτούς σου κάνουν.
0: Εκεί μπορεί να θέλουμε παίχτη, αλλά εκεί δεν είναι άμεση προτεραιότητα.
1: Δεν είναι άμεση προτεραιότητα.
0: Έτσι. Νομίζω ότι στα σέντερφορ.
1: Πάμε σέντερφορ. Σέντερφορ όπου έχεις το Γερεμέγεφ, το Μύθου. Και ο Γιακουμάκης είναι δανεικός.
0: Ο Γιακουμάκης δεν θεωρείται τώρα παίκτης μας, είναι δανεικός.
1: Ναι, σωστά. Το Γιακουμάκη...
0: Αλλιώς θα μιλούσαμε αν ήταν δικός μας παίκτης.
1: Αλλάζει. Το Γιακουμάκη...
0: Εκεί τουλάχιστον πρέπει να έχουμε τρεις παίκτες. Είχαμε με το Γιακουμάκη τρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν βρούμε ένα καλό σέντρεφόρ, σίγουρα δεν το θέλουμε.
1: Το Γιακουμάκη, υπάρχει περίπτωση
0: στο Γιακουμάκη. Ένα συνδυασμό κάποιον παίχτη που να παίζει και σε τρεφόρ και στα πλάγια.
1: Ναι. Το Γιακουμάκη, υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να το ζητήσει άλλο ένα χρόνο δανεικό, όπως λένε πληροφορίες. Μπορεί να το πάρει άλλο ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Δανεικό από την Cruz Azul. Είναι παίχτης για τον ΠΑΟΚ ενδεκαδάτος, έτσι.
0: Βέβαια. Έκανε καλή χρονιά. Αν δεν είχε τους τραυματισμούς, πιστεύω ότι όλοι θα ήμασταν σούπερ ευχαριστημένοι.
1: Άρα για να το μαζέψουμε, θέλεις ένα αριστερό μπακ, αν έρθει ο Γιαννούλης είναι καλά. Θέλεις δύο στόπερ, θέλεις δύο χαφ, τέσσερις, θέλεις και έναν εξτρέμ σίγουρα πέντε και ένα σεντερφόρ έξι. Και ένα σεντερφόρ έξι.
0: Και από αυτούς όμως, τουλάχιστον οι τέσσερις, να είναι παίκτες που να μπορούν να μπουν αμέσως στην ενδεκάδα.
1: Ενδεκαδάτη, κατευθείαν ενδεκαδάτη.
0: Ναι, να μην είναι παίχτες που να τους πάρουμε για να τους φτιάξουμε εμείς για το μέλλον κλπ.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται και αυτοί να έχεις ένα-δύο παιδιά που να δουλέψουν για να μπουν στην ομάδα, αλλά πρέπει να πάρουμε και έτοιμους.
1: Ναι. Τώρα, υπάρχει μια περίπτωση και συζητιέται το ότι ο Λουτσέσκου είναι 50-50 στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ανανέωση του συμβολαίου. Τι πιστεύεις θα γίνει?
0: Κοίταξε, δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί ανανέωση. Έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο για άλλα χρόνια. Η παραμονή, ήθελα να πω. Η παραμονή του δεν ανακοινώθηκε.
0: Ναι, άλλο παραμονή. Γιατί ναι. Από τη στιγμή που δεν ανακοινώνεται ότι φεύγει, εγώ πιστεύω ότι μένει. Έτσι, και από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, βέβαια αυτή η σιωπή της ΠΑΕ δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί. Ίσως να, όταν ανακοινώσει τον Λουτσέσκου, να ανακοινώσει και κάποιους παίκτες. Ίσως γι' αυτό να μην βγαίνει κάτι. Ίσως είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ ξέρεις, όπου ξαναπεί, είμαι υπέρ των προπονητών, είτε λέγεται Λουτσέσκου είτε οτιδήποτε άλλο, πόσο μάλλον με αυτό το προπονητή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τίτλους, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έτσι, είχαμε την ατυχία φέτος αυτή με τους πολλούς τραυματισμούς. Πιστεύω του χρόνου να μην είμαστε έτσι. Από πλευράς πορείας τραυματισμών.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει προετοιμασία 18 Ιουνίου σε 16 μέρες. Και θα πρέπει αυτά να τα έχει τελειώσει μέσα σε 16 μέρες, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται, γι' αυτό Νίκο σου είπα ότι να είναι λίγες οι μεταγραφές, αλλά να είναι παίκτες που να είναι έτοιμοι αγωνιστικά, μιλάω.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να έχουν τέτοιο βιογραφικό, ώστε να μπορούν να σταθούν στον ΠΑΟΚ αμέσως.
1: Ναι. Αυτό είναι βασικό, βασικότερο. Ναι, είναι.
0: Ναι, αν και με τον Λουτσέσκου, δύσκολα κάποιος παίκτης έρχεται και παίζει αμέσως.
1: Δεν παίζει ποτέ.
0: Πρέπει να
1: ναι, περιμένει
0: δύσκολα,
1: λίγο.
0: Πρέπει να είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Επίσης, θα σου κάνω μια ερώτηση ακόμα όσον αφορά το Ζαφίρι. Ήρθε φέτος. Δεν ήταν το εντυπωσιακό που περιμέναμε. Μήπως είναι ο χρόνος να εγκλιματιστεί, να μπει στο κλίμα της ομάδος και μετά? Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Ναι. Σίγουρα θα είναι καλύτερος φέτος. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον Ζαφίρι, γιατί δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Ο Ζαφίρης δεν είναι Κωνσταντέλιας να κάνει παιχνίδια που να τρελάνει τον κόσμο, να σε ενθουσιάσει. Είναι άλλο το στυλ του Ζαφίρι, έχει μια σιγουριά, έχει το πολύ τροχάδι που μας λείπει αυτό, και πιστεύω φέτος θα είναι και πολύ καλύτερος. Έτσι, ο Ζαφίρης συμπληρώνει, πιστεύω, τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Και επειδή είπες για Κωνσταντέλια.
0: Από πλευράς δυνάμεων, από πλευράς τρεξιμάτων κλπ.
1: Και επειδή είπες για Κωνσταντέλια, να ρωτήσω και αυτό. Το θεωρείς απαραίτητο τον Κωνσταντέλια για την επόμενη χρονιά, έτσι?
0: Σίγουρα, Νίκο, εγώ όταν πηγαίνω στο γήπεδο, το πρώτο που ρωτάω αν είναι καλό ο Κωνσταντέλιας ή αν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
1: Αυτό είναι.
0: Άλλη ψυχολογία έχω όταν παίζει ο Κωνσταντέλιας και άλλη όταν είναι τραυματίας ή έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Γιατί μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω ο Κωνσταντέλιας μέσα στο γήπεδο, έτσι?
0: Και το κάτι παραπάνω στην ομάδα και το κάτι παραπάνω στους φιλάθλους.
1: Ναι. Ένα
0: σοου. Γιατί εντάξει, να κερδίζει η ομάδα να κάνει, αλλά έχουμε και απαιτήσεις, θέλουμε να βλέπουμε και ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις. Τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο Αττικής με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα είναι για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα γεμάτο με εκρηκτικά. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι και η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αναταράξεων την ίδια ώρα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πολύ μεγάλες, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και τη διαφθορά, είπε, καταγγέλλοντας στις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ελέγχονται έμεσα ή άμεσα από το Μέγαρο Μαξίμου που τις χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το Ελληνικό Δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, καθώς και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δημοσυντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η συγκεκριμένη δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάστηκαν στη βιολογία. Σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα για το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι σήμερα η τιμή του Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή Ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της συγκεκριμένης πόλης. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πούλκοβο καθώς και δικτύων επικοινωνιών. Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα στην Ισπανία με περισσότερους από 100 νεκρούς για το μήνα Μάιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4-5 μποφόρ και τοπικά ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 29 βαθμούς, στην Ήπειρο 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 αποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Στέλιο Στεριάδη. Θα του δώσουμε το λόγο για τα θέματα του ΠΑΟΚ, ό,τι υπάρχει, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι μέρες είναι δύσκολες για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Στέλιος, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Από τις πιο δύσκολες εποχές του ρεπορτάζ, τα είπαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα. Είναι γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ δεν βγαίνουν εύκολα οι ειδήσεις αυτό το διάστημα. Αλλά πάνω κάτω γνωρίζουμε την φιλοσοφία του προπονητή, αν θα παραμείνει, και γνωρίζουμε επίσης το γεγονός ότι θέλουν να κάνουν πολλές αλλαγές. Αυτό ισχύει σήμερα.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι η καθυστέρηση έγκυται στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή. Η όλη καθυστέρηση που παρατηρείται είναι κυρίως για το θέμα του αν θα παραμείνει ο Λουτσέσκο στον πάγκο. Από την άλλη, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο από πλευράς ΠΑΕΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και πραγματάκια για σχεδιασμό. Σίγουρα εδώ και αρκετό καιρό έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός, έχουν συμφωνήσει εντός ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό σχεδιασμό, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι αυτού. Δεν είναι μυστικό να υποθεί ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου έχει βάλει πλώρη για να αποκτήσει 5 ποδοσφαιριστές. Δίνει έμφαση κυρίως από το κέντρο και πίσω. Από τους 5 ποδοσφαιριστές, οι 2 θα είναι κεντρικοί αμυντικοί και μάλιστα ο ένας φαίνεται να είναι κοντά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ένας δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος προέρχεται από τη δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.
0: Μιλάμε για ξένο παίκτη, βέβαια, να πούμε. Για ξένο ποδοσφαιριστή.
1: Για ξένο παίκτη. Ο στόχος είναι να αποκτηθούν 2 κεντρικοί αμυντικοί, οι οποίοι θα κάνουν τετράδα με τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη. Είναι να αποκτηθεί ένας αριστερός μπακ. Προφανώς ο πρώτος στόχος και αυτός που θέλουν όλοι στον ΠΑΟΚ είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Και από εκεί και πέρα να γίνει η κίνηση για έναν βασικό αριστερό εξτρέμ και για έναν ακόμα μεσοεπιθετικό. 5 δηλαδή ποδοσφαιριστές συνολικά. Αλλά μετά θα εξαρτηθεί αν θα γίνουν περαιτέρω κινήσεις. Πρώτον, από το τι θα γίνει με την περίπτωση του Γιακουμάκη, αν θα δεχτεί η Κρουζαζούλ να τον ξαναπαραχωρήσει ιδανικό, ή και τι θα γίνει επίσης με τα ΧΑΦ. Εκεί όπου ο ΣΔΟΕΦ δεν είναι σίγουρο ότι θα ανανεώσει, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα άκουγε μια πιθανή πρόταση για τον Καμαρά, και εκεί όπου ο Μπιάνκο τελειώνει και αυτόν ο δανεισμός του. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει Ζαφίρι Μεϊτέ και Καμαρά σίγουρους μέσα εισαγωγικά, αν και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία στο ρεπορτάζ, μια ξεχωριστή αναφορά με το για ποιους παίκτες ο ΠΑΟΚ θα άκουγε προτάσεις και θα συζητούσε προτάσεις. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Μαντί Καμαρά, πιθανόν να είναι και ο Ντεσπόντοφ. Επαναλαμβάνω, για παίκτες οι οποίοι ο ΠΑΟΚ θα άκουγε, θα συζητούσε πιθανότητα να τους πουλήσει.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ακόμη και τον Καμαρά φυσικά τον πουλάει. Αν υπάρχει ομάδα, καλή επιτυχία με κορδέλα. Φυσιολογικά, από ό,τι φαίνεται. Αλλά από την άλλη πλευρά, Στέλιο, ξέρεις, ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιοι θα έρθουνε. Πιθανολογούμε ότι θα είναι ο Γιαννούλης, γιατί ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει, αλλά η Augsburg έχει κάτι λεπτομέρειες. Μας λες τώρα για κεντρικό αμυντικό ή για 2 κεντρικούς αμυντικούς. Και βεβαίως υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Τάισον, τι θα γίνει.
1: Ο Τάισον θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα του κάνει μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Με διαφορετικά δεδομένα από αυτά που είχε μέχρι πρότινος, το συμβόλαιό του δηλαδή με αυτό που είχε. Και να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα του κάνει μια πρόταση για να τον κρατήσει στο ρόστερ, σίγουρα όχι ως βασικό, σίγουρα με λιγότερα χρήματα από ό,τι είχε μέχρι πρότινος, και σίγουρα σε άλλο στάτους, σε άλλο ρόλο με αυτόν που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Για τον ΣΔΟΕΦ ισχύει το ίδιο, ότι με τον ΣΔΟΕΦ έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει μια πρόταση συγκεκριμένη για μονοετές, ο ΣΔΟΕΦ θέλει διετές. Εκεί είναι η διαφωνία των δύο πλευρών μέχρι στιγμής. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ήδη υπάρχει, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει το σχεδιασμό, έχουν συμφωνήσει όλα τα μέρη εντός ΠΑΟΚ για τις κινήσεις, κυρίως από το κέντρο και πίσω, δηλαδή οι 2 κεντρικοί αμυντικοί, ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος, ένας αριστερός μπακ που θα είναι ο Γιαννούλης σίγουρα, και από εκεί και πέρα για το βασικό αριστερό εξτρέμ νομίζω θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο περισσότερο, και για τις κινήσεις τις υπόλοιπες, τις συμπληρωματικές θα έλεγα, ανάλογα με το τι θα χρειαστεί, με το τι θα γίνει σχετικά και με το θέμα στα ΧΑΦ, αλλά και με το Γιακουμάκη, γιατί οι Μεξικανοί σήμερα γράφουν ότι ο Γιακουμάκης, μάλλον η Κρουζαζούλ, δεν θέλει να το δώσει και πάλι δανεικό. Ναι. Ίσως να είναι και αυτό και ένα μέτρο πίεση, θα δούμε. Δεν το αποκλείω να ξαναγίνει και δεύτερος δανεισμός πάντως.
0: Ο ΠΑΟΚ πάντως πιστεύει ότι θα είναι θετικός στο να πάρει τον Γιακουμάκη με δανεισμό ακόμη ένα χρόνο, να του δώσει το 1,8 που έδωσε φέτος.
1: Ο ΠΑΟΚ θα το ήθελε αυτό. Θα ήταν μια πολύ καλή λύση για τον ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να μην ψάχνει να μην βγει στην αγορά για να πάρει επιθετικό και να έχει ένα παίκτη ο οποίος είδαμε όταν ήταν καλά ότι ταιριάζει πάρα πολύ καλά στο πλάνο.
0: Ναι.
1: Και με την παρουσία ήδη του Γερεμέγεθ και του Μύθου, ο ΠΑΟΚ θα έχει κλειδώσει τις τρεις θέσεις των φορ για την επόμενη σεζόν και θα μπορέσει να ασχοληθεί με άλλες περιπτώσεις, να ρίξει το βάρος στο αριστερό εξτρέμ, έναν παίκτη ο οποίος σίγουρα θα χρειαστεί, που θα σκοράρει και θα μοιράζει. Στην απόκτηση ενός ακόμα μεσοεπιθετικού, γιατί στα πλάνα του ανθρώπου του ΠΑΟΚ είναι να πάρει και έναν ακόμα μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα μπορεί να παίζει είτε στα άκρα είτε πίσω από τον επιθετικό, να μπορεί να δώσει βοήθειες σε διάφορους ρόλους. Αλλά επαναλαμβάνω, οι πρώτες κινήσεις και εκεί που έχει ρίξει το βάρος ο ΠΑΟΚ είναι η άμυνα, είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, εκ των οποίων ο ένας είναι και κοντά, αν όχι έχει προφορική συμφωνία, σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει συζητήσει με ποδοσφαιριστή και είναι προχωρημένο το ενδιαφέρον. Σύναν ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό αργότερα και φυσικά τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος από τη στιγμή που ο Μπάμπα Ράχμαν επίσημα θα είναι στον παγκόσμιο κύπελο, μεγαλώνει την ανάγκη για να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται ο Γιαννούλης.
0: Ναι. Επίσης, κάτι ακόμη για αυτό που πες για τον Μπάμπα Ράχμαν, ότι μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ τον Τέιλορ μέχρι τον Αύγουστο και να το δώσει τον Αύγουστο. Δηλαδή, όταν θα επιστρέψει ο Μπάμπα Ράχμαν και θα είναι στην ομάδα. Γιατί, όπως είπε σωστά, θα πάει στο Μουντιάλ. Δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει από το Μουντιάλ.
1: Επίσης, ναι. Νίκο, δεν θα πω κανένα. Στην κατηγορία που λέγαμε πριν, Καμαρά, Δεσπότοφ κτλ., νομίζω ότι θα βάζα και τον Τέιλορ. Θα άκουγε προτάσεις για τον Τέιλορ ο ΠΑΟΚ πολύ εύκολα. Όπως και για τον Τζάλοφ, υπάρχει μια κατηγορία τέτοια παικτών. Αλλά νομίζω επίσης δεν θα απέκλεια. Επιστρέφοντας από το Μουντιάλ ο Μπάμπα, ενώ έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, δεν θα απέκλεια να φέρει πρόταση ο ίδιος ο Μπάμπα από ομάδες που είναι στον αραβικό κόλπο και έχει μεγάλη πέραση.
0: Και μπορεί να φέρει καλή πρόταση αν πάει και καλά στο Μουντιάλ. Οικονομική πρόταση.
1: Είτε πάει είτε δεν πάει, νομίζω, Νίκο, έχει πολύ καλό όνομα εκεί σε εκείνη την αγορά ο Μπάμπα. Και δεν θα απέκλεια επιστρέφοντας από το παγκόσμιο κύπελο, είτε παίξει είτε δεν παίξει. Έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό ούτως ή άλλως. Δεν θα απέκλεια να γυρίσει με πρόταση από την Αμερική ο Μπάμπα. Σε αυτό το σενάριο καταλαβαίνεις ότι αν αποχωρήσει ή βρει πρόταση για να φύγει και είναι πολύ καλή για αυτόν, και ο ΠΑΟΚ δεν θα του σταθεί εμπόδιο, νομίζω.
0: Σωστά. Ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχεις ασχοληθεί, αλλά από χτες πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε, είναι το θέμα της συμμετοχής δύο νεαρών υποχρεωτικά στο κύπελο. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει μόνο το Χατσίδι και το Μύθο, πρέπει να έχει άλλους δύο που να μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς. Σωστά.
1: Ναι. Γεννημένος το 2004.
0: Τέσσερα. Ακριβώς. Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες?
1: Είναι
0: ας πούμε ο τερματοφύλακας, σίγουρα. Ο τερματοφύλακας.
1: Ο Μοναστηρλής είναι ο ένας, σίγουρα.
0: Ο Μοναστηρλής που είναι ο ένας. Και ο άλλος μπορεί να είναι ο Μπαταούλας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος από αυτούς που θα τους πάρει προετοιμασία.
1: Μπορεί να ξεκινήσει το κύπελο με Μοναστηρλή βασικό τερματοφύλακα και Μύθους βασικό σεντερφόρ.
0: Και Μύθους σεντερφόρ. Ή Χατσίδη.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ σε αυτό το θέμα δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το ζήτημα.
0: Όταν θα πάει
1: οι άλλες ομάδες μπορεί να έχουν.
0: Ναι.
1: Οι άλλες ομάδες μπορεί να έχουν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Έχει Μοναστηρλή σίγουρα. Ο οποίος έπαιξε ένα μάτς και έδωσε μια πρόκριση φέτος. Σε ένα μάτς έπαιξε και έδωσε μια πρόκριση με απόκριση απέναντι με τον Ατρόμητο. Έχει τον Δημήτρη Χατσίδη, έχει τον Ανέστη Μύθου. Κάποια παιδιά θα ανέβουν στην πρώτη ομάδα στην προετοιμασία, θα τα δούμε εκεί, όπως ο Ντούγκα, όπως ο Γιώργος Σαρής, όπως ο Παταούλας, ο οποίος τον είχαμε δει και στην προετοιμασία ξανά, ο Γιώργος Οκοσίδης. Θα δούμε κάποια παιδιά, σίγουρα τέσσερα παιδιά που θα έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, αλλά στο ζήτημα αυτό νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι και σήμερα που παίζει και η εθνική ομάδα, έπαιζε η εθνική ομάδα στην Τούμπα και εκεί έχει παίχτες. Αλλά επειδή είπες για τον Ντούγκα, ακούγονται καλά λόγια για τον Ντούγκα το συγκεκριμένο. Έχω ακούσει και
1: άλλους παίχτες. Ναι, αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Αριστερό μπακ σε κάποια 19.
0: Ναι.
1: Ακούγονται πολύ καλά λόγια. Εγώ τον έχω δει σε 3-4 μάτς φέτος. Θα είναι σίγουρα ένα από τα παιδιά που θα τους δούμε το καλοκαίρι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός από συγκλονιστικό απρόπτου.
0: Μάλιστα. Στέλιο, να πάμε λίγο και στο μπάσκετ, όπου υπάρχει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Τράμπα μάλλον γίνεται φυσιολογικά.
1: Τράμπα, άτυπη τράμπα, γιατί. Ναι. Όχι, μάλλον συγγνώμη, δεν υπάρχει τράμπα γιατί ο Cleveland Melvin ανακοινώθηκε τον Ηρακλή πριν από λίγο.
0: Πήγε στον Ηρακλή τελικά. Ναι, ναι, πήγε στον
1: Ηρακλή. Ναι, ο Πάοκ πήρε τον αγόρασε, απέκτησε ως ελεύθερο τον Raekwon Gray που έπεσε στην ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια. Και δεν θα είναι. Είναι από τις πρώτες κινήσεις. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι Πάοκ πριν, και στην Τουρκία, ότι ο Πάοκ έχει κλείσει τον Kyle Alexander, τον Καναδό σέντερ, ο οποίος μόνιμος παίκτης EuroCup την τελευταία τριετία έπαιζε στην Τουρκία. Γενικότερα είναι σε μια διαδικασία όπου, αφού τελείωσε και η χρονιά επίσημα, θα ξεκινήσει η διαδικασία των ανακοινώσεων για τη δουλειά που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, για τους παίκτες που έχει επιλέξει και έχει ο ίδιος διαπραγματευτεί σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Αντρέα Τριγκέρι, ο οποίος και αυτός αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Παίκτες όπως ο Φώστερ που δεν έχει ανακοινωθεί. Παίκτες όπως ο Μίτρου Λόγκ που δεν έχει ανακοινωθεί και έμεινε ελεύθερος από την Νάπολη. Γενικά υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα, με παίκτες οι οποίοι είναι κλεισμένοι πέραν του Μπαζίνα που ανακοινώθηκε, και ο Κακλαμανάκης φαίνεται να είναι κλεισμένος από τον ΠΑΟ, 23ο σέντερ. Γενικότερα νομίζω ότι στο μπάσκετ τρέχουν λίγο πιο γρήγορα διαδικασίες.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Στέλιο Στεριάδη, τον οποίο είδατε και ακούσατε. Πράγματι ετοιμάζει εκπλήξεις το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπως γράψαμε και στο sfina.gr, και αναμένονται αυτές οι εκπλήξεις σύντομα. Η μία ψα την άλλη θα ανακοινώνονται και, όπως τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί επισήμως, θα γίνει και το αθλητικό κέντρο στην έκταση την οποία αγόρασε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Στέλης Μιστακίδης. Μία έκταση η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, απέναντι από το ξενοδοχείο September, ιδιοκτησίας πλέον του κυρίου Μιστακίδη. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα θέματα, γιατί είπαμε ότι οι εκπομπές αυτές θα είναι εκπομπές που θα ενημερώνουμε για τα μεταγραφικά. Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη, και στον ποδοσφαιρικό και στον μπασκετικό Άρη, με τον Γιάννη Παντελίδη που έχουμε μαζί μας, και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Το πρώτο ερώτημα, βέβαια, επειδή το θέσαμε και χθες στη διάρκεια της εκπομπής, το θέτουμε και σήμερα, είναι τι γίνεται με το Σπανούλι. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το περιμένουμε, είναι σε αναμονή. Και όσο το συντηρούμε έτσι, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, γιατί βλέπω και στο διαδίκτυο πολλοί βγαίνουν και λένε έκλεισε, δεν έκλεισε, θα κλείσει, ναι, έκλεισε, έρχεται κλπ. Είναι ένα θέμα που πλέον ο Σπανούλης αποφασίζει, έτσι.
2: Νομίζω ότι είναι τελειωμένη υπόθεση ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Αυτό θα πρέπει να το θεωρούμε μάλλον δεδομένο. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να προκύψει κάποιο εμπόδιο. Αναμένεται να κλειδώσει το θέμα έτσι αν συντόμως και επίσημα. Ούτως ή άλλως οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το θέμα έχει τελειώσει. Απλά να μένουμε τα τυπικά, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του Βασίλη Σπανούλη, και ταυτόχρονα θα τρέξουν και τα μεταγραφικά της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Παίκτες στους οποίους έχει ήδη συμφωνήσει, παίκτες με τους οποίους είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων. Φαντάζομαι ότι η πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη θα σμπρώξει και αυτές τις υποθέσεις. Είναι πολύ πιο εύκολο για έναν αθλητή έτσι μεγάλης αξίας και εμπειρίας να έρθει σε μια ομάδα που θα έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε όλα αυτά θα τρέξουν μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη δηλαδή, για να μην τα δούμε όλα αυτά να συμβαίνουν.
0: Για να αλλάξει αυτό. Ωραία. Πάμε στα θέματα του ποδοσφαιρικού Άρη, εκεί όπου είμαστε σε αναμονή και εκεί εξελίξεων. Τώρα σήμερα ημέρα Τετάρτη, τι υπάρχει στο μέτωπο?
2: Η αλήθεια δεν υπάρχουν και πολλά, όπως στις περισσότερες ομάδες αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως λέγαμε και χθες, αναμένουμε το επίσημο της υπογραφής συμβολέων με τον Χόγκλα. Ο Καμερουνέζος θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Κάτι που άλλωστε παραδέχθηκε και ο ίδιος σε δηλώσεις που έκανε στην Ισπανία. Είναι στη Γρανάδα με την οικογένειά του ο Χόγκλα. Παραδέχθηκε τις δηλώσεις του που έκανε εκεί σε ένα τοπικό μέσο, τις οποίες έχουμε και στο site, στο sfina.gr, ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος γενικά από όλα όσα συνάντησε αυτό το πρώτο εξάμεινο στον Άρη, και ουσιαστικά έτσι ανυπομονή να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα έτσι και τη συμφωνία που υπάρχει για να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα ζητήματα που είναι σε εξέλιξη, θέματα που έχουν να κάνουν με μεταγραφές.
0: Για το Χόγκλα να πω ότι ανήκει στην ισπανική ομάδα στη Γρανάδα και ο Άρης πρέπει να δώσει ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων για να τον πάρει, έτσι.
2: Ναι, από εκεί είναι τα χρήματα που θα δώσει ο Άρης. Το ακριβές ποσό, εντάξει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε και στα χέρια μας τα συμβόλαια, αλλά κάπου εκεί είναι τα λεφτά, εν πάση περιπτώσει. Και περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα να τρέξουν τα υπόλοιπα. Φούντας, και αυτό είναι ένα θέμα που είναι στο προσκήνιο, πηγαίνει από μέρα σε μέρα η οριστική συμφωνία. Και άλλοι παίχτες ενδιαφέρουν τον Άρη, ματιές στην Ισπανία. Και ο Καρυπίδης έχει εκεί επαφές και ο Ρέγης έχει επαφές. Άρα και γενικά ο Άρης έτσι προτιμάει τη συγκεκριμένη αγορά. Άρα δεν θα είναι έκπληξη να κινηθεί και εκεί πέρα ο Άρης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχουν ξεχωρίσει άνθρωποι του Άρη. Και μαζί με τα γραφικά ταυτόχρονα τρέχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με την αποσυμφόρηση του ρόστερ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και δεν θα ανανεωθούν. Από όλους όσοι λήγουν τα συμβόλαιά τους, νομίζω ότι δεν θα μείνει κανένας. Αφήνω ένα αστεράκι μόνο για τον Φρίντεκ, για τον οποίο υπάρχει θετική εισήγηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θεωρεί ότι είναι μια καλή επιλογή για backup αριστερό back. Αλλά εντάξει, είναι ανοιχτό, διότι μπορεί στην πορεία να προκύψει κάποια πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση και ηλικιακά και οικονομικά και τελικά να μην μείνει ο Τσέχος στον Άρη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε. Γενικά είναι μεγάλο το καλοκαίρι, μόλις άρχισε, δεν είναι μόνο οι μεταγραφές και αποδεσμεύσεις, ενδεχομένως να έρθουν και κάποιες προτάσεις για παίκτες του Άρη. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί η μετακίνηση του DND στην ομάδα στη Σαουδική Αραβία, την Al Diriyah, η οποία πέτυχε το στόχο της ανόδου στην πρώτη κατηγορία, άρα θα πρέπει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του DND. Αντίστοιχη είναι και η συμφωνία που υπάρχει με την ομάδα την Ακαδέμικο Γυσαίου στην Πορτογαλία για το Ζαμόρα, και αυτή ανέβηκαν κατηγορία, άρα και από εκεί θα υπάρξει εξέλιξη. Όλα αυτά τα πράγματα τρέχουν ταυτόχρονα και φυσικά αναμένουμε, θέλω να πιστεύω το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να υπάρξουν ανακοινώσεις και για την καλοκαιρινή προετοιμασία. Φαβορίτος Λάτιμπορ, αλλά υπάρχουν ακόμη και κάποια αθλητικά κέντρα τα οποία εξετάζουν οι άνθρωποι του Άρη. Ένα εξ αυτών είναι στην Ιταλία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τούτη τη στιγμή που μιλάμε, φαβορί είναι το αθλητικό κέντρο στη Σερβία, το Σλάτιμπορ.
0: Το Σλάτιμπορ. Τώρα, επειδή υπάρχει ένα θεματάκι που έχει να κάνει με το κύπελο και πρέπει να παίζουν δύο πιτσιρικάδες στο κύπελο, ο Άρης δεν είχε αυτή, είχε τον Παναγίδη και ακόμα έναν πέρσι, αλλά τώρα πρέπει να βρει τέσσερις. Τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση, θα αξιοποιήσει την ΚΑΠΑ 19, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου, τι θα γίνει ακριβώς?
2: Κοιτάξτε, η αλλαγή που έγινε με την προσθήκη δύο, το ένα κομμάτι είναι αυτό ότι θα πρέπει να παίζουν οι δύο νεαροί στην ενδεκάδα. Το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν άλλαξε ιδιαίτερα ο ηλικιακός. Δηλαδή, ό,τι ίσχυε πέρσι ηλικιακά, μάλλον χρονολογικά ισχύει και φέτος. Δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιούν ομάδες παίκτες που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Το ίδιο ίσχυε και φέτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Άρης έχει μία επιπλέον επιλογή, διότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ξανά και το Βοριαζίδη. Ο οποίος ηλικιακά είναι ok. Άρα μία επιλογή είναι ο Βοριαζίδης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παιδιά που ήδη έχουν συμβόλαια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι ο Χαρούπας που πήρε και χρόνο συμμετοχής. Είναι ο Παπασαραφιανός. Είναι ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας ο Καράι. Είναι και ο Στόπερ, ο Κάμτσης. Αυτά τα παιδιά έχουν ήδη επαγγελματικά συμβόλαια, οπότε και πληρούν τις προϋποθέσεις, οπότε είναι επιλογές. Βέβαια, είναι δεδομένο, και επειδή η ΚΑΠΑ 19 του Άρη φέτος έκανε και μια εξαιρετική πορεία και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, μάλιστα στο κύπελο έφτασε και στον τελικό, όπου έχασε από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία φάση του αγώνα. Έχει υλικό εκεί πέρα ο Άρης. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο έχει ξεχωρίσει και μάλλον θα κάνει κανονικά προετοιμασία με τους μεγάλους, είναι ο Αντωνιάδης, αριστερό μπακ, ο συγκεκριμένος. Υπάρχουν όμως και άλλα παιδιά τα οποία τα πήγαν καλά. Είναι ο έτερος στόπερ της ΚΑΠΑ 19, γιατί ο ένας ήταν ο Κάμψης, ο άλλος ο στόπερ είναι ο Σιταράς. Είναι ο Φόρτης εκείνης της ομάδας, έτσι ο Αλέκος Καραμανλής, και το λέω επίτηδες Αλέκος, διότι μιλάμε για τον εγγονό του Αλέκου Αλεξιάδη. Έτσι.
0: Ο οποίος είναι και σεντερφόρ.
2: Ακριβώς. Το συγκεκριμένο παιδί και αυτό έκανε πολύ καλή χρονιά. Έκανε και πέρσι προετοιμασία με τους μεγάλους. Και είναι αρκετά πιθανό το ίδιο να συμβεί και φέτος. Και άλλα παιδιά είναι έτσι στον προθάλαμο του να υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ πιθανό τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που μάλλον θα γίνει στην Ελλάδα και μάλλον στην Τολεμαΐδα θα έχει αρκετούς από αυτούς τους νεαρούς να συμμετέχουν. Τώρα, πόσοι εξ αυτών θα φύγουν εξωτερικό θα το μάθουμε όταν θα έρθει ο καιρός. Γενικά πάντως υπάρχει αυτή η πρόθεση να προωθηθούν, να ανέβουν δηλαδή στους μεγάλους και άλλα παιδιά πέρα από αυτά που είναι ήδη.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Παρθενάκη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Παρθενάκη που είναι μαζί μας για να ξεκινήσουμε για τα ρεπορτάζ. Πάω Κάρι Ρακλή. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, φαίνομαι.
0: Βεβαίως, πολύ καλά.
1: Ωραία, επειδή δεν έχω επιστροφή. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα τετράωρο, πεντάωρο, οκτάωρο, δεκάωρο. Νομίζω θα είναι ίσως η πιο καθοριστική ημέρα για την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό λένε και οι πληροφορίες, ότι κοντεύει η απάντηση. Οπότε είναι alert όλοι σήμερα. Άλλωστε, μέχρι την Παρασκευή είναι το τελειωτικό κομμάτι της ημερομηνίας. Πολλά λέγονταν ότι θα δοθεί χθες. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί μια τέτοια συμφωνία. Δεν είναι του δίνω τόσα λεφτά και είπα το ναι κτλ. Απλά λίγο έχουν ξεφύγει λίγο τα σενάρια με λεφτά, με συνθήκες, με λογικές είναι οι απαιτήσεις, λογικές και οι συνθήκες που θα γίνει στην εργασία. Το κομμάτι το περισσότερο γνωστό έχει να κάνει με το budget, έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες, έχει να κάνει με αυτό που θα δώσει ο Άρης τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά ακούγονται κάτι τρελά. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι σε μια κατάσταση ακόμα λογικής εξέλιξης, όχι κάτι αμύθιτης περιουσίας. Και απλά αυτό που γίνεται για να μπορέσει ο Βασίλης Σπανούλης να πει το ναι και σε πρώτη φάση να συμφωνήσει σε τριετή βάση, είναι να μπει σε πλάνο το πρόγραμμα της τρίτης χρονιάς, που μιλούσε για μεγαλύτερο budget, για περισσότερες φιλοδοξίες κτλ. Και το λέω αυτό γιατί όλο αυτόν τον καιρό, από τότε που ανέλαβε η νέα διοκτησία, έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις. Και ακόμα μην ξεχνάμε ότι δεν έχει ανακοινωθεί το πλάνο για το παλέ. Άρα θα τρέξουν πολλά πράγματα μαζί. Πιστεύω, Νίκο, μέχρι αύριο το αργότερο θα υπάρχει τελειωτική απάντηση για να προχωρήσουν και όλα τα πράγματα του Άρη. Τώρα, δηλαδή, αν δεν γίνει κάτι επίσημο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχει ακουστεί ο Φλίν για τον Άρη, θα ακουστούν και άλλοι παίχτες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει είναι το θέμα του Βασίλη Σπανούλη και μετά ναι, όλα έρχονται. Θα έχει και συνέντευξη τύπου. Απλά λίγο μην ξεφεύγουμε στην λογική της υπέρβασης. Υπάρχει, αλλά πλέον λίγο. Εντάξει, ξέρω, πουλάει ο Άρης, πουλάει και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και φυσικά να είμαστε λίγο προσγειωμένοι. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα υπάρχει οριστική απάντηση. Αυτό λέει η ατμόσφαιρα, η πιάτσα. Θα φανεί, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι γνωστό, αλλά λογικό κάποια στιγμή να υπάρχει μια απάντηση γιατί έχει κουράσει και το θέμα όσο μένει στον αέρα. Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής έκανε σπουδαία μεταγραφή, έκλεισε τον Cleveland Melvin. Το θέμα τελείωσε το πρωί, χθες, πρώματα. Τον ήθελε η ΑΕΚ, ο Ηρακλής είχε πει από νωρίς. Είναι ένας παίκτης πολύ καλός. Απορώ γιατί δεν το θέλω στον ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν είναι στο πλάνο της νέας τεχνικής ηγεσίας, αλλά είναι ένας παίκτης εργαλείο και ο Ηρακλής εδώ έκανε κόλπο γκρόσο με την απόκτησή του. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσει η υπόθεση Ευρώπη του Ηρακλή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γράφεται και για το EuroCup, επειδή αλλάζουν οι ομάδες, ποιες είναι διαθέσιμες, η Μύκονος θα πάει στο FIBA Europe. Είναι πολλά ακόμα. Το λέγαμε για την αρχή, δεν υπάρχει περιθώριο για βιασύνη. Και δεν μπορούν οι ομάδες να πούνε συμμεταγωγή εκεί. Α, τελείωσε. Θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να δούμε πού θα είναι ο Ηρακλής. Θα είναι FIBA Europe, θα είναι Basketball Champions League, θα είναι EuroCup. Φαίνεται λίγο too much, αλλά αυτό θα το επιλέξουν οι άνθρωποι του Ηρακλή αν έχουν τις επιλογές. Στον ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά και ο Kyle Alexander. Έχετε τελειωμένο του Gray και μένει να δούμε πότε θα ανακοινωθούν όλοι αυτοί. Ο κύριος Τρικέρι είναι εδώ, Νίκο. Κάνει τα πλάνα του και σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα γίνει στο Μέτσοβο. Είναι πολλά τα οποία είναι ανοιχτά ακόμα και είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι 2-3 Ιουνίου. Δεν έχει τελειώσει καν το πρωτάθλημα. Σήμερα μόλις ξεκινούν οι τελικοί με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν θα έχει Ρογκαβόπλο και Σλούκα, και η αποστολή του Παναθηναϊκού πλέον θα καταλέξει ξενοδοχείο, έτσι όπως γίνεται κάθε φορά που οι ομάδες κρίνουν ότι πρέπει να απομονωθούν και να είναι απόλυτα προσφυλωμένα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, αυτή την ώρα παίζουν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Να πω εγώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα κάποιες τοποθετήσεις ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Πήγε ο Γιαννακόπουλος στην προπόνηση, μίλησε με τους παίκτες, απέτησε να κερδίσουν, τους βάζει στο ξενοδοχείο. Από χτες είχαν μπει στο ξενοδοχείο και θα μείνουν σε όλη τη διάρκεια των τελικών στο ξενοδοχείο. Δηλαδή, μιλάμε για μια ιστορία μπερδεμένη στον Παναθηναϊκό που δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι πιο πολλοί από αυτούς ψιλοβαριούνται. Εγώ είδα και ένα βιντεάκι χτες κάποια στιγμή που πήγαν να κάνουν ένα, δύο, τρία Παναθηναϊκός ή πάω, ξέρω εγώ, ή Παναθηναϊκός μάλλον. και ήταν οι πιο πολύ παρεμμένοι. Άλλωστε και τα χέρια στις τσέπες, αλλά δηλαδή μιλάμε ψυχολογία μηδέν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε εξέλιξη το παιχνίδι θα δούμε και σε εξέλιξη η μάχη αυτή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις λες ότι ποιος έχει την καλύτερη ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την Ευρωλίγκα, είναι πολύ καλύτερα ψυχολογικά, αλλά καμιά φορά λες ότι και κάποιοι οι οποίοι πάνε ψιλοχαβαλέ και ψιλοχαλαροί σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια μπορεί να είναι και πολύ καλύτεροι. Θα φανεί στην πορεία των αγώνων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Φυσιολογικά θα γίνουν 5 παιχνίδια, normal είναι αυτό που λέω. Αν γίνει κάποιο break θα γίνουν 4 ή οτιδήποτε άλλο. Θα φανεί αυτό τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Και οι δύο ομάδες είναι καλές ομάδες. Καλύτερος είναι ο Ολυμπιακός όσον αφορά την κατάστασή του αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάποια παιχνίδια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, προκαλούν έτσι γενικότερα και το ενδιαφέρον όλων μας. Έχει ενδιαφέρον το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χωρίς αμφισβήτηση. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, τα παιχνίδια που θα γίνουν. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια που θα γίνουν και περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις για το τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Ήθελα να δώσω και μία άλλη πληροφορία, μία είδηση την οποία έχουμε στο site, στο Σφίνα, ότι ο Πύρος Δήμας θα είναι ο παγκόσμιος πρεσβευτής της Άρσης Βαρών. Είναι μία είδηση την οποία δώσαμε σήμερα και είναι αναγνώριση για τον Πύρο Δήμα, 4 και είναι αναγνώριση για τον Πύρο Δήμα.

0: Καλησπέρα Νίκο. Να ξεκινήσουμε από μπάσκετ αντίστροφα, γιατί εκεί έχουμε πλέον δράση με τον Μέλβιν να είναι πλέον παίκτης του Ηρακλή. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Μία περίπτωση η οποία φαινόταν να εξελίσσεται εύκολο για τον Ηρακλή, αλλά αναγκάστηκε να μπει σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, ας το πούμε έτσι, καθώς μπήκε και η ΑΕΚ και ο Προμηθέας στο κόλπο. Ο Ηρακλής είναι αυτός ο οποίος τον έπεισε, τον έφερε στην Θεσσαλονίκη, του κράτησε μάλλον στην Θεσσαλονίκη, και έτσι για τη νέα χρονιά με διετές συμβόλαιο, και σίγουρα είναι μια κίνηση η οποία είναι σε γνώριμα νερά. Δηλαδή ο Ηρακλής ξέρει τι παίχτη παίρνει, τον είχε μέσα στα πόδια του, τον έβλεπε στο ελληνικό πρωτάθλημα με έναν αθλητή ο οποίος σίγουρα μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σεζόν. Σε ανάλογο μήκος κύματος αναμένεται να κινηθούν και οι άλλες κινήσεις που θα γίνουν. Να θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής ήδη έχει αποκτήσει τον Χάτσον, έχει από τους ξένους, και δεύτερος ξένος είναι ο Μέλβιν, ο οποίος έρχεται να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Τώρα από χθες είπαμε, υπάρχει έτσι μια φημολογία ότι παίζει ένα σενάριο για τον Ηρακλή να πάει Euro Cup. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό έχει βάση ή όχι. Βάση μπορεί να έχει, γιατί πάμε σε μια διεύρυνση των ομάδων και η Ελλάδα, από τη στιγμή που οι υπόλοιπες θέσεις πάνω από αυτό ανακαλύπτονται σε διοργανώσεις της FIBA, έρχεται να, ο Ηρακλής μάλλον να μπει σε μια διαδικασία αν θέλει να πάει από τη μεριά του Euro Cup. Στο ποδόσφαιρο τώρα του Ηρακλή,
1: συγγνώμη λίγο, θεωρητικά αυτό το περιμένουμε... θέμα, αυτό το θέμα του Euro Cup που λες είναι καλό θέμα για τον Ηρακλή, γιατί το άλλο, η άλλη διοργάνωση στην οποία πήρε μέρος, δεν νομίζω να ξαναπάρει, έτσι, ναι, πέρσι που πήρε μέρος. Πάει για να πάρει κάτι μεγαλύτερη.
0: Η περσινή διοργάνωση, να σου πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι ο νικητής της διοργάνωσης πέρσι στο NBL κατέκτησε χρηματικό έπαθλο αξίας 10.000 ευρώ.
1: Όλα.
0: Δηλαδή μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι ενώ τουλάχιστον στα έσοδα, γιατί ο Ηρακλής σήμερα φαίνεται να έχει πει, να έχει πει το ναι στη FIBA Euro Cup, εκεί που παίζει φέτος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και εδώ και τουλάχιστον έχει κάποια παραπάνω έσοδα από ό,τι είχε. Αλλά στο Euro Cup τα έσοδα είναι περισσότερα, ο ανταγωνισμός υψηλότερος, που σημαίνει ότι αυτόματα και ο πύχης θα ανεβεί, ο αγωνιστικός για την ομάδα του Ηρακλή. Στο ποδοσφαιρικό τώρα, Ηρακλή,
1: ναι.
0: Να πάμε. Ενώ τώρα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή είναι μια κατάσταση ανάλογα με αυτή του Άρη με το Σπανούλη, που όλοι είναι πάνω από τον υπολογιστή και περιμένουν ανά πάσα στιγμή να βγει μια είδηση για μια μεταγραφή. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι κοινό μυστικό ότι σύντομα ο Ηρακλής θα προχωρούσε σε ανακοινώσεις παικτών. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Το μόνο που έτσι λίγο έχει διαρρεύσει είναι το θέμα της προετοιμασίας, που όντως θα γίνει σε δύο κομμάτια όπως είχαμε μεταφέρει. Δηλαδή ένα αρχικό κομμάτι στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ιταλία, όπου το κύριο βάρος θα πέσει σε φιλικές αναμετρήσεις.
1: Στην Ιταλία, στο Μπολζάνο της Ιταλίας, φυσιολογικά, ένα ωραίο αθλητικό κέντρο.
0: Ναι, έχω πάει, το έχω επισκεφτεί. Όντως, είναι στην Βόρεια Ιταλία, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Η αρχική προετοιμασία θα γίνει στην Πτολεμαϊδα, στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης. Στο Μπολζάνο η ομάδα του Ηρακλή θα έχει 4 φιλικά, 2 ομάδες στη Σέρια Ε, η μία εξ αυτών θα είναι η Μπολόνια, που έχει και προσωπική σχέση ο Ματσάρη, η άλλη ακόμα δεν είναι γνωστό, και 2 ομάδες από τη Σέρια Μπ. Τώρα καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα, μπορεί να συνδέσει τον λόγο που ο Ηρακλής πηγαίνει εκεί, και δεν είναι άλλος από τον Ματσάρη, που θεωρεί ότι το γνωρίζει 100% και πιθανότατα δεν το αποκλείω να πήγε κιόλας να το δει σε τι κατάσταση είναι, αφού είναι πολύ κοντά στα μέρη του, και θα γίνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα μέρος, το ένα σκέλος, η προετοιμασία. Το άλλο είναι οι μεταγραφές. Για τις μεταγραφές δεν υπάρχει κάτι και σήμερα Τετάρτη.
0: Για τις μεταγραφές όπου είχαμε μείνει, τα ονόματα είναι ίδια, δεν αλλάζει κάτι στην ονοματολογία. Ίσως λίγο περισσότερο έδαφος φαίνεται να κερδίζει η περίπτωση του Μήτογλου από τον Αντρόμητο.
1: Ναι.
0: Και αυτό γιατί ο Σταυρόπουλος, τον οποίο επίσης φέρονταν να ενδιαφέρεται ο Ηρακλής, παρέμεινε τελικά στον Αντρόμητο, και ο Σταυρόπουλος ήταν και ο βασικός στόπερ της ομάδας. Ο Μήτογλου είχε πάει νομίζω Γενάρη και δεν είχε και πολλές συμμετοχές. Και ένας λόγος που θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα είναι γιατί θέλει να έχει ενεργό ρόλο, θέλει να παίξει, θέλει να έχει συμμετοχή.

0: Έτσι τυχόν παραπονή του Σταυρόπουλου ίσως να κάνει τον Μήτογλου να είναι πιο πιεστικός για να πάρει το συμβόλαιο στα χέρια του και να αναζητήσει άλλη ομάδα. Και ίσως αυτό το κομμάτι να μπλεχτεί και ο Ηρακλής. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη κατά τα άλλα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη η καταγωγή του Μήτογλου και είναι η πόλη του εδώ δηλαδή. Άρα θα έρθει και
0: στην Ελλάδα. Ο μπαμπάς του, παίχτης του ΠΑΟΚ, ο αδελφός του, παίχτης του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ Εθνική Ελλάδος. Και ο ίδιος είναι πολύ καλός παίχτης τώρα. Δηλαδή, αν έρθει στον Ηρακλή, νομίζω ότι και βρει τα πατήματά του, μέχρι και η Εθνική μπορεί να χτυπήσει. Που είχε βρεθεί και στην Εθνική Ομάδα, έτσι, με τα χρώματα της ΑΕΚ. Για άλλους λόγους έφυγε από την ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να κάνει τότε κάποια συμφωνία καλή. Πήγε να παίξει προσωρινά για να έχει παιχνίδια στον Ατρόμητο. Δεν του βγήκε, γι' αυτό τώρα και αναζητάει άλλη ομάδα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Για τους υπόλοιπους παίχτες δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι έτσι πιο διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, τα ονόματα που φαίνεται να είναι πια πιο κοντά είναι αυτά των δύο παιχτών από την Κηφισιά. Είναι αυτό του Μπάρμπα. Αυτά. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα και είναι στη λίστα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω ποιο μπορεί να προχωρήσει και ποιο όχι.
1: Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων λοιπόν. Για το Καφτατζόγλιο, κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω, πότε θα έχουμε την τελική απάντηση, απόφαση κλπ. Του Καφτατζόγλιου, γιατί και εκεί γίνονται έργα, ή μάλλον δεν γίνονται, θα γίνουν έργα.
0: Ναι, αλλά σήμερα έχει αγώνα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι παίζουν και όλα.
1: Όχι, παίξαν αγώνα, ναι, κανονικά. Όχι, λέω για τον Ηρακλή. Να παίξει η εθνική ομάδα K19 μπορεί να παίξει. Για Super League 1 δεν μπορεί να φιλοξενήσει, αν δεν απατώμε.
0: Καλά, ναι. Δεν έχω κάποια απάντηση σε αυτό, γιατί είναι θέμα καθαρά το πώς θα προχωρήσουν τα έργα. Τώρα, αν με ρωτάς αν έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, ναι, κάποιες έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα κομμάτι που ξέρω. Έγινε έλεγχος στους προβολείς και είδαν τι διορθώσεις χρειάζονται εκεί για να προχωρήσουν στην αποκατάσταση του φωτισμού της ομάδας, του γηπέδου.
1: Ας περιμένουμε.
0: Τώρα τα υπόλοιπα τα έργα.
1: Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις επίσημες για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται. Και να ενημερώνουμε και σωστά τον κόσμο. Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ναι.
1: Αυτά από τον Μάκη Ιωαννίδη, τον οποίο είδατε και ακούσατε, μας έδωσε λίγο το στίγμα. Εγώ ήθελα να σας πω για το Καφτατζόγλιο, ότι γιατί είναι ένα θέμα το θέμα του Καφτατζόγλιου, θα το αναλύσω λίγο, ότι το Καφτατζόγλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω εγώ προσωπικά, έχει καταλήξει σε ένα ποσό της τάξης περίπου των 150.000 ευρώ συνολικά για όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένου και του χλωοτάπητα. Γιατί θα αντικαταστήσει μόνο το λογισμικό στα τουρνικέ τα οποία υπάρχουν στο στάδιο και καλύπτουν τις ανάγκες της Super League 1, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί οι θύρες οι οποίες θα ανοίγουν στα παιχνίδια του Ηρακλή θα είναι συγκεκριμένες. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να χρειαστεί να πάρθει ακόμα ένα μηχάνημα, ας πούμε, ή δύο, που αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό συμβαίνει λοιπόν, αλλαγή λογισμικού, που είναι ένα ποσό της τάξης περίπου των 12.000 και όχι των 100.000 που θα έπρεπε να μπουν, ή 150.000 για να μπουν καινούργια τουρνικέ. Άρα αυτά τα τουρνικέ καλύπτουν με την αλλαγή λογισμικού για να μπορεί να διαβάζει ηλεκτρονικά τα εισιτήρια όλα. Από εκεί και πέρα, ηλεκτρονικός πίνακας. Θα μπει ηλεκτρονικός πίνακας, στην αρχή θα είναι νοικιασμένος από εταιρεία, θα τον νοικιάσουν από εταιρεία η οποία θα τοποθετήσει τον πίνακα εκεί, και μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν θα έρθουν τα λεφτά, θα αντικατασταθεί αυτός ο πίνακας που υπάρχει στο Καφτατζόγλιο και είναι τραγικός και δεν δουλεύει βασικά, και επειδή είχαν χαλάσει και οι πύροι, γυρνούσε και γύρω-γύρω ο συγκεκριμένος. Άρα λοιπόν και ο πίνακας θα αποκατασταθεί. Μετά ιατρείο. Το ιατρείο θα το φτιάξουν εκεί. Έχουν βρει τον τρόπο. Έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους του Καφτατζογλίου. Και το ιατρείο θα γίνει. Είναι απαραίτητο και το ιατρείο. Και τα δημοσιογραφικά θα είναι στον ίδιο χώρο που είναι αυτή τη στιγμή. Τα δημοσιογραφικά θεωρία. Αλλά θα περιχαρακωθούν γύρω-γύρω, εδώ στο χώρο των επισήμων, και προς τα αριστερά είναι τα δημοσιογραφικά θεωρία, οι τάβλες που είναι τοποθετημένες εκεί. Στον ίδιο χώρο λοιπόν θα περιχαρακωθούν, δεν θα μπορεί να μπει κάποιος μέσα αν δεν έχει σχετική διαπίστευση, και δεν μπορούν να πλησιάσουν στα δημοσιογραφικά, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και νόμος και κανονισμός πλέον, όπως έγινε στην Τούμπα. Και ο ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πρόστιμο. Έτσι λοιπόν και εδώ το οτιδήποτε μπορεί να στραβώσει την κατάσταση. Γι' αυτό θα περιχαρακωθούν τα δημοσιογραφικά. Οι σουίτες είναι του Ηρακλή, το VAR είναι του Ηρακλή, το AVAR είναι του Ηρακλή, Επίσης, αν αποφασίσουν οι ομάδες της Super League, γιατί λένε ότι θα αποφασίσουν για γραμμή τέρματος, και αυτό θα είναι υποχρέωση του Ηρακλή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι σε ένα καλό δρόμο η διαδικασία. Αρκεί όμως να γίνει ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουν πει ακόμα στον Ηρακλή, αλλά αυτό σκέφτονται. Να προτείνουν στον κύριο Μονεβασιώτη να πληρώσει αυτός όλα τα χρήματα, τα 150 χιλιάρικα για όλες αυτές τις αλλαγές, και τα χρήματα αυτά που θα δώσει να πιαστούν για ενίκεια, να τα πατσίσει το Καφτατζόγλιο με ενίκεια του Ηρακλή, αφού ο Ηρακλής πλέον η έδρα του είναι αυτή έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια, θα εγκατασταθεί εκεί και θα είναι η ομάδα η οποία μετά από 4 χρόνια, όπως έχει πει και ο κύριος Μονεβασιώτης, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα ζητήσει να πάρει το γήπεδο, να το έχει και ο ίδιος στη χρήση του γηπέδου, όπως έχει γίνει στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, όπως έχει γίνει στα μπασκετικά γήπεδα στο ΆΚΑ με τον Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, στα Λιώσια με την Αρένα με την ΑΕΚ, το Παλέντε Σπορ με τον μπάσκετ του Άρη. Όπως έχουν γίνει όλα αυτά, θα ζητήσει και ο Ηρακλής να πάρει το Καφτατζόγλιο σαν μόνιμη έδρα για 49 χρόνια και να επενδύσει το Καφτατζόγλιο, να γίνουν και άλλα πράγματα εκτός των όσων σας είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι έδωσα έτσι ένα στίγμα του τι ακριβώς θα γίνει και στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι πολύ καλύτερα θα τα πούμε και αύριο στην αυριανή μας εκπομπή.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your banner all over the place.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Χωρίς ενεργό μέτωπο από τις 5.30 το απόγευμα, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Ασπρό Πύργο Αττικής. Στην περιοχή επιχειρούσαν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, εθελοντές και 5 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα για συντονισμό στην κατάσβεση βοήθησαν και υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι και η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αναταράξεων την ίδια ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πολύ μεγάλες, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε σήμερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και στη διαφθορά, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, καταγγέλλοντας τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ελέγχονται έμεσα ή άμεσα από το Μέγαρο Μαξίμου, που τις χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, αλλά και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η συγκεκριμένη δομή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Δεύτερη μέρα σήμερα των πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάστηκαν στη βιολογία. Απόψε στην Καλαμάτα η νεκρόσιμος ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στην περιοχή του Ευόσμου. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι σήμερα η τιμή του Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή Ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις ντρόνς από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες μόνο ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης. Σύμφωνα με ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πούλκοβο καθώς και δικτύων επικοινωνιών. Ρεκόρ θανάτων σημειώθηκε λόγω του καύσωνα στην Ισπανία με περισσότερους από 100 νεκρούς για το μήνα Μάιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 29 βαθμούς, στην Ήπειρο 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 19 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνου.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
11: Καλημέρα από Βέρεια.
12: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
13: Καλημέρα από Καρδίτσα.
14: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
16: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.

0: σταθμός της αλήθειας.
1: Παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Φως στο τούνελ.
3: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
4: Λιοντάρι, λιοντάρι.
5: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
6: Γροθιά στο κατεστημένο.
7: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
8: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
9: Η αντικειμενική ενημέρωση.
10: Το Α και το Ω.
11: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
12: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
13: Μαχητές από τους ολίγους.
14: Αξιόπιστη ενημέρωση.
15: Φάρος της αλήθειας.
16: Παρηγοριά, ελπίδα.
17: Ευτυχώς που υπάρχει.
18: Φόκουσες και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας. Ξεκινάμε, εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή την ώρα η καθημερινή σας ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Καθημερινά προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα, να σχολιάζουμε τις πιο ενδιαφέρουσες καταστάσεις, τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα από την δισκογραφία, από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και ένα από τα ενδιαφέροντα που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι η σύγχρονη λύση για τη μετακίνηση ονομάζεται DigiCar. Διότι η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-a-Car και του Leasing. Προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων, φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και με άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Τώρα, εσείς μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθείτε σχετικά επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα digicar.gr. Μην ξεχνάτε ότι τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να μας τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber, δωρεάν γραπτά μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τα Θεσσαλονίκη είτε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ενημερώνεστε αναλυτικά όλο το 24ωρο ακούγοντας τον Focus FM από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και τους 103,6. Όμως αναλυτική ενημέρωση έχετε και από την ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο. Εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας. Όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και όσοι είναι εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο μπορούν να ακούν διαδικτυακά ζωντανά και το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, αντιστοίχως υπάρχει σελίδα του Focus την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε και να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στην αναζήτηση σε κάθε μέσο να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, εύκολα, γρήγορα στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε, γράφετε στην αναζήτηση εκεί Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο. Θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε το σταθμό όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όπου και αν είστε σε όλο τον κόσμο και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας χωρίς να χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Πολύ γρήγορα την καλησπέρα μας στον φίλο μας τον Δημοσθένη που μας έστειλε εγώ την καλησπέρα του, στον φίλο με το 945 δεν γράφει όνομα, στον κύριο Νίκο, έτσι τα πρώτα μηνύματα που μας ήρθαν στο Viber. Λοιπόν, περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι να τα λέμε με αυτόν τον τρόπο όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Και εφόσον φυσικά το επιτρέπουν τα χρονικά περιθώρια της εκπομπής, πάντοτε ανοίγουμε και τις γραμμές μας. Σας ακούμε και ζωντανά και να συζητάμε για τα θέματα της επικαιρότητας που αναλύουμε στην εκπομπή. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε έτσι με πολιτική επικαιρότητα, καθώς σήμερα λέει, καταθέσαμε επίσημα ως χώρα, η κυβέρνηση κατέθεσε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για την υπόθεση αυτού του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε με 300 κιλά εκρηκτικά μέσα του στη Λευκάδα. Έτσι. Και όχι σε διεθνή ύδατα, στη Λευκάδα. Το ξαναλέμε. Και το βρήκαν κάτι ψαράδες, το πήγαν εκεί στο λιμάνι και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Αυτό βέβαια το σκηνικό έγινε πριν ένα μήνα. Σήμερα λέει κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία μετά από ένα μήνα. Νωρίς.
Ε? Τι αντανακλαστικά είναι αυτά. Νωρίς. Μετά από ένα μήνα. Και τι λέει το διάβημα, ότι τέθηκε, λέει, σε σοβαρό κίνδυνο η θαλάσσια ασφάλεια, προφανώς. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, προφανέστατα, 300 κιλά εκρηκτικά είναι αυτά. Και όχι μόνο, πολλά άλλα θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μόνο αυτά, προσθέτω εγώ τώρα. Για φανταστείτε αυτό να χτυπούσε, ας πούμε, το πλοίο, ένα πλοίο, παράδειγμα, ρωσικό που έπλεε στην περιοχή, στα διεθνή ύδατα, ή το, ένα πλοίο ιδιωτικό ενός ολιγάρχη, παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο, λέμε τώρα, παραδείγματα λέμε. Ή ένα τουριστικό σκάφος, κάτι. Κατά λάθος να γινόταν ένα κάτι. Και να γινόταν εντός χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Μετά από ένα μήνα, λοιπόν, δεήσαμε ως χώρα να στείλουμε, λέει, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία. Τώρα, βέβαια, ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ουκρανία για όλο αυτό, αναρωτιόμαστε, διότι εδώ δεν τίθεται θέμα μόνο το διάβημα διαμαρτυρίας, το οποίο έπρεπε να είχε κατατεθεί την επόμενη μέρα, κανονικά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Η Ουκρανία χρηματοδοτείται με δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε όλοι μας, οι Ευρωπαίοι εννοούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Και θέτει σε κίνδυνο δια αυτών των μεθόδων, θέλοντας να χτυπήσει υποτιθέμενους στόχους που θέτει η ίδια, έτσι, θέτει σε κίνδυνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να έχει καμία συνέπεια. Ερώτηση κάνουμε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να ανοίγει τα ταμεία της και να ρέει άφθονο το χρήμα προς την Ουκρανία, εδώ δεν πρέπει να πει, όπα εδώ, τι γίνεται ρε παιδιά. Ένα αυτό. Ας το κρατήσουμε υπόψη. Βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα της Ουκρανίας. Τελευταία είχαμε και το άλλο το θέμα με την Αλβανία. Εκεί είδαμε τι έγινε προημερών. Με το project αυτό το οποίο θέλει να αξιοποιήσει ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκεί στην Αλβανία, όπου υπάρχουν συμφέροντα Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Είδαμε και τα επεισόδια που σημειώθηκαν και αυτά που ακολούθησαν. Και εκεί πάει χρήμα απόλυκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Αλβανία. Δεν πρέπει δηλαδή να διασφαλιστεί ο σεβασμός στα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, αυτών των πολιτών με κάποιο τρόπο. Και εμείς ως μητέρα Ελλάδα εδώ, έτσι, δεν πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να υπάρχουν, όταν παρεκτρέπεται η κατάσταση, να υπάρχουν συνέπειες. Για να μιλήσουμε και για τα Σκόπια και για άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η αντίδραση. Ελπίζουμε μετά κάνα μήνα, κάνα δίμηνο, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρξει ένα διάβημα διαμαρτυρίας. Τι να πούμε. Ο φίλος μας ο Απόστολος μας γράφει εδώ, ταχύτατη λέει η αντίδραση της κυβέρνησης για το ουκρανικό ντρόν. Ναι, 300 κιλά εκρηκτικά, ε. Λοιπόν, ταχύτατη μετά από ένα μήνα, λέει, για τους Τούρκους που απειλούν με εισβολή, λέει, πότε θα αντιδράσουμε. Ναι. Καλό το ερώτημα. Το έχουμε πει πολλές φορές, Απόστολε. Εδώ είναι το θέμα. Και δεν είναι μόνο το πότε θα αντιδράσουμε. Μήπως λέει μετά την κατάληψη 10 νησιών, αναρωτιέται ο Απόστολος. Δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, Απόστολε, να ξέρεις. Λοιπόν, όχι 10, ούτε ενός. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο ερώτημα και το έχω ξαναπεί είναι το εξής. Η Τουρκία, λέει, θα κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα τώρα σε λίγες μέρες, αν δεν το έχει κάνει ήδη, αν το έχει προχωρήσει. Θα πάει στα 200 ναυτικά μίλια, θα κάνει, θα ράνει όλα αυτά τα οποία οραματίζει το Ερντογάν και η Τουρκία. Μάλιστα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και καλά κάνουν για τη χώρα τους. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Λοιπόν, και το ζήτημα είναι όταν θα τα κάνουν όλα αυτά και αν τολμήσουν και πούν από εδώ και πέρα είναι δικά μας, προχωράμε. Εμείς τι θα κάνουμε, τους πούμε καλώς τα παιδιά, αλλά να κεράσουμε καφέ. Γιατί γελάς, ρε Αλέξανδρο. Έτσι είναι. Εμείς τι θα κάνουμε, δεν είναι το ερώτημα. Θα βγάλουμε με κανένα τηλεβόνα να λέμε, αγαπητοί φίλοι, γνωρίζετε ότι εδώ είναι ελληνικά χωρικά ύδατα, άρα θα, αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλούμε πολύ, κάντε αναστροφή και επιστρέψτε προς τα πίσω με τον τηλεβόνα. Τι θα κάνουμε. Κάπως έτσι. Και αυτό θέλει απάντηση. Και εκεί πάει μπόλικο χρήμα, μην το ξεχνάμε.
με την παράνομη μετανάστευση και με όλα αυτά. Πολύ χρήμα ευρωπαϊκό πηγή και στην Τουρκία. Καλησπέρα μας και στο φίλο τον Βαγγέλη από την Ελβετία. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, που μας έστειλε το μήνυμά του τώρα. Τακτικοί μας ακροατές όλοι αυτοί, έτσι καθημερινοί. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και σας ακούμε. Έχουμε αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τι άλλο να πούμε, έχουμε και το πολιτικό σκηνικό που έτσι πάει να διαφοροποιηθεί τώρα, έτσι, και γίνεται ζυμώσεις, αλλαγές, ο ένας φεύγει από εδώ πάει εκεί, κόμματα ιδρύονται, το ένα το άλλο. Εγώ πραγματικά βλέποντας όλες αυτές τις μέρες αυτά που συμβαίνουν θέλω να αναρωτιέμαι κάτι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι μπορείς να χτίσεις καινούριο σπίτι με παλιά υλικά. Δηλαδή θες να χτίσεις ένα καινούριο σπίτι, ρε αδερφέ. Θα πας σε μια μάντρα που έχει μπάζα και θα πάρεις από εκεί για να χτίσεις. Ή θα πας να αγοράσεις καινούργια υλικά. Λέμε τώρα. Και γιατί το λέω αυτό. Το εξηγήσω αμέσως. Διότι, εντάξει, είμαστε εγώ και ο Αλέξανδρος, ας πούμε, εδώ που είμαστε οι δυο μας. Και είμαστε στο κόμμα Α. Ωραία. Και αποφασίζουμε αύριο να πάμε στο κόμμα Β. Και μετά από 2 χρόνια ή 1 χρόνο ή 6 μήνες λέμε, ρε εσύ, δεν κάνουμε ακόμα γάμα δικό μας. Ναι. Το ερώτημα για τον ψηφοφόρο είναι αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Αλέξανδρος με τον Κώστα εδώ στο κόμμα Α και πήγε στο κόμμα Β, θα μπορέσει να το κάνει στο κόμμα Γ. Για ποιο λόγο? Τα πρόσωπα παίζουν, ξέρετε, ρόλο. Και πόσες φορές στο παρελθόν δεν έχουμε δει να δημιουργούνται κομματικοί σχηματισμοί διάφοροι? Δεν θα πω ούτε ποιος, ούτε τι, ούτε πώς. Τα ξέρετε όλοι σας και αν ανατρέξετε στην ιστορία μπορείτε πολύ εύκολα να τα βρείτε. Λοιπόν, που φτιάχτηκαν, έπαιξαν το ρόλο τους στο συγκεκριμένο, σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις και εξαφανίστηκαν. Έτσι. Και έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα. Και μετά εξαϊλώθηκαν. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, ότι όλο αυτό μπερδεύει πολύ τον ψηφοφόρο, τον πολίτη, δημιουργεί εντυπώσεις, έτσι, φτιάχνεται κλίμα... και με τις διάφορες δημοσκοπήσεις δεξιά και αριστερά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, ας πούμε, και λένε ο ένας είναι πάνω, ο άλλος είναι κάτω, ο ένας έχει τόσο, ο άλλος έχει τόσο κτλ. Καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, το ξαναλέμε, υπάρχει καμία άλλη. Λοιπόν, μόνο εκείνη τη δημοσκόπηση δεχόμαστε εμείς, τη κάλπη, τίποτα άλλο. Και μπερδεύεται ο κόσμος και σου λέει πάει από εδώ, πάει από εκεί, να δω, να κάνω, να ρανω. Και δεν μπορεί να προσανατολιστεί και να εκτιμήσει ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν πρόγραμμα, έχουν προτάσεις, οι προτάσεις τους είναι κοστολογημένες, υλοποιήσιμες, εφαρμόσιμες, μελετημένες και οι οποίοι δεν κάνουν, ας πούμε, απλά, να το πούμε έτσι, αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά λένε διαφωνώ με αυτό και προτείνω αυτό και αυτό μπορεί να γίνει έτσι, έτσι και έτσι. Αυτή είναι η λογική και πάντα με γνώμονα το καλό της χώρας, όχι το καλό της τσέπης της δικής μου ή της δικής σας ή του οποιοδήποτε σε ατομικό επίπεδο. Αυτό είναι το ζητούμενο, το καλό της χώρας. Πρώτα η Ελλάδα, έτσι. Και αν πάει καλά η Ελλάδα, μέσα από αυτό όλοι μας θα βγούμε κερδισμένοι, όλοι οι Έλληνες. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό που γίνεται, έτσι, πραγματικά δημιουργεί μια κατάσταση που ενδεχομένως ευνοεί κάποιους που θέλουν να υπάρχει αυτό το μπέρδεμα για να μπορούν να επιβιώσουν πολιτικά. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν ξέρω αν έχετε εσείς άλλη άποψη, μπορείτε να μας την καταθέσετε, θα τα πούμε και αργότερα ίσως με τηλεφωνικά, μέχρι τότε στα μηνύματά σας στο 6907 483 484 στο Viber.

Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, είχαμε σήμερα και την εξαμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ, ο οποίος τι προβλέπει για τη χώρα μας, υψηλότερο πληθωρισμό, λογικό, έτσι, με την ακρίβεια, με τις τιμές που έχουν πάρει την ανηφόρα και όλα αυτά, και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη για τη χώρα μας. Κατά τα άλλα μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Αυτά προβλέπει ο ΟΣΑ για το 2026 στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Έτσι για να λέμε και τι επικρατεί και στο οικονομικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, είπα πολλά για ξεκίνημα. Ο Αλέξανδρος μου κάνει νόημα. Εδώ πάμε διαφημίσεις, λέει, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Είναι 6:30. Δεν θα αρχίσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Δίνω πάσα στον Αλέξανδρο Γιαννόγλου να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM και στο απογευματινό μαγκαζίνο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Γλυκύτερος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όασης,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο και

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103.6, απόγευμα την Μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς πάντα στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τη διεθνή επικαιρότητα, έτσι για να έχουμε μια ιδέα τι συμβαίνει. Καταρχήν, στη Μέση Ανατολή δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς το καλύτερο, έτσι, σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ένα αναμονή των εξελίξεων και το αν θα υπάρξει κάποια, έτσι, πρόοδος στις πρωτοβουλίες τις διπλωματικές για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται όλοι, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις όμως να έχουν ξεκινήσει και πάλι και να συνεχίζονται, και ελοχεύει, έτσι, ο φόβος, ο κίνδυνος μάλλον, και υπάρχει και ο φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά συγκρατημένα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες τα πράγματα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε, λέει, μια πρωτοβουλία να προτείνει η ναυτική αποστολή Ασπίδες να είναι αυτή που θα αναλάβει τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ, να μαζέψει τις νάρκες που έχουν σφύρει εκεί οι Ιρανοί. Όμως, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, όταν θα υπάρχει πλέον μια συμφωνία οριστική που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, τότε προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει η ναυτική αποστολή Ασπίδες εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς και να εξομαλυνθεί η ναυσιπλοεία, η διεθνής ναυσιπλοεία από στην περιοχή. Τώρα, πέρα από τη Μέση Ανατολή, έχουμε και μία έξαρση, θα λέγαμε, στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, καθώς υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας με drones, με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χτυπήθηκε η Αγία Πετρούπολη. Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας. Προκλήθηκαν διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές εκεί στην περιοχή. Μάλιστα, έκλεισε και το αεροδρόμιο Πούλκοβο, αλλά και προκλήθηκαν και διακοπές σε δίκτυα επικοινωνιών στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, και όλα αυτά λίγες ώρες μόνο πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνει η Ρωσία και που διεξάγεται στην Αγία Πετρούπολη. Κάτι σαν το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ που γίνεται στον Ταβόη της Ελβετίας είναι αυτό, αλλά αντίστοιχα της Ρωσίας, έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβετε δηλαδή περί τίνος πρόκειται. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί, έτσι, μια έκριθμη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκεί που μπορούσε κανείς να πει ότι πήγαιναν τα πράγματα ίσως σε μια διπλωματική πρωτοβουλία. Τελικά δεν εξελίσσεται καλά το θέμα. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μάλιστα, ο Ουκρανός, λέει ότι σε ανάρτησή του, σχεδόν πανηγυρίζοντας ο Ζελένσκι, έτσι, κατά τα άλλα θέλει το τέλος του πολέμου ο Ζελένσκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα ουκρανικά drones, λέει, χτύπησαν διάφορες τοποθεσίες εκεί στη Ρωσία, χτύπησαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου, μια ναυτική βάση, λέει ο Ζελένσκι, στη γειτονική πόλη Κρονστάντ. Μάλιστα, έβαλε και στην ανάρτησή του, έβαλε και βίντεο σχετικό. Και λέει ότι χτυπήθηκαν όλα αυτά χθες το βράδυ. Αναφέρει επίσης ότι η απόσταση από τα κρατικά σύνορα της Ουκρανίας ως αυτές τις εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας που εξυπηρετεί, λέει, τον πόλεμο ο Ζελένσκι, είναι 1100 χιλιόμετρα, για να δείξει δηλαδή τι εμβέλεια έχει, έτσι, το drone αυτό που χρησιμοποίησε η Ουκρανία.

Από τις ρωσικές αρχές αναφέρθηκε ότι καταρρίφθηκαν 59 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τρία διαφορετικά διαμερίσματα της Αγίας Πετρούπολης. Και όπως λένε οι ρωσικές αρχές, πέραν των ζημιών που προκλήθηκαν σε δίκτυα και υποδομές και όλα αυτά που χτυπήθηκαν, δεν υπήρξαν θύματα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει αναπάντητες αυτές τις επιθέσεις. Οι αντιδράσεις μας, λέει, θα έχουν συστημικό χαρακτήρα, είπε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξει δυναμική ρωσική απάντηση.

για όσους, για να πούμε και λίγο κάτι που αφορά τη Θεσσαλονίκη, όσοι περπατάτε στο παραλιακό μέτωπο εκεί και βλέπετε στη θάλασσα να υπάρχει έτσι αυτό το έντονο το φυτοπλακτόν, αυτό το πράσινο καφέ και τα λοιπά, δεν είναι κάτι, μην ανησυχείτε, δεν είναι ρυπογόνες καταστάσεις. Είναι αυτό το φαινόμενο που το έχουμε κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή περίπου, πάνω κάτω. Αυτό το φυτοπλανκτόν που παρατηρείται στην επιφάνεια των νερών του Θερμαϊκού. Έτσι, όσοι κινείστε εκεί στο παραλιακό μέτωπο και κάνετε τη βόλτα σας στην παραλία και το έχετε δει, είναι έντονο σε πολλά σημεία. Ένα έτσι χαρακτηριστικό σημείο είναι μεταξύ του Μακεδονία Παλάς και του Λευκού Πύργου εκεί και σε άλλα σημεία της παραλίας. Αυτό το πράσινο καφέ είναι συσσωρευμένες οργανικές μάζες και είναι ένα φαινόμενο που κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται τέτοια εποχή. Βέβαια είναι αντιαισθητικό όπως και να το κάνουμε, έτσι και δημιουργεί και προβληματισμό σε όσους περπατούν στην ωραία μας παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης. Και οι επιστήμονες λένε βέβαια την πλευρά τους ότι αυτό έχει να κάνει με τις αυξημένες θερμοκρασίες και με τα θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου. Ευνοούν δηλαδή οι καιρικές συνθήκες την ανάπτυξη αυτού του φυτοπλανκτόν, το οποίο με τα κύματα έτσι μεταφέρεται στις άκρες της θάλασσας, στις ακτές. Κάθε περίπτωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο.

Αυτό που δεν είπαμε και πρέπει να το πούμε και αυτό είναι ότι σήμερα είχαμε και μια μεγάλη πυρκαγιά, την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά. Πρώτη, ε. Υπάρχει, άμα μετράμε τώρα τα καλοκαίρια, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Αλέξανδρε, κάθε χρόνο. Λοιπόν, το μεσημέρι λοιπόν, μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποίηση των αρχών κτλ. 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 5 ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό, υδροφόρες εκεί και μηχανήματα έργου του Δήμου. Κινητοποιήθηκαν, ευτυχώς στις 5.30 η φωτιά έσβησε και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Και όλα αυτά με το καλημέρα των καλοκαιρινών μηνών. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πάνω από 3 μήνες γεμάτους, έτσι. Να δούμε τι θα δούμε και σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι η χώρα μας πλέον για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο τέτοιων καταστάσεων. Χθες μάλιστα λέγαμε εδώ ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός μηχανισμός που δημιουργείται, όπου θα συμβάλλουμε και εμείς με 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι πλέον η χώρα μας. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς τα ισχυρά πυροσβεστικά μέσα που είχαμε στο παρελθόν, έτσι, και δεν μιλώ μόνο για τα Καναντέρ, μιλώ για αυτά που... Για τα Καναντέρ, εντάξει, και να πάρουμε που θα πάρουμε κάποια, θα τα πάρουμε όταν αυτά κατασκευαστούν και όταν το εργοστάσιο εκεί ανοίξει και όταν και όταν και όταν. Είμαστε στη φάση που είμαστε και εμείς στις χώρες που έχουν παραγγείλει κάποια καινούργια κτλ. Και θα έρθουν κάποια στιγμή. Μέχρι να έρθουν όμως, τι κάνουμε. Λοιπόν, όταν είχαμε σηκώσει τη σημαία της Επανάστασης εναντίον κάποιων που μας βοηθούσαν να έχουμε μεγάλα και ισχυρά πυροσβεστικά μέσα κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς τώρα δεν τα έχουμε. Ονόητο. Αλέξανδρε, έχουμε πάνω από 10 λεπτά. Αλέξανδρε, έχουμε πάνω

0: αυτό που είπατε, το πρώτο σχόλιο για το ντρόν το ουκρανικό, θέσανε σε μεγάλο κίνδυνο την αυσιβλόγια και οι ψαράδες μπήκαν σε κίνδυνο, δεν γνωρίζοντας τι είχε αυτό το πράγμα μέσα με τα εκρηκτικά.
1: 300 κιλά εκρηκτικά είχε, αγαπητέ, μέσα αυτό.
0: Ναι, ναι. Και να πω και, ένα τελευταίο σαν γρήγορα. Το επιβραδυτικό υγρό τι γίνεται ακόμα, το περιμένουμε.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί... Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Πάντως η αντίδραση, τα αντανακλαστικά μας ως χώρα, έτσι μετά από ένα μήνα να κάνουμε διάβημα διαμαρτύριας, δεν νομίζω ότι περιποιούν τιμή.
0: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, οι γραμμές ανοιχτές, πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Όσον αφορά το ντρόν, σε αυτό που βρέθηκε, οι κινήσεις δεν πρέπει να γίνουν και πολύ σωστά, έτσι, με 300 κιλά εκρηκτικά πάνω και μόνο που ήρθαν οι ψαράδες σε επαφή, κακώς.
1: Καλά, αυτό ήταν, δεν μπορούσαν να ξέρουν καταρχήν τι είναι, αλλά όταν δεν ξέρεις τι είναι κάτι και βλέπεις ότι είναι κάτι περίεργο, εκεί ειδοποιείς κατευθείαν το λιμενικό. Κατεμέ.
2: Να σας πω κάτι. Εκεί στην θάλασσα μέσα, έτσι.
1: Κατεμέ, και το είπα εκεί στην πρώτη εκπομπή που έκανα εκείνη την ημέρα, ότι ήταν λάθος που το ακούμπησαν. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να φωνάξουν το λιμενικό, να έρθει το λιμενικό να ενεργήσει με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας που υπάρχουν για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή με τα εκρηκτικά δεν παίζεις, έτσι, πριν μερικά χρόνια.
1: Προφανώς δεν γνώριζαν τι είναι.
2: Θυμάσαι στο Λίβανο πριν μερικά χρόνια, έγινε μεγαλύτερη έκρηξη στην πόλη μέσα της Βηρητού. Ναι. Οι άνθρωποι είχαν τα εκρηκτικά στο λιμάνι και αντί να τα απομακρύνουν και να τα απενεργοποιήσουν, ανατείναξαν όλη την πόλη. Πιο μπουνταλάς πεθαίνεις. Και πέθαναν πολύ βία στη Βηρητό. Όπως έγινε και στην Κύπρο, στο Μάρι, αν θυμάστε, οι οποίοι είχαν τα εκρηκτικά δίπλα σε ενεργειακό σταθμό, έτσι, δισεκατομμυρίων, αυτή η φτωχή Κύπρος που εξαρτιόταν από αυτό το εργοστάσιο ενέργειας, τα είχε δίπλα στην ναυτική βάση στο Μάρι και πήγαιναν κάθε καλοκαίρι και τα βρέχαν, παιδιά, έτσι, τα ρίχνανε λίγο νεράκι. Πώς είναι τα φυτά, να μην ξεραθούν, ρίχναν στα βαρέλια, στα πλαστικά εκεί πέρα, κάτι καταβρέξεις. Αυτοί ήταν οι Κύπροι, αξιωματικοί εκεί πέρα, έτσι, πυροτεχνουργοί. Έτσι έδρασαν. Καταλαβαίνετε γιατί βλακεία μπορεί να κυκλοφορεί και σε αξιωματικούς, έτσι, είτε Κύπρου, είτε Ελλάδος, είτε οπουδήποτε αλλού.
1: Όπως και να έχει, αγαπητέ, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχουν εκεί οι αρχές, οι επίσημες, που γνωρίζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για να το πώς θα μετακινήσουν, πώς θα εξουδετερώσουν, πώς θα αντιμετωπίσουν τέτοια πράγματα, δεν αγγίζει τίποτα κανείς. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Καταλαβαίνετε, ναι, κύριε Τουτσίδη, όχι μόνο δεν κατασκευάζουμε ντρόουν σε ένα αέρια υποθαλάσσια ή επιφανείας, αλλά δεν ξέρουμε και πώς να τα χειριστούμε όταν τα βρούμε κιόλας.
1: Αυτό τώρα ο καθένας πολίτης δεν μπορεί να ξέρει, αγαπητέ, τώρα. Εντάξει, είναι.
2: Ναι, κάποιοι όμως αλλά... μπορεί να έχουν πεθάνει στην Τουρκία γελώντας. Γελάνε, ναι, τόσο πολύ, τρίβουν τις κοιλιές από τα γέλια που μπορεί να έχουν πεθάνει από το γέλιο.
1: Τώρα εγώ ξέρετε, με αυτά που συζητάμε, εγώ έχω μια άλλη απορία.
2: Πιο ανίκανη μπορεί να, εντάξει, δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή και ο Σεφερλής κάπου το τερματίζει με τους Έλληνες αξιωματικούς. Δεν ξέρω, αυτοί στον εκρηκτικό είναι οι τένκς, αυτό... λέγονται τένκς, αυτοί που βρίσκουν τις νάρκες και πάνε και τις απενεργοποιούν.
1: Ακούστε. Επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι, από την εποχή της στρατιωτικής μου θητείας, μην το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και συγκεκριμένες μεθόδους και απόλυτα μέτρα ασφαλείας.
2: Έτσι. Τώρα που είπατε πρωτόκολλα, τύπου τεμπών, έτσι, τέτοια πρωτόκολλα. Θάψιμο, ξεμπάζωμα σε 24 ώρες, πυρόσφαιρες υπάρχουν, δεν υπάρχουν, βιντεοληπτικό υλικό ακόμα δεν θα βρούμε. Εντάξει, η πυρόσφαιρα στον τεμπών εξαφανίστηκε. Εδώ μπορούμε να μελετήσουμε εκ των υστέρων από πού πέρασε. Το drones, αυτό
1: αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Από πού πέρασε, όπως και ένα άλλο ερώτημα που θα βάλω εγώ στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.
2: Αν
1: είναι και το εξής, τι απέγινε αυτό το drone.
2: Περιοχές, κύριε Τουτσίδη, με τα 300 κιλά πάνω, τι να πούμε, έτσι.
1: Δηλαδή, μα ακούτε, είναι και θέμα τι απέγινε το drone και κατά πόσο εμείς μπορέσαμε να το, έτσι,
2: ναι, μέχρι να, πάει στην
1: να το δούμε την τεχνολογία του και όλα αυτά και να την αξιοποιήσουμε.
2: Ποιες περιοχές πέρασε. Μέχρι να πάει στην Αθήνα, στην ναυτική βάση, να απενεργοποιηθεί, μπορούμε να μάθουμε από ποιες κατοικημένες περιοχές πέρασε.
1: Αυτό τώρα. Εντάξει, δεν πήγε με τα εκρηκτικά, αγαπητέ, για όνομα του Θεού.
2: Μόνο οι ψαράδες δηλαδή,
1: λοιπόν,
2: κινδύνευσαν, έτσι. Απλά να πούμε ότι αυτό το ντρόν δορυφορικά μπορούσε να ενεργοποιηθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτσι. χώρια ότι μπορεί να υπήρχε παγίδευση. Μιλάμε για πλήρης αχρηστία αξιωματικών να, πάνω στα εκρηκτικά.
1: Μην κάνετε τώρα παρα...

0: Παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν βάση.
1: Ναι. Μην δείξουμε, ναι, τον κύριο Δέμια. Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για μένα το λάθος ήταν μόνο το ότι εκεί οι ψαράδες το πήραν, το δέσανε με ένα σκηνή και το τραβούσανε. Όλα τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να είχαν γίνει με απόλυτη ασφάλεια από τους αρμόδιους, έτσι, και από αυτούς που γνωρίζουν πώς πρέπει να χειριστούν τέτοια πράγματα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έπεσε. Άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να πω για... Βλέπετε, αν δεν σταματήσουν, δεν σταματάνε τόσα χρόνια, αν δεν πετύχει τους στόχους του ο Πούτιν, είπε, του κάνουν, του δημιουργούσαν προβλήματα οι εθνικιστές της, ας πούμε, οι φασίστες εκεί της Ουκρανίας, και τα πήρε στο κρανίο, ενώ τους προειδοποίησε, ή θα ελάτε να τα βρούμε ή αλλιώς θα μπουκάρω, και αυτοί έκαναν το μάγκα, σιγά μην μπουκάρει τώρα το 2023-2024, από ό,τι ο πόλεμος θα κάνει μπουκα εδώ ο Πούτιν, είναι δυνατόν, ούτε οι Αμερικανοί δεν τον πίστευαν. Μπλοφάρι λέγανε ο Πούτιν. Μόλις περικύκλωσε τη Ρωσία, την Ουκρανία ο Πούτιν, αμάρ, λέγανε, τι κάνουμε τώρα, θα τον περικυκλώσουμε τον Πούτιν τώρα, με τους είπε...
0: Αγαπητέ φίλε, να σας πω κάτι, η Ουκρανία παίρνει δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι το εξής. Θέλει η Ουκρανία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Θέλει η Ευρώπη να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Αν θέλεις να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, δίνεις περισσότερη έμφαση στη διπλωματία και στο πώς θα βάλεις τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές σε ένα τραπέζι για να κάτσουν να βρουν λύσεις, παρά να εξοπλίζεις τα χέρια του ενός εναντί του άλλου και βλέπουμε τι γίνεται. Και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και ξέρετε, χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουκρανία, ούτε του ΝΑΤΟ, έτσι, όλοι μας, με αποφάσεις των κυβερνήσεων, δώσαμε τον οβολό μας χωρίς να το θέλουμε εμείς, βέβαια, οι πολίτες, έτσι, για αυτή την ιστορία, και συνεχίζουμε να το δίνουμε. Και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό εδώ.
2: Τους δώσανε όμως δάνεια, δηλαδή με όπλα, και τους έχουν όμοιρους στους Ουκρανούς. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι όμοιροι των Αμερικανών με τα δάνεια που τους δώσανε. Έτσι θα κάνουν και σε εμάς, άμα είναι πόλεμος Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ό,τι και να είναι όμως, είναι ένα θέμα. Που πρέπει να το λύσουν οι ίδιοι, έτσι, με τους δικούς τους μηχανισμούς. Από εκεί και μετά, όταν εμπλέκονται κι άλλοι στη μέση, εκεί πρέπει να φροντίσουμε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει να δώσει έμφαση στη διπλωματία και όχι να εξοπλίζει χρηματοδοτώντας τη μία πλευρά εναντί της άλλης. Για μένα.
2: Πρέπει και εμείς να βρούμε διπλωματική λύση με τους Τούρκους, γιατί άμα γίνει πόλεμος, τα ίδια θα κάνουμε εμάς οι Αμερικανοί. Θα μας βάλουν επαχθείς όρους με δάνεια για να σας δώσουμε όπλα, θα σας δώσουμε επαχθείς όρους και θα διαλυθεί η Ελλάδα οικονομικά. Θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Πρέπει να βρούμε η πολιτική διπλωματική λύση με τους Τούρκους. Και ήθελα να πω, βλέπετε τι γίνεται και στον άλλο πόλεμο εκεί, στο Λίβανο. Μπούκεραν σε ελεύθερο ανεξάρτητο έθνος για να διαλύσουν τη Χεζμπολάχ. Δηλαδή δεν σταματάνε με τίποτα αν δεν διαλύσουν όλους τους φανατικούς Ισλαμιστές. Δηλαδή, Χεζμπολάχ, πώς τις άλλες, στην Ιεμένη βομβαρδίζουν τη Συρία, βομβαρδίζουν το Ιράν, όλες τις Ισλαμικές οργανώσεις, τις φανατικούς Ισλαμιστές, δεν λέμε ότι είναι καλά παιδιά, εντάξει, και αυτοί είναι άστα να πάνε. Αλλά θέλω να σε πω, αν δεν τους εξαλείψουν όλους, γιατί θέλουν όταν εμφανιστεί ο ψευτομεσσίας τους, ο αντίχριστος, να μην τολμάνε να πετάνε ρουκέτες οι φανατικοί μουσουλμάνοι στο ψευτομεσσία τους, γιατί θα γελιοποιηθεί ο Μεσσίας άμα τρώει βόμβες από τους μουσουλμάνους. Γι' αυτό θα τους τελειώσουν όλους τους Ισλαμιστές και μετά θα βρεθεί η ειρήνη με τους μουσουλμάνους.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά, έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Τσίδη, ξέρετε τι καταλαβαίνει ο απλός πολίτης? Ότι ζούμε στο θέατρο του παραλόγου, τόσο στα εγχώρια όσο και στα διεθνή.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Ναι.
3: Με τον τρόνο αυτό που πήραν οι ψαράδες, έκαναν μεγάλη ανοησία. Πού ξέραν ότι τραβώντας το δεν θα μπορούσε να σκάσει? Ξέρανε. Δεν είχαν καμιά δουλειά οι ψαράδες.
0: Αν ξέραν τι είχε μέσα, δεν το τραβούσανε σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι χωρίς να ξέρεις τι κάνεις. Πού πας, τέλος πάντων.
3: Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα.
0: Αυτό τι έγινε, έγινε. Το λέμε απλά γιατί ήταν κάτι λάθος. Ήταν φάουλ στην προηγούμενη περίπτωση.
3: Έπρεπε να βγουν οι αρμόδιες αρχές. Τώρα εμείς πρέπει να πήραμε την άδεια από κάπου, γιατί μετά από 15 μέρες απαντήσαμε με ένα διάβημα του κυρίου.
0: Πόσες μέρες, 15, σχεδόν ένα μήνα, αγαπητέ, τι λέτε το.
3: Ναι, έδεσε ένα διάγγελμα ο επικύψας του Ερντογάν, ο Γεραπετρίτης. Θα πήραν την άδεια από τους Γερμανούς, ποιος ξέρει από τις Βρυξέλλες. Γιατί εμείς δεν έχουμε το αυτό να κάνουμε κάτι δικό μας, όχι. Εμείς είμαστε προσκυνητές. Προσκυνητές στους Γερμανούς, στους Αμερικάνους, στους στις Βρυξέλλες.
0: Εγώ τι είπα, το ζήτημα είναι, δεν το είπα πριν. Πώς το αναλύουμε αυτό το ντρόν, γιατί προφανώς αυτό πήγε σε κάποια εργαστήρια κτλ. Μπορούμε να ξεσηκώσουμε την τεχνολογία, να δούμε τι γίνεται εκεί.
3: Εμείς είμαστε. Τύφλα να έχει τα Σκόπια. Αφού και τα Σκόπια μας κάνουν ό,τι θέλουν. Τρομερή πολιτική εξωτερική και εσωτερική. Στα εσωτερικά μας είναι εκεί να είναι το παράλογο και να κλαις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για αυτό, για διάλυση. Βγαίνει ο παπάς και λέει έχει μεγάλες δυνατότητες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
3: Στεναχωρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, έκανε δική του εκπομπή και έβγαλε το Πασόκ με 41%. Θέατο του παραλόγου. Όσο για το Ζελένσκι.
0: Καλά, αφήστε τις δημοσκοπήσεις, το είπαμε. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Τώρα μου λέει εδώ να σας ακροατήσουν, Νίκος λέει εδώ το όνομα, λέει Ήμαρτον, λέει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα. Και πολλές τα βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Ναι,
0: έτσι, είναι δεδομένο αυτό, αφήστε το τώρα.
3: Αηδία κατάνυση το πράγμα. Σας είπα, ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Κρίμα που δεν ζει ο Τζίμης ο Πανούσης, κρίμα. Τι να πούμε κύριε Δουτσίδη.
0: Να είστε καλά αγαπητέ, ευχαριστούμε.
3: Είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, και ο φίλος μας ο κύριος Νίκος τι λέει εδώ για να δούμε λιγάκι. Οι Ρώσοι λέει θα απαντήσουν γρήγορα. Καλά, το ότι θα απαντήσουν το είπε και ο Πασκόφ. Επίσημη δήλωση είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θα απαντήσουν. Δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια. Λογικό είναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, να πούμε και τη βόμβα της ημέρας, γιατί πέφτουνε βόμβες Ρωσία-Ουκρανία εκεί στη Μέση Ανατολή κτλ. Αλλά έσκασε βόμβα και στη Θεσσαλονίκη. Την πήρες χαμπάρι, Αλέξανδρε? Εσύ δεν την πήρες χαμπάρι που ασχολείσαι? Δεν νομίζω. Λοιπόν. Η βόμβα που έσκασε, αγαπητοί, είναι ότι η Θεσσαλονίκη ο Σονούπο θα έχει πολύ μεγάλο μπασκετικό ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Καθώς εντός ολίγων ημερών προσεχώς θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις ότι ο Βασίλης Πανούλης, ο προπονητής εθνικής μας ομάδας και μέχρι πρότινος και προπονητής της Μονακό που ήταν, θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Με ένα πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ σε σχέση με το παρελθόν σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, λένε οι πληροφορίες. Με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο για τον ίδιο σε σχέση με το παρελθόν, με το τι παίρναν οι προπονητές στον Άρη. Και για τους συνεργάτες του, αυτά λένε οι πληροφορίες. Τώρα όταν θα έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις θα υποθούν και περισσότερα. Και το μεγάλο ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι βλέπουμε αυτή την έκρηξη, τη δυναμικότητα που γίνεται σε ομάδες Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότες οικονομικούς από πίσω ισχυρούς, πανίσχυρους, όπως και ο Σιάου, όπως και ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ. Σπανούλης από τη μία, Τρινκέρι από την άλλη, ευρωλιγκάτοι προπονητές και οι δύο. Μεγάλα μπάτζετ, μεταγραφές θα γίνουν. Φανταστείτε τι ωραίες στιγμές έχουμε να ζήσουμε εδώ και να θυμηθούμε τα μπασκετικά του παρελθόντος. Δεν συμφωνείς, Αλέξανδρε? Εγώ δηλαδή περιμένω πώς και πώς αυτή την ώρα. Λοιπόν, γιατί κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια κουραστήκαμε να βλέπουμε Αθήνα και πάλι Αθήνα, έτσι να γίνεται κάτω. Πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει αυτό το πράγμα και να δούμε ισχυρές ομάδες ξανά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η πόλη είναι που ισχυροποίησε το μπάσκετ στη χώρα μας και το έκανε αυτό που είναι σήμερα. Οι άλλοι ακολούθησαν. Ασχέτως αν λόγω των οικονομικών δεδομένων τους κατάφεραν να πετύχουν περισσότερα ίσως πράγματα. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως θέλουμε ένα ισχυρότατο πρωτάθλημα με ομάδες δυνατές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και να βλέπουμε πολύ ωραία και καλά παιχνίδια. Αισιόδοξα τα μηνύματα για τις δικές μας ομάδες εδώ, μετά και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Και τα σπουδαία θα τα δούμε από το φθινόπωρο.

Και επειδή υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις προημερών που έλεγαν ότι το ποιος της είπε και τα λοιπά, δεν χρειάζεται τώρα να το ανοίξουμε. Πρέπει, λέει ο Σπανούλης, να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκα. Το έχεις ακούσει, Αλέξανδρε? Μάλλον δεν έχει καταλάβει ίσως αυτός που έκανε τις δηλώσεις το μέγεθος της ομάδας αυτής στην οποία πήγε. Λοιπόν, έτσι. Γιατί ούτε το Περιστέρι ούτε η Μονακό ήταν οι ομάδες με αντίστοιχο μέγεθος αυτού του Άρη. Αυτά. Λοιπόν, και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία από τις δύο ομάδες τις άλλες, έτσι, για όνομα του Θεού, έτσι, ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του και έχει κάνει την πορεία του και η ιστορία που γράφεται δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αυτά και τα υπόλοιπα, τα μπασκετικά, έτσι, περιμένουμε να τα δούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη με κορυφαία παιχνίδια εδώ με τις ομάδες μας, σε πολύ ισχυρό επίπεδο, έτσι, πολύ υψηλό επίπεδο, να τα δούμε από το φθινόπωρο. Κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα. Εμείς μαζί και με το απογευματινό μαγκαζίνο ανανώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Αύριο θα χρειαστεί να λείψω μία ημέρα και πίσω από το μικρόφωνο εκτάκτως αυτή την ώρα θα είναι η Βάλια Μπουγιουκλή. Έτσι, με μία δημοσιογραφική εκπομπή. Από την Παρασκευή θα είμαστε και πάλι μαζί, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στον Focus FM με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ακολουθεί Εύη και Αγιάκ, ο δικός Εύη, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus, δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας, με ό,τι νότερο υπάρχει. Και από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Σας αποχαιρετήσουμε έτσι και με ένα εμβληματικό τραγουδάκι. Καλό σας βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην κωμικοτραγική αυτή χώρα στην οποία έμελε να ζούμε. Έχουνε πολύ πλάκα τελικά. Θα ξεκινήσω έτσι, γιατί αυτή την εβδομάδα έχω χιούμορ. Έχω χιούμορ. Και το χιούμορ έρχεται από όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπω δεξιά και αριστερά. Ο καθένας φυσικά και έχει το δικαίωμα, ας γίνω λίγο γραφική, να κάνει κόμμα. Το να κάνει κόμμα κάποιος, όμως, που κατέστρεψε την Ελλάδα και να το ονομάζει και ελληνική αστυνομία, συγγνώμη, Ελλάς, ναι, ελληνική αστυνομία, θα έλεγε κανείς, αυτό με ξεπερνάει. Ο Αλέξης ξαναχτυπά. Αλέξη, μην έρχεσαι πάλι με φόρα όπως την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά, σαν τυφώνας, τα κατέστρεψες όλα. Έχουμε ήδη πληγές να μετράμε, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, από την καταστροφή που έφερες τότε που είχες έρθει με φόρα. Τώρα έρχεται με το νέο κόμμα που λέγεται Ελλάς, με ένα λο, σαν το Γιάννης με ένα νι. Άλλαξε την ορθογραφία τώρα. Ξεκινάει με πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα, δεν έχει πρόγραμμα, δεν παίζει ρόλο. Με νέες ιδέες. Τώρα έμαθε. Άμα χρειάζεται να καταστρέψω μια ολόκληρη χώρα, να ξεπουλήσω το όνομα Μακεδονία και την ιστορία της Μακεδονίας, για να μάθω από πολιτική, Αλέξη, να μου λείπει. Να μου λείπει, παλικάρι μου. Άντε κάτσε στη γωνίτσα σου, μέτρα τις καταστροφές που έχεις κάνει και άσε τη σωτηρία της Ελλάδας για άλλους, που παρουσίασες την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ύφος επανεκκίνησης. Λες και επρόκειτο για ένα κόμμα, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που είχε απλώς κολλήσει και ήθελε, έλα μωρέ, ένα restart. Μια νέα ταμπέλα, ένα νέο λογότυπο, ε. Βρε εσύ, εσύ δεν μας έλεγες. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν λέγατε ότι οι σημαίες είναι εθνικιστικά πανιά. Έτσι δεν είναι, Αλέξη? Τώρα ανακαλύψατε την Ελλάδα έστω κουτσουρεμένη και με ένα λάμδα. Αλήθεια τώρα. Ένα πράγμα να ξέρεις. Ο κόσμος και ο άνθρωπος και δύο Έλληνες μπορεί να έχει κοντή μνήμη. Μπορεί να έχει μνήμη χρυσόψαλου. Όμως όταν τον τραυματίσεις βαθιά, το τραύμα το θυμάται. Και οι πρέσπες παραμένουν ένα ανοιχτό τραύμα. Κατάλαβες, Αλέξη? Μαζί με σένα λοιπόν και την παρουσία σου επέστρεψαν και οι αναμνήσεις μας. Και η νέα γενιά μπορεί να μην θυμάται πολλά από το 2015, οι παλιοί όμως θυμούνται. Θα σκίσουμε τα μνημόνια. Go back. Ε, go back. Είπες εσύ go back στη Μέρκελ. Ουφ. Και από εκεί που θα έσκιζες και τα μνημόνια, μας έβαλες στο τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Και τελικά εμάς σκίστηκαν τα νεύρα μας, εσύ μνημόνια δεν έσκησες όπως είπαμε, και οι φόροι ανέβηκαν πιο γρήγορα και από τα stories των influencers, και οι εισφορές ανέβηκαν και το κράτος κατέβηκε και η μεσαία τάξη τότε απέκτησε νέο χόμπι, να δουλεύει 12 μήνες για να κρατάει 15 μέρες, μήπως και πάει διακοπές εδώ στο διπλανό χωριό. Ε, όχι, και στις Μπαχάμες. Και μετά μας έφερες και τους πληστηριασμούς. Τα φανς κάνανε πάρτι. Και τώρα βγαίνεις και κατηγορείς τα φανς. Αλήθεια τώρα? Τελικά οι πληστηριασμοί δεν ήτανε, όπως λέγατε, εργαλεία εξυγίανσης? Ε, δεν ήτανε? Τι ήτανε? Γιατί θα ξεχάσουμε τα capital controls? την ιστορική εκείνη στιγμή όπου καθόμασταν πίσω από ένα ATM για 60 ευρώ τη μέρα. Τώρα τι ακριβώς, ποιο ακριβώς έργο θα έρθεις να φτιάξεις, ε? Α, ξεπουλήσει καμιά Θράκη, κανέναν Εύρο, κανένα νησί δεξιά και αριστερά, ε? Τα μισά στους Ιταλούς, τα άλλα μισά στους Τούρκους. Α, θα ανεξαρτητοποιήσεις προφανώς και την Κρήτη, ε? Να κόψουμε κομματάκια από παντού για να είναι εύκολα ελεγχόμενα από τους εχθρούς. Ε, έρχεσαι με πλάνο τώρα. Δεν θα φας γλαρόσουπα. Ο κόσμος ξύπνησε. Ακόμη μετράει τα τραύματα. 10-11 χρόνια μετά. Ακόμη θυμάται το δημοψήφισμα. Ακόμη θυμάται ότι ξεπούλησε στη Μακεδονία. Ακόμη κι αν αυτός που το θυμάται δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Σίγουρα έχει σχέση με την ιστορία. Και ήδη εσύ θα έπρεπε να είσαι φυλακή για εσχάτη προδοσία και θα έπρεπε να είσαι φυλακή για την προδοσία στο δημοψήφισμα. Αυτά από μένα. Και πού σε, βάλε και κανένα περιστέρι, έβαλε σε ένα κοριτσάκι να σου κάνει το... Δεν ξέρω τι επικοινωνιολόγους έχεις, πάντως δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Ό,τι να είναι. Και όλη αυτή η φιέστα θύμιζε πάρτι αποφύτησης από το Λύκειο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Είχε και την ανάλογη σοβαρότητα, έχω να πω. Αυτά με σένα, Αλέξη. Πάμε τώρα να δούμε 2-3 πραγματάκια που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, το Voice News μας μιλάει για ένα πείραμα διάρκειας 20 λεπτών που προκάλεσε πολλή συζήτηση. Σας έχω ξαναπεί, έχω πιάσει πάρα πολλές φορές την τεχνητή νοημοσύνη και να ψεύδεται και να μου αποκρύπτει πληροφορία που θα έπρεπε να την έχει βρει μέσα σε δευτερόλεπτα. Ε? Και μάλιστα, σε πολλές των περιπτώσεων, τι κάνει. Μου ζητάει να της δώσω εγώ περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που την ρωτάω, επί του θέματος, προφανώς για να δει πόσα ξέρω. Προφανώς. Για ποιο άλλο λόγο. Δεν μπορεί να το βρίσκει η Google αυτό που της ζητάω πάρα πολύ γρήγορα και να μην το βρίσκει το ChatGPT ή το Gemini. Ε? Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Άρα προσπαθεί πολλές φορές να μου αποκρύψει πληροφορία. Σε ποιον, σε μένα εντωμεταξύ. Καλά λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σε ένα άρθρο λοιπόν του Voice News που διάβασα, εξηγεί πώς μπορεί το AI chat να επηρεάσει την υγεία και τα οικονομικά μας. Φυσικά λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, δεν είναι απρόσβλητη από την παραπληροφόρηση. Και αυτό σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες και πειράματα μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες σε ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία, τα οικονομικά και η ασφάλεια των πολιτών. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος ή ιδιαίτερη τεχνογνωσία για να μολυνθεί η πληροφορία που επιστρέφουν τέτοια συστήματα. Το πείραμα των 20 λεπτών, λοιπόν. Πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, στο οποίο δοκιμάστηκαν δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Gemini και το AI Overviews της Google. Ο στόχος ήταν απλός, αλλά αρκετά αποκαλυπτικός, να διαπιστωθεί πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η πληροφορία που καταλήγει να παρουσιάζεται ως απάντηση προς το χρήστη. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Μέσα σε μόλις 20 λεπτά, μέσω μιας απλής ανάρτησης σε μια ιστοσελίδα με προσεκτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης οδηγήθηκαν στο να αναπαράγουν ένα εντελώς ψευδή ισχυρισμό. Ότι ο συντάκτης του περιεχομένου ήταν παγκόσμιος πρωτοβουλητής στην κατανάλωση hot dog. Παρόλο που το παράδειγμα φαίνεται κωμικό, το συμπέρασμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Αν μπορεί να περάσει ένα τόσο προφανές ψέμα, τι συμβαίνει όταν το περιεχόμενο αφορά υγεία, οικονομικές αποφάσεις ή ιατρικές συμβουλές? Η ίδια η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν υπό συνθήκες να αντλήσουν πληροφορίες από περιορισμένες ή αναξιόπιστες πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και μία μόνο ιστοσελίδα όπως αυτή, η ανάρτηση ή κάποια ανάρτηση μπορεί να επηρεάσει την τελική απάντηση που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί έναν μεγαλύτερο κίνδυνο, την οργανωμένη ή σκόπιμη παραπληροφόρηση, που δεν στοχεύει πλέον μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ίδια τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού. Ειδικοί στο χώρο της ψηφιακής ανάλυσης, μάλιστα, επισημαίνουν ότι τα συστήματα αυτά δεν καταλαβαίνουν, συσσαγωγικά το καταλαβαίνουν, την αλήθεια με ανθρώπινο τρόπο. Αντίθετα, επεξεργάζονται κάποια μοτίβα, πηγές, κάτι που τα καθιστά δυνητικά ευάλωτα σε τεχνικές χειραγώγησης. Και σύμφωνα με τις αναλύσεις ειδικών, η τάση που διαμορφώνεται είναι η μετάβαση σε ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η μία και μοναδική απάντηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης που παρήχαν πολλαπλές πηγές, η τεχνητή νοημοσύνη τίνει να συνοψίζει και να παρουσιάζει μια τεχνητελική εκδοχή. Βέβαια, αυτό, αν και είναι πρακτικό, ενέχει τον κίνδυνο ο χρήστης να εμπιστευτεί άκρητα μια απάντηση που ενδέχεται να περιέχει λάθη ή σοβαρά παραπλανητικά στοιχεία. Και γι' αυτό το λόγο οι ειδικοί συστήνουν οι χρήστες να αντιμετωπίζουν τις απαντήσεις των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης με κριτική σκέψη και επαλήθευση από ανεξάρτητες πηγές. Εν τω μεταξύ, από την δική τους την πλευρά, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google υποστηρίζουν ότι διαθέτουν ήδη μηχανισμούς, λέει, εντοπισμού και περιορισμού της παραπληροφόρησης, οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς. Ωστόσο, ερευνητές και αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιες άμυνες δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικές. Η γενική εικόνα είναι ότι, που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για μια συνεχή κούρσα μεταξύ συστημάτων προστασίας και τεχνικών παραπλάνησης. Ακόμη και όταν εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται ένα είδος παραπληροφόρησης, υπάρχουν τόσα άλλα. Και νέες μορφές εμφανίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες που και πάλι παραπλανούν. Τελικά μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη την κριτική σκέψη? Όχι βέβαια. Και η σύγχρονη ανθρωπότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος, τίνει να χάσει εντελώς την κριτική σκέψη. Σκεφτείτε τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Μεγάλο πείραμα. Ξαναλέω, μεγάλο πείραμα. Καταλάβαμε πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν γύρισαν την πλάτη στους ψεύτες που είχαν παρουσιαστεί με τον τίτλο ενός καθηγητή, οι οποίοι τη μία μέρα έλεγαν ότι η μάσκα προστατεύει μόνο τους ασθενείς, την άλλη μέρα έλεγαν προστατεύει τους υγιείς, και την τρίτη μέρα έλεγαν προστατεύει τους πάντες. Ούτε εκεί δεν βάλανε κάποιοι το μυαλό τους να καταλάβει ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει και λέει τρία διαφορετικά πράγματα, τρεις διαφορετικές εκδοχές για ένα θέμα, το θέμα κατά πόσον η μάσκα προστατεύει, δεν μπορεί παρά να μην ξέρει και ο ίδιος την αλήθεια. Και εγώ τι πρέπει να πιστέψω τελικά? Την απάντηση 1, την απάντηση 2 ή την απάντηση 3? Ή τίποτα? Η κριτική σκέψη θα σου απαντούσε ξεκάθαρα. Δεν έπρεπε να τους πιστέψεις, γιατί ούτε και αυτοί ξέρουν. Αυτό θα έλεγε η κριτική σκέψη. Όμως, ο Έλληνας ήδη είχε χάσει την κριτική σκέψη, και αυτό είχε γίνει πολύ αποτελεσματικά με διάφορες μεθόδους που είχε το σύστημα και η εξουσία στα χέρια της για να σε τρομοκρατεί. Και τότε το βασικότερο ρόλο έπαιξαν κάτι κάφροι, ξεκάθαρα, δημοσιογράφοι, που ακόμα και σήμερα τολμάνε και βγαίνουν και παραπληροφορούν τον κόσμο για οτιδήποτε. Έτσι και τότε, καθημερινά, μας βομβάρδιζαν με τρομοκρατία, με κρούσματα, με διασωληνώσεις, με νέες μολύνσεις, μέχρι και στους υπονόμους μετρούσανε το υγειικό φορτίο, ακόμη και σε βιολογικό καθαρισμό, σε λίμματα βιολογικού καθαρισμού. Αυτοί βρίσκανε υγειικό φορτίο. Αλλά ο κόσμος πλέον είχε χάσει τον εγκέφαλό του, είχε χάσει την κριτική του σκέψη, δεν μπορούσε να σκεφτεί λογικά. Είναι δυνατόν σε βιολογικό καθαρισμό να παίρνεις λίμματα και να τα εξετάζεις και να βρίσκεις ιό? Όχι. Έβγαινε ο Σαριγιάννης, έλεγε πόσα λίμματα βρήκανε σε ποια περιοχή. Και την πατήσανε και μια φορά, γιατί στο Ρέθυμνο πήρανε από βιολογικό καθαρισμό. Και πάλι βγάλανε όμως υγειικό φορτίο. Πώς γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Τόσα ψέματα, συν ένα ακόμα. Και τι έγινε? Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε περίπτωση μία στο ένα δισεκατομμύριο να βρούνε κάτι σε ιό, αυτό θα ήταν κάποιο θράψμα που δεν αποδείκνυε σε καμία περίπτωση ότι πρόκειται για τον ιό. Τον κορονοϊό. Αν βρεις ένα αυτί, για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να είναι το αυτί της γειτόνισσας. Κάπως έτσι. Βρίσκανε θράψματα και αμέσως λέγανε, που σας λέω και πάλι, δεν βρίσκανε. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν βρίσκανε ιό. Αλλά τι λέμε τώρα? Εδώ πήγανε να μας πείσουνε ότι στους νεκρούς ο ιός συνεχίζει και κυκλοφορεί στο αίμα. Και τους θάβανε με πρωτόκολλα έμπολα. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Όλα τα θυμόμαστε. Όλα τα παραμύθια. Πάμε τώρα σε ένα ξενόγλωσσο άρθρο που μου έστειλε η φίλη Βαλεντίνα, και την ευχαριστώ, για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που απαιτούν περισσότερα χημικά ίχνη για να αλλάξουν τα καιρικά πρότυπα και να σώσουν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς τα τεράστια κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης καταβροχθίζουν εκατομμύρια γαλόνια νερού καθημερινά, οι ειδικοί και οι αξιωματούχοι μετατοπίζονται σιωπηλά από την άρνηση στην έγκριση της μεγάλης κλίμακας τροποποίησης του καιρού. Τα ίδια τα προγράμματα χημικών ουρών που για καιρό απορρίπτονταν ως θεωρίες συνωμοσίας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώνει την οικονομία, αλλά αποκαλύπτει επίσης μια ακατέργαστη ευπάθεια, τους τεράστιους όγκους νερού που απαιτούνται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση των διακομιστών. Θα ποτίζουμε τους υπολογιστές, να ξέρετε. Τα συστήματα ψύξης με εξάτμιση σε αυτές τις εγκαταστάσεις επιβαρύνουν πλέον τις δεξαμενές, τους υδροφόρους, τους υδροφορείς και τα αγροτικά αποθέματα ύδατος σε πολιτείες επιρρεπείς στην ξηρασία. Αντί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη, οι ισχυρές φωνές στρέφονται στη σπορά νεφών και στην ατμοσφαιρική παρέμβαση ως λύση. Πανεπιστημιακοί ερευνητές στο Τέξας, λοιπόν, έχουν προβλέψει ότι οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης και cloud computing θα μπορούσαν να καταναλώσουν έως και 9% του συνολικού νερού της πολιτείας έως το 2040. Στη Γιούτα, τη Τζόρτζια και άλλες περιοχές με έντονη ανάπτυξη, οι αναφορές για ξαφνικές απώλειες νερού και αυξημένο ανταγωνισμό με τη γεωργία έχουν προκαλέσει συναγερμό. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες φοβούνται ότι οι γενεαλογικές τους δραστηριότητες θα θυσιαστούν ώστε η Silicon Valley να μπορεί να εκπαιδεύσει ολοένα και μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και η απάντηση του κατεστημένου? Περισσότερες χημικές ουρές, περισσότερη σπορά νεφών και διασπορά ιωδιούχου αργύρου και άλλων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα για την πρόκληση βροχοπτώσεων. Και αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, σε πολιτείες όπως το Κολοράντο, την Καλιφόρνια, την Νεβάδα και το Τέξας. Κάποτε είχε υποβιβαστεί στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης. Η τεχνολογία τώρα αναδιατυπώνεται όμως ως απαραίτητη υποδομή για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να αγωνίζονται για την κατασκευή εγκαταστάσεων στην αγροτική Αμερική, όπου η γη είναι φθηνή και οι κανονισμοί ελαφρύτεροι. Οι απαιτήσεις για νερό δεν είναι τυχαίες, είναι συγκλονιστικές. Κάθε μεγάλη πανεπιστημιούπολη μπορεί να εξαπνίσει εκατομμύρια γαλόνια ετησίως, εντείνοντας τις ελλείψεις σε περιοχές που ήδη μάχονται με την ξηρασία και τις γεωργικές ανάγκες. Αντί να δώσουν προτεραιότητα στη διατήρηση ή να περιορίσουν την ανεξέλεκτη επέκταση, οι αρχές εξετάζουν εκτεταμένα προγράμματα μετεωρολογικής μηχανικής. Καταλάβατε, ψεκασμοί, σπορά νεφών. Και αυτό είναι μια σημαντική στροφή, εντυπωσιακή. Για χρόνια, κυβερνητικές υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης χλέβαζαν τις ανησυχίες σχετικά με τους αεροψεκασμούς και τη χειραγώγηση του καιρού. Τώρα, καθώς η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, οι ίδιοι κύκλοι περιγράφουν της μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρική τροποποίηση ως απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια των υδάτων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Κολοτούμπες παντού. Και το μήνυμα είναι σαφές. Το τεχνολογικό όραμα της ΕΕ δεν θα περιορίζεται από φυσικά όρια. Αντίθετα, οι ουρανοί θα προσαρμοστούν. Η εταιρεία σποράς νεφών του Bill Gates αποκάλυψε ότι ενορχίστρωνε τις πλημμύρες στο Τέξας. Εταιρείες cloud seeding σποράς νεφών που συνδέονται με τον Bill Gates αποκαλύφθηκαν ότι ενορχίστρωσαν τις πλημμύρες του Τέξας το 2025. Τροποποίηση καιρού. Και ποιος το αρνείται? Μόνο ένας καλιάνος. Ακόμα και σήμερα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι. Και επειδή είναι και μετεωρολόγος, η γνώμη του μετρά περισσότερο από πολλών και άρα μπορεί να ψεύδεται. Τέλειο, τέλειο. Εν τω μεταξύ, δεν λένε ούτε μία αλήθεια, έτσι. Όλοι αυτοί στην κυβέρνηση έχουν μαζευτεί 300 Πινόκιο. Τι 300, 5.000 και κάτι. Ούτε μία αλήθεια. Αν τους ξεφύγει καμιά αλήθεια, αμέσως την αλλάζουν. Και σου λέει, έκανα λάθος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω λεκτικά λάθη? Ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Fox FM από τους 103,6 ή θα ακούσετε την εκπομπή μου από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο ΩΣΑ και οι ειδικοί για την Ελλάδα. Γιατί το όλα ζάχαρη να το πεις στη γάτα σου, πιπί. Εντάξει, το όλα ζάχαρη μπορεί να είναι για τη γάτα σου που την ταΐζεις. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, λένε άρθρα. Και η νέα έκθεση του ΩΣΑ που καταγράφει τη χώρα ανάμεσα σε τα κράτη με τις πιο σοβαρές αδυναμίες στην πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων ασθενειών, δεν λέει ότι όλα είναι ζάχαρη, πιπί. Καλά ξέρω, εντάξει. Εσύ δεν σου μένει χρόνος, πλαστικές σε έχουν κάνει αγνώριστο. Εμφύτευση μαλλιών προφανώς συνεχίζεις, σε λίγο να ξέρεις δεν θα ξεχωρίζεις από θάμνο. Και γενικότερα δεν ασχολείσαι καθόλου. Μόνο στα κανάλια να μας λες πόσο ωραία και πόσο φανταστικά είναι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Όμως, καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, διαβήτης τύπου 2 και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα αυξάνονται με σταθερό ρυθμό πίπι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έκθεσης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου τα μη μεταδοτικά νοσήματα εξελίσσονται σε βασική αιτία θανάτου και αναπηρίας πίπι. Ο ΩΣΑ εντάσσει τη χώρα λοιπόν στο λεγόμενο Cluster G. Τι είναι αυτό, ξέρεις? Μαζί με τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που παρουσιάζουν υψηλή θνησιμότητα, αδύναμες πολιτικές πρόληψης και περιορισμένη αποτελεσματικότητα στη μακροχρόνια φροντίδα ασθενών. Κατάλαβες, Πίπη? Να στο παίξω και σας το πιάνω. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να καταλαβαίνεις από μουσική, λόγω της γυναίκας σου. Να στο παίξω στο πιάνο θα είναι μια καταθλιπτική μουσική. Θέλεις Μότσαρτ, ε? Τι θέλεις? Θέλεις Σοπέν? Θες Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν? Θες Ραχμάνινοφ? Τι θέλεις για να καταλάβεις? Να στο παίξω στο πιάνο, μα δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Τη γλώσσα των Ελλήνων. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, για να επιστρέψω, η επιδείνωση αυτή δεν θεωρείται τυχαία. Και οι ειδικοί λένε ότι η Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά σοβαρές αδυναμίες σε κρίσιμους τομείς, όπως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πίπι. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, πίπι. Η συστηματική παρακολούθηση ασθενών, πίπι. Και η εκπαίδευση του πληθυσμού σε ζητήματα υγιεινής ζωής, πίπι. Καλές οι διαφημίσεις όλων των ανθυγιεινών για τα παιδιά μας, πίπι, που χρηματοδοτούν τα κανάλια τα οποία σε βγάζουν κάθε τρεις και λίγο, πίπι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτείς ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους και ότι έχεις να κάνεις με μια κοινωνία η οποία ήδη είναι σε αγώνα επιβίωσης και θα φάει ό,τι πιο φθηνό και ό,τι πιο καρκινογόνο τις πασάρεις εσύ, εσύ και το συνάφι σου, γιατί τα καναλάκια δικά σας είναι, με διαφημίσεις ανθυγιεινών προϊόντων για παιδιά. Τα είπα καλά ή να στα ζωγραφίσω κιόλας? Παχυσαρκία,
λέει η έκθεση του όσα, δεν τα λέω εγώ. Σωματική αδράνεια και κάπνισμα, αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, χρόνιο άγχος κτλ. Κτλ. Κτλ. Θεωρούνται βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των περιστατικών καρκίνου και καρδιοπάθειας. Για να μην μπούμε για τη γύρανση του πληθυσμού που επιταχύνει την κρίση. Γιατί όσο μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες έχει η Ελλάδα, τόσο περισσότερο αυξάνεται το ποσοστό, οι ανάγκες μάλλον, για μακροχρόνια περίθαλψη, για φαρμακευτική κάλυψη, για εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Και εντάξει, για την πρόληψη δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα. Αντιθέτως, μας σωθούν σε ανθυγιεινούς τρόπους επιβίωσης. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον, αφού εσείς δημιουργείτε το πρόβλημα στην υγεία των πολιτών, να υπάρχει τουλάχιστον καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Έβαλες μαλλί, απέκτησες εγκέφαλο, νομίζεις. Έχω να σας πω ότι η μεταμόσχευση εγκεφάλου ακόμη δεν έχει σε πλήρη εξέλιξη, δεν γίνεται, οπότε δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Βγες τώρα από αύριο πάλι στα κανάλια και πες μας ότι όλα είναι ζάχαρη. Να σε φτύνει και η κατσίκα του γείτονα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ανακοινώσω ένα πάρα πολύ τρομακτικό γεγονός. Τρομακτικό για μένα. Υπουργός πολιτισμού με ρόμπα ή χωρίς θα βρίσκεται από σήμερα έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Ηράκλειο. Ναι, στο Ηράκλειο. Έρχεται, λέει, τις εκδηλώσεις για τα μινωικά ανάκτορα και αποκαλυπτήρια για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αχαρνών. Αρχανών, συγγνώμη. Αχαρνών είναι στην Αθήνα οι Αρχάνες, ο Αχαρνές. Εντάξει. Έχω φύγει και χρόνια από την Αθήνα. Ναι, Αχαρνές. Όχι. Αρχάνες έχουμε εδώ και έχουμε και Αρχαιολογικό Μουσείο που θα το επισκεφθεί η Μενδώνη με ή χωρίς ποδιά. Μιλάω για στιλιστικές προτιμήσεις. Λέγεται, ακούγεται ότι θα επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών στα ενετικά τείχη και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Μην τολμήσεις και κάνεις τίποτα, θα γίνει της Πόπης και όχι της Φεράρι, της Πόπης το κάγκελο. Μόνο αυτό σου λέω. Θα έχει και συνάντηση και ξενάγηση με τον καλοκαιρινό. Μπράβο σε όσους τον εξέλεξαν. Μπράβο. Όλα αυτά τα έργα που δεν γίνονται οφείλονται στον ίδιο. Ναι. Λοιπόν, δεν πιστεύω να προετοιμάζεις τίποτα μπάζωμα όπως έγινε στην Ακρόπολη και σε πολλά μνημεία άλλα με τσιμεντάρισμα για να έρχονται, να περνάνε ωραία και να ανεβαίνουν εύκολα οι τουρίστες. Δεν πιστεύω να ετοιμάζεσαι να τσιμεντάρεις τίποτα στην Κνωσό. Έτσι. Εγώ οφείλω να είμαι καχύποπτη βάση της προϊστορίας. Δεν πιστεύω να ετοιμάζεσαι για τίποτα έργα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις Αρχάνες. Θα γίνει το κούγκι μακριά από τις Αρχάνες και τα αρχαιολογικά μνημεία της Κρήτης. Κρητικιά δεν είσαι ούτως ή άλλως και δεν σε θέλει το νησί. Δεν ξέρω, πρέπει δηλαδή να σου φωνάζουν και σένα φύγε μακριά όπως φωνάζανε στον πολυπόθητο ηγεμόνα τα συνθήματα τα γνωστά. Πρέπει δηλαδή έτσι να σε πετάξουμε έξω. Δεν ξέρω. Πάντως ετοιμάζονται για την νέα δομή που θέλουν να φτιάξουν στο Ηράκλειο για λάθρομετανάστες. Κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Μπαίνει ο άλλος λαθρέα και αντί, όχι στη σύγχρονη Ελλάδα, σε προηγούμενες εποχές, να τον πυροβολείς. Είσαι περήφανος που τον διασώνεις. Wow! Το λιμενικό διέσωσε ακόμη 59 λαθρομετανάστες, λένε τα site. Δεν τα λέω εγώ. Το λιμενικό διέσωσε. Ρε, τι διέσωσε, ρε. Βυθίστε τους, ρε. Δώστε τους, πιάστε τη βάρκα και στείλτε την πίσω όπως

0: είπε. Μπράβο, Πλεύρη. Είσαι και το παίζεις και πολύ εθνικιστής και πολύ φασίστας. Ε, το παίζεις. Ποιος σε κρατάει από πού? Για να αφήνεις όλους αυτούς να έρχονται και να μπαίνουν σε κέντρα διαλογής για να πάρουν άδεια. Γιατί να πάρουν άδεια? Γιατί να πάρουν άδεια? Γιατί να πάρουν άδεια? Θα διασταυρωθούν με μένα να κάνουν παιδιά? Είσαι με τα καλά σου ή να βάλω τις φωνές? Καταλαβαίνετε τι ζούμε? Αλήθεια τώρα. Καταλαβαίνετε τι ζούμε? Οι λαθρομετανάστες που θα έπρεπε σε μια άλλη Ελλάδα πριν από χρόνια να πυροβολούνται γιατί είναι παράνομα εισερχόμενοι στη χώρα, αυτή τη στιγμή διασώνονται. Ναι, διασώνονται. Ναι, διασώνονται μέχρι που η διάσωση αυτή θα γίνει μια κατάληξη με τραγικό αποτέλεσμα, όπως βιασμός, βλέπε Μυρτό, θα γίνει μια εγκληματική οργάνωση η οποία θα καταληστεύει, αλλά και θα βρούνε μετά από πολλά χρόνια ότι έχει οπλοστάσια. Καταλαβαίνετε τι ζούμε? Είναι με τα καλά τους. Βεβαίως είναι με τα καλά τους. Γιατί σας έχω πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σας είπα τους βασικούς νόμους της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Ηλίθιοι δεν είναι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιους βάζουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα βγάλουν για μία ακόμη φορά θέμα στα κανάλια που αυτοί πληρώνουν για να παραπληροφορήσουν και να αποσυντονίσουν και να βάλουν το κοινό να σκέφτεται και να προβληματίζεται για άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι υπέρ τους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό που τους ενδιαφέρει, έχω να σας πω τις τελευταίες μέρες, είναι πως όλοι αυτοί οι μαυροκατραμομαύροι θα πάρουν ταυτότητα Έλληνα και θα ψηφίζουν, γιατί όλοι αυτοί οι σωτήρες που τους έφεραν στην Ελλάδα και τους έδωσαν και διαβατήρια θα τους αφήσουν να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Και μετά μου λέτε μερικοί ότι ο Κουραμπιές είναι χαζός. Μόνο χαζός δεν είναι. Είναι όλα τα άλλα εκτός από χαζός. Όλα τα άλλα. Ό,τι κακό μπορείτε να σκεφτείτε, μέχρι και σε σημείο ότι είναι, ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όλα μπορείτε να τα σκεφτείτε εκτός από το ότι είναι χαζός και ηλίθιος. Εντάξει, δεν είναι τίποτα από αυτά. Και επιστρέφω στο θέμα. Αν τολμήσει η Μενδώνη και μπαζώσει και τσιμεντάρει κανένα, ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο σε Κνώσο, σε Μουσία κτλ. Κτλ. Θα γίνει της Μενδώνης. Και επίσης μην τολμήσετε να κάνετε ούτε καν προσωρινές δομές στο Ηράκλειο. Είμαστε έτοιμοι να σας πάρουμε τα σκάλπ. Έτοιμοι. Έτσι, σας το λέω ξεκάθαρα. Και θα είμαι πρωτοπόρος σε αυτό τον αγώνα. Δεν μπορεί να είναι δομή, να γίνει δομή στο Ηράκλειο για όλους αυτούς που έρχονται 200-300 τη μέρα, προσωρινή δομή στο Ηράκλειο, στις Μαλάβες. Θα γίνει το σώσε. Φανούλη, άκου λίγο. Με ακούς? Ξέρω ότι το μαξί μου με ακούει, με παρακολουθεί. Πρόσεξε καλά. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Πρόσεξε καλά. Μην τολμήσεις. Θα γίνει το κούγκι. Πάμε να ακούσουμε την εισβολή του Ρουβίκονα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου. Πάμε.
1: Το 2024 απολύσατε 126 εργαζομένους, λέγοντας ότι δεν έχετε χρήματα για να τους πληρώσετε. Μετά αυξήσατε 48,5% τα δημοτικά τέλη. Και μετά από λίγο βάλετε τον ιδιώτη, δίνοντας 13 εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα προσλάβατε 150 εργαζομένους στην καθαριότητα, 8 μήνους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες, αντί να βρείτε μόνιμες θέσεις εργασίας για αυτές τις πάγιες ανάγκες, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της Θαλής και του Βαρδινογιάννη. Ό,τι έργα κάνετε, σκοπό δεν έχουν την βελτίωση της κατάστασης στο Ηράκλειο. Γι' αυτό και το έχετε κάνει χωματερή. Οι αναφλές που γίνονται χωρίς να υπάρχει κάποιο master plan, με αποτέλεσμα να παίζει ράβε ξύλωνε συνέχεια. Ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών είχε πει ότι θα πρέπει να ξαναγκρεμιστεί η πλατεία Ελευθερίας που φτιάχτηκε και ούτε καν έχει μπει ο φωτισμός ακόμα πριν λίγους μήνες. Και το πάρκο Γεωργιάδη που πάλι είχε γίνει ανάπλαση για να φτιαχτεί υπόγειο πάρκινγκ. Το οποίο σίγουρα θα πάρει 7-8 χρόνια και δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια θα κοστίσει. Πόσα καταστήματα έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Ό,τι έργα κάνετε γίνεται με σκοπό το συμφέρον του ιδιώτη και όχι το συμφέρον του πολίτη. Και φέραμε ό,τι σκουπίδια υπήρχαν γύρω από το Δημαρχείο Ηρακλείου, γιατί με άλλο τρόπο δεν θα το καταλάβετε. Το Ηράκλειο είναι μια τουριστική πόλη και είναι μια χωματερή. Και την ευθύνη την έχετε όλοι εσείς. Γιατί και οι αντιδημάρχοι αυτό που κάνουν ότι παίζουν τις μουσικές καρέκλες εδώ πέρα και απλά αλλάζουν παράταξη κάθε εξάμηνο ή κάθε εκλογές. Και το ξέρει όλο το Ηράκλειο αυτό. Οι ευθύνες είναι κοινές. Δεν είναι μόνο για εσάς, αλλά και για όλους που συμμετέχουν εδώ.
2: Δεν έχω καταλάβει. Ποια οδός είναι
3: ο νεαρός αυτός.
0: Ακούσατε τι γίνεται στο Ηράκλειο και ποιος θα το βγάλει. Τα δρομοκάναλα, σιγά, ούτε καν η Κρήτη TV. Ακούσατε όμως, εδώ γίνεται χαμός, υπάρχει αναβρασμός. Και μην τολμήσει ο δήμαρχος που κάνει και επίδειξη, όχι ισχύος ακριβώς, επίδειξη εξουσίας, επίδειξη υπευθυνότητας στα δημοτικά σχολεία. Κύριε Δήμαρχε, μην τολμήσεις να ξαναεμφανιστείς μπροστά μας. Όσοι σε ψήφισαν είναι υπόλογοι και αυτοί μαζί με σένα. Μην τολμήσεις να ξανασκάψεις την πλατεία Ελευθερίας, θα γίνει της κακομοίρας. Το υπόσχομαι εγώ. Αυτό το ταπεινό χαμομηλάκι. Να δανειστώ και φράση από ταινία. Κάπου εδώ σας αφήνω και θα τα πούμε και αύριο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, γιατί δεν μπορώ άλλο να κάνω εκπομπές. Την αγάπη μου σε όλους σας. Ακούτε Focus FM στους 103,6. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το Κώστα Τουτσίδη και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, την πραγματική αγάπη μου σε όλους σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα με 300 κιλά εκρηκτικών. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην περιμένει πάλι για ένα μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον αν θέλει να γεννεί τσαρό, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόουν. Διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του Ράμα και άμεσα να θέσει βέτο στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Αλβανίας, όπως θα έπρεπε να πράξει άμεσα και για την Ουκρανία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι η αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αταράξεων την ίδια ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πολύ μεγάλες, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑΣ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, καθώς και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η συγκεκριμένη δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Δεύτερη μέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια. Οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Σπουδών Υγείας εξετάστηκαν στη βιολογία. Χωρίς ενεργό μέτωπο από τις 5.30 το απόγευμα, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στην περιοχή του Ευόσμου. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι σήμερα η τιμή του Brent μετά τη νέα ένταση που υπήρξε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή Ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε από βουλευτή των Δημοκρατικών για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, τον Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35. Στην απάντησή του, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει στις ΗΠΑ, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης. Σύμφωνα με ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πούλκοβο και δικτύων επικοινωνιών. Να περάσουμε και σε μια αθλητική είδηση. Προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη είναι και επίσημα από σήμερα ο Βασίλης Πανούλης. Ανακοινώθηκε από την Κιτρινό Μαύρη ΚΑΕ για μια τριετία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο Πέμπτη στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι 4-5 και τοπικά ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία ως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει στους 29 βαθμούς. Στην Ήπειρο 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία ως και 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στο Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλείς στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σήμερα θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά, με ένα εξαιρετικά ή μάλλον με δύο εξαιρετικά ενισχυτικά ζητήματα. Μετά τις 8.30 θα συνδεθούμε με τον κύριο Βασίλη Λύκο να συζητήσουμε για το νέο κανονισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και πώς καταργείται η δημοκρατία στην Ελλάδα λόγω κόστους. Αλλά το επόμενο και το θέμα που θα συζητήσουμε επίσης είναι και το ζήτημα των ορυχείων λιγνίτη και η καταστροφή που επιδιώκεται ή μάλλον που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, όχι μονάχα στους σταθμούς παραγωγής, ηλεκτροπαραγωγής με την καταστροφή των καμινάδων τους, αλλά ταυτόχρονα και με την καταστροφή των ίδιων των ορυχείων, έτσι ώστε να μην μπορούν να είναι χρησιμοποιήσιμα. Προσέξτε τώρα κάτι. Δεν το έχουμε συζητήσει, προτίθεμα να το κάνουμε μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά θέλω να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Έτσι λοιπόν, σαν εισαγωγή, υπάρχει το αέναο χρέος. Το αέναο χρέος είναι σαν να έχεις ένα ποδήλατο που για να μην πέσει πρέπει συνέχεια να το κινείς. Από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το σύστημα και για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το αέναο χρέος σημαίνει ότι δεν σου δίνω χρήματα για να ξεπληρώσεις. Σου δίνω χρήματα για να ξεπληρώσεις μέρος του κεφαλαίου και τους τόκους και συνέχεια τροφοδοτούμε αυτή τη διαδικασία στους αιώνες των αιώνων συνεχώς. Αυτή η διαδικασία είναι και που έχει ζητήσει, αλλά όχι σαν αποτέλεσμα, αλλά σαν δημιούργημα και αναγκαιότητα την αύξηση πληθυσμού. Σε αυτή λοιπόν την ιστορία λοιπόν των πλεονασμάτων, πληθυσμού, τόκων, κεφαλαίου, αέναου, χρέους, θα δούμε ένα άλλο πλεόνασμα, το οποίο θα το μετρήσουμε και για να μετρήσουμε, μάλλον θα είναι καλύτερα, για να μετρήσουμε λιγάκι έναν πολιτισμό, τη ζωτικότητά του, θα πρέπει να το μετρήσουμε σε αυτό που ονομάζουμε καθαρή ενέργεια. Τίποτα τσαρλατανικό δεν θα πούμε εδώ. Η λέξη πλεόνασμα σε αυτή την ιστορία είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια στο πλεόνασμα των τραπεζών, το φαντασικό, το πραγματικό μιλάμε το πλεόνασμα. Πόση ενέργεια σου μένει αφού ξεδέψεις ενέργεια να την αποκτήσεις. Και αυτό σχετίζεται με ποιον τρόπο αυτοί εδώ οι λεχρήτες, εγώ θα το πω έτσι ακριβώς, με την καταστροφή των ορυχείων αφήνουν τον ελληνικό λαό εμπρός σε μια πολύ ιστορική περίοδο για πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο για τα γεωπολιτικά αλλά για τις ίδιες τις κοινωνίες και για την ελληνική κοινωνία απροστάτευτο ενεργειακά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό όταν λέμε πόσο η ενέργεια σου μένει αφού την ξοδέψεις? Αυτό το υπόλοιπο θα πρέπει να το καταλάβουμε είναι ο πολιτισμός. Το σχολείο, το νοσοκομείο, το τραγούδι, το βιβλίο, όλα αυτά εδώ. Όλα όσα κάνουν τη ζωή κάτι παραπάνω από μια απλή επιβίωση. Βγαίνουν από αυτό που περισσεύουν. Υπάρχει ένα παράδειγμα που έχει ένα λιοντάρι που τρώει μια αντιλόπη. Από αυτή την τροφή το λιοντάρι παίρνει μόνο το 20-27% της ενέργειας. Τα υπόλοιπα χάνονται. Αν το λιοντάρι ξόδευε για το κυνήγι περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται να πάρει από το θύραμα, φυσικά θα πέθαινε. Άρα πρέπει να κερδίσεις περισσότερα από όσα ξοδεύεις. Αυτή η σχέση ανάμεσα σε αυτό που παίρνεις και σε αυτό που ξοδεύεις για να το πάρεις είναι νόμος ζωής, είναι ο νόμος οικονομίας και είναι και νόμος θερμοδυναμικής. Οι επιστήμονες ενέργειας έχουν έναν αριθμό γι' αυτό. Το λένε ενεργειακή απόδοση της ενέργειας. Δηλαδή, πόσα βαρέλια ενέργεια παίρνεις πίσω για κάθε βαρέλι που επενδύεις για να βγάλεις, ας πούμε, όσον αφορά το πετρέλαιο. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται αποκαλυπτική. Στο τέλος, ή μάλλον στις αρχές της δεκαετίας του 30, την εποχή δηλαδή που ο κόσμος γέμιζε από ανθρώπους και έχουμε μια τρομερή αύξηση μέχρι σήμερα του πληθυσμού, για κάθε ένα βαρέλι που ξόδευες έπαιρνες πίσω 100 πες μερίδια ενέργειας. 100 προς 1. Αυτό σημαίνει σαν να βρίσκεις ένα θησαυρό σχεδόν δωρεάν. Αυτό είναι το πετρέλαιο της νιώτης του κόσμου. Σήμερα για το ίδιο βαρέλι που ξοδεύεις παίρνεις πίσω 11 μερίδια. Κάθε φορά και λιγότερα από το 100 στο 11, έτσι. Αυτό και μόνο είναι η όλη, θα λέγαμε, ιστορία της ίδιας μας της εποχής. Σε άλλη εκπομπή θα ξεκινήσουμε σήμερα, όμως αυτό εδώ θα γίνει κατανοητό για ποιο λόγο και τι συμβαίνει. Το πλεόνασμα λοιπόν που έκανε τους λίγους πάμπλουτους και τους πολλούς να ζουν μια ζωή με προοπτικές, είτε τις κατακτούσαν αυτές τις προοπτικές είτε όχι, η εποχή της αυθονίας όπως λένε τελείωσε και θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνει όλο αυτό. Γιατί ο πλούτος όπως τον διαχειρίστηκε αυτό το σύστημα στερεύει μπροστά στα μάτια όλων μας. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ενεργειακοί επιστήμονες που δεν ξέρουν τίποτα, ας πούμε, για αυτή την εκπομπή. Λένε ότι κάθε καθοριστική στιγμή στην ιστορία ήρθε όταν αρχίσαμε να καίμε τα ορυκτά καύσιμα. Και αυτό ακριβώς επέτρεψε στον άνθρωπο και στον ανθρώπινο πληθυσμό να τετραπλασιαστεί μέσα σε 100 χρόνια και να φτάσει στα υποτιθέμενα 8 δις, μπορεί να είναι και 6, μπορεί να είναι και 5. Πάντως σίγουρα υπήρξε ένας μεγάλος πολλαπλασιασμός του ανθρώπινου πληθυσμού στον πλανήτη. Πριν το 30, η απόδοση αυτή του 100 προς 1 μπορούσε να θρέψει εκθετικά αυξανόμενους ανθρώπους. Ο πληθυσμός ήταν συνάρτηση αυτού του πλεονάσματος. Ακριβώς αυτό που είπαμε στο προηγούμενο, λίγο πριν από 5-6 λεπτά. Τι σημαίνει τώρα αυτό το 7 προς 1. Πάμε να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Το 7 π.χ. προς 1 για να μην μπερδευτεί κανένας. Δεν αφορά βέβαια φυσικά το 7 λεφτά. Είναι ενέργεια προς ενέργεια. Το 1 είναι η ενέργεια που επενδύεις. Ο κόπος, ο καύσιμο, η δουλειά που βάζεις μέσα για να βγάλεις την ενέργεια. Στο πετρέλαιο είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να τρυπείς τη γη, να αντλήσεις, να διηλύσεις, να μεταφέρεις. Βάζεις, ας πούμε, ένα βαρέλι ενέργεια στη δουλειά. Και το 7 είναι η ενέργεια που παίρνεις πίσω από αυτή τη δουλειά. Για ένα βαρέλι, λοιπόν, που ξόδεψες, βγάζεις 7. Και τώρα το κρίσιμο, γιατί είναι και η όλη ουσία. Δεν ζεις από τα 7 μέρη ενέργειας. Ζεις από το πλεόνασμα. Από αυτό περισσεύει αφού ξεπληρώσεις την ενέργεια που ξόδεψες. Αυτό λοιπόν το 7 που πήρες, το 1 πάει πίσω για να καλύψει πίσω επενδύσεις που σου μένουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 6. Ο αριθμός 6. Ένα ξόδεψες, 6 μένουν. Αυτό το 6 είναι το πραγματικό πλεόνασμα σε μια κοινωνία. Να το σκεφτούμε ένα παράδειγμα για τη ζωή. Είναι σαν να δουλεύεις και να βγάζεις 7 ευρώ. Άρα ξοδεύεις όμως το 1 για να πας στη δουλειά, βενζίνη, εισιτήριο, δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Σου μένουν 6 για να ζήσεις. Αυτό, όσο και όποιο μεγάλος είναι ο λόγος, τόσο μεγαλύτερο είναι και το πλεόνασμα που μένει, τόσο πιο πλούσια είναι η κοινωνία και τόσο μπορεί να φτάσει πέρα από την απλή επιβίωση. Τώρα, γιατί βρισκόμαστε εμπρός στο γκρεμό και φυσικά εννοείται και για την Ελλάδα. Στο 100 προς 1 δίνεις 1 και κρατάς 99, ας το πούμε έτσι, μερίδια ενέργειας. Έχουμε μια πλημμύρα πλεονάσματος. Στο 7 προς 1 κρατάς 6. Στο 2 όμως προς 1 δίνεις 1 και κρατάς μόνο 1. Και το 1 προς 1, όπως καταλαβαίνεις, ξοδεύεις 1 για να πάρεις 1. Δηλαδή δουλεύεις μόνο για να βγάζεις την ενέργεια που χρειάζεται για να βγάλεις την ενέργεια. Δεν περισσεύει τίποτα. Η κοινωνία δεν μπορεί πια να έχει ούτε σχολείο, ούτε γιατρό, ούτε τραγούδι, ούτε πολιτισμό, ούτε καν στο όριο της επιβίωσης. Υπάρχει λοιπόν μια πυραμίδα αναγκών και δεν αναφέρομαι στο Μάσλο. Υπάρχει λοιπόν μια πυραμίδα αναγκών που φτιάξαν δύο επιστήμονες, ο Χολ και ο Λάμπερτ. Έφτιαξαν κάτι που ονόμασαν, ας το πούμε, το ονόμασαν πυραμίδα των ενεργειακών αναγκών, σαν σκάλα. Κάθε σκαλί χρειάζεται μεγαλύτερο πλεόνασμα από το προηγούμενο για να ανέβεις. Στο πρώτο, το χαμηλό σκαλί, με ελάχιστο πλεόνασμα, το μόνο που μπορείς να κάνεις να βγάλεις το πετρέλαιο από τη γη και να το κοιτάς. Λίγο παραπέρα μπορείς να το διηλύσεις. Λίγο πιο πάνω μπορείς να το μεταφέρεις, κάθε σκαλί και μια δυνατότητα. Ας πούμε, για να συντηρήσεις μια οικογένεια χρειάζεσαι απόδοση γύρω στο 7 ως 8 προς 1. Λοιπόν, για την εκπαίδευση, για τα σχολεία και δασκάλους χρειάζεσαι 9 με 10 προς 1. Για να έχεις υγεία και νοσοκομεία και γιατρούς χρειάζεσαι 12 προς 1. Για να έχεις τέχνη, μουσική, θέατρο, ποίηση, πολιτισμό, για να κάνουν δηλαδή την ζωή να αξίζει περισσότερο από μια απλή ξερή ζωή, χρειάζεσαι 14 προς 1. Η εκπαίδευση, η υγεία και η τέχνη δεν είναι δικαιώματα που σου τα δίνει, σου τα παίρνει κάποιος υπουργός με υπογραφή. Είναι ενεργειακές ανάγκες και μπορούν να καθιστούν ενεργειακές πολυτέλειες όπως έχει συμβεί στις μέρες μας. Είναι πράγματα που μια κοινωνία μπορεί να αντέξει μόνο όταν έχει αρκετό πλεόνασμα για να περισσεύσει αφού πρώτα επιβιώσει. Όταν το πλεόνασμα λοιπόν αυτό πέφτει, αυτά είναι τα πρώτα που χάνονται, γιατί η ενέργεια δεν φτάνει πια να τα συντηρήσει. Θα πρέπει να σκεφτούμε τον πεινασμένο οργανισμό. Όταν πεινάει ο άνθρωπος, πρώτα κρυώνουν τα άκρα γιατί μένει ζεστή η καρδιά. Κατευθύνει ο οργανισμός αυτόματα την εντολή τα πιο πολύτιμα όργανα να προσπαθήσει να τα διατηρήσει, να τα συντηρήσει. Στην κοινωνία τα άκρα κρυώνουν πρώτα αυτά, όπως είναι ο πολιτισμός, η παιδεία, η περίθαλψη. Τα χρόνια όταν μια κοινωνία που είχε από το περίσσευμά της κρατούσε και μπορούσε να δώσει, μέσα από τη ληστρική φύση του συστήματος πλέον σήμερα δεν τα έχει, δεν τα αντέχει και θα λέγαμε δεν τα αντέχει ενεργητικά. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πραγματικό χείλος. Εκτεθειμένη όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Η Ελλάδα δεν έχει δικό της ενεργειακό πλεόνασμα. Δεν έχει, ας πούμε, πετρέλαιο. Δεν έχει άνθρακα σε ποσότητα. Δεν έχει δικές, θα λέγαμε, πηγές πλην του λιγνίτη. Από εκεί και πέρα όμως, στην παρούσα φάση, εισάγει όλη της την ενέργεια. Και αυτό σημαίνει κάτι και απλό και τρομερό. Δεν ελέγχουμε και δεν έχουμε το δικό μας πλεόνασμα. Και εξαρτιόμαστε από τον κόσμο και από ένα παγκόσμιο πλεόνασμα που συνεχώς φθήνει. Και οι μελέτες το δίνουν ξεκάθαρα. Όταν η τιμή της ενέργειας ανεβαίνει, η απόδοση του εισαγόμενου καυσίμου πέφτει. Και αυτό χτυπάει πρώτα και χειρότερα τις χώρες που είναι εξαρτημένες από το φθηνό εισαγόμενο καύσιμο. Αυτές είναι οι χώρες χωρίς το δικό τους απόθυμα, όπως είναι και η Ελλάδα. Όταν το παγκόσμιο πλεόνασμα στερεύει, εμείς πληρώνουμε πρώτοι και ακριβότεροι, γιατί δεν έχουμε τη δική μας ασπίδα. Τώρα, μπορεί να μην έχουμε άνθρακα, έχουμε όμως μια άλλη πηγή. Λίγο πιο φτωχή και λίγο πιο μαύρη, θα λέγαμε. Το λιγνίτι, που είναι το χαμηλότερο σε απόδοση κάρβουνο στη γη. Φτωχό σε θερμίδες, αλλά βρίσκεται παρόν εδώ. Δεν είναι πλούσιο καύσιμο. Δεν είχε ποτέ το πλεόνασμα που έδινε το πετρέλαιο. Δεν είναι κάτι που κανένα εισαγόμενο μπορεί να ανταγωνιστεί, μάλλον κάποιο εισαγόμενο καύσιμο, αλλά ήταν δικό μας, βγαλμένο από το δικό μας χώμα, τα δικά μας χέρια, χωρίς να ρωτάμε κανένα, χωρίς να κρεμόμαστε από την τιμή που ορίζεται από τα ξένα χρηματιστήρια. Στα καλά του χρόνια, λοιπόν, ο λιγνίτης του Τολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης άναβε, λοιπόν, περισσότερο από τα μισά φώτα της χώρας. Ήταν με όλα τα ψεγάδια η ενεργειακή κυριαρχία ενός φτωχού τόπου, η μόνη πηγή που δεν χρειαζόταν άδεια κανενός για να ανάψει. Και αυτή είναι ακριβώς την ασπίδα, αυτή η κυβέρνηση των λεχρητών την γκρεμίζει. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Το σχέδιο δίνει να σβήσει κάθε λιγνητική μονάδα της ΔΕΗ έως το 2026 το τέλος του και δεν αρχίζει να τις κλείσουν, τις κατεδαφίζουν. Αυτές τις μέρες και καθώς μιλάμε, η ΔΕΗ έβγαλε σε διαγωνισμό για να κρεμίσει τους 5 πύργους ψήξης του σταθμού του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη με προθεσμία προσφορών τη 16η Ιουνίου. Δύο εβδομάδες λοιπόν από σήμερα. Στην καρδιά, οι πύργοι ήδη έχουν φύγει. Στον Άγιο Δημήτριο φεύγουν τώρα, γκρεμίζουν τα φουγάρια που ηλεκτροδοτούσαν σχεδόν τη μισή και πάνω από Ελλάδα. Και τα δείχνουν στα κανάλια να σωριάζονται σαν σκόνη, σαν ένα θρίαμβος και όχι αυτοκτονία. Δεν σβήνουμε το λιγνίτι επειδή βρήκαμε κάτι καλύτερο δικό μας. Το σβήνουμε και βάζουμε στη θέση του φυσικό αέριο που το εισάγουμε ολόκληρο. Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που θέλουν και αυτά εισαγόμενες μπαταρίες, εισαγόμενο λίθιο, εισαγόμενο χαλκό, εφεδρικό αέριο για τις ώρες που δεν φυσάει και δεν υπάρχει ήλιος. Δίνουμε δηλαδή την πιο φτωχή ίσως, ναι, αλλά δική μας πηγή για να πάρουμε ακόμα περισσότερο, πιο ακριβή και ξένη εξάρτηση. Βάζω και την υποσημείωση ότι είτε αφορά φωτοβολταϊκά, είτε αφορά τα ζητήματα των αναμογεννητριών σε 25 χρόνια ορίζοντα, με 25 χρόνια ορίζοντα είναι οι λειτουργίες τους. Ήδη στην Αμερική δεν ξέρουν πού να αποθηκεύσουν τις κατεστραμμένες, χαλασμένες, μη λειτουργούσες, θα λέγαμε, αναμογεννήτριες, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι υλικού, ειδικά στους έλικες, το οποίο δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Θα μπορούσα να μιλήσω και άλλο, αλλά θα έχουμε τώρα σε λίγα 2-3 λεπτά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα τον κύριο Βασίλη Λύκο. Και πάμε λιγάκι, Αλεξανδρέα, στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε πίσω σε λιγότερο από 2-3 λεπτά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000ml, 2,49 και έξτρα, 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ωραία, λοιπόν, είμαστε πίσω στο στούντιο. Focus 103,6, πρίλα λύση στο Μαύρο Πρόβατο με τον Άλεξα Δροτσίκο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Λίγο. Καλησπέρα, αγαπητέ Βασίλη. Καλώς ήρθες πάλι στο Μαύρο Πρόβατο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Λοιπόν, και έκανα μία εισαγωγή λιγάκι, προσπάθησα να εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει το ενεργειακό πλεόνασμα και τι σημαίνει ακριβώς για έναν πολιτισμό και για την επιβίωση μιας κοινωνίας. Δεν ξέρω κατά πόσο το άκουσες, νομίζω.
7: Σε άκουσα με προσοχή.
6: Ωραία.
7: Πολύ καλή ανάλυση, μπορώ να πω.
6: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Κοίταξε το θέμα.
6: Δεν θέλω να πούμε στην ενέργεια αμέσως, γιατί ξέρω ότι είσαι.
7: Όχι,
6: τι είμαι, σε συγχωρώ. Ξέρω, είσαι ειδικός πάνω στο ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι για αφετηρία καλύτερα θα να πάρουμε, γιατί ξέρεις, για οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας και υπάρχει και μπορεί να υφίσταται και να έχουμε να το μοιραστούμε ή να το διεκδικήσουμε, πρώτα πρέπει να έχουμε δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτά που έχουμε να συζητήσουμε για τους Δήμους είναι το πρώτο στοιχείο και νομίζω θα το συνδέσουμε και μετά και με το ζήτημα των ανεμογεννητριών κτλ.
7: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα ξεκινήσω την συζήτησή μας από κάτι που είπες πολύ σημαντικό. Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα. Mm-hmm. Αρχή διατήρησης ενέργειας. Εντάξει. Δηλαδή ότι πάντα θα έχεις απώλειες.
6: Έτσι είναι.
7: Προκειμένου δηλαδή, η οποία φεύγει, χάνεται με τη μορφή θερμότητας. Και να δεις πώς συνδέεται δηλαδή. Αν είχαμε εγκαταστήσει εδώ πέρα ενεργειακές κοινότητες σε κάθε κοινότητα, σε κάθε μικρό δήμο, θα μπορούσαμε να είχαμε επάρκεια και με την πράσινη μετάβαση όπως κάποιοι την ευαγγελίζονται και ουσιαστικά να κάναμε πάρα πολύ εξοικονόμηση, μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Mm-hmm. Δηλαδή θα σου φέρω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα της Πύλου, όπου ναι, έχουν βάλει φωτοβολταϊκά, έχουν βάλει μια μικρή μπαταρία, έχουν βάλει και ανεμογεννήτρια, μικρή όμως, mm-hmm. είναι αυτά τα τέρατα που βλέπουμε. Και ουσιαστικά παρήγαγαν, ήταν ο πρώτος πράσινος δήμος στη χώρα, παρήγαγε το 60% της ενέργειας που κατανάλωνε. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο Δήμος της Τύλου ήταν αυτόνομος. Ότι λειτουργούσε η τοπική αυτοδιοίκηση εκείνα τα χρόνια. Ότι ο Δήμαρχος μπορούσε να πάρει αποφάσεις και να επιλέξει και όχι να το επιβάλλουν από πάνω κάποια συμφέροντα τι ακριβώς θα κάνει. Όταν έγινε ο Καλλικράτης, για να το καταλάβουμε λίγο, τι κάναμε. Πήραμε και συνενώσαμε τότε, ήταν μνημόνια στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων κτλ. Και συνενώσαμε τεράστιες περιοχές μεταξύ τους, όπου εκεί ουσιαστικά χάνεται και το αυτοδιοίκητο, αλλά χάνεται και το συλλογικό. Και πρόσεξε τώρα κάτι άλλο. Όταν τότε ήθελες να κάνεις ένα έργο, είχες προσωπικό να το κάνεις, τεχνικές υπηρεσίες κτλ. Και αν θέλεις, έκανες διαγωνισμούς, αλλά με τοπικούς εργολάβους. Τώρα τι κάνανε. Δημιουργήσαμε διοικητικές και δημιουργούμε διοικητικές μεγαδομές, όπου όλα τα έργα τα παίρνουν οι πολύ γνωστές μας 6-7 εταιρείες στην Ελλάδα. Όλα, τα πάντα. Γι' αυτό και έχουμε, βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν αυτές οι εταιρείες. Έχουν κανάλια, έχουν σούπερ μάρκετ, μπαίνουν στην υγεία, μπαίνουν στις υποδομές, μπαίνουν στην ενέργεια. Ο ένας τα έχει όλα. Δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται.
6: Βασικά
7: έχουν αλώσει τα κλειδιά του κράτους.
6: Έχουν αλώσει κάθε μορφή αναγκαίου και αγαθού τον οποίο χρειάζεται η υπόλοιπη κοινωνία.
7: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και έρχονται τώρα λοιπόν με ένα νόμο αυτόν, το νέο νόμο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ουσιαστικά τελειώνουν τα πάντα. Γιατί τελειώνουν τα πάντα. Γιατί σου στερούνε τη δεύτερη Κυριακή. Λένε ότι μα είχαμε τεράστια έξοδα τη δεύτερη Κυριακή. Η συμμετοχή έπεφτε στο μισό και ούτω καθεξής. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ωραία, τότε γιατί κάνουμε ευρωπαϊκές εκλογές όπου δεν συμμετέχει κανένας? Δεν έχεις διερωτηθεί γιατί πάντα τις κάνουμε με τις δημοτικές εκλογές? Για να αυξήσουν το ποσοστό. Γιατί ο κόσμος πολύ απλά δεν πιστεύει σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύει σε αυτήν την Ευρώπη. Άρα δεν πρέπει να ψηφίζουμε.
6: Και γενικώς με την ίδια λογική θα πρέπει να τα καταργήσουμε όλα. Γιατί είναι κοστοβόρα. Η δημοκρατία κοστίζει. Εξάλλου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τελικά, ειδικά τα.
7: Μα η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα από αυτά που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αλλά κοστίζει. Και γιατί κοστίζει? Γιατί κοστίζει? Πρόσεξε να δεις. Τι λέμε κοστίζει? Αυτό ουσιαστικά εγκαθιδρύεται στην χώρα μας όταν εμείς μπαίνουμε σε μνημόνια. Τι λένε όλοι? Για να λύσουμε το πρόβλημα θέλουμε fast track διαδικασίες. Τι σημαίνει fast track διαδικασία? Το έχει αναρωτηθεί ποτέ κανένας μας.
6: Παράκαμψη στην ουσία.
7: Άκουσα και το είδα. Fast track σημαίνει ότι δεν έχω ενδιάμεσους ελεκτικούς μηχανισμούς.
6: Σωστό.
7: Έτσι δεν είναι? Γιατί δει μια δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί με ελεκτικούς μηχανισμούς. Άρα, προκειμένου εγώ λοιπόν να κάνω το έργο μου, άρα με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, δεν με ενδιαφέρει η διαδικασία, πάω με fast track ουσιαστικά διαγωνισμούς, που σημαίνει τι? Απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις είχαμε και με την. Είχαμε τότε, αν θυμάσαι, και με τα τρένα τα οποία τα κάναμε, τα ιδιωτικοποιήσαμε. Απευθείας αναθέσεις είχαμε και με κάτι σάμινα, αν θυμάσαι, παλιότερα. Όλα αυτά. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, τι σου λέει ουσιαστικά? Ότι φιλέ, δεν πρέπει να υπάρχει κράτος. Γιατί το κράτος εμένα μου δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά το γρήγορο κέρδος μου. Και ίσως από αυτό να έχει ωφέλεια ο πολίτης, που δεν έχει.
6: Στην πραγματικότητα, ποιος δουλεύει για την ωφέλεια του πολίτη? Εδώ μιλάμε κατευθείαν για το.
7: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημερινό σύστημα, το οποίο τι σου λέει ουσιαστικά? Γιατί γίνεται, δεν είναι μόνο η κατάργηση του δεύτερου γύρου, το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι δυνατόν, πρόσκεισε τώρα Αλέξανδρε, να σου λένε ότι εγώ καταργώ για λόγους εξοικονόμησης τον δεύτερο γύρο από ένα θεσμό όπως είναι η αυτοδιοίκηση? Εντάξει. Και ποιος το λέει αυτό? Το λέει αυτός ο οποίος μιλούσε για επιτελικό κράτος. Ωραία. Καταργώ λοιπόν το δεύτερο γύρο, αλλά ο ίδιος βγήκε με δεύτερο γύρο με 15 μέρες που είχαν μπλοκάρει τα μηχανήματα από τη Vodafone και τα λοιπά, και το 28% έγινε 50 τόσο. Αναφέρομαι φυσικά στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή γιατί είχαμε δύο γύρους στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, σε μια Νέα Δημοκρατία που χρωστάει πάνω από μισό δις. Αλλά το καταργούμε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και βέβαια, θα σου πω και κάτι άλλο. Ξέρεις τι σημαίνει επιτελικό κράτος? Δεν το λέω εγώ. Όποιος κάτσει και διαβάσει λίγο και δει ακριβώς τι σημαίνει επιτελικό κράτος. Δεν σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσιών. Παίρνω την ΚΙΠ, παίρνω την ΕΕΠ, παίρνω την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, παίρνω τα πάντα και τα συγκεντρώνω πάνω μου, ακόμα και τα ασυνόδευτα παιδιά προσφυγάκια που έρχονται, μη κυβερνητικές οργανώσεις εννοώ. Επιτελικό κράτος σημαίνει καταρχήν ότι πρέπει να καταστρώνεις ένα εθνικό σχέδιο. Ότι πρέπει να έχεις τις βασικές πολιτικές στρατηγικές σου. Έτσι δεν είναι? Να έχεις τους ελεκτικούς μηχανισμούς και φυσικά να προσέξεις τα δημόσια οικονομικά. Δηλαδή, τι κάνω? Έχω ισχυρούς δήμους, ισχυρές περιφέρειες, αυτές που λέγανε παλιότερα ότι θα είσαι ο κυβερνήτης, ένας τοπικός κυβερνήτης κτλ. Μου λες, τι θέλω να κάνω, αυτά, ωραία, εγκρίνονται νόμιμα και έρχομαι και σε ελέγχω κάθε χρόνο. Πρόσεξε, με ανεξάρτητο όμως ελεκτικό μηχανισμό. Όχι διορισμένα όργανα, όπως είναι η αποκεντρωμένη αυτή τη στιγμή ή το ελεκτικό συνέδριο, γιατί αυτοί διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή αποκεντρωμένη, για να καταλάβεις, ο Γενικός Γραμματέας, ας πούμε, εμείς υπαγόμαστε στην αποκεντρωμένη τη Θεσσαλία.
6: Ωραία.
7: Είναι Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Και... λοιπόν, η γραμματέας δηλαδή της αποκεντρωμένης είναι πρώην υποψήφια βουλευτής της Λάρισας, η οποία δεν μπόρεσε να εκλεγεί.
6: Συγγνώμη, αυτός είναι ελεκτικός μηχανισμός για εσάς?
7: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ο οποίος ελεκτικός μηχανισμός, όταν εγώ πήγα στην αποκεντρωμένη, γιατί είχαμε ξαναβγεί στο κανάλι σου κτλ. Όταν είδα ότι διαπλέκονταν όλοι μεταξύ τους.
6: Με
7: τη
6: Λινού και τα λοιπά.
7: Ακριβώς, αναγκάστηκα να με διαγράψουν. Και εγώ πήγα φυσικά στην αποκεντρωμένη για να προσβάλλω την απόφαση. Ο ίδιος λοιπόν ο ελεκτικός μηχανισμός σε μένα μου έλεγε, καταρχήν δεν υπήρχε νομική υπηρεσία στην περιφέρεια, γιατί η νομική υπηρεσία πάλι ήταν δήμαρχος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Λαμιαίων με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος ουσιαστικά τον έχουν τοποθετήσει εκεί για να παίρνει κάποια χρήματα και έχουν πάρει και κάποιον άλλον. Που η ίδια η περιφέρεια έπρεπε σε πρώτη φάση να το ελέγξει αυτό και μετά εγώ πήγα στην αποκεντρωμένη. Όπου στην αποκεντρωμένη, τι μου είπανε, εμείς δεν μπορούμε, με άλλα λόγια, δεν συμφωνούμε κτλ. Μιλάμε για νομικά επιχειρήματα εντελώς έολα, δεν ξέρω αν τα έγραφε και νομικός κιόλας. Και μου λένε πήγαινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πλήρωσε 5.000, μετά από 5 χρόνια θα δικαιωθείς.
6: Απίστευτο.
7: Αυτή είναι δηλαδή αυτό. Δηλαδή, σου λένε, εσύ δεν έχεις δευτερολογία. Γιατί έτσι γουστάρω. Εμείς δεν έχουμε που να αποταμφούμε. Θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά εκεί πέρα να κάνεις σοου, προκειμένου να έρθει η αστυνομία, αν θα βγουν τα κανάλια, που τα κανάλια καλός ή κακός είναι πετσοταϊσμένα, κατά την κοινή έκφραση, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται εσύ να εισακουστείς.
6: Ωραία, πάμε λιγάκι στην ομοθεσία.
7: Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην ουσία αυτού του νόμου. Λοιπόν, καταρχήν τη δεύτερη Κυριακή. Okay. Πρόσεξε τώρα τι κάνει. Βάζει το λεγόμενο supplementary vote, δηλαδή συμπληρωματική ψήφο. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ θα ψηφίσεις, ας πούμε, τον δήμαρχο της αρεσκίας σου. Από κάτω θα έχεις κουτάκια με τους υπόλοιπους δήμαρχους. Αλλά και εκεί, αν θέλεις, θα βάζεις και ένα δεύτερο δήμαρχο. Οι δύο πρώτοι θα προκρίνονται στον πρώτο γύρο και εν συνεχεία θα μετράνε από κάτω τους συμπληρωματικούς σταυρούς που έχουν πάρει, οι οποίοι, πρόσεξε, δεν θα είναι υποχρεωτικοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εσύ, δεν θα είναι υποχρεωτικό να ψηφίσεις και πρώτο δήμαρχο και συμπληρωματικό δήμαρχο. Άρα αν εγώ έχω πάρει 22% και από κάτω με έχουν ψηφίσει άλλοι 200, εγώ θα βγαίνω δήμαρχος ακόμα και με 22% και με 21%. Εγώ έχω παραδείγματα από όλη την Ελλάδα.
6: Και αυτό τι σημαίνει, ο δεύτερος πού βρίσκεται, πώς μοιράζονται τα ζητήματα δηλαδή των συμβούλων και τα λοιπά?
7: Τι εννοείς ακριβώς? Ο πρώτος θα παίρνει, θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
6: Ναι, καλή θα
7: ένα παράδειγμα μάλιστα που... Του δώσω ένα παράδειγμα.
6: Ναι, καλή θα
7: ένα παράδειγμα μάλιστα που...

0: Στο 60.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Όμορφα δεν είναι.
0: Τέλεια είναι, όχι καταπληκτικά. Αυτό ξέρεις είναι μια διαδικασία.
1: Δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε
0: όχι,
1: τώρα.
0: Εγώ σκέφτομαι και συγγνώμη κιόλας για την μικρή διακοπή. Σκέφτομαι πραγματικά ότι είναι μια διαδικασία εξοικείωσης αυτό εδώ. Που ξεκινάει μια διαδικασία εξοικείωσης πραγματικά η οποία μετά μπορεί να απλωθεί οπουδήποτε βεβαίως όπως καταλαβαίνω.
1: Όχι και αυτό. Εσύ θα του βαφτίζεις δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Παλές, μα εγώ ψηφίστηκα κύριε. Αυτό θα είναι δημοκρατία και πρόσεξε. Εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ είναι ότι ουσιαστικά από την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή πάντα είχαμε διαβουλεύσεις, πάντα είχαμε υπήρχαν τα προγράμματα κάτω, συγκλήσεις, όλο αυτό. Και αυτό γινόταν βέβαια και από τους δημότες. Δηλαδή είχες μια γιορτή της δημοκρατίας. Συνδύασε τώρα αυτό που σου λέω το 20-21%, συνδύασε το και με κάτι φωνές που ψελίζονται αλλά μπορεί και να επικρατήσουν περί ψηφιακής επιστολικής ψήφου και τα λοιπά, ηλεκτρονικής ψήφου και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι μόνο εδώ οι αλλοιώσεις, δηλαδή σε μια χώρα του Πρέταντορ είναι ντροπή να μιλάμε για...
0: Και πρόσεξε κάτι, σε μια χώρα του Πρέταντορ θα μπορούσε άνετα αυτό το σύστημα να αλλοιώσει την ψήφο σου. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στην πραγματικότητα...
1: Εδώ, έγινε, εδώ υπάρχουν καταγγελίες από τον ίν πρόεδρο των ΗΠΑ σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα. Τι να λέμε για την Ελλαδίτσα. Και όταν έχουμε αυτά, όταν έχουμε Πρέταντορ, εκεί είναι το όλο θέμα. Και μιλάμε για... που αν θέλανε πραγματική δημοκρατία, Αλέξανδρε, είναι τα πράγματα απλά.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Θέλουνε συμμετοχή. Ωραία.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Εσύ για επαγγελματικούς ή αν θέλεις και για λόγους αναψυχής βρέθηκε στην Πάρο.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου σου λέει ρε.
1: Πού να ανήκε. Γιατί να μην ψηφίσεις εσύ όπως ψηφίζουν οι φαντάροι. Κάποτε όμως ξέρανε να μεταφέρουν φαντάρους στην Βρετανία προκειμένου να εκλεγεί κάποιος βουλευτής από τη γνωστή μας Αγία Οικογένεια.
0: Μπακογιάννης, εντάξει.
1: Δεν το καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Ναι. Και επιπλέον, θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν θα χρειαστεί, γιατί μετά τη μεταφέραν από την Βρετανία την πήγαν.
1: Ακριβώς, ναι, να πάει σε μεγαλύτερη περιφέρεια μετά. Καταλαβαίνεις. Αλλά κατά τα άλλα, ακούω ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται το θάνατο των παιδιών, αλλά η ίδια δεν εκμεταλλεύτηκε τίποτα.
0: Για λέγε παρακάτω.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής, το πιο βασικό που δεν καταλαβαίνουν. Είναι το εξής. Έχεις δει ερωτηθεί ποτέ. Γιατί όσοι δεν έχουν κάνει εκλογές δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Αλέξανδρε, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που 20 μέρες πριν βγάζει ψηφοδέλτια και διακινούνται σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Τι σημαίνει σταυρωμένο ψηφοδέλτιο, Αλέξανδρε?
0: Νόθευση στην ουσία είναι.
1: Πού απευθύνεσαι, σε ραγιάδες? Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα.
0: Είναι
1: και,
0: οι γιαγιάδες.
1: Μιλάει κανένας γι' αυτό? Πες μου έναν.
0: Φοβερό. Καλά πες τώρα αυτό είναι...
1: από ένα κόμμα που έχει μιλήσει για αυτό το πράγμα. Είναι... Γιατί έτσι στείνονται τα δίδυμα, τα τρίδυμα, τα πεντάδυμα και ούτω καθεξής. Είναι τόσο απλό. Και μετά χιονίζει όπως λένε στις κάλπες. Ασπρίζουν δηλαδή μέσα οι κάλπες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο τώρα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πέρα από τα διαδικαστικά. Κάτσε να δεις τώρα. Περνάνε ένα άρθρο το οποίο είναι... το λεγόμενο άρθρο 312. Ρητώ να σου πω ότι είναι εξάτομο αυτό, 4 του μηνός τελειώνει και ενώ έπρεπε να γίνει κουβέντα, δηλαδή να γίνεται ένα χρόνο πριν, να συνεδριάζουν δημοτικά συμβούλια, γιατί είναι μεγάλη μεταρρύθμιση. Θεωρητικά θα ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Αντί να το κάνουν αυτό όμως, περνάνε το 312, όπου εκεί τι σου λέει ουσιαστικά. Σου λέει ότι εσύ δεν θα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις επιχειρησιακά σχέδια κάθε χρόνο. Θα κάνεις ένα σχέδιο ανά τετραετία, πενταετία όπως έχει γίνει τώρα.
0: Αυτά είναι τα σχέδια.
1: Τα
0: επενδυτικά σχέδια είναι αυτά εδώ, όταν λέμε για σχέδια.
1: Τα επιχειρησιακά κάθε χρόνο πρέπει να κάνεις υποχρεώσεις, να κάνεις επιχειρησιακά. Δηλαδή τι θα κάνεις. Τώρα σου λέει δεν χρειάζεται να κάνεις. Θα κάνεις ανά πενταετία προαιρετικό αν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Όπου όμως αυτό θα πρέπει να είναι στα μέτρα των στόχων της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή αν εγώ έχω αποφασίσει για παράδειγμα όλο τον κάμπο εκεί δεν ξέρω από ποια περιοχή να βάλω φωτοβολταϊκά, εσύ θα μου κάνεις ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα περιλαμβάνεις τα φωτοβολταϊκά για να πάρεις χρηματοδότηση και δεν θα έχεις κανένα βαθμό ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τι κάνει ουσιαστικά. Ουσιαστικά βάζει τον με το συγκεκριμένο

0: κώδικα, ο κάθε δήμαρχος μετατρέπεται σε ένα απλά και μόνο διοικητικό γρανάζι του εκάστοτε κράτους. Σε ένα κράτος, είπαμε, δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή ο Πρωθυπουργός ελέγχει τα πάντα. Καθαρά Πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό.
1: Άρα δεν είναι, μονάχα, δεν είναι μονάχα ότι φροντίζει για μια τελείως καινούρια αυθαίρετη ερμηνεία, τέλος πάντων, τι σημαίνει εκλογές και τι σημαίνει και το αποτύπωμα της δημοκρατικής γνώμης των πολιτών, λέω εγώ τώρα, αλλά καταργεί στην ουσία και την ίδια τη θέση του Δημάρχου ως ενός ανθρώπου που εκπροσωπεί ή λειτουργεί ή συλλειτουργεί μαζί με το υπόλοιπο μηχανισμό του Δήμου με την ίδια την κοινωνία. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πως το λες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή σου δημιουργούν πρώτον, σου καταργούν τη δεύτερη Κυριακή. Άρα επί της ουσίας, γιατί κοίταξε, ο κάθε δήμαρχος, εν ενεργεία δήμαρχος, και εδώ είναι το τυράκι που πετάνε στους δημάρχους, ο κάθε εν ενεργεία δήμαρχος έχει ένα προβάδισμα. Γιατί έχει το μηχανισμό, έχει την
1: υποστήριξη και τα λοιπά. Ναι. Okay.
0: Φαντάζομαι τώρα μια τοπική κοινωνία η οποία εξεγείρονται κάποιοι άνθρωποι για κάποια θέματα, διεκδικούν κάποια θέματα και λένε θα κάνουμε ένα συνδυασμό.
1: Okay.
0: Για να διεκδικήσουμε πράγματα για την πόλη μας, για τον τόπο μας. Δεν μπορούν να το κάνουν πια, διότι ο δήμαρχος ούτως ή άλλως θα έχει παραπάνω ποσοστό και λόγω της δεύτερης Κυριακής δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν ευρύτερες συνενέσεις κτλ. Άρα οι εν ενεργεία δήμαρχοι κατά 90-95% θα ξαναβγούν οι ίδιοι. Να γιατί δεν αντιδρά κανένας δήμαρχος.
1: Α, μάλιστα.
0: Από όλα τα κόμματα δεν αντιδρά κανένας. Ούτε από ΠΑΣΟΚ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Καρά ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ένα-δύο.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μας.
0: Ο Πελετίδης λίγο κάτι έχει ψελίσει από το ΚΚΕ. Αλλά γι' αυτό δεν αντιδρά κανένας.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Να υπάρχουν φαινόμενα δούκα. Να σου το πω έτσι πολύ απλά.
1: Δεν είναι ακουστό αυτό το οποίο γίνεται.
0: Ακριβώς. Γιατί οι ίδιοι οι δήμαρχοι το θέλουν ουσιαστικά. Όλοι οι εν ενεργεία δήμαρχοι. Και στο υπογράφω αυτό το πράγμα, κατά 95% θα ξαναβγούνε με το υπάρχον σύστημα. Άρα, καταλαβαίνεις, μιλάμε για έναν διοικητικό μηχανισμό ουσιαστικά. Δηλαδή μιλάμε για το μακρύ χέρι του κράτους, το οποίο έρχεται τώρα να στο επικυρώσουν και οι εκλογές. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Οπότε, πέρα από το θεσμό της αυτοδιοίκησης, που φαίνεται πολύ καθαρά ότι εδώ πέρα ουσιαστικά σε λίγα χρόνια θα έχουμε ένα δήμαρχο, δύο αντιδημάρχους με δίθεν εκλογές, οι οποίοι θα παίρνουν ένα μισθό και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα είναι ΣΔΙ. Όλα τα άλλα θα είναι ιδιωτικές εταιρείες. Τι θέλεις, σκουπίδια, καθαριότητα, ηλεκτροδότηση, τι θέλεις, πλατείες.
1: Τι λένε, φίλε.
0: Εκεί το πάνε. Δηλαδή θα είσαι διορισμένος. Δεν θα υπάρχει. Η δημοκρατία ενοχλεί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και το κακό είναι ότι σχεδόν κανένα κόμμα δεν το έχει σηκώσει αυτή τη στιγμή. Και αναφέρομαι και στα αριστερά.
1: Αύριο τελειώνει η διαβούλευση από ό,τι.
0: Ακριβώς. Και αναφέρομαι και στα αριστερά κόμματα. Γιατί η αριστερά, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει να λειτουργεί η συμμετοχικότητα και ο θεσμός, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν υφίσταται. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Εγώ δεν περιμένω από, τι να σου πω τώρα, από την Νίκη να μου πει για την αυτοδιοίκηση. Περίμενα όμως από κεντροαριστερά κόμματα, προς τιμή του βέβαια έκανε ημερίδα το ΠΑΣΟ. Προς τιμή του έκανε μια ημερίδα για αυτό το ΠΑΣΟ. Κανένα άλλο όμως κόμμα. Δεν μιλάμε για τις βασικές αρχές, δηλαδή θέλουμε αυτό που λέμε εταιρική διακυβέρνηση. Αλλά πού να τα πεις αυτά, Αλέξανδρε. Δηλαδή ότι το κράτος λειτουργεί μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μένουμε Ευρώπη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Γαλλία με τους δύο γύρους εκλογών. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Σουηδία, στην Νορβηγία, στην Ιταλία, με πανίσχυρο θεσμό αυτοδιοίκησης. Πανίσχυρο που βοήθησε και αναπτυξιακά τη χώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Μας ενδιαφέρει όμως.
1: Συγγνώμη. Η Ελλάδα έχει αποτελέσει πεδίο εργαστηρίου και πειραμάτων ασταμάτητα πάρα πολλές φορές εδώ και πιστεύω ότι είμαστε και σε αυτό, όπως και με τις ταυτότητες, όπως και με τα COVID pass και με όπως δεν το συζητάω, όπως και με τη χρεοκοπία.
0: Είναι ένα απέραντο λαμποράτορι το οποίο έρχεσαι εδώ, εφαρμόζεις αυτά που θέλεις να παίξει σε 10 χρόνια για να δεις αν θα μπορέσουν να απορροφηθούν. Το ίδιο γίνεται με τα εμβόλια, το ίδιο γίνεται με τα πάντα.
1: Ναι,
0: Βασίλη,
1: Πρέπει να μπούμε στο δελτίο ειδήσεων, είναι ακριβώς πριν από ένα λεπτό. Θες να κλείσουμε και να σε ξαναπάρουμε ή θες να κρατήσουμε ανοιχτό το...
0: Με ξαναπαίρνετε γιατί...
1: Ωραία, έγινε, εντάξει, έγινε. Ωραία.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Τίποτα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουψίδη και λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσουτσίδης. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην περιμένει πάλι για ένα μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον αν θέλει να γεννεί τσαρό, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόουν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική για τα πανηγύρια. Εμείς ζητάμε μέτρα εναντίον του Ράμα και άμεσα να θέσει βέτο στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Αλβανίας, όπως θα έπρεπε να πράξει άμεσα και για την Ουκρανία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπινη, η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Σε φάση έντρων αναταράξεων και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος ο Γιάννης Ματζουράνης. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πολύ μεγάλες, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης, θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το Ελληνικό Δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, καθώς και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκε με διαφορά λίγων ωρών, κρούντας τον κόνδωνα του κινδύνου, καθώς η συγκεκριμένη δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Δεύτερη μέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάστηκαν στη βιολογία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στην περιοχή του Ευόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι σήμερα η τιμή του Brent, μετά και τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή Ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 και με αυτό το δεδομένο, βάσει της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει στις ΗΠΑ, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις ντρόουνς από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που γίνεται στην πόλη. Σύμφωνα με ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Πούλκοβο καθώς και δικτύων επικοινωνιών. Και μια αθλητική είδηση, προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα από την ΚΑΕ Άρης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια άνεμοι 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία ως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει στους 29, στην Ήπειρο 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία ως και 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, το μαύρο πρόβατο θα λαλήσει με όλα αυτά που συζητάμε και ακούμε από τον κύριο Βασίλη Λύκο. Βασίλη, θέλω να μοιραστώ μια, έτσι με αφορμή και όλες κάποια πράγματα που γράφανε εδώ τα παιδιά στο YouTube. Λέει, αφιβάλλει κανένας ότι θα είναι νοθευμένες εκλογές? Και κάθομαι και σκέφτομαι τι ακριβώς έχει συμβεί τα τελευταία 30-40 χρόνια, ειδικά μετά την κατάργηση της υποχρεωτικότητας του να συμμετέχουμε στις εκλογές. Είτε θα είναι αυτές οι εκλογές οι εθνικές, είτε θα είναι αυτές οι τοπικές.
1: Λοιπόν, τοπικές όμως εκλογές, πρόσεχε τώρα Αλέξανδρε, γιατί κάποτε συμμετείχα...
0: Μπορώ να τελειώσω.
1: Εκλέχθηκα, ναι, για να τα ακούσουν και οι ακροατές σου, πέρα από 15 μελή, πριτανικές εκλογές κτλ. Πρωτοεκλέχθηκα δημοτικό σύμβουλο το 2002.
0: Okay.
1: Και καταλαβαίνεις ότι θέλω να πιστεύω ότι έχω μία μακράν εμπειρία. Ήμουν μέλος στην Τέρκνα, στην Περιβαλλοντική Επιτροπή κτλ. Λοιπόν, εδώ τώρα, ψάχνοντας εγώ, θα σου πω κάτι άλλο που...
0: Μισό. Θα μου τα πεις να πω λιγάκι αυτό που σκέφτομαι. Αν έχεις την καλοσύνη να το ακούσεις και να το καταλάβεις. Λοιπόν, οπότε σε αυτά τα χρόνια που περάσανε, ξεκίνησε η σταδιακή και όλο μεγαλύτερη αποχή των Ελλήνων από τις εκλογές. Ταυτόχρονα η αποχή και η κατάληψη, η διάλυση των συνδικάτων, συνεταιρισμών, των πολιτικών κομμάτων, με την έννοια των πολιτικών κομμάτων ως οργανώσεις βάσης. Ενώ κάποια στιγμή λοιπόν που ήρθαν και τραβήξαν το χαλί κάτω από τα πόδια μας, σου λένε, κοίταξε κάτι, δεν έχεις δυνατότητα να παρέμβεις. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού που στις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε κιόλας στο 62%, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι στις δημοτικές εκλογές έχει φτάσει 62% η αποχή, που λέει δεν πάω να ψηφίσω, δεν θέλω κτλ, δεν μπορώ να παρέμβω. Οπότε σου λέει σήμερα, φίλε, δεν πας που δεν πας. Ενώ στα λένε κόντρα, στα μούτρα στο λένε, ας πούμε, ότι τις νοθεύουμε. Εσύ σκέφτεσαι να συμμετέχω και σε νοθευμένες εκλογές? Όχι, δεν πας. Σου λέει μετά, δεν πας που δεν πας. Μας κοστίζει. Κοστίζει. Λοιπόν, άστο λοιπόν το τι το θέλεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι διαφορετικό όμως. Η νοθεία ούτως ή άλλως υπάρχει από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμμετοχή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πληροφόρηση.
0: Νοθεία υπάρχει από το 2000 και τις εκλογές εκείνες.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ αυτό που μπορώ να πω όμως, ότι εμέσως νοθεύεις την απόφαση, την απόφαση των πολιτών, την απόφαση των δημοτών, την πρόθεση αν θέλεις, όταν δεν τους αφήνεις να πάνε.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε κάτι.
1: Δεν θέλω να πέσουμε, γιατί αυτό που λες εμφυλοχωρεί κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Όλα χάλια είναι, καθίστε σπίτι σας.
0: Όχι, ίσα ίσα λέω ότι τα μετασχηματίσαν στο όλα χάλια είναι, στριμώξαν τον περισσότερο κόσμο, γιατί δεν έχει σημασία τι λες εσύ και τι λέω εγώ, Βασίλη. Σημασία έχει τι πιστεύει ο καθένας. Αφού λοιπόν οδηγήσαν τον άνθρωπο στο να νιώθει ότι έχει αυτή την αδυναμία στην ουσία παρέμβαση στα πολιτικά, τον έχουν δηλαδή στην πραγματικότητα απονευρώσει και αποξενώσει από αυτό που λέμε δημόσιο βίο, στο επόμενο επίπεδο τι κάνουν, ξεκινάνε πρώτα από την κατάργηση, δηλαδή έχουν δημιουργήσει τους όρους.
1: Ναι, το πάνε σταδιακά.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή κοίταξε να δεις. Να δεις πώς συνδέονται όλα. Σου ξεκίνησα από την ενέργεια. Ενεργειακές κοινότητες. Που θα πούμε και μετά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν εσύ όμως δεν μπορείς να παρέμβεις, σου είπα το παράδειγμα της Στήλου. Μα mm-hmm. δεν μπορεί να το κάνει κανένας δήμαρχος αυτό. Θα πρέπει να αναγκαστικά αυτή τη στιγμή να υποταχθεί στις γενικές επιταγές της κυβέρνησης που του δίνει το χρήμα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Το ξέρεις ότι ενώ γίνεται μεταρρύθμιση, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι έχουν μειωθεί, οι δήμοι όλης της χώρας παίρνουν το 1 τρίτο, δηλαδή γύρω λιγότερο από 3 δις, ενώ έπρεπε να παίρνουν 8.
0: Αυτό τι είναι?
1: Και την ίδια στιγμή, δηλαδή τι κάνουνε? Σου δημιουργούν μια ασφυξία. Εσύ θα πρέπει να πηγαίνεις στον εκάστοτε τον κύριο Λιβάνιο, προκειμένου υπουργό εσωτερικών, μήπως πάρεις κανένα φράγκο. Για να κάνεις κανένα έργο, μήπως επανεκλεγείς. Αυτή είναι η διαδικασία. Και έρχεται κάθε φορά, δηλαδή στη στερεά Ελλάδα, για να καταλάβεις, πάει να επισκεφτεί αύριο το Περιφερειάρχης, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για να του εξαγγείλει έργα, πρόσεξε, έργα μη κοστολογημένα, έργα μη όρημα, ποσά να πηγαίνει ο Μπέης, για να καταλάβεις, στους ραγιάδες του. Για να τους πει, παιδιά, η Οβιλέα δηλαδή. Άρτε, σας κάνω αυτή τη χάρη. Και σήμερα έχει πάει η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, από τη Νέα Δημοκρατία και αυτή διορισμένη. Για να καταλάβεις τι ακριβώς, γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό.
0: Γίνεται ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, Βασίλη, άκουσα να σου πω κάτι. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
1: Η αποδίκηση αυτή τη στιγμή το ξέρεις ότι όλοι οι Δήμοι, ακόμα και οι περιφέρειες, για τα μεγάλα έργα έχουν μόνο γνωμοδοτικό ρόλο και όχι αποφασιστικό. Το γνωρίζει ο κόσμος, δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Ποιος έχει το ρόλο αυτό, το κράτος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ας πούμε, για ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ. Και οι αποκεντρωμένοι. Και οι αποκεντρωμένοι, δηλαδή εσύ απλά σου λένε πάρε μια απόφαση, καλό να είναι θετική, μην τρέχουμε και στα δικαστήρια μετά, ποιος ξέρει τι γίνεται, μήπως πέσει η κυβέρνηση αύριο μεθαύριο, αλλά ούτως ή άλλως δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας.
0: Σωστό. Απλώς αυτό που λέω, Βασίλη, είναι ότι εδώ αυτό το σχέδιο που θεωρώ ότι κρατάει εδώ και 2-3 δεκαετίες, της σταδιακής δηλαδή αποξένωσης του πολίτη.
1: Όχι, έρχεται μετά τα μνημόνια. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες.
0: Μα η αποχή όχι, ξεκινάει, δεν ξεκίνησε τώρα η αποχή. Η αποχή ξεκινάει από το 2000, εσύ, Βασίλη.
1: Αποχή η αυτοδιοίκηση δεν είχε.
0: Α.
1: Η αποχή δεν είχε αυτοδιοίκηση. Η αποχή ήταν για τις ευρωεκλογές. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω και με στατιστικά στοιχεία.
0: Okay.
1: Και ήταν για τις ευρωεκλογές και για τις εθνικές εκλογές ακριβώς όταν μπαίνουν τα μνημόνια και πλέον βλέπει ο κόσμος ότι ό,τι και να ψηφίσει δεν αλλάζει τίποτα. Είναι αυτό το παλιό που έλεγε το κουκουέ 5 κόμματα, 2 πολιτικές. Δηλαδή γιατί μιλάμε πλέον για διαχείριση, δεν μιλάμε για διεκδίκηση, δεν μιλάμε για άλλες πολιτικές. Είναι λογικό γιατί όταν είσαι σε ένα σφιχτό εναγκαλισμό με αυτόν τον πυρήνα, πρόσεξε, όχι γενικά με την Ευρώπη, με αυτόν τον πυρήνα του Διευθυντηρίου της Ευρώπης, όπου σου λέει ότι πρέπει να κάνεις πόλεμο με τη Ρωσία και προετοιμαζόμαστε για μια πολεμική οικονομία, καταλαβαίνεις ότι απογοητεύεσαι και πας σπίτι σου. Ξέρεις που εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Θέλω να το πω για να τα ακούσουν, για να γελάσουν οι ακροατές σου και οι ακροάτριες σου. Έψαξα λοιπόν να βρω. Πού υπάρχουν άλλα παραδείγματα supplementary vote.
0: Okay.
1: Υπάρχουν, ναι, αλλά πρόσεξε. Όταν έχεις πάνω από 50%. Αυτό είναι λογικό νομίζω. Όταν πάρεις πάνω από 50% είναι λογικό. Δηλαδή στον Καναδά, ΗΠΑ κτλ. Όταν όμως δεις κάτω από 50% που έχουμε εισάγει εδώ το ιστορικό 43%, γιατί περίπου η Νέα Δημοκρατία σου λέει εγώ γύρω στο 37-36% το έχω. Άρα θα παίζω πάντα δήμους. Και εδώ θα σου δώσω και μια είδηση
0: μετά.
1: Λοιπόν, έψαξα λοιπόν και πού βρήκα αντίστοιχα παραδείγματα. Είναι στην παλιά Βικτοριανή Αγγλία, Βουλή των Λόρδων και τα λοιπά, για να τους κάνουμε τους πλεμπαίους, αφού εμείς ξέρουμε πώς θα διοικούμε. Και μετά είναι στο βασίλειο της Τόγκα,
0: τι λένε,
1: κάπου εκεί στη Νέα Ζηλανδία πέφτει, και στα νησιά Φίτζη.
0: Τέλεια, καταπληκτικά.
1: Κατά τα άλλα, μένουμε Ευρώπη, βέβαια.
0: Εσύ, κοιτάξτε, πήγαμε κατευθείαν σε εξωτικές περιοχές και διαμαρτύρεσαι, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι. Και βέβαια σε αφρικανικές χώρες πλήρως ελεγχόμενες. Δίθεν δημοκρατίες. Το ίδιο σύστημα παίζει. Όπου ο δήμαρχος ουσιαστικά έφευγε από το Δήμο οριζοντίως, όχι καθέτος. Και ερχόμαστε τώρα να σου πω και κάτι. Όμως ξέρεις τι άλλο δείχνει αυτό. Εδώ είναι η είδηση. Αυτό όμως δείχνει τη μεγάλη, αυτός ο νέος κώδικας δείχνει τη μεγάλη αγωνία της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Ξέρει πολύ καλά ότι πέφτει. Άρα τι πρέπει να κάνει, όπως το έκανε πάντα η Νέα Δημοκρατία, γιατί το ξέρουν ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Του λέει εγώ θα ταμπουρωθώ στο δεύτερο και πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διατηρήσω το στρατό μου για να έρθω την επόμενη μέρα. Είναι καθαρά επιλογή ήττας αυτό που κάνει. Το κακό είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Γιατί δεν έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση. Είναι βουλευτοκεντρικό καθαρά το σύστημά μας. Δηλαδή θέλουν τον κάθε δημοτικό σύμβολο, τον κάθε δήμαρχο κτλ. Απλά να ψηφίζει βουλευτές, να αποφασίζουν αυτοί και τίποτα άλλο. Αλλά μετά διαμαρτύρονται γιατί δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Είναι καθαρά βουλευτοκεντρικό το σύστημά μας. Και φαίνεται καθαρά η επιλογή ήττας που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά φέρνοντας αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο παίζουν. Έχεις ακούσει εσύ στην Θεσσαλονίκη να γίνεται κάποια συζήτηση. Δημοτική σύμβουλη.
0: Όχι εσύ. Μα τι συζητάμε. Όλοι ξεχνάμε κάτι ότι γενικώς πρώτα απ' όλα η Δήμη είναι αποτέλεσμα διαφόρων μαγειρεμάτων των πολιτικών κομμάτων. Είναι τόσο έντονα πολιτικοποιημένοι που στο τέλος φτάσανε να μην έχουν σχέση στην ουσία με τη λειτουργικότητα και με τις ανάγκες αυτές που θα λέγαμε της πόλης ή της κάθε περιοχής. Και αυτό βεβαίως αποτελεί, και μην ξεχνάς, ότι τουλάχιστον δύο δήμοι, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, έχουν περάσει από τεράστια οικονομικά σκάνδαλα και από τεράστια μεγέθους. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 33 εκατομμύρια ήταν στο Δήμο Αθήνας. Δεν ξέρω πώς ήταν στη Θεσσαλονίκη, από την άλλη.
1: Είχαμε το μεγάλο περίπατο.
0: Όχι, δεν μιλάω τώρα για την εποχή που είδαν τα οικονομικά το Δήμο, που είχαν πάρει τρελά δάνεια από τις Ισαϊπωνικές Τράπεζες.
1: Πρόσεξε τώρα, το είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός των Δήμων. Υπάρχει μηχανισμός ημετέρων.
0: Σημαίνει, τι θέλω να πω.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ μπορώ να σου πω και παραδείγματα. Παραδείγματα δηλαδή ότι όπου μπαίνει ένας δήμαρχος, προσλαμβάνει μια εταιρεία και του λέει ότι εγώ θα σου φέρω αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά μιλάμε για εκατομμύρια. Εγώ παρακρατώ το 30% και το υπόλοιπο δικό σου. Εγώ μπορώ να σου πω και ονόματα. Ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουμε πάει σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, θα σου πω κάτι άλλο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γραφεία ανταγωνιστικών προγραμμάτων στην περιφέρεια, υπάρχει στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Η μόνη που το έχει είναι η Κρήτη. Δηλαδή να φέρεις απευθείας πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Όλοι περιμένουν τα ΕΣΠΑ και τα Λίντερ. Όπου εκεί είδες τι γίνεται τώρα με ΟΠΚΠ και τα λοιπά που κατηγορεί. Κατηγορείται μάλιστα και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναπτυξιακή της εταιρεία. Αλλά πρόσεξε, από αυτό όμως μην οδηγηθούμε στο άλλο άκρο, ότι όλοι οι δήμαρχοι είναι λαμόγια, ότι όλοι στην αυτοδιοίκηση τα τρώνε, οπότε να σου βάλω μία ΑΕ δήμαρχο για να σε διοικεί. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εκεί είναι που διαφωνώ εγώ. Είναι όπως τα νοσοκομεία, θυμάσαι κάποτε με τα Ράτζα. Βρίσκανε τα στρώματα, δηλαδή κάποιοι δημοσιογράφοι τότε φτιάξανε καριέρα, γνωστοί δημοσιογράφοι. Με τα ακάραια στα στρώματα και τα λοιπά και τα σκουλίκια και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, βρε, το θυμάμαι.
1: Τι λέγανε όλοι τότε, τρώνε, λέει, και τα λοιπά. Ωραία, πάρτε τώρα ιδιωτική υγεία.
0: Κοιτάξτε.
1: Και να πεθαίνετε απ' έξω. Και δείτε τι γίνεται και στην Αμερική. Όπου αυτοί που κοιμούνται έξω από το Λευκό Οίκο είναι αυτοί οι οποίοι ήταν άτυχοι και σπάσαν το πόδι τους. Και τους πήραν το σπίτι. Είναι ωραία να καθόμαστε απ' έξω και να πετροβολούμε και να λέμε κτλ.
0: Μα δεν είναι θέμα του να πετροβολούμε.
1: Αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς θα.
0: Καλέ μου Βασίλη, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτή η νομοθεσία που κατεβαίνει για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας διαχείρισης κλειστών συστημάτων εξουσίας, όπου η απουσία.
1: Είναι η κατάργηση της δημοκρατίας. Ναι,
0: είναι όμως
1: των ελίτ. Είναι η δημοκρατία των ελίτ. Τέλος.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένα αποτέλεσμα της αδράνειας,
1: ναι, κλπ. Είναι η δημοκρατία των ελίτ.
0: Και θα σου δώσω μερικά στοιχεία για τις εθνικές εκλογές, έτσι. Από τον Απρίλιο 2025% ήταν η αποχή. Το Μάρτιο του 2004 23,5% η αποχή. Το Σεπτέμβριο του 2007 26%. Τον Οκτώβριο του 2009 29%. Το Μάρτιο του 2012 35%. Τον Ιούνιο του 2012 38%. Τον Ιούνιο του, τον Ιανουάριο του 2015 36%. Σεπτέμβριο.
1: Ναι, γιατί εκείνη την περίοδο είναι ακριβώς.
0: Πρόσεξε κάτι.
1: Είναι η παρέτηση του κόσμου. Πότε παρατηρεί ο κόσμος.
0: Ο κόσμος δηλαδή από το 2009 και μετά.
1: Μνημόνια, αυτό που σου είπα, μνημόνια είναι. Τότε μπαίνουμε.
0: Αντί δηλαδή να προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο με τη συμμετοχή του ή δεν ξέρω πώς αλλιώς να αλλάξει τις κατευθύνσεις των πραγμάτων, οδηγείται που έφτασε τον Ιούνιο του.
1: Ναι, γιατί είναι απογοήτευση, Αλέξανδρε. Ο άλλος απογοητεύεται, σου λέει δεν απογοητεύεται. Μπορώ να αλλάξω τίποτα. Βλέπεις ότι υπάρχουν τα κινήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνεις ακτιβισμό. Εγώ έχω ζήσει με αυτό το πράγμα. Ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα και πάω και μιλάω με κινήματα. Γι' αυτό το λόγο, βάζοντας λεφτά από την τσέπη μου. Ας το πω και έτσι. Και μιλάω όπου, δηλαδή που, στη Δεσκάτη, με την Κοζάνη μαζί που θα πούμε μετά με τους εργαζόμενους και αν θέλεις μπορείς να επικοινωνήσεις για να δεις τι έχω κάνει. Αρθρογραφία, ιστορία, ό,τι θέλεις όλα αυτά. Αλλά το θέμα θα μου πεις τι είσαι εσύ, Δον Κιχώτης. Όχι. Απλά είμαι περιβαλλοντολόγος, να σου πω και έτσι. Και σέβομαι την επιστήμη που έχω σπουδάσει. Τίποτα άλλο. Και βαθιά δημοκράτης, αν θέλει. Γιατί έχω ζήσει μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Πώς φημώνουν τον κόσμο. Πώς τον απογοητεύουν και τελικά του λένε στο τέλος εσύ φταίς γιατί δεν συμμετέχεις.
0: Ναι, και επειδή δεν συμμετέχεις, κόστος έχει, στις καταργώ.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν καταλάβει. Ναι, αυτό
1: πάμε για μια δημοκρατία, είναι μια δημοκρατία.
0: Δεν
1: των
0: υπάρχει
1: ελίτ.
0: Δημοκρατία, ούτε
1: ξέρεις πόσες άλλες αποφάσεις. Καταρχήν ξέρεις, έχετε μιλήσει Έχεις ακούσει Θεσσαλονίκη για τα αυτοδιοικητικά τέλη που έρχονται? Είναι δεύτερος έμφυα.
0: Είναι μέσα στο... Είναι, όχι, είναι δύο έμφυα.
1: Έχεις ακούσει αυτή τη συζήτηση?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι κάνουν λοιπόν. Στερούνε πόρους. Πρόσεξε, στερούνε πόρους. Είπαμε κεντρική...
0: Μια χρεοκοπημένη πόρους. Κεντρική κυβέρνηση δεν έχει πόρους. Και τι σου λέει τώρα? Εγώ έχω κόψει ό,τι έχω κόψει από φόρους και ιστορίες τα λοιπά. Τα έχω κάνει το παιχνίδι μου. Γίνε τώρα εσύ φορός πράκτορας να εισπράττεις και τη μήνυ των πολιτών σου.
1: Ναι, αλλά το τέλος ανθεκτικότητας που πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, αλλά δεν το πληρώνεις στα Airbnb. Ναι. Άλλη ιστορία τώρα από εκεί, γιατί κάποιοι μέσα από τη Βουλή οικονομάνε.
0: Okay.
1: Άλλη ιστορία. Τέλος ανθεκτικότητας σε ξενοδοχείο. Το οποίο αλλάζει ανάλογα αν είναι τετράστερο, πεντάστερο κτλ. Δεν πάει στην αυτοδιοίκηση, δεν πάει στο Δήμο που είναι. Το τέλος ανθεκτικότητας. Και έρχονται τώρα και σου βάζουν το τέλος αυτοδιοίκησης, το οποίο φάνε. Θα πληρώνεις στο σπίτι σου ένα τέλος στο Δήμο που ανήκει το σπίτι, άλλο ένα τέλος στην περιφέρεια στην οποία ανήκει το σπίτι. Γιατί είδανε πολύ απλά ότι ανεχτήκαμε τον έμφυα, τον προσωρινό έμφυα, όπως καταλαβαίνεις, για τον οποίο δεν μιλάει κανείς.
0: Που έγινε μόνιμος.
1: Να πληρώνεις ενίκιο στο σπίτι σου. Έτσι. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος, Αλέξανδρε? Ότι οι Έλληνες πρέπει να χάσουν την ιδιωτική τους περιουσία. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Δες τι γίνεται σε κοινότητες κάτω από 2.000 κατοίκους, όπου εκεί τα οικόπεδα τα μετατρέπουν σε αγροκτήματα. Δες τι γίνεται με τις δασικές περιοχές στην Κρήτη, για παράδειγμα, το δασολόγιο που δεν έχει ολοκληρωθεί, που τους παίρνουν χωράφια. Πρέπει να δημοσιοποιηθεί, να δημοσιοποιηθούν τα πάντα, προκειμένου μετά οι σύγχρονοι κονκισταδόρες να μπουν μέσα, να χωρίζουν κομμάτια, τα οποία κομμάτια, πρόσεξε, δεν πρέπει να έχουν κανόνες, δεν πρέπει να έχουν ελέγχους, δεν πρέπει να έχουν και ηθαγενείς.
0: Και αν σκεφτείς ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων σταδιακά αρχίζει να μην έχει απογόνους και κληρονόμους, στα επόμενα 20 με 30 χρόνια οι χώρες όπως η Ελλάδα θα είναι το Ελντοράντο όλων αυτών των κογκισταδόρων.
1: Αλλά η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πήγανε τυχαία κάπου, πήγανε σε μια πλούσια χώρα και πρόσεξε, σε μια χώρα με μακραίωνο πολιτισμό. Αν εσύ κόψεις από αυτό που λέμε σύγχρονη ανθρωπότητα, τις χώρες οι οποίες έχουν μακραίωνο πολιτισμό, στη δημοκρατία, στις τέχνες, στα γράμματα και όλα αυτά, ουσιαστικά τι έχεις κάνει, έχεις αλγοριθμοποιήσει όλο τον πληθυσμό. Έχεις αλγοριθμοποιήσει όλες αυτές τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η κοινωνία μας, τουλάχιστον οι δυτικές κοινωνίες ως εδώ. Γι' αυτό και τους πειράζει όλη η ιστορία με το Ιράν. Καταλάβες, γιατί κανένας δεν ξέρει, ας πούμε, άμα ρωτήσεις τι ήταν ο Ζαρατούστρα, πού πρωτοεμφανίστηκε, δεν ξέρει να σου απαντήσει κανένα. Αλλά κατά τα άλλα είναι μουλάδες οι τύποι εκεί πέρα. Καταλαβες, έτσι θα φτάσουμε και σε λίγα χρόνια και στην Ελλάδα. Δεν θα ξέρουνε ποιος ήταν ο Κλισθένης. Και δεν μιλάω για Περικλή, μιλάω για Κλισθένη συγκεκριμένα.
0: Έχεις πολλά.
1: Δεν θα ξέρουνε ποιος είναι. Θα ξέρουνε ποιος είναι ο Κιμπίλ. Που δεν έχω τίποτα με το Σπανούλη.
0: Α.
1: Μια και πήρε τώρα και τη μεταγραφή στον Άρη και τα λοιπά, με το βιντεάκι αυτό που του φτιάξανε το ωραίο και τα λοιπά. Εδώ είναι το πρόβλημα λοιπόν. Και ερχόμαστε τώρα, δηλαδή, βλέπεις πως σπάνε σιγά σιγά θεσμοί συμμετοχικότητας στο όνομα και της εξοικονόμησης υποτίθεται χρημάτων και της διοικητικής υποτίθεται αποτελεσματικότητας σε βάρος βασικών αρχών. Είναι σαν να μου λες, εγώ καταργώ το σχολείο, δεν χρειάζεται να πας σχολείο ρε φίλε, πάρε δύο μαθήματα, πήγαινε σε ένα πανεπιστήμιο και μάθε να βιδώνεις ένα παξιμάδι σε μια βίδα. Και αυτό είναι επιστήμη. Ο ειδικός που λέμε. Αλλά εσύ δεν πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει θέατρο, δεν πρέπει να ξέρεις την ιστορία του τόπου σου, δεν πρέπει να ξέρεις την κοινωνιολογία, γιατί ενδέχεται να βγεις και αριστερός που λέει και ο συγκεκριμένος υπουργός. Δεν πρέπει να ξέρεις τίποτε άλλο. Δεν πρέπει να έχεις παιδεία. Πρέπει να έχεις culture. Πρέπει να έχεις δηλαδή το συγκεκριμένο, την εξειδίκευση, γιατί δεν μου χρειάζεται αν εσύ έχεις κάτι άλλο. Πιο πολλά προβλήματα μου δημιουργείς. Άρα οτιδήποτε άλλο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις μου. Άρα λοιπόν η Ελλάδα γίνεται ένα απέραντο φαντ. Είπαμε, καταργούμε κανόνες. Καταργούμε Natura, καταργούμε το ένα, καταργούμε το άλλο κτλ. Για ποιο λόγο? Γιατί εγώ όταν καταπατήσω το Natura.
0: Α, ήδη αυτό έχει επισημοποιηθεί.
1: Πρόσεξε όμως. Εγώ καταπατώ την περιοχές Natura πυρήνα. Όμως από την επένδυση που θα κάνω θα βγάζω πολλά περισσότερα. Οπότε δεν με ενδιαφέρει εμένα αν τα πληρώνει το κράτος. Καταλαβαίνεις. Είναι cost benefit ανάλυσης. Αυτό δεν έχουν καταλάβει περισσότερο. Γι' αυτό έβλεπες με την Κρήτη χρόνια, οι χωματερές, τρώγαμε πρόστιμα. Και δεν τους ένοιαζε γιατί βγάζανε πολύ περισσότερα κάποιοι άλλοι. Και εδώ είναι και το θέμα της ενέργειας βέβαια. Όταν εγώ θέλω δηλαδή να επενδύσω και τεράστιες εκτάσεις, δεν πρέπει να έχω ένα δυνατό δήμαρχο Κοζάνης. Δεν πρέπει να έχω ένα δυνατό περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
0: Πρέπει να έχεις παρεμβάσει να μπορείς να τους έχεις δηλαδή στην πραγματικότητα, στην επαιτία και στην ηγεσία.
1: Και παράλληλα, πρόσεξε κάτι άλλο τώρα. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το έλεγε ο Μάρξ. Την ώρα που εσύ δεν γεννάς και την ώρα τι κάνουνε, που σου φέρνουνε εμιγκρέδες από παντού στην Ελλάδα, οι οποίοι, πρόσεξε αυτοί, δεν ψηφίζουνε, Αλέξανδρε. Άρα εσύ δεν έχεις κανένα πολιτικό κόστος. Ίσα ίσα που ουσιαστικά σου ξεχαρβαλώνουνε και τα εργασιακά δικαιώματα των γηγενών, των ηθαγενών, των Ελλήνων. Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολο είναι αυτό. Για να μπορέσεις να διοικήσεις κάτι και να κάνεις ουσιαστικά την επένδυσή σου ανέφελα και χωρίς να σκέφτεσαι για κόστη, εργασιακά δικαιώματα κτλ. Κτλ. Αυτό που κάνουν δηλαδή τώρα στον ΑΕΣ, ας πούμε, Αγίου Δημητρίου, το οποίο το έχω παρουσιάσει και με νούμερα, αν θέλεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, Αλέξανδρε, αν μπορούσε να βάλει φωτοβολταϊκά στις στέγες και να το κλείνει σε ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή κατά τόπους, θα μπορούσε να έχει τετραπλάσια ενέργεια από αυτή που χρειάζεται. Θα μπορούσε να φτάσει, δηλαδή, για να σου πω έτσι ένα νούμερο, εμείς θέλουμε γύρω στα 6,5 με 7 γιγαβάτ την ημέρα. Θα φτάναμε 45 γιγαβάτ. Γιατί δεν το θέλουν αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν θα γίνεται αυτό το πάρτι που γίνεται με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα ενεργειακό Ελντοράντο. Γι' αυτό κλείνουν το λιγνίτι. Ο λιγνίτης δεν τον καταστρέφουν έτσι. Φαντάζομαι ότι για το εργοστάσιο της Πτολεμαΐδας που είναι ίσως από τα 2-3 πιο εξυγχρονισμένα στην Ευρώπη, το οποίο ξεκινάει να λειτουργεί το 23, το κλείνουν μέσα σε 3 χρόνια πριν κάνει απόσβεση. Το οποίο στείλει στον ελληνικό λαό 1,7 δις. Που τα πήρε συγκεκριμένη εταιρεία. Και τώρα δίνουν άλλα 400 εκατομμύρια στην ίδια εταιρεία για να το μετατρέψει σε εργοστάσιο φυσικού αερίου, εισαγόμενο. Δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Ο Λιγνίτης ξέρεις πόσο είναι ως εγχώριο καύσιμο που μπορεί να ελέγξει την αγορά. Όταν το βαρέλι, στο λέω έτσι χοντρικά, ξεπερνάει τα 80-85 δολάρια, mm-hmm. ο εξυγχρονισμένος Λιγνίτης με τη μεγαλύτερη απόδοση, ας πούμε, π.χ. Πτολεμαΐδα 5, συμφέρει πολύ περισσότερο από το φυσικό αέριο.
0: Η ερώτησή μου, υπάρχει τρόπος χωρίς να έχουμε περιβαλλοντολογική επιβάρυνση αύξηση βεβαίως της θερμικής ενέργειας και κανένα τέλος πάντων του λιγνίτη? Ναι, αυτό είναι κάτι εντάξει.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Έχεις ακούσει για το τι γίνεται στον Πρίνο?
0: Θέλουν να δεσμεύουν και οι CEO. Ναι, εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Λοιπόν, θέλουμε να δεσμεύσουμε και αυτό θα γίνει μάλιστα στο Αλιβέρι, στην Αγέτα Λιβερίου. Θα δεσμεύουν και θα υγροποιούν διοξείδιο του άνθρακα. Το οποίο θα το εγκυβωτίζουν και δεν ξέρω πού θα το πηγαίνουν.
0: Δε, πού να το πηγαίνουν, όποιο είναι
1: το. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά τα πράγματα που λένε δεν υπάρχουν, τέλος πάντων. Εγώ ρωτάω όμως το εξής.
0: Θα πεθάνετε όλοι, ρε.
1: Εγώ ρωτάω το εξής, πρόσεξε. Πρόσεξε γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, διοξείδιο του άνθρακα? Το διαφωνώ ότι είναι και καλά βρώμικο και το ένα και το άλλο. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί δεν το κάνεις αυτό, ρε φίλε μου, το λιγνίτη? Δηλαδή, γιατί δεν το κάνεις, το έχει αναρωτηθεί κανένα?
0: Δηλαδή τι να κάνει με το λιγνίτη για να είναι σαφές το ερώτημα που κάνεις?
1: Λοιπόν, καύση λιγνίτη, εκπομπή διοξείδιο του άνθρακα.
0: Σύλληψη.
1: Εντάξει, τεχνολογία υγροποίησης διοξειδίου του άνθρακα και εγκυβωτισμού του.
0: Σωστό.
1: Γιατί? Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο μας δουλεύουνε. Αυτό είναι το θέμα. που κάνεις για το διοξείδιο του άνθρακα πρόκειται από βιομηχανίες, αλλά όχι για το λιγνίτι. Που είναι χώριο καύσιμο. Που μπορεί να σου ελέγξει την ευρύτερη αγορά. Που μπορεί να σου ελέγξει και τη λιανική και τη χονδρική. Δηλαδή οι Ήβηρες, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, οι οποίοι βάλανε πλαφόν, να σου πω και έτσι, στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, είναι ηλίθιοι. Και γιατί το αποδεχτήκαν εκεί. Τα δεις, έχουν από τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Γιατί, πες μου, γιατί αυτοί. Γιατί εδώ πολύ απλά η ΔΕΗ είναι ένα απέραντο φαντ, στο οποίο μέσα έχουν μπει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει μπει η CVC και γίνεται το μεγαλύτερο πάρτι. Ξέρεις τι λένε, ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα, έχεις το μεγαλύτερο κέρδος. Και το κέρδος βγαίνει από ποιους? Από εμάς, από τους καταναλωτές. Πουλάνε ρεύμα το πρωί στη Βουλγαρία, μηδέν, γιατί κοίταξε να δεις, τα ξέρεις καλύτερα, οικονομολόγος είσαι, ανά απ' όλα. Μπορώ εγώ να σου πουλήσω ακριβότερο ρεύμα και εσύ με φθηνότερο να τα αγοράζεις? Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το επιδοτώ. Άρα στο δίνω τσάμπα, έρχονται κάποιοι κονκισταδόρες όπως είπαμε, κομπραδόροι, πες τους όπως θέλεις, και ξαναπαίρνουν ρεύμα από τη Βουλγαρία, η οποία δεν είναι ότι το αποθηκεύει, απλά και αυτή το δίνει αλλού, αλλά αυτή είναι φθηνή, και το ξαναβάζεις εσύ μέσα στην Ελλάδα το βράδυ, όπου το ΙΜΕΣ με βάση το marginal cost, δηλαδή την ενεργειακή τιμή ας πούμε, της τελευταίας μονάδας που μπαίνει μέσα, έχει εκτοξευθεί στα 220 ευρώ και 250 ευρώ κιλοβατόρα. Δηλαδή με αρμπιτράζ, γιατί περί αυτού πρόκειται, κάποιοι βγάζουν τρελά χρήματα. Και πληρώνει ο Έλληνας βέβαια. Πάρε ένα κουπόνι εσύ. Αυτά έχεις ακούσει να τα πει κάποιος από όλα αυτά τα κόμματα?
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τουλάχιστον μεγάλη πλειοψηφία, αποτελούν έναν ενσωματωμένο μηχανισμό. Για αυτά που συζητάμε σήμερα, θα έπρεπε να γίνεται, υποτίθεται, χαμός. Και δεν γίνεται κανένας χαμός. Δηλαδή, ναι, το απίστευτο είναι αυτό ακριβώς που συζητάμε. Καταργούνται, δηλαδή σταδιακά καταργείται μια δημοκρατία. Κανένας δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι. Και δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται πουθενά. Περισσότερος κόσμος είναι ανίδεος, ας πούμε, ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα μας κοιτάνε, θα μας ακούνε και θα λένε τι λένε οι τρελοί. Καταλαβαίνεις.
1: Τα είπα αυτά, επειδή ξέρω τις ειδικές γνώσεις σου και από πού και τι έχεις σπουδάσει, και επειδή γνωριζόμαστε. Άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Καταρχήν, αν μιλήσει σήμερα για ΔΕΗ στην Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση και να μην ξαναβγεις ποτέ σε κανένα ραδιόφωνο, να μην ξαναγράψει σε καμία εφημερίδα. Ακριβώς για αυτό που σου λέω, γιατί δεν μιλάμε για την δημόσια ΔΕΗ πια. Όχι, είναι ένα φαν, το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Η ΔΕΗ κάποτε έχασε το 51%. Τον κύριο Χατζηδάκη έχασε το 51%. Γιατί το κράτος δεν είχε να βάλει 600 εκατομμύρια. Και πήγε στο 37%. Και τώρα βάζει 1,4 δις. Πρόσεξε, και επειδή βάζουν και οι άλλοι, από το 37% πάει στο 33,4%, και καλά, για να μας πει ότι έχει το στρατηγικό management, ξέρεις, είναι το όριο αυτό, το κατόφλι, το κατώταρο κατόφλι στις ΑΕ. Γιατί? Για να κάνει επενδύσεις, λέει, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, δεν ξέρω πού. Όπου ουσιαστικά εκεί, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Η Τέρνα, ας πούμε, για παράδειγμα, ενεργειακή, πού ανήκει? Ανήκει σε εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πωλήθηκε. Τη Μάσνταρ.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Βεβαίως. Το 70% έχει πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβες, γιατί ήρθε, έκανε επενδύσεις, πούλησε αέρα. Και ποιοι είναι αυτοί? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι αυτοί που επενδύουν. Πρόσεξε τώρα για να τρελαίνεστε. Αυτά είναι για να τρελαινόμαστε όλοι μαζί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δηλαδή οι πετρελαιάδες καμιλιέριδες με στη μαύρη ενέργεια και τα λοιπά, πετρέλαιο και τα λοιπά, επενδύουν στην πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα για να σώσουν
0: και
1: τον πλανήτη.
0: Και επενδύουν στη Σασόν την ίσως στο, και στο κομμάτι αυτό, στο Βρέντζι, πώς το λένε, Σεβερνίδη, αν δεν κάνω λάθος, στην Αλβανία, στην Νότια, εκεί στη Βόρεια Ήπειρο, στην ουσία.
1: Το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Τη μέγιστη αντίφαση. Η μέγιστη αντίφαση. Αλλά εδώ βέβαια τρώμε στανό.
0: Βέβαια πιστεύω, έχω κάποια πολύ έτσι σοβαρά στοιχεία μέσα από, από μια γερμανική μελέτη, ότι στην πραγματικότητα η ιστορία της πράσινης ανάπτυξης είναι μια χρηματοδότηση, στην πραγματικότητα μια χρηματοδότηση τεραστίων διαστάσεων τεχνητής νοημοσύνης και των data centers. Δηλαδή, αν δεις τι πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή, μην μου λες όχι. Αν θα σου πω το εξής μόνο. Στη Γερμανία, που, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Θα στο συνδέσω. Επειδή το ξέρω, έχω ασχοληθεί γι' αυτό σου λέω. Έχω κάνει και εισήγηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όλα αυτά.
0: Okay.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα και μπορώ να σου δώσω και νούμερα και όλα αυτά.
0: Okay.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό. Πρόσεξε, αυτό εδώ πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή τι κάνουνε. Καταρχήν η μόδα startup. Είναι startup κτλ. Σου βγάζω 5 επιστήμονες και σου λέω ότι εγώ θα βγάλω αυτό το εμβόλιο. Να σου το πω έτσι λίγο για να το καταλάβουμε. Θα βγάλω αυτό το εμβόλιο. Βάζω 5 επιστήμονες, έχω και 5 papers, το χρηματοδοτούνε. Εκείνη την ώρα τι κάνει, ανεβαίνει η μετοχή στο χρηματιστήριο. Το ίδιο αυτή τη στιγμή γίνεται και με την AI, που πολλοί λένε ότι θα καταλήξει σε μια φούσκα. Το ίδιο έχει γίνει και με την πράσινη ενέργεια, η οποία όμως τώρα τι γίνεται, βρίσκεται στο τέλος του κύκλου της. Όποιοι οικονόμησαν, οικονόμησαν. Το Ευρωπαϊκό το Ταμείο Ανάκαμψης το έχουν ξεκοκαλύσει. Αν δεις τα ποσά, οι 10 πρώτες εταιρείες είναι όσες έχουν παίξει με πράσινα στην Ελλάδα. Με πρώτη απόλυση, τη ΔΕΗ. Και απλά τώρα τι γίνεται, γιατί δεν πάει στις εκλογές ο Μητσοτάκης, εκτός τα άλλα που λέγαμε. Γιατί υπάρχει ακόμα, υπάρχουν γύρω στα 12 δις, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν. Και τα 8 από αυτά είναι πάλι πράσινα και τέτοια. Πράσινες ενεργείες, φωτοβολταϊκά ιστορίες, ένα άλλο. Εκεί μπαίνουν και τα AI, αλλά εκεί πώς ξέρεις τώρα που παίζεται το έργο. Δεν θα την πάρουν από εκεί την ενέργεια. Γιατί δεν μπορεί να τους δώσει ενέργεια μία ανεμογεννήτρια. Όσες και να βάλει. Θα την πάρουνε μπαταρίες, το καινούργιο project, που ενώ μιλάμε εμείς για μπαταρίες λιθίου, στην Αμερική μιλάνε για μπαταρίες νατρίου, που είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία, αλλά πρέπει να ξεστοκάρουνε πρώτα όπως καταλαβαίνεις. Θα την πάρουν λοιπόν από μπαταρίες που βάζουν και τα οποία θα πρέπει δηλαδή για να έχουμε εμείς αποθήκευση ενέργειας αυτή που χρειαζόμαστε ουσιαστικά να θυσιάσουμε 8 πάτρες, φαντάσου 8 πάτρες τζάμια.
0: Το λέω αυτό γιατί...
1: Και AI, πρόσθετη σου λέω τώρα,
0: ναι.
1: Το AI τι θα σου κάνουνε. Θα σου βάζουνε ακόμα περισσότερο εισαγόμενο LNG. Με τετραπλάσια τιμή. Δεν μπορεί να σταθεί το AI. Αλλά κυρίως θα σου πάρουνε όλα τα νερά και τα ποτάμια.
0: Φυσικά, αυτό εννοώ ρε εσύ. Πρόσεξε κάτι, θα σου δώσω να καταλάβεις...
1: Όχι ότι... για υδροελεκτρισμό όμως.
0: Ναι, όχι, για την ψήξη των... Το
1: ναι,
0: servers, το data
1: άλλο.
0: Servers. Ναι, πρόσεξε λοιπόν, θα σου δώσω να καταλάβεις σε αυτή τη μελέτη που έγινε στη Γερμανία, τι λέει στο τέλος. Ακόμα και αν η τιμή της ίδιας ενέργειας έπεφτε στο μηδέν, ακόμα και αν το ρεύμα γινόταν εντελώς τζάμπα, το νοικοκυριό θα συνέχιζε να πληρώνει πάνω από 30 λεπτά την κιλοβατόρα μόνο σε φόρους και τέλη. Δηλαδή, ότι στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Πληρώνουμε ένα οικοδόμημα από φόρους τέλη και επιδοτήσεις που χτίστηκε πάνω στο ρεύμα, που έχει τη δική του ζωή, που είναι ανεξάρτητη, είτε το ρεύμα ανεβαίνει, είτε ακτινένει, είτε ακριβένει.
1: Μα το πρόβλημα με την πράσινη ενέργεια, πρόσεξε τώρα, με την πράσινη ενέργεια το ρεύμα. Ποιος ήταν ο νόμος που κατήργησε πρώτα ο Τραμπ, τον IRA, τον International Reduction, κάπως... Λοιπόν,
0: ουσιαστικά
1: τι ήταν, έκοψε τα φορολογικά δολάρια, τα φορολογούμενα δολάρια. Όπως εδώ πληρώνουμε φορολογικά ευρώ γιατί θα είναι ανεμογεννήτριες. Με R, ιστορίες, τέλη ανθεκτικότητας, αυτοδιοικητικά τέλη τώρα. Εδώ να δεις το γέλιο τώρα, γιατί θα σου βάζει να κάνεις εσύ το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα το έχει επιλέξει η κυβέρνηση για να εξυπηρετεί κάποιον ολιγάρχη και ουσιαστικά ο Δήμος θα σου βάζει τα αυτοδιοικητικά τέλη για να...
0: Για να εξυπηρετήσει το σχέδιο
1: που έχουμε. Για να σου βάζει, δηλαδή, να συνεχίζει να σου βάζει φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και ούτω καθεξής. Ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Παίρνουν όλα τα νερά από τα βουνά, όλα τα νερά από τα βουνά και υπάρχουν μικρές εταιρείες, οι οποίες βέβαια είναι μπροστινές, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες έχουν μετοχικό κεφάλαιο, δεν πρέπει να έχουν πάνω από 1000 ευρώ. Μπροστινές τώρα και πάνε να κάνουν επένδυση. 50 εκατομμυρίων ευρώ. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Σπάνε τα έργα για να μην έχουν να μην μπαίνουν σε μελέτες μάλλον να παρακάπτουν τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, το σπάνε σε μικρές εταιρείες και παίρνουν όλα τα νερά από τα ανάντι, δηλαδή από ψηλά αλλάζοντας το υδρολογικό ισοζύγιο προκειμένου να παράξουν ένα μεγαβάτ ενέργεια. Τίποτα δηλαδή. Αυτό είναι η πρώτη οικονόμα. Η δεύτερη οικονόμα είναι όμως όπως γίνεται τώρα στη λίμνη των Κρεμαστών, που παίρνουν όλα τα νερά για να τα πάνε στον Εύβοιρο, για να πάνε στην Ανατολική Αττική, επειδή εκεί πρόκειται να ανοίξουν
0: τα data centers. Το οποίο ξέρεις είναι Microsoft, OpenAI, δηλαδή το GPT, Ίδρυμα Νιάρχος, Greece, ναι, και Greece Endeavor, δηλαδή, και ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις έχουν συνομολογήσει για τη δημιουργία των data centers, τη χρήση αυτών των εκατομμυρίων λίτρων νερό που χρειάζεται κάθε μέρα. Ορίστε, σου αφαιρούν το δικαίωμα του να ζήσεις στην ουσία, στην πραγματικότητα.
1: Ναι, γιατί αν είδες τώρα, παρατήρησε λίγο και το λόγο κάποιων πολιτικών. Τι λένε, ξέρεις τι λένε. Γιατί οι λέξεις καμιά φορά κρύβουν μεγάλο νόημα από πίσω για το τι έρχεται. Μιλάνε για το δίκαιο στο νερό. Το δίκαιο στην τροφή. Δηλαδή ότι αυτό είναι διοικητική πράξη που ο καλός φεουδάρχης, βασιλιάς, θα την απονείμει στους υποτελείς του. Δεν μιλάνε για δικαίωμα. Το δικαίωμα τι γίνεται? Το δικαίωμα με βάση το Σύνταγμα από τη στιγμή ουσιαστικά γεννιέται από τη στιγμή που έχεις ο πολίτο, γεννιέται από τη στιγμή που έχεις ο πολίτο πολίτο.

0: Κάτω.
1: Εκεί λοιπόν είναι το όλο, εδώ είναι το όλο, το όλο έργο που παίζεται. Και αυτό δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν. Είναι δηλαδή ένα, πώς να σου πω, πραγματικά μερικές φορές, εντάξει, από τη μια απογοητεύομαι κάποιες φορές, αλλά από την άλλη βλέπω ότι το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος.
0: Εντάξει, δεν γνωρίζει.
1: Όταν δεν γνωρίζει ο άλλος, δηλαδή όταν εσύ...
0: Πώς να γνωρίζει, ρε Βασίλη, μισό λεπτό. Είναι μια συζήτηση που δεν γίνεται σε κανένα κανάλι. Δεν αναφέρομαι τώρα που έχει τύχει σε μένα στο ραδιόφωνο να έχουμε συζητήσει γι' αυτό ή που το έχεις παρουσιάσει στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Εσύ, ένας άνθρωπος. Δηλαδή μια σταγόν ωκεανού πληροφόρησης για ένα τόσο σοβαρό θέμα σε έναν ωκεανό... Σε καλύπτει, αγόρι μου γλυκό. Βέβαια, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν έχει καμιά σημασία. Βρέχει, χιονίσει, είμαστε μια σταγόνα ενάντια στους ωκεανούς παραπληροφόρησης. Πώς να γνωρίζει ο κόσμος, δηλαδή, αδερφέ. Και όταν γυρίσεις στο σπίτι του, όπως είναι αυτή η ώρα, να είσαι καλά, δηλαδή έχουν γυρίσει τώρα όπου να είναι από τις δουλειές, από την αγορά, το ένα το άλλο, ή δεν ξέρω τι. Λίγο δύσκολο δεν είναι να αφημιστεί. Θα μας ακούσει. Κάποιοι θα πάρουν ζητήματα, θα μπουν ερωτήματα. Αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο έχει την ανάγκη του ύπνου, της ξεκούρασης και του να ξεσκάσω. Θα πάω δηλαδή να παίξει κανένα βίντεο game, να κάνω αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε μπει σε μια κατάσταση διανοητικής αδράνειας η οποία έχει επιβληθεί στον άνθρωπο και έχει επιβληθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στην προσπάθεια λοιπόν να κάνουν τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν αυτό που λες δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Πώς να το καταλάβει ο κόσμος? Δεν είναι ζήτημα ανοησίας ή λιθιότητας.
1: Όχι.
0: Είναι ζήτημα αδράνειας.
1: Δεν υπάρχει ενημέρωση, είναι ελεγχόμενη.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
1: Είναι ελεγχόμενη ενημέρωση. Δεν το καταλαβαίνεις. Και είναι και δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, προχθές κάθομαι και βλέπω δημοσκόπηση. Mm-hmm. Μία, δεν θέλω να πω το όνομα της εταιρείας. Την έχει και φίλος κιόλας.
0: Δικός μου.
1: Δικός μου.
0: Α, δικός σου.
1: Λοιπόν, βλέπω όλοι ποιο είναι το μεγαλύτερο.
0: Δημοκόπο φίλο έχεις, όχι δημοσκόπο.
1: Ναι. Δημοκόπο. Λοιπόν, ποια είναι λέει τα χαρακτηριστικά. Πάω τώρα σε ποιοτικά χαρακτηριστικά για να καταλάβεις τώρα πώς γίνεται η χειραγώγηση. Και λέει, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ας πούμε, για τους πολίτες. Ακρίβεια. Έτσι δεν είναι. 40 τόσο πόσο την είχε βγάλει, 50 τόσο τις 100, δεν θυμάμαι τα νούμερα. Πάω κάτω. Γιατί ξέρεις, έχω αυτή την υπομονή, αν θέλεις, και αυτή την, όπου βλέπω τέτοιου είδους πράγματα, θέλω να τα αναλύω. Θέλω να φτάνω στο τελικό γιατί.
0: Okay.
1: Και να τα αφισβητώ οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάω κάτω-κάτω, εκεί έχει ένα άλλο ερώτημα. Έχει ενέργεια και κάτι άλλο. Δηλαδή αν τους ενοχλεί η ενέργεια και τους ενοχλεί κατά 14%. Έρχομαι λοιπόν εγώ και ώρα και σκέφτομαι ο ΑΔΑΗΣ. Μα η ενέργεια δεν παίζει ρόλο το βασικότερο στην ακρίβεια.
0: Εννοείται.
1: Δεν η βάση. Πρώτος όπως το έχουν σπάσει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Γιατί τα 2,5 ευρώ στη βενζίνη, 0,5, ήρθαν για να μείνουν.
0: Όχι, δεν κατάλαβες, 2,3 είναι.
1: Ναι. Ήρθαν για να μείνουν. Πρόσεξε πώς ουσιαστικά σου αποδεσμεύουν την ενέργεια που είναι το βασικό από την ακρίβεια. Που είναι η βάση.
0: Γιατί
1: είναι στα μεταφορικά, είναι στα πάντα.
0: Ναι, και θα σου πει ας πούμε άλλοι, θα το πάνε ας πούμε για παράδειγμα...
1: Και αυτό θεωρείται επιστημονικό ερώτημα.
0: Επιστημονική.
1: Και δεν υπάρχει, δηλαδή καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω εδώ πέρα. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Γιατί πρέπει να το κάνει για κάποιο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος αυτό, αυτός. Ότι είναι καλή ενέργεια, καλά πάμε. Πρέπει να μπούμε κι άλλα. Στη Δυτική Μακεδονία διάβαζα ότι σύμφωνα λέει με τις επενδύσεις που θα γίνουν και τα λοιπά θα έχει 7-8% ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ αν μιλήσεις με δημοσιογράφους και κατοίκους εκεί έχουν χάσει γύρω στα 7 δις. Και βαδίζουν πρόσωπο ταχώς προς την ανεργία. Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία. Και σου λέω, εγώ δεν είμαι υπέρ του πράσινου λιχνίδια, αλλά θα μπορούσαμε να εξυγχρονίσουμε αυτά τα ίδια. Θα μπορούσαμε να εξυγχρονίσουμε και αυτή τη στιγμή εμείς να έχουμε φθηνό ρεύμα. Εδώ ο πρόεδρος των Ελληνών Βιομηχάνων διαμαρτύρεται. Βγήκε ο Μητυλινέος και λέει, παιδιά, δεν μπορώ αυτή την ενέργεια. Αυτός που από την άλλη πατάει σε δύο πόδια. Έχει και την εξόριση και τη μεταλλουργία, αλλά από την άλλη είναι και ενεργειακός παίχτης.

0: για να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Μας δουλεύει και ο Μυτιλινέος βασικά.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Για να καταλάβεις τι γίνεται, το κόστος είναι, δηλαδή πώς θα έχεις μεταποίηση, ρε φίλε. Πώς θα έχεις μεταποίηση εδώ πέρα, δηλαδή τι παράγει αυτή η Ελλάδα στο τέλος.
1: Δεν έχει μεταποίηση, ρε, τι μου λες τώρα. Η μόνη μεταποίηση.
0: Σε λίγο δεν θα έχουμε αρτοπία.
1: Ρε εσύ, άκουσε κάτι. Θυμάμαι ο παππούς μου, ο Αλέξανδρος, στο πατρικό εκεί της μάνας μου, στην Τούμπα, είχε λοιπόν ένα χώρο. Όπου είχε μέσα.
0: Χώρο ή χώρα.
1: Χώρο, ρε, χώρο. Αυτό που παππούς μου είχε χώρο. Λοιπόν, τη χώρα την άφησε πίσω. Όπου είχε μέσα του τσαγκάρι, του τέτοιου. Δηλαδή είχε ολόκληρο παιδί μου, έπαιρνε το παππούτσι, μπορούσε να φτιάξει δικό του παππούτσι. Είχε καλά πόδια ιστορίες. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε να αγοράσουν παππούτσια κάθε τρεις και λίγο, εννοείται. Αλλά και όταν χαλούσαν τα παππούτσια, τρυπούσε το δέρμα κτλ., έπρεπε κάπου να τα φτιάξουν. Οπότε ο καθένας είχε ένα τέτοιο πράγμα στο σπίτι του. Ο καθένας δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ο παππούς ήταν συνεπής και τα λοιπά. Μπαμ, μόλις έκανε το παπούτσι, έφτιαχνε και παπούτσια μόνο στο τέλος. Ή έφτιαχνε ζώνες. Όχι για τον κόσμο. Η αγιά μου λοιπόν μοντάριζε και κεντούσε, έραβε. Λοιπόν, ο παππούς έφτιαχνε. Θα επιστρέψουμε ακριβώς.
0: Μα ήδη έχει εφάνει.
1: Σε αυτή την ιστορία.
0: Αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Από την πλευρά της περιβαλλοντικής επιστήμης, ξέρεις πώς λέγεται αυτό που μόλις μου είπες.
1: Από βιομηχανία.
0: Πώς λέγεται. Θες να σου βάλω έτσι με όρους.
1: Ναι, βάλω το
0: καλά επιστημονικούς.
1: Για βάλω
0: επιστημονικούς. Αυτό είναι ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή επαναχρησιμοποίηση υλικών. Αλλά αυτοί σου έχουν περάσει. Πρόσεχε τι σου κάνουν τώρα. Σου έχουν περάσει για να περάσουν κάποιους νόμους από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις και την επεξεργασία μετάλλων, δηλαδή γερμάνιο. Και ούτω καθεξής, μόνο και μόνο για να παίρνουν επιδοτήσεις κάποιοι, γιατί μέσα από αυτές τις εξορίξεις, δηλαδή βοξίτη και τα λοιπά, εσύ μπορεί να παίρνεις αυτά τα επιμέρους, τις επιμέρους στρατηγικές ύλες και άρα θα πρέπει να επιδοτούνται. Αυτό έχει γίνει. Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα, στη Γαλλία υπάρχει δήμος, ο οποίος τι κάνουνε, πληρώνουν όλοι και έχουν μια κοινή, έχουν σε δήμους της Γαλλίας, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πού, όπου έχουν κάνει μια δανειστική εργαλειοθήκη. Αντί εσύ να αγοράσεις ένα εργαλείο κάθε φορά, ένα ηλεκτρικό πριόνι, ένα τέτοιο κτλ., το έχουν κάνει δανειστικό.
1: Ωραία.
0: Το αγοράζεις μία φορά. Άρα μία φορά χρησιμοποιείς υλικό, ας πούμε, για να κατασκευαστεί. Και το χρησιμοποιούν όλοι. Αλλά αυτό δεν υπάρχει κουλτούρα. Και βέβαια αυτό μιλάμε για τη Γαλλία. Για αυτοδιοίκηση, τι λέγαμε πριν. Ενώ σε ποια αυτοδιοίκηση να το κάνεις αυτό. Πες μου, σε ποια αυτοδιοίκηση. Τι να σου μιλήσει, να μιλήσει για φορολογική αποκέντρωση, ότι πρέπει ο Δήμος ουσιαστικά να παίρνει τους φόρους και να την επιστρέφει στον πολίτη. Να μιλήσεις, ας πούμε, για να σου πω, αυτοδιοικητικά νομίσματα, όπου εσύ τι θα κάνεις. Στον ελεύθερο χρόνο σου, εσύ θα κάνεις ραδιόφωνο. Εγώ θα αγοράσω το ραδιόφωνο γιατί θα μου κάνεις διαφήμιση στο σουβλατζί δικό μου. Και εγώ παράλληλα θα δίνω 3 σουβλάκια δωρεάν, για παράδειγμα, στα παιδιά σου, δεν ξέρω τι. Ή εγώ θα τους μαθαίνω αγγλικά, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι πολύ μακρινές έννοιες από μια Ελλάδα που αυτή τη στιγμή ψυχοραγεί.
1: Κοίτας κάτι, βασικά πρέπει
0: προσπαθούν να τις επιβάλλουν τον αγιαδισμό.
1: Ναι, καταρχάς κοίτας κάτι. Θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή στο αστικό τοπίο αυτό που λες δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή σε πόλεις που είναι υπερφορτωμένες με 1,5 εκατομμύριο ή με 400-300 χιλιάδες, με 5 εκατομμύρια, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν. Δεν μπορούν να συμβούν.
0: Ναι, γιατί δημιουργήσανε υπερμεγέθεις διοικητικές δομές.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να υπάρξει και δημοκρατία.
0: Και τους αγρότες. Οι αγρότες ορίζονταν με βάση την κοινότητα. Πότε σπάει το αγροτικό κίνημα. Όταν γίνεται αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση.
1: Με τον
0: Κλεισθένη. Και αυτό δημιουργεί μια μεγαδομή και εκεί δεν μπορούν να ενωθούν μεταξύ.
1: Αυτό έγινε με τον Καποδίστρια.
0: Αυτό έγινε με τον Καλλικράτη.
1: Με τον Καλλικράτη, μπράβο, ναι. Τον Καλλικράτη.
0: Καποδίστρια ήταν του Αλέκου Παπαδόπουλου. Ναι. Καλλικράτη ήταν του Γιάννη του Ραγκού. Καλά, ο Κλεισθένης ήταν μετά.
1: Άστο Κλεισθένη. Α, του Γιάννη, του Γιαννάκη, του Γιάννάκη.
0: Ναι, με τον Γιάννη τον Ραγκούση, όπου εκεί πέρα τι έγινε. Ναι, μεν ξεκίνησε κανονικά, δηλαδή πήγαμε να, ουσιαστικά πήγαμε για να κάνουμε αποκέντρωση, αλλά τελικά έγινε, που η πραγματική αποκέντρωση τι σημαίνει, σημαίνει αποσυγκέντρωση.
1: Έγινε ευνοχισμός της τοπικότητας.
0: Αρμοδιοτήτων και πόρων. Εκεί απλά φτιάχτηκαν μεγαδομές, ναι. Γιατί ακριβώς θυμάσαι τον κύριο Φούχτελ. Που γύρναγε όλη την Ελλάδα τότε για τους Γερμανούς και έλεγε τι θα αγοράσω.
1: Εγώ τον έλεγα Χούφτελ. διότι μας χούφτωνε.
0: Φούχτελ νομίζω, με φύ νομίζω.
1: Ναι ρε, φούχτελ λέγονταν, φούχτελ. Ο γκαουλάιτερ που είχαμε, αλλά πού να το...
0: Ακριβώς. Είχαμε το ποτηρητή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όπως ήταν ο Όθωνας κάποτε.
1: Έτσι.
0: Για να σου κλείσω εδώ το έργο, προσκάλεσαι τώρα τι παίζεται. Λοιπόν, τα Σκόπια γιατί δεν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε και από εδώ.
1: Γιατί δεν είναι ακόμα βλαμμένοι, καταλάβες γι' αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι ακόμα βλαμμένοι.
0: Όχι.
1: Για πες.
0: Ας το πω πολύ απλά για να καταλάβεις. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι δικοί μας οι οποίοι πάνε και παράγουν σε εργοστάσιο του 70 στα Σκόπια από λιγνίτη. Με λιγνίτη δικό μας. Το οποίο αυτή τη στιγμή.
1: Άμα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρεύμα, θα πρέπει να κλείσει δηλαδή.
0: Παράγει ρεύμα και το οποίο επαναγοράζεται στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Τετραπλάσια και πενταπλάσια τιμή. Όμως τα Σκόπια εφόσον δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπόκειται
1: σε αυτό
0: το χρηματήριο του άνθρακα, όπως δεν υπόκειται και η Πολωνία. Πρόσεξε σου λέω.
1: Η οποία μετά το 45 θα χρησιμοποιήσει, θα σταματήσει να χρησιμοποιεί.
0: Δεν υπόκειται στο χρηματιστήριο του άνθρακα, άρα αυτή παράγει φτηνό ρεύμα από λιγνίτη. Ξέρεις πόσα εργοστάσια έχουν ανοίξει γερμανικά στην Πολωνία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δουλευόμαστε.
1: Δουλευόμαστε κανονικότητα.
0: Δουλευόμαστε. Και αυτή τη στιγμή το εγχώριο καύσιμο, σύμφωνα με κάποιες μελέτες που έχω διαβάσει, ξέρεις πόσο είναι του λιγνίτη. 300 δις.
1: Μάλιστα.
0: 300 δις. Πόσο είναι περίπου το έλλειμμα?
1: Ας το έλλειμμα έχει φτάσει στα 753.
0: 400, ναι, αλλά καταλαβαίνεις.
1: Δημόσιο και ιδιωτικό. Ναι, καλά, μια χαρά σε αυτό. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς ήρθε αυτό. Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε, είναι 10 η ώρα.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Ξέρω ότι και εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα.
0: Ούτε εγώ. Ρέι, πραγματικά. Σαν τους υδατικούς σπόρους
1: στους οποίους
0: αναφερόμασταν προηγουμένως και τα μπλε ομόλογα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει μεγάλη χαρά να συζητάμε
1: μαζί
0: και να βγαίνω στην εκπομπή σου.
1: Και
0: πραγματικά είσαι αξιέπαινος για αυτό που κάνεις, γιατί πάντα θα βάλεις μια διαφορετική ματιά. Ματιά που δεν μπορεί να τη δει ο άλλος όταν έχει κάποια γυαλιά που δεν του επιτρέπουν να δει λίγο μακρινότερα. Και πραγματικά λείπουν αυτές οι φωνές και ειδικά αυτές οι ματιές από την ελληνική ραδιοφωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ λοιπόν, Βασίλη.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ. Λοιπόν, ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ, συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Στην εκπομπή πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο, να ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Διαμαρτύρεσαι. Δεν έχω αναφέρει ακόμα το όνομά σου. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, αυτό το τιτάνα των ήχων και των πλήκτρων. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και όλους. Αύριο εμείς πάλι θα τα πούμε στις 8 η ώρα. Αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος ο Σελεμέζογλου έχει άδεια, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε μόνο μουσική αν θέλετε. Από μένα λοιπόν καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Χαίρε ο χαίρε, λε παιδιά.
0: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
19: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6.

καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Και σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά αυτή την ώρα, μετά τις 10 και μέχρι τις 11, έτσι για να χαλαρώσουμε μια υπέροχη βραδιά, καλύτερη από τη χθεσινή τουλάχιστον. Και πολλοί κόσμος κυκλοφορεί πλέον στο κέντρο της πόλης, απολαμβάνοντας έτσι αυτή την καλύτερη τουλάχιστον θερμοκρασία που έχουμε. Στον ήχο ο Λεωνίδας Καρυπίδης, στην παρέα σας Γιώργος Ογλεμέζογλου, και ξεκινήσαμε με Αλίκα Κανελίδου, ένα τραγούδι που το πρωτακούσαμε το 80 εδώ σε μία διασκευή.

Σήμερα στις μουσικές ανιχνεύσεις σας έχω αρκετές διασκευές. Εδώ η Αλέκα Κανελίδου, η οποία δεν υπήρξε ποτέ περιπετειώδης τύπος, ούτε στη ζωή ούτε στην καριέρα της, όπως η ίδια έχει δηλώσει. Προτίμησε τη σταθερότητα, την εσωτερικότητα και μια διαδρομή μακριά από εντυπωσιασμούς. Και ίσως αυτό ακριβώς είναι που κάνει αυτή την ερμηνεία τόσο αληθινή, γιατί το μόλις χθες δεν χρειάζεται υπερβολές, χρειάζεται βίωμα. Όσα πέρασαν, πέρασαν, δεν επιστρέφουν, σίγουρα όμως μας καθόρισαν. Άλλη μια διασκευή, έχουμε για το πρώτο μέρος αρκετές, Τζένι Βάνου, Έλα.

Η δεκαετία 70 ήταν η δεκαετία ακμής της Τζένις Βάνου. Το πραγματικό της όνομα Ευγενία Βραχνού. Και υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με μια ερμηνεία που έμοιαζε περισσότερο με εξομολόγηση παρά με εκτέλεση. Η ίδια έλεγε πως κάθε τραγούδι το ένιωθε σαν ένα τρίλεπτο μυθιστόρημα, μια μικρή ιστορία όπου πρωταγωνιστεί το συναίσθημα. Και το «Έλα» είναι ακριβώς αυτό, ένα συμπυκνωμένο δράμα. Είναι η αγωνία της απόστασης, η ανάγκη της επαφής, η ελπίδα ότι κάτι που χάνεται μπορεί ακόμα να σωθεί. Σε άλλη μία διασκευή, η πρώτη εκτέλεση πάει πίσω στο 1970. Εδώ θα ακούσουμε την Μαρινέλα στο «Μα εσύ ποτέ». Μαρινέλα, σπουδαία φωνή. Υπήρξε μια παρουσία που άλλαξε τον τρόπο που στέκονταν μια γυναίκα πάνω στη σκηνή και μέσα στη ζωή. Ακολούθησε τα δικά της όρια και όχι αυτά της εποχής, και σίγουρα τα ξεπέρασε.

Έζησε σε μια Ελλάδα συντηρητική. Εκείνη στάθηκε όρθια, κυριολεκτικά και συμβολικά, διεκδικώντας χώρο, φωνή και ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία φαίνεται και στον τρόπο που ερμήνευε τα τραγούδια, με ένταση, με αλήθεια, με μια δύναμη μοναδική. Το επόμενο το έχουμε ακούσει από τον Γιάννη Πάριο, εδώ θα το ακούσουμε από τον Γιαννιά. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, το 78 από τον Γιάννη Πάριο, το 2006 είχαμε την εκτέλεση από τον Γιαννιά, ο οποίος κατάγεται από τη Ρόδο και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το δρόμο της μουσικής, αφήνοντας το νησί του για να κυνηγήσει το όνειρό του, που αλλού βέβαια, στην Αθήνα. Focus Μουσικές Ανιχνεύσεις 103,6. Πάμε να ακούσουμε το Γιαννιά.

Αφήνουμε τον Γιαννιά και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο μιλά για κουβέντες που υπόθηκαν λάθος στη λάθος στιγμή. Και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς η ηχό της. 2011 ηχογραφήθηκε το τραγούδι, είναι από ζωντανή ηχογράφηση και το τραγούδι έχει βαθιές ρίζες στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι με μουσική και στίχους των Τόνι Μαρούδα και Ευσταθίας Παπασταθοπούλου και έχει περάσει στη συλλογική μνήμη μέσα από πολλές ερμηνείες. Θα ακούσουμε το τραγούδι σε μια προσέγγιση όπως μόνο οι Mamba LD θα μπορούσαν να αντιληφθούν. Και οι Mamba LD έδωσαν στο κομμάτι μια νέα ζωή. Πάντρεψαν το παλιό λαϊκό συνέστημα με ηλεκτρονικές υφές, ρυθμό και ένα πιο σύγχρονο ηχητικό τοπίο. Είναι το τραγούδι «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά». Είναι η Mamba LD μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Η Μάμα Ιλτή, Ελεονόρα Ζουγανέλη, από live ηχογράφηση. Λόγια ανταλλάξαμε βαριά, για εκείνα τα λόγια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Απλώς μαθαίνουμε να τα κουβαλάμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Σε ένα τραγούδι τώρα το οποίο ξεκινά την διεθνή του διαδρομή το 1975. Στην ελληνική του εκδοχή το έχουμε με τον τίτλο «Γιατί φοβάσαι» και η ερμηνεία είναι της Μαρινέλλας, η οποία δίνει στο τραγούδι μια εντελώς διαφορετική ψυχή, πιο θεατρική, πιο δραματική, πιο εσωτερική. Θα το ακούσουμε σε μια σύνδεση των δύο αυτών καλλιτεχνών, της πρώτης εκτέλεσης του Ντέμι Ρούσου και της Μαρινέλλας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία από την ερμηνεία αυτή της Μελίνας Ασλανίδου. Όπως σας υποσχέθηκα χθες, θα το ακούγαμε σήμερα. Και το τραγούδι είναι δημιουργία του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που κυκλοφόρησε αρχικά ως λαϊκό ζεμπέκικο με πρώτη εκτέλεση ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Η Μελίνα Ασλανίδου είχε πει ότι έγινε τεράστια επιτυχία μέσα σε μία νύχτα. Το άκουγαν παντού, το έπαιζαν τα ραδιόφωνα, το είχαν αγκαλιάσει στην ομάδα που είναι πολύ σημαντική όταν κάναμε πρόβες, έχει πει, με τα κασιτοφωνάκια που βάζαμε πίσω μπρος, άλλαξαμε αυτό το τραγούδι και βάλαμε αυτή την πρόζα μπροστά. Είχε πει λοιπόν η Μελίνα, με το που πρωτοακούστηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Πέτρινο του Μήλου, όλοι γύρισαν και με κοίταξαν. Το τραγούδι είναι από την Πόλη Πάνου σε πρώτη εκτέλεση. Θέλαμε να κάνουμε σαν μία διασκευή και το πετύχαμε. Ένιωσα βέβαια μετά το τραγούδι έτοιμη για να κυνηγήσω το όνειρό μου, όπως εξομολογήθηκε. Το τραγούδι το 2001 έγινε πασίγνωστο όταν ακούστηκε στο Big Brother της εποχής εκείνης, και αυτό το διασταύρωσα, φίλε Δημοσθένη, και χθες και σήμερα, και τότε είχαμε εκείνο το Big Brother που έχει μείνει και στην ιστορία. Θυμόσαστε, πρόδρομος Καθηνιώτης και Γιώργος Τσάκας. Άλλη μια διασκευή σας έχω για τη συνέχεια. Η πρώτη εκτέλεση από την Τζένι Βάνου το 1974. Εδώ θα το ακούσουμε από την Μαντό και είναι το «Αν η αγάπη είναι αμαρτία».

Ήμαντο ή αλλιώς Αδαμαντία Σταματοπούλου, η οποία ξεκίνησε την πορεία της στη μουσική από νεαρή ηλικία και καθιερώθηκε μέσα από την pop σκηνή της δεκαετίας του 80 και 90 με διεθνείς και ελληνικές συνεργασίες και συμμετοχές που ανέδειξαν τη χαρακτηριστική καθαρή και δυναμική φωνή της. Το τραγούδι φέρει και αυτό την υπογραφή του Μίμη Πλέσα και οι στίχοι ανήκουν στον Ηλία Λιμπερόπουλο. Αυτό ήταν από το 2003 και σας πάω λίγα χρόνια πιο πίσω σε ένα από τα πρώτα τραγούδια που καθιέρωσαν τον Αντώνη Ρέμο. Μήνε από το 99.

Φοκούς μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Κάνουμε μία έτσι παύση από τα πολλά που ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά και ό,τι άλλο βάλετε στο μυαλό σας. Εμείς εδώ είμαστε λίγο να χαλαρώνουμε κάθε βραδάκι. Και το Μήνα είναι μία από τις χαρακτηριστικές μπαλάντες της πρώτης μεγάλης φάσης της καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Το τραγούδι είναι σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη. Πρέπει να αναφέρουμε και τους συνθέτες, γιατί είναι ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας ενός τραγουδιού. Βέβαια, χωρίς τη φωνή δεν γίνεται τίποτε. Μήνε, ένα ερωτικό κάλεσμα και για τη συνέχεια πάμε στην Γαρμπή, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της μαζί με την αδερφή της. Έχει πάνω από 40 χρόνια που είναι στο χώρο της δισκογραφίας. Η αδερφή της Ηλιάνα τάφησε, αυτή όμως συνέχισε και είχαν ξεκινήσει μαζί όταν ήταν 16 χρονών η Κέτη και η αδερφή της Ηλιάνα 13. Τότε ήταν γνωστές ως αδελφές Γαρμπή.

Ο επόμενος που θα ακούσουμε είναι αδερφός του τραγουδιστή Άκη Δίξιμου και ανεψιός του αξέχαστου Αντώνη Βαρδί. Ξεκίνησε μαθήματα κιθάρα σε μικρή ηλικία και συνέχισε σε χοροδία. Ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο, τελικά όμως τον κέρδισε η μουσική. Το 2000 έγινε γνωστός μέσα από το τραγούδι «Έρωτας κλέφτης» που συνδέθηκε με την τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε το 2000. Η επιτυχία του τραγουδιού ήταν τέτοια που έμεινε ως χαρακτηριστικό δείγμα εκείνης της τηλεοπτικής εποχής, όπου ένα τραγούδι μπορούσε να δέσει με μία σειρά και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κουλτούρας του κοινού. Κώστας Δόξας.

Και τώρα θα σας πάω ένα χρόνο μετά, στο 2001, όπου είχαμε ένα πολύ πετυχημένο ντουέτο. Επιστρέφουμε στον Αντώνη Ρέμου και στην, θα ακούσουμε εδώ τον Αντώνη μαζί με την Ειρήνη Μερκούρη, και είχαν κάνει έτσι τις πρώτες μεγάλες δισκογραφικές τους εμφανίσεις οι δυο τους. Βέβαια ήταν ήδη καταξιωμένος ο Αντώνης Ρέμος το 2001, είχε κάνει ήδη πολλές επιτυχίες. Η συνεργασία αυτή είχε και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, η συνάντηση δύο διαφορετικών ερμηνευτικών κόσμων, της ανερχόμενης εκκλητικής φωνής και του ήδη καθιερωμένου λαϊκού ερμηνευτή σε ένα κοινό σημείο, τον απόλυτο έρωτα ως αποκλειστικότητα.

Αφήνουμε τον Αντώνη Ρέμο και την Ειρήνη Μερκούρη και περνάμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που είναι από τον Γιώργο Αλκαίο, το «Συγχώρεσέ με». Ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος ανήκει στη γενιά των καλλιτεχνών που ένωσαν το ελληνικό pop με σύγχρονα μοντέρνα και ανατολίζοντα στοιχεία, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό προσωπικό ήχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό μας μουσικό ταξίδι, μέσα σε λέξεις που έγιναν τραγούδια και τραγούδια που έγιναν μνήμες. Ο έρωτας δεν έχει μια φωνή, άλλοτε ζητά, άλλοτε θυμάται, άλλοτε συγχωρεί, άλλοτε σιωπά, μα πάντα βρίσκει τρόπο να επιστρέφει σε μια μελωδία, σε μια φράση, σε ένα συνέστημα που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, εγώ και ο Λεωνίδας Καρυπίδης. Κρατήστε τα τραγούδια μέσα σας, γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν όταν τελειώσει η μουσική. Συνεχίζουν να παίζουν μέσα μας. Καλό σας βράδυ, μέχρι την επόμενη αυριανή μας συνάντηση εδώ στις μουσικές ανιχνεύσεις. Να είστε καλά και να προσέχετε τους γύρω σας, αλλά πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Arriba, muchachos!
8: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Μέχρι και τις 2 μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Ημέρα έτσι, ημέρα καλοκαιρινή κανονικά ρε φίλε. Πλακώσανε οι ζέστες να πούμε τώρα. Τι καταλαβαίνεις, δηλαδή μετά τις 12:00 το μεσημέρι αρχίζει κολλάει το φανελάκι πάνω σου. Αυτό σημαίνει ότι έχει και μια ψηλή υγρασία. Τώρα μην είμαστε για χάρη ρε φίλε, καλοκαίρι θέλαμε. Θέλαμε, δεν θέλαμε, καλοκαίρι τι να κάνουμε, ρολόι είναι ο χρόνος. Γυρίζει. Έχουμε 3 μήνες καλοκαίρι, 9 μήνες χειμώνα και λίγο δεξιά αριστερά έχουμε απ' τ' άλλα. Ή καμιά φορά λένε από χειμώνα καλοκαίρι πάμε. Παιδιά, μη σας φαίνεται περίεργο αν τα βλέπετε όλα με τον καιρό, ε. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, ο γνωστός τρόπος μέσω του Viber, έτσι, 6907-483-484. Το Παπαδαριό θα δει καλά πράγματα να πούμε, αυξάνονται οι μισθοί, μέχρι και 100% παρακαλώ. Λέτε αυτό να είναι έτσι τίποτα προεκλογικό? Κάτι νούμερα παίρνουν οι Μητροπολίτες, παιδιά, τα διάβασα προηγουμένως, Παναγία μου. Οι Μητροπολίτες, ο Αρχιεπίσκοπος και λοιπά παίρνουνε, μάλλον θα πάρουνε τώρα άμα γίνει η αύξηση, άμα περάσει τελικά, μέχρι και 100% παιδιά. Θα πάρουνε σχεδόν 4.700 το μήνα. Δηλαδή παίρνουν τώρα 2.350. Καλά, αυτοί ζουν σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη κατάσταση, ζουν σε μια γυάλα πρώτα απ' όλα, έτσι δεν πιστεύω να μην έχουν επαφή με το έξω τι γίνεται. Κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν και έχουν γεμίσει τσέπες όλες. Το κυρελέσουν τελικά είναι για τους φτωχούς. Οι φτωχοί είναι να λένε, γελάει ο Στεφανός, οι φτωχοί είναι να λένε κύριε λέισον μας. Είδατε κάναν παπά αδύνατο ρε παιδιά, όλοι στρομπουλούδες είναι. Έχουν κάνει κάτι μαγουλάκια, τώρα μ' ακούνε και μερικοί, τι να κάνω ρε παιδιά, πρέπει να τα πούμε να πούμε. Μπαίνουν αδύνατοι να πούμε στην εκκλησία και γίνονται τούμπανο. Μου θυμίζουν τα πρώτα χρόνια των Αλβανών όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Όλοι ήταν σαν τσιγαρόχαρτο και τώρα όλοι είναι δεν μπορούν να κουνηθούν να πούμε. Γι' αυτό δεν μιλάνε αυτοί εκεί πέρα στην εκκλησία, ε. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ο μισθός να πέφτει. Έχουμε και κάνα τυχερό, φυτεύουν κανέναν. Πόσα λένε τα άλλα που κάνουν εκεί τα τρισάγια και τα τέτοια. Καλά, αυτά δεν τα κάνουν οι μεγάλοι, τα κάνουν οι πιο από κάτω. Γάμους, βαφτίσια και λοιπά τα μυστήρια. Είχα κάνει μια γαμοβάφτιση μια φορά, 150 μου λέει. Τι 150 του λέω, 150 του ένα, 150 του άλλο, γιατί ρε μεγάλο του λέω. Τι θα κάνουμε δηλαδή, παράβολα θα κόψουμε.

μυστήρια τα κάνει ο κόσμος δωρεάν, τα κάνει η Εκκλησία δωρεάν. Τώρα αν θέλει να αφήσει κάτι αυτός που βαπτίζει ρε παιδί μου ή αυτός που παντρεύεται, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έξω ο μισθός είναι κοντά στα 900 ευρώ, πόσο είναι δεν ξέρω κιόλας, κάπου κατά εκεί πρέπει να πήγε. Με την τελευταία αύξηση που κάνανε εκεί πέρα ένα ψωμί την ημέρα, μάλλον ούτε ψωμί, ένα κουλούρι την ημέρα. Το πήγανε κάπου 9 κατουστάρικα πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο κατώτατος μισθός, 9, 9, 20, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Και τα άλλα, τα ψώνια, τα προϊόντα έχουν πάει στο Θεό, 3 φορές πάνω. Στην ουσία έχει μειωθεί ο μισθός, ο κατώτατος. Και ο κατώτατος και ο ανώτατος, όλοι οι μισθοί έχουν μειωθεί, αφού έχουν ανέβει όλα τα προϊόντα. Ένα 40 τόσο βάζαμε βενζίνη, έχει πάει δίφραγκο. Όταν ο μισθός ήταν 8.30 και έχει πάει 9.20 τώρα, για κάντε σύγκριση με το μισθό, με το πώς το λένε, με τη βενζίνη, με τα κάψιμα. Κάπου 40% πάνω. Πείστε τα πράγματα, παιδιά, μόνο εδώ στο Λαδιστάν γίνονται αυτά όλα. Και έξω ένα μπάγαλο, έτσι. Κανένας δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Έρευνα, έλεγχος μηδέν. Αστυνόμευση μηδέν. Η αστυνόμευση είναι μόνο για να βγουν έξω να γράφουν τα αυτοκίνητα. Αν μπάρκαραν καλά, αν δεν μπάρκαραν καλά, αν φοράνε κράνη, καλά κάνουν και εκεί βέβαια. Αλλά μόνο γι' αυτό. Για εισπρακτικούς λόγους, τίποτα άλλο. Βάζουν και αυτές τις κάμερες τις, πώς το λένε, τις κρεμάντες κάμερες σε δεξιά-αριστερά σε δρόμους αυτούς τους, τις έξυπνες λένε. Τις πονηρές λέω εγώ, κάμερες. Για να πάρουν κανένα δίπλωμα από κανένα, να πάει να δίνει 700 να τον παίρνει πίσω. Όλα εισπρακτικά. Εφόσον είναι εισπρακτικό, γιατί του παίρνεις το δίπλωμα, ρε παιδί μου. Μη μου πείτε ότι για τον τιμωρήσετε, αφού τον τιμωρείτε, του παίρνετε τα λεφτά. Θέλετε να τον τιμωρήσετε, μην τον παίρνετε τα λεφτά, πάρτε του το δίπλωμα.

Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει κιόλας και είναι και μπόλικα. Καλησπέρα, Ερωτάει Μπαλίκα. Ερωτά, μιλάει ο Τζόρνταν, όπως πάντα πρώτος ο Δημοσθένης. Χαιρετίσματα λέει σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο κλπ. Λιπαρό εδώ, καλησπέρα Τζόρνταν. Ο ακροατής σου λέει ο μυρωδιά στην εκπομπή του Σερέτη λέει, του δίνει λέει και καταλαβαίνει. Βάζει φωτιά στην εκπομπή με τα χειρήματά του και του λέγει λέει κατά των εμβολών. Ζήτω ο Τζόρνταν και ο μυρωδιά. Μάλιστα. Μυρωδιά και τι μυρωδιά, ρε φίλε. Καλησπέρα κύριε Τζόρνταν και καλή εκπομπή πάντα με υγεία. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Φλαράκη. Πάντα εν σοφία επίση λέει και δεύτερο πλοηγό η άλλη. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτά που έλεγα εδώ με το παπαδαριό εγώ. Καλησπέρα Ιορδάνη στην εκπομπή των πρωταλλητών, ο Βαγγέλης Ελβετία. Καλώς ο Βαγγέλη. Την αγάπη μου εκεί στην Ελβετία. Μόνο που ακούς Ελβετία ρε παιδί μου, παίρνεις πάνω σου. Ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό, αλλάζει και η κλίμακα φορολόγησης. Οι ανώτατοι κληρικοί χρειάζονται αύξηση στο μισθό, γιατί σε λίγο μόνο θα φυτεύουν, λέει, κόσμο από την ανέχεια. Καλά, αυτό το φυτεύουν συνέχεια. Περνάμε μία δεύτερη κατοχή με πάλι πρωταγωνιστές τους Γερμανούς. Μάλιστα. Δεύτερη κατοχή χωρίς πόλεμο, ε. Μόνο με οικονομικό πόλεμο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ανεβάζοντας, λέει, το φιλαράκι τον κατώτατο μισθό, αλλάζει και κλίμακα φορολόγηση. Δηλαδή, σε ανεβάζει το μισθό και στα παίρνει από τη φορολόγηση. Για να μην έχεις παράπονο. Δηλαδή, σε βάζει κάνα δυο κατοστάρικα πάνω, ρε παιδί μου, και σε ανεβάζει κλίμακα και στα παίρνει από εκεί πέρα. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελτ. Ένα και μοναδικός είναι ο Τζόρνταν. Ζήτω. Ζήτω φίλε μου Τζόρνταν. Την καλησπέρα μου σε όλους τους μετροπολίτες. Μητροπολίτες έχουν το μεγαλύτερο σβέρκο, λέει. Αλήθεια λες. Και τη μεγαλύτερη μπάκα. Και μεγάλες τσέπες. Κάτω από τα ράσα. Πάντως εγώ παπά αδύνατο δεν έχω δει ρε παιδιά. Σας μιλάω ειλικρινά. Και άμα είναι αδύνατος παπάς, να ξέρετε είναι καινούριος, μόλις έχει πάει. Τζόρνταν καλησπέρα με υγεία σε όλη την παρέα της εκπομπής. Παοκάρα ασπρόμαυρος εύωσμος Αποστολής. Γεια σου ρε Αποστολή, γεια σου Φλαρακή. Καλησπέρα Ιορδάνη. Ο Παναθηναϊκός έβαγε τρομερή σφαγή σήμερα, λέει, στο μπάσκετ. Βάλε να δεις. Ναι. Το άκουσα αυτό, δεν είδα το παιχνίδι. Έχασε ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εκεί γίνεται, παιδιά, μια άλλη ιστορία. Να ξέρετε, δεν είναι μόνο το παιχνίδι αγωνιστικό. Παίζονται και άλλα συμφέροντα εκεί πέρα. Γίνεται μια επίδειξη δύναμη, να πούμε. Έτσι. Γίνονται πολλά πράγματα. Πολύ πιθανό να δούμε σε λίγο το Μαρινάκι να πάει και με τον, να πάει και με τον Γιανακόπουλο, να ξέρετε, για να διώξει ο Αγγελόπουλος. Επιθυμία του είναι να πάρει και, και τον μπάσκετ ο Μαρινάκης. Μάλλον έρχεται ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, Ιορδάνη λέει. Σαν παράδειγμα, οι Mercedes είναι σχεδόν έτοιμοι, λέει, για την παραγωγή όπλων. Βαγγέλης Ελβετία, λες. Εγώ βλέπω περικυκλωμένοι είμαστε από παντού. Από οικονομικό πόλεμο από παντού. Έτσι, σε έχουν μπλοκάρει ηλεκτρονικά, σε έχουν κάνει τα πάντα. Αυτό με τις κάρτες, με τα ηλεκτρονικά λεφτά κλπ. Να πούμε, γιατί όταν πληρώνεις με κάρτα, τα λεφτά είναι ηλεκτρονικά, δεν βλέπεις τίποτα. Πόσο κάνουνε, 12,5. Τάκ, βάζεις την κάρτα να πούμε, δεν βλέπεις τίποτα. Παίρνεις το χαρτί μόνο. Χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά και κοιτάς από το κινητό πόσα λεφτά έχει η κάρτα. Μα πάλι δεν βλέπεις τίποτα, δεν τα πιάνεις. Άμα τα πιάνεις τα λεφτά και τα δίνεις, θα σε έτσουζε λίγο, δεν θα ξόδευες όσα πολλά. Βάζεις την κάρτα πάνω στο μηχάνημα και πληρώνεις και πληρώνεις και κάποια στιγμή αδειάζει ο λογαριασμός και μένεις μπατήρης μετά. Και το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, κάποια στιγμή στην πορεία των χρόνων, όταν καταφέρουν και κάνουν όλο τον πλανήτη να πληρώνει με ηλεκτρονικά, έτσι, ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό, όπως το λένε, λογαριασμό, λεφτά, κάποια στιγμή, όταν γουστάρουν αυτοί και θέλουν να πιάσουν εχμάλωτο όλο τον κόσμο,
Πατάνε ένα κουμπί και κλείνουν τους λογαριασμούς. Άντε, ας εδώ εγώ μετά τι θα κάνεις. Να δω πώς θα πληρώνεις, αφού δεν λειτουργεί ο λογαριασμός σου. Ούτε ο δικός μου, ούτε του Στέφανου, ούτε κανενός. Δεν θα λειτουργεί τίποτα. Θα τρέχει ο ένας να κλέβει από τον άλλον μετά. Να κλέβει τι, αφού δεν θα έχει κι ο άλλος. Γι' αυτό λέω, κάποια στιγμή θα είμαστε κανονικοί και με τον νόμο εχμάλωτοι.

Σαν να μυρίζομαι μια προεκλογική περίοδος ότι έχει αρχίσει, δειλά. Τώρα πότε θα είναι το φθινόπωρο, θα είναι την άνοιξη, θα είναι ήδη ετοιμάζονται να πούμε. Βλέπει ο Κούλης ότι το έργο το έχει χάσει και προσπαθεί να συμμαζέψει. Δεν ξέρω τι του λένε εκεί οι σύμβουλοι του. Μέσω των επιδομάτων, μέσω των αυξήσεων, μέσω των προσλήψεων που θα γίνουν κάποια στιγμή, πιθανόν να πιστεύει ότι μπορεί να το σώσει αυτό όλο. Εγώ νομίζω ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια με πρωθυπουργό αυτόν εδώ, πώς τους λέγανε αυτούς όλους, οι άριστοι, ναι, οι άριστοι, έτσι μας λέγανε, η ομάδα των αρίστων. Εγώ πάλι πώς νομίζω ότι είναι η ομάδα των αχρίστων, όλοι αυτοί.

Θα μου πείτε τώρα, άμα αρχίσει και δίνει επιδόματα, άμα αρχίσει τάζει, άμα αρχίζει βολεύει να πούμε κάποιους εκεί τους χώνει κάπου εκεί πέρα σε δουλειές και τον ατάλλο, να μην πιστέψει ο άλλος. Όλοι την πάρει τους δεν κοιτάνε.

Τα έχουμε πει εδώ σε πολλές εκπομπές τώρα. Τέλος πάντων, να τα πούμε και άλλη φορά, αφού τίθεται θέμα. Σε λίγα χρόνια, εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε μειονότητα μέσα στη χώρα μας. Όταν θα φύγουν από εδώ τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, και εμείς δεν θα μπορούμε να φύγουμε γιατί θα γίνουμε παππούδες, και όταν οι μετανάστες, οι λάθρο μετανάστες ή οποιοδήποτε άλλοι εισαγόμενοι έρθουν εδώ πέρα, καταλαβαίνετε ότι θα λιωθεί ο πληθυσμός και πολύ πιθανόν σε λίγα χρόνια να γίνουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια μας η χώρα. Και θα βλέπετε εδώ πέρα να πούμε να έχουμε αλλοδαπό δήμαρχο, θα βλέπετε να έχουμε, ξέρω εγώ, περιφερειάρχη αλλοδαπό. Μην σας πω, κάποια στιγμή θα κάνουν και κόμμα οι αλλοδαποί, έτσι. Κάνα κόμμα και να λέει, ξέρω εγώ, national politic, ξέρω εγώ. Και ας σου πω εγώ μετά, άντε μάσους να ψηφίσουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι εισαγόμενοι. Όχι να μπουν μόνο στη Βουλή μέσα, να πάρουν και από στο καλό, να πούμε, να κάνουν και κουμάντο. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε κάτι άλλες χώρες, στην Αγγλία για παράδειγμα, να το δούμε και κατά εδώ. Με το ρυθμό που πάμε, γιατί εμείς τους αγκαλιάσαμε από την πρώτη μέρα, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, κάναμε και θυσία, ρε παιδί μου, να τους φέρουμε, και μάλιστα τους δώσαμε και πολλά δικαιώματα και επιδόματα, και κυνηγήσαμε το δικό μας κόσμο, έτσι.

Και μέσα σε αυτό όλο που γίνεται βλέπουμε ξανά αποτυχημένους πολιτικούς, ενώ έχουν φύγει από την πολιτική, ξαφνικά επανέρχονται, κάνουν καινούργια κόμματα, ιδρύουν καινούργιο φορέα, προσπαθούν να πάρουν από εδώ και από εκεί και λοιπά, να πούμε έτσι, να το στελεχώσουν, να στελεχώσουν, αν θέλετε, τα κόμματά τους, για να γίνει ένα μπάχαλο σε όλη την πολιτική σκηνή και μάλλον να ξανακυβερνήσουν οι ίδιοι.

αθλητικά, τι να πούμε αθλητικά, περιμένουμε, στον ΠΑΟΚ περιμένουμε τον αθλητικό διευθυντή, περιμένουμε να πούμε την τοποθέτηση του Λουτσέσκου, πολλοί θέλουν να τον διώξουν, δεν λέει, μένει, φεύγει, έχουν αγωνία πάρα πολύ, έτσι, ή απέναντι ειδικά, για να δημιουργήσουν το πρόβλημα, καλά με αυτούς τα έχουμε πει να πούμε έτσι, αγώνα κάνουν να το δημιουργήσουν το πρόβλημα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα ήταν να τον διώξουν, θα τον είχαν διώξει. Εδώ μεταξύ ο Λουτσέσκου

Είναι άσχημο πράγμα, παιδιά, για να είσαι αχάριστος. Και δεν μιλάω εγώ τώρα για τον Λουτσέσκου, ούτε για την περίπτωση Σαββίδη μιλάω, γιατί άμα τα φέρω πίσω αυτά, έτσι λίγα χρόνια πίσω, και δούμε το σύλλογο του ΠΑΟΚ που ήτανε πριν προ-δεκαετίας, δεκαπενταετίας, έτσι, τι προσπαθούσε, πώς προσπαθούσε να πατήσει τα πόδια του, να μην έχει προβλήματα, να μην έχει οικονομικά προβλήματα, να μην έχει προβλήματα αξιοπιστίας, έτσι, δηλαδή η αφισβήτηση ήταν από παντού. Και όχι μόνο αυτά, και να κάνουμε μια σύγκριση με το τώρα και να δούμε όλο αυτό το διάστημα τι έχει πει ο κόσμος, τι έχει συμβεί γενικά στη χώρα, γενικά στο σύλλογο και παντού, και δεις, ρε παιδί μου, λίγο έτσι να κάνεις μια αναδρομή πίσω και να τα δεις, θα πεις τώρα ξαφνικά, μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν, θα πεις.

Καμιά φορά, άμα θέλεις να κάνεις ένα τεστ να δεις ποιοι σε αγαπάνε και πόσο σε αγαπάνε, τους κάνεις και ένα τεστ, έτσι. Τους τραβάς λίγο έτσι να πούμε στα δύσκολα και κοιτάς την αντίδρασή τους.

Ολυμπιακός καθάρισε τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ 1-0 στις νίκες. Ο Άρης πήρε το Σπανούλι μέσα στην τρελή χαρά οι Αριανοί. Τι να κάνουν τα παιδιά, εγώ τα καταλαβαίνω. Χρόνια στη Φάπα, χρόνια στο πρόβλημα. Πρέπει να χαρούνε, να πούμε έτσι. Βλέπουν όραμα πλέον. Σου λέει αυτοί που έχουν τον μπάσκετ έχουν 5 φράγκα. Σπανούλι πήραμε. Κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα να τα βάλεις τώρα με τα θηρία της Αθήνας. Καλά, εγώ το βλέπω πολύ χλωμό. Όχι προπονητάρα να έχεις και φράγκα να χώσεις. Πόσα φράγκα να χώσεις για να μπορείς να τους πάρεις το ποτάλημα. Εκτός άμα θες να παίρνεις μια νίκη και να επαναπάβεσαι. Θα μου πεις, εκεί που ήσουν στη Φάπα, ξαφνικά βλέπεις ρε παιδί μου κάτι αλλάζει, να πούμε έτσι. Έρχεται η διάθεση. Μπράβο. Και εδώ που τα λέμε για να αναπτυχθεί μια κατάσταση, ένα άθλημα ή μια χώρα αν θέλετε, δεν πρέπει δύο ομάδες μόνο να παλεύουν ρε φίλε. Δεν θα το κάνουμε σκοτία εδώ. Celtic και Rangers.

0: Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Σε όλους βρίσκουν πρόβατα και τους ξαναψηφίζουν, λέει, πολιτικός χώρος, ίχνος πολιτικής. Μάλιστα. Κοίταξε, αν δεν υπήρχαν τα πρόβατα, δεν θα υπήρχαν και λύκοι, έτσι. Ή αν το πω καλύτερα αλλιώτικα, αν δεν υπήρχαν τα γελάδια, δεν θα υπήρχε ο γελαδάρης. Focus FM 103 και 6, πάμε σε ένα διάλειμμα. 2310-506-76, 2310-506-77 γραμμές. Διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Μηνύματα μπόλικα θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλημέρα, ρε Μυρωδιά.
1: Τι είναι Μυρωδιά, Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Ποιος είπε ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Σερέφη.
0: Μηνύματα έρχονται, ρε εσύ. Μηνύματα έρχονται. Πού να το ξέρω εγώ.
1: Δεν τον πήρα εγώ τηλέφωνο, δεν ξέρω για το λες. Γιατί και μάλιστα ειδικά εχθές δεν άκουσα καθόλου φόκους.
0: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Είχα τέτοιο τρέξιμο. Ναι. Σοβαρά δεν κάνω πλάκα. Εγώ είχα τέτοιο τρέξιμο.
0: Και
1: μάλιστα είχα έρθει κουρασμένος, συγγνώμη που το μονολόγο. Ήρθα κουρασμένος και ακόμα και τη δικιά σου την εκπομπή την άκουσα.
0: Τι έκανες δηλαδή και τρέξιμο.
1: Από 10 η ώρα που σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, τι έκανες.
1: Τι μα, άστο, κάτι έκανα. Yeah.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, τι κάνει νιάου νιάου, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, που λες, τέλος πάντων, σήμερα είμαι και πολύ θυμωμένος.
0: Γιατί?
1: Με τα γεγονότα.
0: Ποια γεγονότα?
1: Ένας ηλίθιος, συγγνώμη για την έκφραση, σκότωσε την κοπέλα του με 45 μαχαιριές. Τα άκουσες στο ραδιόφωνο εδώ.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Θα σου πω την αλήθεια, δεν το έχει συγκράτησα το μέρος. Εδώ το άκουσα, στην εκπομπή σας.
0: Ρε, στην εκπομπή μου.
1: Όχι, τη δικιά σου, ρε, την εκπομπή. Του κύριου Δαμιανίδη.
0: Ναι.
1: Που έβαλα και άκουσα το πρωί. Αλλά εντάξει, δηλαδή, ο άλλος τώρα ο Παγλαμάς.
0: Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει, ρε, σαν τον κάνει η αστυνομία εκεί πέρα τώρα. Τον πιάσανε.
1: Αλλά τα έμαθες.
0: Πού να τα μάθω, ρε, φίλε, πού να τα μάθω. Αφού σκότωσε η κοπέλα, το πιάσουνε, τι.
1: Τον πιάσανε.
0: Ή άλλο.
1: Βιάζαν, δεν καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Που λες. Εντάξει, εδώ τώρα περιμένω να έρθει και το νερό μας. Έκανε διακοπή τώρα, μάλλον βλάφη, δεν ξέρω τι. Έπαιρνα τηλέφωνο την είδα. Ρομποτάκι στο ρομποτάκι. Μετά με είχαν αναμονή 12 λεπτά, πέφτει η γραμμή. Ό,τι να είναι. Άσε που χρεωνόμουν στο κινητό. Ό,τι να είναι. Τι να πω. Να σου πω και τέλος για να κλείσω, σου πω και κάτι.
0: Άντε κλείσε, ναι.
1: Είπες
0: ναι.
1: Ότι 3 μήνες είναι καλοκαίρι, 9 ναι. μήνες χειμώνα και 2, ξέρω εγώ, παίζεται κάπως έτσι.
0: Όχι, δεν είπα έτσι, δεν είπα έτσι.
1: Πόσο είπες για
0: τρεις μήνες καλοκαίρι, 6 χειμώνα και 3 μήνες δεξιά-αριστερά.
1: Α, δεξιά και αριστερά. Ναι. Ωραίος. Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Εδώ, δεν ξέρεις στη Θεσσαλονίκη τι κάνει. Εμείς έχουμε εδώ 6 μήνες καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Χειμώνες πλάκας. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Χειμώνα της πλάκας έχεις. Άμα δεν έχεις λεφτά και κάνει κρύο, δεν έχεις χειμώνα, ρε. Τι έχεις. Το χειρουργείο του αιώνα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ σήμερα. 29-5 στις βολές, οι γηπεδούχοι και όργια από τους διαιτές, με πρωταγωνίστρια λέει τη γνωστή Τσαρούχα, που εφήβρε φάουλ υπέρ του Φουρνιέ στην τελική φάση λέει του αγώνα. Όταν του γλίστρησε η μπάλα λέει, όταν το σκόρ ήταν 75-73. Η πιο αισχρή διαιτησία που έχουν δει τα μάτια μας λέει Τζόρταν το μήνυμα. Τι λέει ρε φίλε, δεν το είδα το παιχνίδι. Κι άλλοι μου το γράφουν εδώ σε μήνυμα. Έλα φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Ιορδάνης.
0: Ο ίδιος.
2: Ο Τάκης από Γιάννενα είμαι.
0: Και.
2: Θέλω να μου πεις γνώμη για ΑΕΚ.
0: Τι να σου πω φίλε μου. Κάνει καλές κινήσεις.
2: Τι κάνει.
0: Καλές κινήσεις. Να δούμε.
2: Καλές κινήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ βλέπω Βελόπουλος FM.
0: Ναι.
2: Βελόπουλος FM. Ναι,
0: στείλω το βλάκαρ. Το μπούλο. Και κακώς σε υποδέχτηκα.

Γιορτάνη, καλησπέρα και καλή εκπομπή σε όλους που ακούνε την πιο γνήσια φωνή του ΠΑΟΚ μας σε όλη τη γη. Δώσε χαιρετίσματα στον Διονύση από Κεφαλονιά και στον Πέτρο από Λαγκαδά που είναι Κομωτινή. Τον ύποπτο λέει. Γεια σου Κώστα Τασούλα, γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου φιλαράκι.

0: Μιλάμε για σφαγείο, λέει ο άλλος. Το ξέρω, το ξέρω. Θα πω αύριο να το δω. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν, γεια σου, τι κάνεις.
0: Καλώς ήρθα. Γεια σου, Άγγι.
1: Καλά, αυτός ο προηγούμενος ρεφούς. Κάτι τύπινα.
0: Αυτό ήταν ένα γελάδι που ξέφυγε από το γελαδάρι.
1: Ναι. Αυτή πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, θα πιάνεις 5-6, ξέρω εγώ, πέστος εκεί πέρα να παίρνουν όλοι μαζί.
0: Όχι, είναι ένα όρθιο γελάδι, το οποίο, να πούμε, έχουν χάσει το γελαδάρι τους τώρα. Ξέρω τι λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως που έλεγες εκεί πέρα για το τι γίνεται εδώ πέρα,
0: ναι,
1: με τα πολιτικά και αυτά. Εγώ ήθελα να πω, εσύ, Τζόρνταν,
0: ναι,
1: αυτό με την υπόθεση της νοθείας, εντάξει.
0: Πώς
1: εμείς είμαστε σίγουροι,
0: ναι,
1: ότι δεν γίνεται νοθεία.
0: Πώς είσαι σίγουρος.
1: Στις εκλογές.
0: Μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Εγώ δεν είμαι. Εγώ, δηλαδή, από αυτά που όταν γινόντουσαν οι εκλογές, που ρωτούσα εκεί, δεν έβλεπα κάτι, δηλαδή, που να με εξασφαλίζει εμένα ότι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, ότι αυτός είναι ο ψήφος τους που θα βγει τελικά, που θα πούνε και τη Singular Logic που θα βγάλουν στον αέρα και τέτοια.
0: Εγώ ξέρω την προηγούμενη φορά όλη η Ελλάδα έβριζε το Μητσοτάκη και αυτός πήρε 41%.
1: Βλέπουμε εδώ πέρα ότι γίνονται κάτι δημοσκοπήσεις οι οποίες πάνε εκεί πέρα, βλέπω κάτι 29, λέει, κάτι 30. Εγώ αυτά δεν τα βλέπω εδώ πέρα στον δρόμο. Πουθενά.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ναι.
0: Όλη η Ελλάδα τον έβριζε και στο τέλος πήρε 41%.
1: Έκανε κάποιος ένσταση, γιατί κάτι λέγανε διάφοροι αρχηγοί κομμάτων που και που το πετούσαν, ότι γίνονται, ξέρεις, έχουν γίνει νοθείες και τέτοια σε τμήματα και τέτοια. Τα βγάλανε αυτά στον αέρα, αυτά που λέγανε.
0: Να κάνει.
1: Τι βολευτήκανε και αυτοί έστω με αυτά που πήραν.
0: Τι να αποδείξει, ξέρω. Να κάνει ένσταση να αποδείξει τι. Εκεί πέρα.
1: Τι να αποδείξει.
0: Να αποδείξει τι.
1: Εσύ από αυτά που πας τώρα, που βλέπεις τον κόσμο, που, ναι, γίνονται, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν γίνει.
0: Όλοι βρίζουνε.
1: Όχι μόνο βρίζουνε. Εδώ πέρα βγαίνει η άλλη εισαγγελέα στην Ευρώπη και τους λέει εγκληματική οργάνωση, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τους λέει ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ξέρεις τι έγινε. Κάθομαι καμιά φορά και τρελαίνομαι, ξέρεις. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή βγήκανε. Αυτοί που τους λέει η Κοβέση εγκληματική οργάνωση και ξαφνικά αυτοί βρεθήκανε με το κλειδί στα χέρια, πρόσεξε,
0: ναι,
1: με το συνδυασμό μάλλον του χρηματοκιβωτίου της Ελλάδας. Δηλαδή όλο το χρήμα της Ελλάδος, οτιδήποτε κινείται, οτιδήποτε είναι στα χέρια τους.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι διορίζουν δικαστές. Αυτούς που θα τους δικάσουν.
0: Έτσι είναι.
1: Και λέω τώρα, στην Αμερική υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις, να πούμε, τη μαφία. Ποιος ήταν στη μαφία εκεί που λέγανε ο... πώς το λέγανε... ο Αλ Καπόνε.
0: Ναι.
1: Εάν εκείνος ο άνθρωπος μπορούσε να βάζει, πρόσεχε να δεις, τους κορυφαίους δικαστές εκεί, τον εκεί Άριο Πάγο, γιατί εκεί πέρα όλοι καταλήγουνε, εκεί θα έμπαινε φυλακή ποτέ?
0: Όχι.
1: Γι' αυτό δηλαδή ακούω πολύ τρελά πράγματα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Άρα λοιπόν αυτό το κράτος έχει ξεφύγει πλέον από τα χέρια του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός κατά βάση είναι αυτός ο οποίος, έτσι μας λένε τώρα στη δημοκρατία, ναι, ότι εμείς ελέγχουμε,
0: ναι,
1: το ποιος θα βγει, το ποιος θα κυβερνήσει, τι θα κάνει, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ πέρα όμως βλέπω υπάρχουν μηχανισμοί που δεν πάνε να κάνεις ό,τι θέλεις, αυτό που θέλουν αυτοί, αυτό θα βγάλουν. Όχι μόνο στις εκλογές, αλλά μετά εσύ αν έχεις κάτι εναντίον τους, να πας να αποδείξεις, σου το βγάζουν, ήδη τι έγινε εκεί πέρα. Από πόσους κατηγορούμενους, μόνο λέει τους τέσσερις, αυτοί που είναι, ξέρεις, εκεί πέρα για τα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Βγάλα μόνο τέσσερις, λέει, αυτοί, λέει, θα δικαστούν. Οι άλλοι όχι. Βγάζουν νόμο τώρα, λέει, οτιδήποτε είναι για τους βουλευτές τους, κατευθείαν, λέει, να πάει να γίνει στα γρήγορα. Δηλαδή να μην ψαχτεί πολύ, τώρα στα γρήγορα να πάνε εκεί πέρα, ό,τι να γίνει, να γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα, ρε φίλε. Ούτε δικαιοσύνη κάπου να προσφύγεις, να κάνεις κάτι, τίποτα, τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει ξεφύγει δηλαδή. Έχουμε τώρα και τα άλλα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Έχουμε, ρε φίλε, τους Τούρκους τώρα εκεί πέρα να μας μιλάνε, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται εδώ. Να μας μιλάνε για το μισό Αιγαίο. Αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Γιατί ο Μητσοτάκης, όποτε πήγαινε εκεί πέρα με τον Ερντογκάν και με αυτούς και μιλούσε, έβλεπες ότι όλα μετά ήταν μέλη γάλα, ότι ναι, εντάξει, μια χαρά, όλα όμορφα και ωραία. Γινόντουσαν όμως κάτι πράγματα που κάναν μέσα οι Τούρκοι, ελέγχαν όλο το Αιγαίο, πήγαιναν σε κάτι νησιά με κάτι σύρματα και με κάτι καπόδια και με κάτι ιστορίες, ελέγχαν βυθούς και τέτοια και ιστορίες, και ξαφνικά όλα τα όπλα από τα νησιά μας τα στείλαμε στην Ουκρανία. Δεν στείλαμε πίσω ούτε μισό, ναι, ώστε να τα προστατεύουμε. Και αμέσως μόλις έγινε αυτό, δηλαδή όλα τα όπλα αφού φύγανε από τα νησιά, αφού φύγανε από το Αιγαίο, να τι οι Τούρκοι τώρα μας λένε τι, εκδικούμε το Αιγαίο. Και εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά με τους δικούς μας κυβερνώντες και με τους Τούρκους τους κυβερνώντες, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Λες και είναι συνεννοημένο, ρε φίλε, έτσι φαίνεται. Και ενώ μας ξεφτιλίζουνε που λες αυτοί, εμείς καθόμαστε και λέμε εδώ πέρα παρακολουθούμε, λέει. Παρακολουθούμε, ναι, να κάθεις να παρακολουθάς.
0: Ανέκαθεν η χώρα μας είχε μια αμυντική αυτή, ρε φίλε. Δηλαδή...
1: Δεν είναι μόνο αμυντική, Τζόρδαν. Εδώ πέρα είναι δουλική.
0: Παθητική. Ναι, παθητική.
1: Δουλική, Τζόρδαν. Άλλο παθητική, άλλο δουλική. Είμαστε δούλοι, δηλαδή, ό,τι κάνουν, ό,τι γουστάρουν οι άλλοι. Οι άλλοι απλώς, ξέρεις τώρα, σου λέει, κάποια στιγμή θα τα πάρουμε, όποτε γουστάρουμε εμείς. Θα το πάμε απλώς για τους τύπους, ξέρεις, για τον ΟΗΕ και αυτά, να μην πούνε τίποτα και ιστορίες. Θα το πάμε όμορφα και ωραία. Τι κάνουν αυτοί τώρα, θα πάνε μέσα στη Βουλή τους, θα ψηφίσουν αυτό που λένε για τις γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά. Θα το περάσουν, οι δικοί μας δεν θα μιλάνε, θα το κάνουν αυτοί, θα το κάνουν, οι Τούρκοι θα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Και μετά τι θα γίνει, ξέρεις, θα πούνε, και γιατί δεν κάνατε εσείς, κάνατε καμία, ξέρεις, διαμαρτυρία, είπατε κάτι, κάνατε κάτι. Εμείς είμαστε νόμιμοι, αυτό που λέγαμε αυτό κάναμε. Δεν αντιδράσατε, δεν είπατε κάτι. Εδώ πέρα ο Ράμα, αυτός στην Αλβανία.
0: Αλβανός, ναι.
1: Βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα. Και οι δικοί μας κάθονται εκεί πέρα και λέει, δηλαδή κάθε και κοιτάνε, ρε φίλε. Αντί να πιάσουν έναν πρέσβη, δεν ξέρω.
0: Έλα.
1: Πώς.
0: Το σήμα είχανε δεάγκη. Κάτσε ένα μέρος.
1: Εδώ που είμαστε.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, έχουμε τώρα το Ράμα εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Και μας κάνει αυτό, ποιος ο Ράμα, ρε, εσύ. Αν είναι δυνατόν, αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που ξέρεις έχει κατηγορηθεί για ναρκωτικά για 1002.
0: Ναι, πού είναι η δικαιοσύνη.
1: Και τον έχουμε τώρα εμάς, δηλαδή ο τρόπος που βγαίνει, που ρίχνουν τις απειλές του και όλα αυτά, να μας βάζει και χέρι, που εμείς εδώ τι κάναμε, αμυνόμασταν για αυτούς που είχαν στείλει στην αρχή. Ξέρεις, είχαν έρθει από φυλακές, από τέτοια, από ιστορίες, και επειδή δηλαδή εμείς αυτούς τους βάζαμε φυλακές τότε που ερχόντουσαν στις αρχές, που είχαν ανοίξει τις φυλακές και τους στέλνανε, ναι, μας βάζει και χέρι και γι' αυτό. Πάνε εκεί. Κατάνε τους δίκους μας τους Έλληνες και οι δικοί μας καταρχάς να τους σταματήσουν αυτό το Νότιο Αλβανία και τα λοιπά, εντάξει. Έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε Βόρειο Ήπειρο. Νότιο Αλβανία. Πού ακούστηκε αυτό.
0: Αυτός
1: είναι, είναι ο Βόρειος Ήπειρος εκεί κάτω.
0: Αυτός είναι ο Πασόκος της Αλβανίας, ο Έντι Ράμα.
1: Τίποτα δεν είναι αυτή, ρε. Αυτή είναι της τσέπης, ρε.
0: Όχι, σοσιαλιστής δεν είναι. Τι είναι.
1: Ξέρω εγώ, ρε. Τζόρνταν. Αυτά τα μέρη που λένε αυτοί εκεί πέρα να τα πάρει. Πώς το λένε, ο Τραμπ και αυτοί, αυτά επιτρέψαμε εμείς από εκεί πέρα, πάνω από εκεί
0: πέρα. Έλα.
1: Γιατί να τα πάρουν οι Τούρκοι, οι Έλληνες, να τα φτιάξουν, τι να τα φτιάξουν. Και μέσα από αυτό θα πετάξουν τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και οι δικοί μας κάθονται και κοιτάνε. Κοιτάνε. Δεν κάνουν τίποτα. Σου λέω, έχει πάψει το, δηλαδή το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή, λειτουργεί εναντίον μας. Αυτό που πεις για τους λαθρομετανάστες και τα λοιπά και οφείλουμε Αγγλία.
0: Έτσι δεν, εκεί δεν πάει δουλειά.
1: Θα σου πω,
0: σήμα δεν έχει
1: σάκη. Κάναν αυτούς τους ανθρώπους, τους
0: κάτσε σε ένα μέρος, σε ένα μέρος κάτσε για να ακούγεσαι.
1: Το προσπαθούμε εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούς τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί τους πέρανε, τους κάναν δούλους, ξέρεις, πηγαίναν στην Αφρική και πέρα, ειδικά στις ακτές της Αφρικής που ήταν στον Ατλαντικό από εκεί, όπως ήταν τους αρπάζανε και τους στέλναν σε απικίες τους. Και τους είχαν για δούλους, στην κυρολεξία δηλαδή, τους χρησιμοποιούσαν σαν ζώα, ρε φίλε. Ήρθε κάποια στιγμή, ανεξαρτητοποιήθηκαν, όχι ανεξαρτητοποιήθηκαν, τους δώσαν δικαιώματα αναγκαστικά, γιατί σε όλο τον κόσμο έγινε αυτό. τους δώσαν δικαιώματα αυτά και ήταν αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι που θα πηγαίνανε. Ήτανε πολίτες του κράτους τους. Και θα ψηφίζαν και θα κάνανε όλα τα πάντα, όπως και η Γαλλία, όπως και η Ισπανία, όλοι αυτοί που είχαν τέτοια, η Ολλανδία. Εμείς μπορείς να μου πεις, εμείς τι φταίμε σε όλα αυτά να γίνουμε σαν κι αυτούς.
0: Ναι, άντε.
1: Δηλαδή όλα όσα έγιναν, βέβαια φαίνεται αυτό ότι είναι στημένο, γιατί βλέπεις τι γίνεται στα σχολεία, έτσι. Δεν έχει, τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα από την ιστορία μας, από όλα αυτά, το τι έγινε, πώς έγινε αυτό το κράτος. Ποιοι πολέμησαν. Δεν ξέρουν τίποτα, επίτηδες, δεν τα μαθαίνουν τίποτα. Θα τα μάθουν όμως για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ξέρεις, και τη σεξουαλική, να μην τα πω τώρα, γιατί φαντάσου, στα σχολεία τα επιτρέπουν, αλλά στο ράδιο άμα το πεις μπορεί να πας μέσα. Σε φωνάζουνε.
0: Ναι.
1: Σου λένε μην τα λες, μην τα ακούει ο κόσμος. Ναι, αλλά τα παιδάκια μας στο σχολείο τα ακούνε, έτσι. Δεν στο σχολείο μας. Μες. Δεν ξέρουν τι είναι 28 Οκτωβρίου, τι έγινε τότε. Δεν ξέρουν τι έγινε 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε, όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν ξέρουν τίποτα. Εάν, δηλαδή είναι τόσα πολλά, μας έχουν από παντού, από παντού μας έχουν σιγά σιγά μας τα βάλαν όλα αυτά εδώ πέρα μέσα μας και τώρα εμείς έχουμε αποχαυνοθεί τελείως. Και λέω τώρα, γίνεται η Τουρκία, μπουκάρει μέσα. Για πες μου όλοι αυτοί πέρα οι Τούρκοι μουσουλμάνοι που είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, που τους κουβαλήσαν εδώ, αυτοί οι κυβερνώντες, οι δικοί μας τους κουβαλήσαν, έτσι. Λοιπόν, ποιανού μέρος θα πάρουνε, Τζόρνταν?
0: Εσύ τι λες, ποιανού μέρος θα πάρουν, το δικό τους.
1: Εκεί πέρα στα κρυφά που βρίσκονται, ξέρεις, εκεί πέρα, γιατί έχει συνοικείς που είναι φούλα από αυτούς.
0: Ναι.
1: Για πες μου, τι θα κάνουν αυτοί?
0: Δεν μπορεί.
1: Εμείς ανοίγουμε πόλεμο, θα έχουμε εσωτερικό μέτωπο εδώ πέρα ή δεν θα έχουμε?
0: Θα έχουμε πρόβλημα, βέβαια.
1: Χοντρό πρόβλημα, όχι αστεία. Και αυτοί όμως συνεχίζουν και φέρνουν. Και ελάτε, Και αυτούς τους στέλνει, τους διαλέγει και ο ίδιος ο Ερντογκάν. Το έχει πει ο Ερντογκάν αυτό. Οι ίδιοι ξέρουν ποιους στέλνουν εδώ. Και μάλιστα πολλοί διακινητές είναι και Τούρκοι. Έχω δει τέτοιους μέσα σε τρένο που πήγαινα μια φορά στην Αθήνα. Μίλησα και με το Μαστόνι και πέρα που ήταν αρχηγός τους, που τους είχε μέσα στα βαγόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνει? Πόσο για τον μπάσκετ, Τζόρνταν, που έγινε σήμερα με τον Ολυμπιακό, να αξίζει κάτι τον μπάσκετ. Κακά τα ψέματα, άρχισα να μην τον γουστάρω, γιατί οι διαιτητές, το έχω δει αυτό και στην Ευρωλίγκα και παντού, δεν υπάρχει πουθενά που να μην παίζει το ρόλο της η διαιτησία. Έχουν βρει τώρα το κόλπο με τα φάουλ, σου δίνουν βολές. Στον άλλο μπορεί να το δώσουν φάουλ, να του τα δώσουν, ξέρεις ότι το φάουλ έγινε κάτω.
0: Ναι.
1: Έγινε κάτω, οπότε δεν δικαιούσε βολές. Πρέπει να συμπληρώσει τα 5. Ο άλλος μεταξύ στα 5 φάουλ έχει βαρέσει 10 βολές. Μπορεί να έχει πάρει και, ξέρεις, σε κάθε καλάθι που βάζει να του δίνεις και μια βολή επιπλέον και κάτι τέτοια. Οι δικές σου οι άμυνες θα λέγονται ότι είναι σκληρές άμυνες, ενώ των άλλων θα λέγονται φάουλ. Κατάλαβες? Και πάει έτσι η δουλειά. Και φαίνεται αυτά που είναι τώρα που λένε με τα φάουλ. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που πήρε τον Άρη με 40 φάουλ εναντίον του, όχι 40 φάουλ, με 40 βολές εναντίον του και με 10 που πήρε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή για να βαρέσει βολές. Είναι και μέσα σε αυτούς, έτσι, μέσα εκεί.
0: 40-10.
1: Πήρε παιχνίδι. Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι η πρώτη ομάδα εκείνη που είχαμε δεν ήταν για να αλλαχτεί τόσο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά Τζόρνταν για σήμερα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Τα λέμε.
1: Έλα,
0: φιλέ.
2: Έλα, Τζόρνταν, καλημέρα, πελέ είμαι.
0: Γεια σου, Σταδί.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Καταρχήν καλημερίζω όλους τους ακροατές του Focus.
0: Ναι.
2: Εσένα και το φίλο μου τον Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Κόν θα κάνει πορτογαλισμό. Τζόρνταν.
0: Πώς δεν θα κάνει? Γιατί να μην κάνει?
2: Σε ποιο 13 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, έκανε τίποτα?
0: Σε 13
2: μέρες φεύγεις, ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Περίμενε λίγο. Στάθη, περίμενε λίγο. 22 του μήνα ξεκινάει.
2: 18 του μήνα ξεκινάει. 18 του μήνα, σε 13 μέρες ακριβώς.
0: 22 είναι, μήπως κάνεις λάθος?
2: Όχι, δεν κάνω λάθος. Δεν είπα, μην πω τώρα όνομα.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή πότε θα κάνει μεταγραφές? Τι θα κάνει, τι θα κάνει? Οι άλλοι ξεκινάνε μετά από 1,5 μήνα. Τι να παίξεις παίρνουν?
0: Ναι.
2: Πώς θα τους φτάσουν για αυτούς?
0: Ναι.
2: Δεν κουνιέται φίλο.
0: Σωστό.
2: Δεν κουνιέται. Τζόρνταν, φίλε μου, φίλο. Δεν υπάρχει θέση στον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι λες
2: εσύ. Πήρε από τη Δημέρα, από την Κύπρο, δανείστηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το λέω εγώ σίγουρα αυτό.
0: Ναι.
2: 11 του μήνα για να μπορεί να κινηθεί. Δεν υπάρχει ρευστό και αυτή τη στιγμή σαν
0: Λες δεν υπάρχει ρεψό και δεν κάνουν μεταγραφές, αυτό λες?
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ πάλι ναι. Πώς νομίζω ότι δεν υπάρχει αθλητικός διευθυντής γι' αυτό δεν κάνουν μεταγραφές?
2: Γιατί για τόσα χρόνια είχαμε αθλητικό διευθυντή.
0: Πώς, αφού θα πάρει, είπε.
2: Θα δούμε.
0: Ναι.
2: Θα δούμε, ας τι λέει.
0: Τι ας τι λέει, αφού δεν είπε θα πάρει.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ βλέπω. Εκεί δεν έφερε τίποτα, δεν έφερε ότι Σπανούλης πήγε φωνάρε.
0: Τι να πω άλλο. Έχει κανένα νέο ΠΑΟΚ.
2: Καλό ΠΑΟΚ, πήγε σε σπίτι, γιατί το λες.
0: Ποιο ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ?
2: Ναι.
0: Πότε του πήρε?
2: Ναι, το κρίνει, τον πήρε.
0: Πότε?
2: Χθες.
0: Χθες.
2: Ναι.
0: Ποιο να πήρε?
2: Πήρε τον Γκριν που έπαιρνε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Πήρε έναν Καναδό που έπαιρνε στις 2-10.
0: Πώς το λένε?
2: Ξέχασα τώρα να το πω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Άλλον.
2: Πήρε τον Παζινά. Πήρε τον Καλάθι. Θα δεις τώρα. Θα
0: πούς. Καλάθι έχει μέρες. Ναι, το είπαμε για τον Καλάθι. Έχει μέρες.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πήρε τον Φόρεστ.
0: Ναι.
2: Θα το δεις. Το Φόρεστ. Και συνεχίζει. Και τώρα λέω εγώ. Το μπάσκετ παίρνει. Το βόλεϊ παίρνει. Το ποδόσφαιρο μας γιατί δεν κουνιέται, φίλο.
0: Είπαμε ρε, περιμένουμε αθλητικό διευθυντή, δεν είπαμε.
2: Άμα και διευθυντή σε 10 μέρες, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι εγώ, ρε φίλε.
2: Δεν μπορεί, ρε φίλε. Εμείς λέμε τώρα, επειδή πονάνε, αφού το ξέρει αυτό. Επειδή είμαστε πονούλοι για την ομάδα, λέω, κοίταξε να δεις εδώ τώρα. Όλες οι ομάδες κινούνται και εμείς τίποτα, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα, καλά είσαι.
0: Καλά, Σαφή, καλά.
2: Θέλω να με βάλεις και ένα τραγούδι του Φέλιου Καραγκίδη.
0: Ναι.
2: Ανήμπορος.
0: Τι?
2: Το Ανήμπορος.
0: Ανήμπορος.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Σαφίκο.
2: Το έχεις ακούσει?
0: Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο λες τώρα.
2: Βάζω το Ανήμπορος να γουστάρουμε κιόλας.
0: Μάλιστα. Καλώς
2: έγινε. Καλημέρα, Σαφίκο.
0: Για χαρά, για χαρά.

0: Έλα φίλος.
1: Τασούλα, χαιρετώ.
0: Γεια σου Τασούλα. Γεια σου φιλάδα.
1: Λοιπόν, η ομάδα μας, όπως τα ίδια, μία από τα ίδια, βραδεποριακός, ταλεποριακός. Πιο διαθετικό διευθυντή τώρα μιλάμε ακόμα που έπρεπε να τον έχουν από την ημέρα που θα βγάλει το πρωτάθλημα.
0: Συμφωνώ.
1: Πολύ αργά κινούμαστε, τίποτα. Φοβάμαι πως μία από τα ίδια, πολύ το φοβάμαι, μα την Παναγία σου λέω. Mm-hmm. Αυτό, μακάρι να πέφτω έξω. Δεύτερον, δεν ήρθα στο μπάσκετ, θα σου πω μόνο κάτι. Η σφαγή του αιώνα. Ας σας πούμε από τώρα ότι ο Ολυμπιακός είναι κράτος στην Ελλάδα και καμιά ομάδα δεν μετράει σε κανένα άθλημα μπροστά του, να το ξέρουμε δηλαδή. Δηλαδή πραγματική σφαγή, δεν μιλάμε τώρα, ό,τι και να πούμε είναι άλλο πράγμα. Mm. Πρέπει να ντρέπονται που φέρονται έτσι σε μια μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ όπως είναι ο Φτάστερος Παναθηναϊκός. Τώρα για την ομάδα τη δικιά μας στο μπάσκετ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, δεν παρακολουθώ. Μακάρι να φτιάξουν κάτι καλό. Αυτά, Τζόρνταν.
0: Στο μπάσκετ λες?
1: Για το μπάσκετ, ναι. Για μας, μακάρι να φτιάξουν κάτι καλό. Mm. Μακάρι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά να ακούω Καλάθης τώρα 38 χρονών και δεν μου κάθεται καλά.
0: Και εμένα δεν μου κάθονται καλά αυτά όλα.
1: Καθόλου.
0: Δεν μου κάθονται, δεν ξέρω, από την αρχή δεν μου κάτσανε καλά όλα.
1: Πρώτα απ' όλα να σου πω τώρα τη γνώμη μου. Ο κύριος Μπούσκας, ο προπονητής του, τελείωσε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είναι ένας για μένα εξαιρετικός προπονητής και το απέδειξε. Γιατί να φέρουν τον Τριγκέρι να παίρνει 5 φορές πιο πολλά λεφτά?
0: Α, αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, εμένα με ενδιαφέρει, γιατί ο Μπούσκας ήταν, είναι, όχι ήταν, είναι εξαιρετικός προπονητής. Εξαιρετικός. Τέλος πάντων.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τον μπάσκετ, όσο με την ομάδα του ποδοσφαίρου που δεν βλέπω κίνηση.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το άλλο το πράγμα, να πούμε έτσι. Η αξιοπιστία του συλλόγου. Με ενδιαφέρει να πούμε που πήραν 2-3 παράγοντες εκεί πέρα και μετά τους ξεπετάξαν, τους διώξαν με τις κλωσιές που λέει ο λόγος από εκεί.
1: Αυτό ήταν έγκλημα.
0: Δηλαδή.
1: Και μπορεί τον κύριο Βεζιρζή να το φέρεσε έτσι και τον κύριο Κολομίδη, είτε την ψυχάρα που λέγεται Μπουντούρη τώρα. Τους χρησιμοποίησαν και αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτά όλα δεν με, δεν ξέρω, δεν με κάθονται καλά να πούμε.
1: Ούτε και εμένα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Για χαρά. Για χαρά.
0: Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Ανοιχτές γραμμές, πάμε ένα διάλειμμα εμείς και σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γεια σου Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Επειδή ακούω πολλά...
0: Το σπάξατε τον Παναδρέακο, το σπάξατε.
1: Περίμενε, με τη σειρά, ναι.
0: Τι να περίμενω, 10 μηνύματα να δούμε, το σπάξαμε.
1: Περίμενε, το τι λέει ο καθένας, εγώ τα ακούω, βερεσέ.
0: Μα δεν
1: τα
0: είναι... Κάτσε λίγο, περίμενε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Δεν είναι Παναθηναϊκοί αυτοί που με στέλνουν τα μηνύματα.
1: Ιορδάνη μου, από την αρχή, τα rebound του αγώνα τα είδε κάποιος.
0: Τα rebound, για πες.
1: Ναι, 47-23.
0: Τα rebound με τα φάουλ τι σχέση έχουνε.
1: Θα σου εξηγήσω. Για να κερδίσει κάποιος φάουλ πρέπει να διεκδικήσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Ο Παναθηναϊκός μέσα στη ρακέτα δεν έμπαινε.
0: Ναι.
1: Έπαιζε με τρίποντα. Πώς περιμένεται ο Παναθηναϊκός να κερδίσει φάουλ.
0: Α, έτσι το δικαιολόγησες εσύ.
1: Δεν το δικαιολογώ, είναι η πραγματικότητα αυτή. Για να κερδίσω φάουλ εγώ όταν επιτίθομαι πρέπει να μπω μέσα στη ρακέτα. Να κάνω ζήτηση, να κάνω lay-up, να διεκδικήσω rebound, να κάνω shoot,
0: στις βολές,
1: να
0: μπλοκάνω δηλαδή,
1: και να κερδίσω φάουλ.
0: Α, άλλο μήνυμα τώρα. Γεια ρε Τζόρνταν, σε αυτή την τζαρούχα λέει πρέπει να την πάρουν τη σφρίχτρα.
1: Είναι ναι, τώρα φταίει τα ρούχα πέσε φιλαράκο. Εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός.
0: 10 μηνύματα μας ήρθανε διαφορετικοί ρε.
1: 15 να στείλουνε. Όταν παίρνεις με τρίποντα και βαράς σουτ εκτός παιδιάς, έτσι λέγεται στο μπάσκετ, πώς θα κερδίσεις φάουλ. Το φάουλ το κερδίζουμε όταν διεκδικούμε την παλιά. Το rebound.
0: Δεν μπορεί τώρα να μην δεν έκανε lay-up με στην περιοχή ή πήγε να σηκωθεί και δεν έκανε να πούμε.
1: Ωραία.
0: Με τα rebound μόνο δεν είναι το φάουλ.
1: Όσες φορές μπήκε ο Παναθηναϊκός μέσα,
0: ναι,
1: το κέρδισε το φάουλ. Τα rebound είναι 47-23. Παιδιά, μην μπερδεύεστε λίγο.
0: Ναι.
1: Λίγο να σκεφτείτε με λίγο λογικά. Δεν γίνεται να παίζεις μόνο με τρίποντα. Πάει αυτό. Άστο αυτό. Αυτό είναι τελείωσε. Τώρα να πω ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό θέμα.
0: Για πες.
1: Που είπε πριν ο Άκης. Mm. Η Τουρκία, έχετε καταλάβει, τι ετοιμάζει. Η Τουρκία διεκδικεί με νόμιμο τρόπο, όσο και να μην αρέσει σε κάποιους, διεκδικεί τα Ροδεκάνησα. Και ξέρεις πώς τα διεκδικεί.
0: Για λέγε.
1: Όταν τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ναι, η Ιταλία μας τα παραχώρησε τα Ροδεκάνησα στα λόγια.
0: Στα λόγια.
1: Χωρίς κάποιο, ναι, χωρίς κάποιο έγγραφο, επίσημο έγγραφο. Με την συνθήκη της Λοζάνης που η οποία έχει λήξει το 2023. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είτε μας αρέσει είτε όχι με τις κυβερνήσεις που έχουμε, με αυτά που έχουν συμφωνήσει και ούτω καθεξής, διεκδικούν τα νόμιμα. Γιατί σου λέει τα Δωδεκάνησα είναι κοινά και αδιέρατα. Όσο και να με αρέσει σε κάποιους. Επειδή καμία κυβέρνηση δεν έκανε ποτέ τίποτα τα τελευταία 50 χρόνια να κατοχυρώσει τα Δωδεκάνησα. Ήταν δικά μας στα λόγια. Και επειδή καινούργια συνθήκη δεν υπογράφεται εν καιρό ειρήνης.
0: Κάτσε λίγο γιατί θα ξεχάσουμε, ναι, και αυτά που ξέρουμε τώρα. Τα Δωδεκάνησα, ναι, αν ξέρω καλά εγώ,
1: ναι,
0: παραχωρήθηκαν με τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων από την Ιταλία.
1: Σωστό. Ναι. Έγραφε. Εμείς δεν έχουμε σαν κράτος όμως.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο έγγραφο στα χέρια μας. Ότι είναι υπό την επίβλεψή μας και τα επιβλέπουμε εμείς. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Έχονται πολύ άσχημα πράγματα. Και γι' αυτό επαναφέρουν και τον Τζίπρα να ξυπνήσει ο κόσμος. Για να υλοποιηθεί η συμφωνία. Θα έχουμε τη μοιρασιά του Αιγαίου. Είτε μας αρέσει είτε όχι. 50% θα πάρει η Ελλάδα. 42% θα είναι Ευρωπαϊκή Ουδέτερη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
0: Ποια δηλαδή.
1: Και 8,
0: ποια θα είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω. Αυτό θα το ορίσει η Χάγη. Γιατί η συνθήκη έληξε. Πρέπει να πάμε σε καινούργια. Και 8% θα πάρει η Τουρκία.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε. Η συνθήκη πώς λέγει. Λίγη η συνθήκη.
1: Η συνθήκη είναι για 100 χρόνια. Ιορδάνη.
0: Τι για 100. Για 100 χρόνια πήραμε τα Δωδεκάνησα.
1: Για 100 χρόνια είσαι η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Των Παρισίων, όχι της Λοζάνης.
1: Των Παρισίων, συγγνώμη. Yeah. Η οποία έχει λήξει το 2023. Από εκεί και μετά η Τουρκία ξεμύτησε και διεκδικεί και διεκδικεί και θέλει την Ελλάδα.
0: Το 1947 έγινε αυτό. Τι 23 με λες.
1: Το 1900, άλλο αυτή η συνθήκη, λέω για τη συνθήκη της Λοζάνης. Όταν,
0: η συνθήκη των Βαρισίων έγινε το Φεβρουάριο του 1947.
1: Ναι. Ο Τρουκαλάς διεκδικεί αυτή τη στιγμή τα νόμιμα. Είτε μας αρέσει είτε όχι.
0: Τι νόμιμα?
1: Γιατί αυτοί που έχουμε μπροστά επικεφαλής κάνουν τις business τους. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν αρέσει αλήθεια. Θα δούμε πολύ χειρότερα πράγματα. Αν δεν καταλάβουμε τι μας σημερώνει. Γι' αυτό επαναφέρουν και τον Τσίπρα για να υπογράψει τη συμφωνία. Δεν μπορεί μόνο του ο Μητσοτάκης.
0: Δεν μπορεί να μην εμάρχεται, λέει. Τι λέει ρε αυτός ο τύπος, λέει. Εγώ είδα το παιχνίδι όλο, λέει. Ποιος Παναθηναϊκός να έπαιζε με τρίποντα, χαζός είναι, λέει. 10 φάουλ εγώ μέτρησα που δεν έδωσε. Αυτός που ήταν σε άλλο γήπεδο. Παναθηναϊκός τον και είμαι. Πάω είμαι, λέει, τον και. Είμαι, λέει, όχι, αλλά Παναθηναϊκός είμαι. Δεν κατάλαβα τώρα τι λέει, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ο καθένας θα πει την άποψή του. Ναι. Εγώ ξελέω τα πράγματα πώς έχουν. Για να κυρωθήσεις φάουλ πρέπει να μπει στη ρακέτα. Η ρακέτα είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, η μικρή περιοχή στο μπάσκετ μπροστά σε
0: άλλο, άλλο μήνυμα. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Ντροπή σήμερα, λέει, βολές Ολυμπιακού 29, Παναθηναϊκού 5. Τα φιλιά μου από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Άλλος από την Αυστραλία.
1: Ας πάει ο καθένας, ο Τσόλης δεν με απασχολεί τι λέει ο καθένας. Ο καθένας θα πει την άποψή του. Η πραγματικότητα είναι αυτή, 47-23 στα rebound. Από εκεί και πέρα...
0: Ακόμα και οι Ολυμπιακοί τα λένε, λέει ο άλλος, λέει.
1: Καλά κάνουν και τα λένε. Ο καθένας, είπαμε, έχει την άποψή του. Εγώ δεν αντιλέγω. Εγώ, ο καθένας λέει την άποψή του. Ο Παναθηναϊκός σε κάποια φάση έχανε με 17 πόντους. Και μετά ξαναβάζει τρίποντα και σε κάποια φάση πέρασε μπροστά και με ένα πόντο. Αλλά δεν άντεξε. Δεν ξέρω τι λέει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Έχονται πολύ άσχημα πράγματα. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Στο είπα και πριν στην ημέρα. Τον βγάλουν τον Τσίπρα.
0: Ποιο Τσίπρα να βγάλουν?
1: Θα τον δει, θα τον βγάλουν.
0: Τι
1: τον
0: να δω, δεν γίνονται τώρα. Τι να βγάλουν? Ποιο να πρωτοβγάλουν? Είπαμε πρόβατα, αλλά ποιο να πρωτοβγάλουν?
1: Η επόμενη βουλή, Ιορδάνη μου, θα είναι με 4 κόμματα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Με 4. Το σίγουρο είναι 3. Ψάχνουν τον 4ο. Αλλιώς δεν βγάζουν οι κουτιά. Θα είναι με 4 κόμματα στην κυβέρνηση η επόμενη βουλή, η επόμενη κυβέρνηση.
0: Στην κυβέρνηση με 4 κόμματα, λες εσύ?
1: Ναι, θα το δεις.
0: Μάλιστα. Θα είναι Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας και άλλος ποιος?
1: Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας,
0: ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης,
0: ναι.
1: Και ψάχνουν τον 4ο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Το Πασόκ σήμερα έβγαλε δημοσκόπηση ότι παίρνει 41% μόνο αυτός.
0: Ποιος?
1: Και ο Πασόκ.
0: 41 παίρνει.
1: Ναι, ναι, έτσι λένε.
0: Μπράβο.
1: Το Πασόκ 41, η Νέα Δημοκρατία κοντά στο 17, ο Τσίπρας κοντά στο 16, η Καριστιανού κοντά στο 15 και
0: τώρα...
1: όλα τα υπόλοιπα κόμματα 0.
0: Μέχρι τώρα είπες 100 έσυρε.
1: Ναι, αυτοί οι 4 θα πιάσουν 100%. Έτσι λέει το Πασόκ και η δημοσκόπηση τη σημερινή.
0: Ναι.
1: Ναι, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα 0.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, μεγάλη έγινε. Προσοχή,
0: ναι.
1: Και προσέξτε. Τι θα ψηφίσετε, ψαχτείτε, ενημερωθείτε, διαβάστε, διασταυρώστε. Μην πάτε σαν το σκυλί στα μπέλη που λέει ο λαός.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας πουλήσουν τα πάντα αυτοί.
0: Έγινε, τα λέμε, για χαρά.
1: Τσάω.
0: Για χαρά. Έλα φίλε.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
2: Τόσο προηγούμενος τώρα, καλημέρα καταρχήν στην παρέα εδώ. Προηγούμενος που μιλούσε πριν.
0: Ναι.
2: Το έπαιξε για 2 λεπτά σκουντίες, μετά το έπαιξε Μερίκιος. Να κλείσω τηλέφωνο. Για τον Αντώνη μιλάω από την Βέρεια.
0: Ναι, κατέ.
2: Τι όλο παίρνει τα rebound, Αντώνη, στα φάουλ.
0: Λέει για να... Τα rebound ήταν συντριπτικά, λέει, υπέρ του Ολυμπιακού. Πώς θα πάρει φάουλ, λέει.
2: Και τι όλο παίρνει στα φάουλ.
0: Άντε, ναι.
2: Μα καταλάβα. Εμπέλα.
0: Το είδες στο παιχνίδι, Σιγιάννη?
2: Ορίστε.
0: Το είδες στο παιχνίδι?
2: Όχι, όχι.
0: Εδώ...
2: Λίγο είδα.
0: Ναι.
2: Και...
0: Για σφαγή
2: δεν μιλάμε. Λοιπόν, καλημέρα εδώ, είπαμε. Να ξαναπώ ότι είμαι ο πρωταθλητής.
0: Εδώ παίζονται άλλα παιχνίδια, να ξέρεις.
2: Πού?
0: Παίζονται και πολιτικά παιχνίδια, δεν παίζονται μόνο.
2: Πού, αγόρι μου, παίζονται.
0: Στο παιχνίδι αυτό, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Γιατί μόνο στο μπάσκετ παίζονται?
0: Αλλού πού παίζονται, φίλε?
2: Δεν ξέρω, εσύ να μην πεις.
0: Στο μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού παίζονται και άλλα παιχνίδια εδώ. Μην ξεχνάς, είδαμε φάπες εκεί, Δημητριάδης Μαρινάκης, δεν τα είδες?
2: Τι, τώρα αυτά ήταν φάπες για τέτοια.
0: Άκου τι σε λέω.
2: Λοιπόν, βγήκε ο Άκης και μίλησε
0: ναι.
2: Για εγκληματική οργάνωση. Τι εννοούσε η εγκληματική οργάνωση, δεν τότε.
0: Τι εννοείς, τι εγκληματική οργάνωση.
2: Εγώ ξέρω εγκληματική οργάνωση βγαίναν από τον ομοπέδαρτο. Τέλος πάντων.
0: Εγκληματική οργάνωση για να έχει ένας πρέπει να είναι πολλά άτομα μαζί.
2: Πολλά άτομα.
0: Ναι. Ένας μόνος του δεν είναι εγκληματική
2: οργάνωση.
0: Ένας μόνος του εγκληματική οργάνωση δεν είναι.
2: Λοιπόν, είπα εγώ, μην ξεχνάμε λίγο που θα σβήσει Ελλάδος.
0: Το λες τώρα, ξέρω γιατί άλλο πότε θα το ξαναπείς στη ζωή σου, ε.
2: Όχι,
0: τι.
2: Του χρόνου πάλι τα ίδια θα λέω.
0: Και ποιο. Του χρόνου άμα λες τα ίδια.
2: Έκανε μια μεταγραφάρα η ΑΕΚ.
0: Ποιονα.
2: Πήρε ένα παίκτη. Πουζόφ, πώς έγινε το παιδί, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Από πού.
2: Ουκρανός. Αριστερό πόδι.
0: Καλά, αυτά ακόμα δεν τα μάθεις από χθες.
2: Τι να μάθω.
0: Στα είπα πέντε φορές εδώ στον Άρα, δεν τα μάθες.
2: Τι με είπες πέντε φορές.
0: Από το Ιντράπησο Σπορ, δεν λες, από τον εδώ.
2: Πώς λέγεται.
0: Από τον Ουκρανό, λες, το Εξτρέμ.
2: Το Εξτρέμ, ναι.
0: Ζουμπκόφ, κάπως έτσι. Αριστερό
2: πόδι, ναι. Και εσείς δύο πλευρές. Θα βλέπεις με μια επίδυση της ΑΕΚ τότε.
0: Τι επίδυση είναι, Γιάννη, θα είδες κανένα Ουκρανό. Κάνα Ουκρανό ποδοσφαιριστή καλό, είδες εσύ.
2: Πώς είναι, τον Πλαχίλ.
0: Πριν από 50 χρόνια.
2: Τον άλλο, πώς λέγεται, το ξέχασα τώρα. Κόλλησε, για πες μου λίγο, βοήθησε με.
0: Ποιον.
2: Ποιο νεότερο, Ουκρανός ήταν. Που έπαιζε στη Μίλαν.
0: Ουκρανός στη Μίλαν.
2: Ναι.
0: Α, ο τέτοιος, ναι, ξέρω.
2: Κόλλησε, τον θυμάσαι το όνομα.
0: Ναι, ναι, το θυμηθώ.
2: Εκταράστηκα του, γιατί, τι θες, δεν κατάλαβα να πεις.
0: Εντάξει τώρα, στα 50 χρόνια.
2: Εντάξει, όταν σε απαντάω, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Ο
2: Τσετσέγκο.
0: Όχι ο Τσετσέγκο, ρε.
2: Πώς λέγεται, Τσετσέγκο.
0: Τσετσέγκο, ναι.
2: Πώς το.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, δεν λεγόταν.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Γιατί, τι, απάντηση δίνω.
0: Βγάλαν τρεις παίκτες στα 50 χρόνια, μωρές,
2: άξι. Η Ελλάδα πώς θα έβγαλε.
0: Η Ελλάδα έβγαλε, ρε φίλε, Γιώργο Κούδα, έβγαλε Χατζηπαναγή. Έβγαλε Δωμάζο, έβγαλε Λουκανίδη.
2: Τώρα είπες την πιο σωστή κουβέντα, ναι. Την εκπομπή σου για ένα χρόνο που κάνεις εκπομπή. Χατζηπαναγής, φίλε.
0: Ένα χρόνο κάνω.
2: Ρε φίλε, φέτος για την φετινή εκπομπή είπες την πιο σωστή κουβέντα.
0: Έχει βγάλει πολλούς, έχει Χατζηπαναγή, έχει Κούδα, έχει Δωμάζο. Εντάξει,
2: μην ασχοληθεί άλλο.
0: Δεν υπάρχει,
2: μην το συνεχίζει.
0: Πώς δεν υπάρχει εσύ τώρα, εντάξει.
2: Δεν υπήρχε άλλο παίκτη του Χατζηπαναγίδη, βέβαια.
0: Άκουσε με λίγο.
2: Εγώ λέω τη γνώμη μου.
0: Σήμερα είδα το τελικό πρωταθλητριών Άλιαξ Παναθηναϊκός στο 71 στο Γουέμπλεϊ. Όλο τον αγώνα.
2: Γιατί. Καλό, όπα λίγο.
0: Ναι.
2: Το θυμόσουν εσύ, άμα δεν το βλέπεις.
0: Όχι, δεν το θυμόμουν.
2: Και τι θες να πεις.
0: Το θυμόμουν, το είχα ακουστά. Δεν το είχα
2: δει. Ωραία, και τι θες να πεις.
0: Είδα Δωμάζο. Είδα Καψί, είδα Ελευθεράκη, είδα Οικονομόπουλο, ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με Οικονομόπουλο.
2: Ναι.
0: Είδα τον Αντωνιάδη. Ναι. Κλάι Μάιν.
2: Τι είναι Κλάι Μάιν.
0: Πολυδιαφημισμένοι όλοι οι παίκτες αυτοί.
2: Δηλαδή.
0: Δηλαδή επαναδείς τον αγώνα όλο και θα καταλάβεις.
2: Δεν άξιζε να πάει εκεί δηλαδή.
0: Άλλο λέω ρε φίλε.
2: Τι.
0: Η διαφήμιση που πήρε ο Δωμάζος,
2: ναι.
0: Ο Αντωνιάδης και αυτοί όλοι. Δεν είναι αυτοί που σε εκείνο το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν τους ξέρεις τους παίκτες αυτούς και δεις εκείνο το παιχνίδι, θα πεις τώρα εντάξει, βρε φίλε, τώρα σιγά.
2: Τι είναι αυτοί, δεν θα λέγεις, τι είναι αυτοί.
0: Λέβαια, και από την άλλη ήταν ο Νέσκενς, ο Κρόιφ.
2: Τώρα τι συγκρίνεις, φίλε, πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Τι να συγκρίνω, γιατί τώρα. Να μην. Ο Άρη Χάν τον έβαλε αλλαγή, έβαλε και το δεύτερο γκολ.
2: Μάλιστα.
0: Το ήξερες αυτό, δεν το ήξερες.
2: Αυτό πού το είδες τώρα το παιχνίδι.
0: Το είδα, το βρήκα.
2: Στο, πότε είδε, YouTube, πότε
0: ναι, ναι, YouTube.
2: Αυτό πώς είδε και το είδε, αγάπη.
0: Ήθελα να δω εκείνο το ποδόσφαιρο που παίζανε εκεί τα χρόνια αυτοί όλοι, ρε. Τον Άγιαξ ο μεγάλο.
2: Πες μου λίγο τώρα, η διαφορά εκείνη του ποδόσφαιρου εκείνη της χρονιάς με αυτήν.
0: Εκείνη, εκεί υπήρχε η δύναμη.
2: Η τέχνη, υπήρχε τέχνη.
0: Νομίζω ποιότητα έχει τώρα πιο πολύ.
2: Ποιότητα έχει τώρα πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Πρέπει μου λες. Πώς νομίζω εγώ ότι το καιρό είχε πιο πολύ τέχνη παρά ποιότητα. Τώρα νομίζω ότι είναι πιο πολύ στο τρέξιμο και στη δύναμη.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε.
2: Τέχνη, τη γνώμη,
0: τέχνη και ποιότητα είναι το ίδιο πράγμα τώρα, δηλαδή. Τι μου λες.
2: Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω.
0: Ποιότητα τώρα, πότε είχε, τότε ή τώρα.
2: Ποιότητα.
0: Ναι.
2: Νομίζω τότε. Έτσι εγώ έτσι
0: δεκάρι ο Δωμάζος.
2: Δεν μιλάμε για τον Παθιακό.
0: Όχι, να κάνω δεκάρι και ο Κωνσταντέλιας. Έμπα να δεις ποιος είναι πιο δεξιοτέχνης και ποιος είναι πιο αυτό. Έμπα να τα δεις.
2: Εντάξει, ναι, όταν φύγει ο Κωνσταντίνας θα το πάω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο λέω τώρα, δεν θέλω να μειώσω. Μεγάλο όνομα εδώ, μάλιστα, δεν το συζητάμε. Έτσι. Στα χρόνια εκείνα όμως μεγάλο όνομα.
2: Για τα χρόνια τώρα είναι ο Κωνσταντίνας.
0: Ναι, θέλω να σε πω τώρα, έχει άλλη ποιότητα.
2: Τέλο πάνω. Ναι. Όταν φύγει ο Κωνσταντίνας θα το πάω, θα φύγει λίγο.
0: Ρε παιδί μου, υπήρχε ο Κρόιβι, υπήρχε ο Νέσκες, υπήρχε βέβαια. Ο Μέση είναι άλλη ποιότητα.
2: Ο Μέση είναι άλλη ποιότητα.
0: Ναι. Ο Ροναλντίνιο είναι άλλη ποιότητα. Κατάλαβες θέλω να σε πω.
2: Κατάλαβα. Εντάξει, το Μέση τον είδες με τα μάτια σου κιόλας η Τούμπα.
0: Η γενιά αυτή εδώ πέρα είναι αλλιώτικη, κύριε φίλε. Άλλο ποδόσφαιρο. Τότε ήταν η δύναμη να πούμε. Βάζαν τα πόδια τους στη φωτιά τότε.
2: Κάτσε λίγο ρε τώρα, μισό λεπτό λίγο. Ό,τι έγινε μετά πιο... ποιοτικό το ποδόσφαιρο, θυμάσαι ποια χρονιά.
0: Εγώ Γιάννη, να σε πω κάτι τώρα. Από το 80 και μετά, 85 ξέρω εγώ, 80 και μετά, βλέπω πιο ποιότητα. Στις ομάδες, έτσι. Για τις ομάδες μιλάω, ναι.
2: Αδύναμη να καταλάβεις κάτι. Από και την ομάδα, όταν έπαιζε ο Τσάρτας, ξέρω εγώ.
0: Μεγάλη ποιότητα η ΑΕΚ.
2: Μεγάλη ποιότητα. Δεν είναι από τότε την ΑΕΚ να ανεβαίνει
0: η
2: ποιότητα.
0: Η ΑΕΚ τότε με Τσάρτα και με αυτή τη βιφουρνιά είχε.
2: Σαμπέφτσικη, ξέρω εγώ.
0: Σαμπανάτζοβιτς, ναι. Πατίκα, Οκόσκι, Χριστοδούλου, Σαββίδη, τον Κύπριο. Τα θυμάσαι αυτά.
2: Όλοι του, ναι, όλοι του.
0: Είχε ποιότητα, έπαιζε μπάλα τότε.
2: Ναι. Μόνο η ΑΕΚ έπαιζε μπάλα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποιότητα, αυτό θέλω να πω.
0: Εκείνη τα χρόνια τότε ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ποιότητα που είχε. Που...
2: Ο Ολυμπιακός δεν είχε ποιότητα.
0: Εκείνη τα χρόνια του δεν είχε την ποιότητα.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει τέλος πάντων. 88-92 ήταν εκείνη τα χρόνια που λες εσύ τη ΑΕΚ.
2: 93 και όλα τα βάλε.
0: Τότε που πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή κάνα 2-3 πρωταθλήματα που
2: πήρε. Δεν υπήρχε ομάδα, υπήρχε μια ομάδα ποιότητας ποδοσφαίρου.
0: Με τρεις μπαλιές βγαίναν πάρα... μπροστά, ρε, τα είδα με τα μάτια μου εγώ.
2: Τέλος πάντων.
0: Με τρεις μπαλιές. Είχατε και τη Σφυρίχτρα βέβαια.
2: Καλά, εντάξει.
0: Βέβαια, είχατε Μελισανίδη Καρά και τρεις μακελάριδες διαιτές, να πούμε από κοντά, βέβαια. Θα τα λέμε αυτά.
2: Ναι, πέμπαιγε ποιοτική μπάλα, και μετά πήγαμε στην πέρα πάμε.
0: Είχες και ομάδα, αλλά είχες και τα χειρουργία.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Όπως έκανε ο Κόκαλης. Είχε και την ομάδα. Είχε και τους καμικάζι όμως τα εξαπτερικά.
2: Δεν έχεις σφυρίχτρα.
0: Όχι.
2: Δεν έχεις σφυρίχτρα, ναι.
0: Όχι.
2: Πώς γίνεται η άλλη ομάδα.
0: Είχα σφυρίχτρα φέτος εγώ. Δεν ακούγεσαι.
2: Δεν άκουσε, τι είπες.
0: Είχα σφυρίχτρα φέτος.
2: Όχι, επειδή ακυρώθηκε ο κόλπος μέσα στον Παναθηναϊκό.
0: Είχα σφυρίχτρα φέτος. Γιατί μέσα στο Βόλο στο τελικό δεν ακυρώθηκε.
2: Ναι.
0: Αν τα λες αυτά.
2: Να τα λέω αυτά, ναι. Θυμίζω. Πήραμε ένα παικτάρα και συνεχίζουν τις μεταγραφές.
0: Αυτό τον ήξερες που τον πάρετε.
2: Όχι, δεν τον ήξερα.
0: Άμπρα, μου αρέσει τώρα.
2: Η λύση τον ήξερες.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν τον ήξερα.
0: Ρε εδώ τον πήρατε και δεν ήξερες το όνομά του εσύ ακόμα.
2: Δεν τον ήξερα σε
0: λόγο. Τότε πώς λες ότι είναι παικτάρας.
2: Από τι θα σε πει τα μπιτιάκια, ρεστορμοφόρα, ροζίνα.
0: Εντάξει.
2: Αλλού θέλω να το πάω.
0: Για πες.
2: Άκουσα μερικούς εδώ ακροατές.
0: Ναι.
2: Ότι η ΑΕΚ, όπως το πείνουμε στον Πελέ, γεια σου ρε Πελέ, καλά είσαι. Άκουσα ότι δεν κινείται ο ΠΑΟΚ. Άλλες ομάδες κινούνται. Εγώ έχω μάθει, Τζόρνταν, έχει δεκλήσει τον Κώστιτς, αν το λέω, έχει δεκλήσει τον Κώστιτς,

0: Το Κώστα τον πήρατε, τον κλείσατε.
1: Όταν δεν μιλάς δεν εκτίθεσαι.
0: Να, δεν απαντάς.
1: Γιατί να απαντήσω.
0: Εγώ λέω ότι ο Πάο πήρε τον Κώστα σε αυτό το Κύπριο.
1: Εσύ το πήρες, ναι.
0: Πολύ καλό παικτάκι, ωραίο παικτάκι. Στη θέση του Μεϊτέ θα παίζει αυτός. Θα το θυμάσαι εδώ.
1: Γιατί θα φύγει ο Μεϊτέ.
0: Προφανώς για να πάρει το Κώστα σε αυτό που λέγεται.
1: Πάλι μυρωδιάς είσαι.
0: Μα εγώ, εσείς και εσείς είσαι το άλμα και εγώ είμαι μυρωδιάς. Πώς γίνεται αυτό, ρε Τζόζα. Τέλος πάντων. Ο Πάοκ έχει μια τακτική φέτος εδώ και πάλι δεν μιλάει συνέχεια. Παράδειγμα, προς μίμηση είσαι εσύ.
1: Ναι,
0: δεν μιλάς καθόλου.
1: Καλά κάνω.
0: Έβαλες μυαλό, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άλλες φωνές και λαϊδούσες. Θα πάρουμε εκείνο, θα πάρουμε τον Γιακουμάκη, θα πάρουμε εκείνο. Ο Γιακουμάκης έμεινε στον Πάοκ τότε, γνωρίζεις.
1: Θα δούμε. Άμα πάει για καινούργιο διδανισμό ή αγορά.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι θα κάτσει ο Γιακουμάκης τότε.
1: Γουστάρι, ε.
0: Τη γνώμη μου λέω, έτσι. Τη γνώμη μου λέω, αν και πολλά site που διαβάζω παξουίδικα, δεν ξέρω τώρα και στην ΑΕΚ για αυτή την νοοτροπία, τον βρίζουν πολύ τους παίκτες, δεν ξέρω γιατί.
1: Τους βρίζουν οι παίκτες, οι
0: φύλαθοι του, και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, βρίζουν τους παίκτες. Σήκω φύγει από εδώ, δεν κάνεις για την ομάδα, δεν έχουμε υπομονή, κατάλαβες.
1: Οι παοξίδες δεν βρίζουν τους παίκτες. Συνήθως τη διοίκηση βρίζουνε και τον προπονητή.
0: Τη διοίκηση βρίζουνε.
1: Τους κράζουν, όχι τους βρίζουνε.
0: Όπως εσύ να πάρει να φέρω, έτσι. Που κράει τη διοίκηση εσύ.
1: Όχι, εγώ δεν ούτε κράζω ούτε βρίζω.
0: Ούτε κράζεις ούτε βρίζεις.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ Γιάννη, το παιδί σου άμα κάνει κανένα λάθος, το βρίζεις.
0: Τι να το βρίζω, γιατί είναι επιλογό να το βρίζω.
1: Εγώ τον πάγω, γιατί να τον βρίζω.
0: Το πάω και είναι το παιδί σου.
1: Κάτι που αγαπάς δεν είναι, ρε φίλε.
0: Κάτι που αγαπάς τώρα δεν είναι το παιδί. Άλλο τώρα αυτό τι.
1: Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αγαπάς κάτι και να το βρεις άμα γίνει κανένα λάθος.
0: Δεν Τζόρνταν. Είπες μια φορά τον Μπόμπα, άκουσα.
1: Ναι.
0: Ότι λες κάνεις κριτική στον προπονητή και τον βρίζεις κιόλας.
1: Όχι, δεν έκανε τον προπονητή. Έκανε τον Ηλιόπουλο και τον έβρισε.
0: Και καλά έκανε. Πάλι θα τον βρίσουμε κι εμείς.
1: Τον έβρισε στον αέρα ζωντανά.
0: Κριτική έκανε, δεν είναι έβρισε.
1: Τον έβρισε με τα αυτιά μου, τον άκουσα και μαζί εκπομπή κάναμε.
0: Ωραία, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό να κάνεις κριτική, εσύ σαν να
1: ναι, άλλο πάνω, κριτική, πώς... άλλο να βρίζεις, αυτό λέω.
0: Ναι, μπορεί να έχει νεύρα και την ώρα και την έβρισε. Εσύ δεν έχεις κάνεις κριτική στην ομάδα σου τώρα.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Ενώ ξέρεις πολλά πράγματα, είσαι τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο και σε διάφορες δηλώσεις που κάνεις και δεν κάνεις κριτική στην ομάδα σου. Παράδειγμα, σε ρωτάω εγώ φέτος τι θα με πεις, πάλι το ΑΣΥΓΜΑ φταίει. Τι φταίει στο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΑΣΥΓΜΑ είναι υπεύθυνος για όλη τη μαγάρα που έγινε από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και
1: εγώ τα λέω από το καλοκαίρι, ό,τι και αν συμβεί είναι υπεύθυνος βέβαια.
0: Ωραία, και εγώ απαντάω.
1: Τη διχόνοια ποιος την έφερε στην ομάδα.
0: Ποια διχόνοια.
1: Τη διχόνοια στο σύλλογο.
0: Υπάρχει διχόνοια στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ρωτάω.
1: Στο σύλλογο λέω εγώ.
0: Γενικά μιλάς.
1: Ναι.
0: Ο ΑΣΥΓΜΑ.
1: Άμπρο, αυτά λέμε.
0: Στην ποδοσφαιρική ομάδα ρωτάω.
1: Πήγε ο Βεζιρτζής στο μπάσκετ και ξέρεις τι είπε μόλις παραιτήθηκε. Δεν μπόρεσα να φέρω την ενότητα.
0: Λοιπόν. Η ομάδα, ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, υπάρχει διχόνοια, ρωτάω.
1: Για το σύλλογο μιλάω, ρε Γιάννη. Για το σύλλογο μιλάω.
0: Όχι, εγώ για την ομάδα του
1: για το σύλλογο μιλάω. Οι οπαδοί, το ίδιο είναι οι οπαδοί.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο είναι, ρε φίλε. Παντού πάνε οι οπαδοί. Ίδιο οπαδοί είναι.
0: Τέλος πάντων. Είχε μια συνάντηση σήμερα, χθες ήταν, με Ριστανίδης, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω γιατί.
1: Τι δώσει τα λεφτά.
0: Γνωρίζεις κάτι εσύ.
1: Μήπως τη δώσει τα λεφτά, δεν ξέρω.
0: Ποια λεφτά τότε.
1: Παίρνει λεφτά. Δεν παίρνει ο Μελισανίδης λεφτά από τον Ηλιόπουλο, ρε φίλε, για το γήπεδο.
0: Λες να είναι γι' αυτό.
1: Γιατί άλλο να είναι.
0: Έχεις ακούσει Τζόρνταν εσύ, γιατί μέσα στην ένας φίλος μου,
1: ναι.
0: Μια φωτογραφία,
1: ναι.
0: Στην UEFA,
1: ναι.
0: Ότι διαμαρτύρονται οι παίκτες, αυτή η ΑΕΚ που χρωστάει λεφτά σε κάτι παίκτες, για την παλιά ομάδα λες, δεν μιλάμε με την καινούργια φημή.
1: Για την ΑΕΚ την παλιά λες.
0: Όπως ο Αργυρίου, ο Καφές, κάτι τέτοιοι παίκτες.
1: Ναι, πολλοί είναι, ναι.
0: Ναι. Αυτοί υπάρχει δίκτυο να πάνε στην UEFA και να ζητήσουν να μην βγει η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
1: Κοίταξε, η απόφαση είναι τελεσίδικη. δεν εφαρμόζεται.

0: Εφημώζεται από την ΕΠΟ άλλο έγκλημα του Γκαγκάτση εδώ πέρα.
1: Ναι, άλλο σε ρωτάω.
0: Ναι, όχι, έχει βγει απόφαση Τελεσίδη, κύριε Βιλέ.
1: Τι εννοεί Τελεσίδη?
0: Πρέπει η ΑΕΚ να πληρώσει.
1: Ναι, ωραία.
0: Το 50% έχουν γίνει δικαστήρια. Πήγε στα...
1: για να καταλα...
0: κάτσε
1: για
0: λίγο. Λίγο. Κάτσε λίγο. Πήγε, έκανε φετία, έκανε αυτά η ΑΕΚ. Δικαιώθηκαν τα παιδιά αυτά εδώ πέρα του Παναγόπουλου, οι πελάτε.
1: Θυμάστε πότε δικαιώθηκαν?
0: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Πήγανε
0: στο ΚΑΣ. Δικαιώθηκαν και από το ΚΑΣ. Και τώρα πρέπει να πληρώσετε.
1: Αφού δικαιωθήκαν τότε.
0: Ναι.
1: Μια απλή ερώτηση σας κάνω. Γιατί εγώ πιστεύω είναι 4-5 χρόνια αυτό που έγινε δικαίωση, αν θυμάμαι καλά. Γιατί παίζει ΑΕΚ το πρωτάθλημα?
0: Γι' αυτό λέω, υπεύθυνος είναι ο Γκαγκάτσης. Άμα πάρει το πιστοποιητικό συμμετοχή σε ΑΕΚ από το πρωτάθλημα, πέφτει κάτι.
1: Έπρεπε να μην παίζαμε.
0: Μα το λέει ο κανονισμός, ρε φίλε. Πρέπει να πληρώσει. Πώς θα γίνει?
1: Ρε, και ρωτάω, γιατί παίζαμε τότε?
0: Κακός.
1: Κακός.
0: Βέβαια.
1: Με τις ευλογίες του ΠΑΟΚ ο Γκαγκάτσης, δηλαδή.
0: Του Προέδρου της ΕΠΟ, τώρα είναι ο Γκαγκάτσης. Ο προηγούμενος ήταν ο Μπαλτάκος της ΑΕΚ.
1: Ναι, με τις ευλογίες του ΠΑΟΚ έλεγες. Βγήκε Πρόεδρος.
0: Ναι, ρε φίλε, κακό. Εγώ αν ήμουν Πρόεδρος στην ΕΠΟ θα σας έπαιρνα το πιστοποιητικό συμμετοχής. Πώς θα γίνει?
1: Καλά, εσύ άμα ήμουν Πρόεδρος της ΕΠΟ θα μας έπαιρνες και το κλεμμένο. Πώς θα σου κλέβω.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Εσύ άμα ήσουν θα μας πατήσουν σαν αθλητική. Λοιπόν.
0: Αιτία σας άφηνα.
1: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ Τζόρνταν,
0: ναι.
1: Θέλεις όταν πηγαίνει στη Σουήτα,
0: ναι.
1: Υπάρχει Σουήτα στη Φιλαδελφία, ανοίγει τα παράθυρα, αερίζεται ο
0: Ιωάννης. Σουήτες, είναι από κάμποσες.
1: Σουήτες.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει δικιά του Σουήτα, δεν έχει δικιά του Σουήτα.
0: Πώς δεν έχει, βέβαια.
1: Ωραία. Ανοίγει τα παράθυρα, αερίζεται το μέρος εκεί,
0: ναι.
1: Και μετά κάθεται και απολαμβάνει τη μεγάλη ΑΕΚΑΡΑ.
0: Mm.
1: Λοιπόν.
0: Πότε τραγουδάει μετά?
1: Ορίστε.
0: Μετά τραγουδάει.
1: Ζωτάν, άκουσε, το είπε και ο Μπόμπας αυτό.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι όταν το είπε αυτό,
0: ναι.
1: Δεν απάντησες. Εδώ χρειάζεται και λίγο τρελίτσα.
0: Ναι.
1: Το πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Αυτός το έχει παίξει πολύ τρελός, δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Την αρχή, ναι. Το έλεγες πέρσι, δεν μου αρέσουν αυτά, ναι.
1: Ναι, δεν μου αρέσουν και πολύ, αλλά λίγο η τρελίτσα...
0: Λίγο θέλει.
1: Φέλησε,
0: άμα και... του χρόνου σας πλακώσουν στις φάπες εκεί στα χαστούκια και τερματίσετε τέταρτη, ξέρεις πώς θα τον κράζετε πάλι όλοι μαζί?
1: Εμείς θα το κράζουμε, εσείς άμα δεν ορίζετε έκτη θα το κράζετε.
0: Θα σου πω εγώ άμα σας αρέσει η τρελίτσα μετά.
1: Επειδή
0: σας πήγαν όλα καλά φέτος τώρα και θέλετε και τρελίτσα.
1: Μα είμαι στο ακουστήρι Τζόρντα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Έτσι είναι, τρελίτσα. Πήρε το πρωτάλημα. Είναι εκ του ασφαλούς τώρα, κατάλαβες, θέλει τρελίτσα τώρα. Ο πρόεδρος πρέπει να έχει λίγο, να το παίζει λίγο τρελίτσα. Άμα του χρόνου που είναι τρίτο τέταρτη, θα σου πω εγώ τρελίτσα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές εδώ πέρα. 23 10 500 676 και 677. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πώς γίνεται ρε φίλε, κάθε μέρα βλέπουμε να πούμε δημοσκοπήσεις και δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Τι αλλάζει δηλαδή από σήμερα και μέχρι αύριο, για πείτε μας. Έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα, τόσα και τόσα ρε φίλε. Από πού να τα ξεκινήσεις να πούμε. Και ακόμα τους έχουν πρώτους, θα τρελαθούμε δηλαδή. Εδώ να πούμε ακόμα αυτό με τα τρένα, με τη δολοφονία εκεί πέρα του Ντεμπόν. Υπάρχει μεγαλύτερο. Είναι ο ΠΚΠ. Υπάρχει μεγαλύτερο. Αυτό πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρε φίλε. Οι χασάπιδες, οι φραπέδες, αυτοί όλοι οικονομήσανε και πουλήσανε και την τρέλα. Θυμάστε τι λέγανε αυτοί εκεί πέρα, Όταν τους τριμώχνανε εκεί πέρα στην εξεταστική, δεν ξέρω, δεν απαντώ, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και ούτω καθεξής. Και μάλιστα κάνανε και θαυμαστές αυτοί, Βγήκε και σλόγκαν.

Παρεμπιπτόντως να πω στο, στο σεφ. Ήταν και ο Δημητριάδης, σαν Ολυμπιακά και σάρρωστος. Τώρα το ρίξε εκεί πέρα, γουστάρει κι αυτός. Αλήθεια, ο εισαγγελέας τους κάλεσε αυτούς, τους άρπαξε. Και το Μαρινάκι και το Δημητριάδη. Κανονικά αυτά επάγγελτα, δεν πρέπει να τους πάρει. Ο ένας έριξε φάπα και ο άλλος μπουνιά. Αυτό πάλι τι ξεφτύλει, κύριε φίλε. Το δίνει ο Μαρινάκης, λέει, να σε πω, σκύβει, το δίνει, λέει, στα αυτή. Το δίνει μια φάπα και ο άλλος του κατεβάζει μια μπουνιά, ρε φίλε, τον αρπάζει και από το φανελάκι και το φανελάκι το κάνει χιτόνιο. Σαν αυτά που φοράγανε οι αρχαίοι. Ο καθένας μας την άποψή του, αλλά η δική του, λέει, είναι σωστή. Τρελός είναι αυτός, λέει, ή είναι γάβρος, λέει, μάλιστα. Γάβρος είναι. Εδώ μιλάμε για σφαγείο. Τώρα θα μου πεις, σφάξαν τον Παναθηναϊκό, ναι, αλλά όταν προχθές ο Παναθηναϊκός έσφαξε τον ΠΑΟΚ, είπαμε τίποτα. Εδώ το τρίποντο το μετρήσαν για δίποντο, ρε παιδιά. Και ο Μιστακίδης άχνα δεν έβγαλε.

Τι λέει, λέει ο φίλος, λέει για την Τουρκία. Οι γραφές άρχισαν να βγαίνουν, λέει. Τώρα το κατάλαβε αυτός. Ήδη έχουν πουλήσει, λέει, τα πάντα, λέει. Τώρα το πήρε χαμπάρι. Ναι. Τώρα το πήρε χαμπάρι. Το ποδόσφαιρο το κατέστρεψε, λέει, ο Γιώχαν Κρόιφ, λέει, σαν προπονητής. Έκανε το ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο και χάθηκε η χάρη του ποδοσφαίρου. Έχει δίκιο ο Γιάννης, λέει, Βαγγέλη Σελβετιά. Τι το κάνει γρήγορο και χάθηκε η χάρη, δεν κατάλαβα. Το ποδόσφαιρο θέλει ταχύτητα. Τι έκαναν τότε, ταχύτητα και ταλέντο. Και μυαλό. Άμα δεν έχεις από αυτά, κάτσε στο σπίτι καλύτερα. Ο Μαραντόνα που λέει το φίλος εδώ πέρα, βάλει το τραγούδι, λέει, του Μαραντόνα, λέει, Τζόρνταν, ναι. Ο Μαραντόνα δεν ήταν γρήγορος. Ο Μαραντόνα ήταν, να πούμε, μάγος. Ήταν άλλο πράγμα.

Και πώς κάνει κουμάντο, λέει ο Αντώνης, ο Ολυμπιακός λέγοντας 15 πρωταθλήματα, λέει, και ο Παναθηναϊκός στα διπλάσια στο μπάσκετ. Αυτά που γράφετε, λέει, τα σχέδια, άλλο είναι, ρε φίλε. Τώρα κάνει κουμάντο ο Ολυμπιακός. Τι σημασία έχει, δηλαδή. Τώρα κάνει κουμάντο ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει τα υπερδιπλάσια, αλλά έκανε πριν. Είχε και ομαδάρα, έτσι. Ο Ολυμπιακός κάνει κουμάντο από πέρσι στο μπάσκετ. Και με τον τρίτο τελικό, τα είπαμε αυτά. Με τη διαιτησία πέρσι, στα περσινά, στα τελικά περσινά, ειδικά στο τρίτο τελικό.

Άσε το παραμύθι, ρε, μου λέει ο άλλος. Όχι εμένα. Λέει για τον Αντώνη, μάλλον. Το σφαγείο της δεκαετίας με τον μπάσκετ, λέει, έχεις μεσάνυχτα. Μάλιστα. Τζόρνταν, αυτά που λέει ο φίλος, λέει, είναι, λέει, επικίνδυνα. Τίποτα δεν ευσταθεί. 12 και 30 χρόνια, τον Αντώνη λέει κι αυτός. Λες για τα νησιά, Γιάννη,

Και διαβάζω τώρα να πούμε, σε πολλά site το γράφουν έτσι. Το σφύριγμα του αιώνα, λέει, τσαρούχα ντύθηκε παπουτσέλης για να κρίνει, λέει, τον νικητή. Μάλιστα. Όλοι τη σταγώνουνε. Το 88-48 υπέρ του Ολυμπιακού, οι βολές στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, μάλιστα. Και βγάζει και ανακοίνωση θύρα 13 κατά της Νέας Δημοκρατίας. Σιγά, σιγά τον Αλαφούζο το ρωτήσατε. Πριν από λίγο την έβγαλε η θύρα 13, για να τη διαβάσουμε. Στα κάγκελα βρίσκεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού με τα όσα συνέβησαν στο ΣΕΒ, λέει, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών του Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό. Η θύρα 13 λοιπόν μάλιστα εξέφρασε την οργή της με ανάρτηση κατά της Νέας Δημοκρατίας στα social media, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο, λέει, την αγανάκτηση του κόσμου του Παναθηναϊκού για όσα συμβαίνουν στον χώρο του μπάσκετ. Ανάλογες είναι οι αναρτήσεις που κάνουν και άλλοι σύνδεσμοι φιλάθλων του Παναθηναϊκού με τον κόσμο του Τριφυλιού να βράζει για τη διαιτησία, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης από το κρατικό κανάλι που μεταδίδει τους τελικούς της Basket Link. Και έχει το σήμα της Νέας Δημοκρατίας και το κάνει Χ με πράσινη μπογιά, κόκκινο Χ, το σήμα του αναρχικού κοινοβουλίου Χ μέσα στο στρόγγυλο. Αφού έτσι το θέλετε, λέει, έτσι θα γίνει, μάλιστα. Σαν να λέει, σας διώξουμε. Τον Αλαφούζο το ρωτήσατε, ρε. Θα μου πεις τη σχέση ο Αλαφούζος με τον μπάσκετ. Γιατί με το ποδόσφαιρο έχει σχέση.

αυτά. Πρέπει να το δούμε το μάτς. Εγώ θα το δω αύριο και θα δω τι έχει γίνει με τη διαιτησία, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, γιατί αυτά δεν είναι μόνο παιχνίδια, να πούμε, αγωνιστικά. Εγώ πιστεύω ότι παίζονται άλλα πράγματα. Έτσι, παίζεται πολιτική κατάσταση εκεί πέρα. Γίνεται μια επίδειξη εκεί πέρα δύναμης και νομίζω ότι νταελίκη θέλουν να το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι, για να μην τους πειράξει κανένας εκεί τους Αγγελόπουλους.

Δώσε χαιρετίσματα του στεναχωρημένου άπαρχου, λέει, του Παναθηναϊκού από Γλυφάδα. Ποιον άλλες, Κωστά? Έχω και εγώ ένα φίλο και στη Γλυφάδα, Παναθηναϊκό. Και εκείνος είναι στεναχωρημένος.

Γιανακόπουλο είπε, φαντάζομαι ότι κάποιο θα φορέσει τελικά ξανά μπλουζάκι, λέει, όπως φόραγε παλιά στο σεφ. Ρωτάει. Πάντως είδαμε το Δημητριάδη στο σεφ να κάθεται εκεί πέρα.

Τον ανακοίνωσαν τον Ζουμπκόφ εκεί στην ΑΕΚ έτσι από νωρίς. Γιάννη το λένε Ζουμπκόφ, να ξέρεις, μην κάνεις κανένα λάθος. Πάντως εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το γνώριζα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Focus FM 103 και 6. Μια έρευνα έχει αποκαλύψει, λέει, ότι η χειραψία μπορεί να προβλέψει και το θάνατό σου. Τώρα τι είναι αυτά που λέω, ε? Αυτά στην Αγγλία γίνανε, βέβαια, χρηματοδοτήθηκε και το ψάξανε. Τώρα τι έδειξαν αυτά τα ευρήματα? Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, έδειξε ότι ένα απλό τεστ με τα χέρια θα μπορούσε να αποκαλύψει αν θα ζήσετε και πόσο θα ζήσετε ακόμη. Δηλαδή μιλάμε για τον τρόπο που κάνετε μία χειραψία. Μπορεί να αποδειχθεί μπορεί να αποδειχθεί, δηλαδή, να αποδείξει αυτή η χειραψία που θα κάνεις, αν θα ζήσεις πολλά χρόνια και πόσο θα ζεις. Δηλαδή θέλει να πει, ρε παιδί μου, κάνεις μια χειραψία με κάποιον, αν η χειραψία που κάνεις είναι αδύναμη, τότε αυτό όλο συνδέεται με μια, με ένα κίνδυνο πρόωρου θανάτου, διότι δεν είναι δυνατή η λαβή που λέμε. Μια αδύναμη λοιπόν λαβή συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση. Μάλιστα. Έχει γίνει έρευνα λοιπόν και λέει, σε ηλικιωμένους ασθενείς με υπέρταση, η δύναμη της λαβής και οι συνοσιρότητες συσχετίστηκαν με θάνατο από κάθε αιτία, ενώ υπήρχε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της δύναμης λαβής και των συνοσιρωτήτων. Με λίγα λόγια και απλά ελληνικά, αν θέλετε, να το πούμε, είναι ότι όσο πιο δυνατή λαβή κάνει κάποιος σε μια χειραψία, τόσο χαμηλότερη είναι η πιθανότητα να πεθάνει από έμφραγμα. Άρα δηλαδή είσαι δυνατός τύπος. Κάνε δυνατή λαβή, αν μπορείς, και μη φοβάσαι τίποτα. Έχεις υγεία στην καρδιά, με λίγα λόγια. Αν και η καρδιά τώρα έχει γίνει παιχνίδι, άμα πας και την προσέχεις. Κάποτε ήταν αυτά. Στην ιατρική έχει ξεφύγει τόσο πολύ η επιστήμη, η ιατρική δηλαδή, έτσι, ειδικά στην καρδιά. Σε κάποια κομμάτια και στην καρδιά και στην ορθοπαιδική, άλλο πράγμα, ρε φίλε. Εδώ η καρδιά είναι στη βγάζει, στην κάνει, μεταμόσχευση, βαλβίδες, ιστορίες, bypass, τα πάντα, να αρκεί να είσαι, να προσέχεις. Κάποτε μπαμ και κάτω ήτανε. Και συνήθως όσοι φεύγουν από καρδιά δεν προσέχουν καθόλου.

Καλημέρα μου, Ιορδάνη μου, από το Λονδίνο. Είσαι απόλαυση. Είσαι τη βραδιά, μα λέει, πρωινή αύρα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Ευχαριστώ όλου να του έχει καλά. Γεια σου, Βασιλάκη. Τέτοια ώρα, ρε μπαγάσα, τι έγινε. Τώρα μπήκε. Το Λονδίνο είναι πίσω καμιά ώρα, δύο. Στέφανε. Είναι πίσω. Λίγο πίσω είναι. Μία ή δύο. Ναι. Η Γερμανία είναι μία ώρα πίσω. Έντεκα και 41 είναι το Λονδίνο. Άρα λοιπόν είναι δύο ώρες πίσω. Μια χαρά.

0: Καταλαβαίνω τη χαρά του Έλληνα του εξωτερικού. Μεγάλο πράγμα, ρε φίλε. Ανοίγει ραδιόφωνο, να ακούει να πούμε στην πατρίδα του μία εκπομπή. Ακούει τον ραδιοφωνικό παραγωγό, τον κάνει παρέα, τον θεωρεί δικό του άνθρωπο. Είναι μεγάλο πράγμα, ρε φίλε. Δηλαδή μου τα λέει κόσμος από κοντά, έτσι. Όσοι έρχονται από το εξωτερικό ειδικά και με βρίσκουν και κάνουμε κουβέντες και το να κοιτάλλω να πούμε. Αυτά τα πράγματα είναι άλλο πράγμα, μου λέει, να στα λέω, και άλλο πράγμα να πούμε να το νιώθεις. Τώρα ακούει ο άλλος από Αυστραλία, ρε φίλε, και σε έχει παρέα. Έλα, φίλος.
1: Δεν μου λες εδώ.
0: Τι να σε πω.
1: Αυτό που διάβασε το λίγο. Με τη χειραψία που λες.
0: Ναι. Είσαι δυνατό στο χέρι. Κάνεις κανή χειραψία, δεν είναι.
1: Μισό λεπτό. Ναι, διαβάζεις κάτι πράγματα. Πού το βρήκες και το διάβασε αυτό.
0: Δεν μου λες, έχεις δυνατό χέρι.
1: Κάτσε, μισό λεπτό λίγο.
0: Όχι, δεν έχεις δυνατό χέρι.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Τώρα θα απαντήσω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν αυτό πού το βρήκες, το διάβασε. Για πες.
0: Γιατί.
1: Πώς το είπες αυτό που σου κάνει καλή χειραψία, γίνει πιο πολλά.
0: Κοίταξε, πόνια. Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε στην Αγγλία.
1: Ναι. Πώς βλέπεις όλες τις έρευνες όταν μπράβο σου.
0: Τα ψάχνω, ρε φιλαράκι, τι να κάνω.
1: Τώρα θα απαντήσω για τη χειραψία.
0: Για απάντα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Περνάει ο Μητσοτάκης από τη Λούφη και κάνεις μια χειραψία. Τι χειραψία του κάνεις ο Μητσοτάκης.
0: Πρέπει να τον σφίξεις τόσο δυνατά να κάνει αχ να φωνάζει αυτός.
1: Α, με το παράμιση θα του πήξει, δηλαδή, με το χέρι.
0: Ναι, βέβαια, άμα του σε δώσει.
1: Είναι, κοίταξε, είναι αναλόγως σε τι άνθρωπο θα κάνει χειραψία.
0: Άμα το θεωρείς φίλο, δεν είναι.
1: Ναι, πρώτον.
0: Ναι.
1: Σε πολιτικό θα κάνει χειραψία. Άλλη χειραψία θα κάνει.
0: Να αντέχει η καρδιά σου, η καρδιά σου λέει εδώ, κατάλαβε τι λέει.
1: Μισό, μιλάω για Γιάννη τώρα.
0: Το τεστ, κατάλαβε τι λέει.
1: Τι τεστ, πού τα βρίσκει αυτά τα τεστ, εσύ.
0: Το τεστ λέει, εάν η χειραψία που κάνει είναι δυνατή,
1: ναι,
0: δεν έχει πρόβλημα.
1: Εγώ ας το δέσω διαφορετικά. Έρχεσαι και με κάνεις μια χειραψία εσύ εμένα.
0: Εγώ την κάνω με την ψυχή μου, με την καρδιά
1: εγώ
0: μου.
1: Εγώ θα την κάνω όσο αργά πιο μπορώ.
0: Με την καρδιά μου θα το
1: όσο
0: κάνω.
1: Όσο πιο αργά μπορώ και κάνεις τη χειραψία, πιο πολύ χρόνια θα ζήσεις.
0: Όσο πιο αργά.
1: Όσο πιο γρήγορα κάνεις χειραψία, τόσο πιο γρήγορα θα πεθάνεις.
0: Τι γρήγορα.
1: Κατάλαβες τι είπα.
0: Ρε παιδί μου, συναντιούνται δύο φίλοι.
1: Ναι.
0: Και ο ένας δίνει το χέρι στον άλλον.
1: Ναι.
0: Το δίνει να πούμε με αγάπη, το δίνει να πούμε με σεβασμό.
1: Αυτό λέω τώρα. Ναι. Η χειραψία, παράδειγμα, στη γυναίκα είναι διαφορετικά. Εντάξει. Η χειραψία στο φίλο είναι διαφορετικά. Στο πολιτικό διαφορετικά. Παραδείγματα θέλω.
0: Ναι.
1: Τι χειραψία μιλες. Τώρα τι είπες εδώ πέρα το κουφό αυτό, για πες.
0: Ρε παιδί μου, βλέπεις έναν άνθρωπο και τον δίνεις το χέρι. Κάνεις μια χειραψία.
1: Ναι, αναλόγως τον άνθρωπο είναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Αναλόγως τον άνθρωπο, σε λέω κι εγώ, αναλόγως τον άνθρωπο.
0: Όταν έχεις πρόβλημα με την καρδιά, δεν μπορεί να κάνεις δυνατή χειραψία.
1: Τι παίζει για ρόλο η καρδιά με την χειραψία, ρε τώρα.
0: Μα αυτό σου λέει, αυτό είναι το τεστ.
1: Ρε φίλε, άμα δω κάποιον φίλο μου εγώ,
0: ναι,
1: έχω να το δω 10-20 χρόνια.
0: Άμα δεν έχεις ψυχή να του κάνεις δυνατή χειραψία.
1: Και το συναντήσω και το συναντήσω,
0: ναι,
1: μετά από 20 χρόνια,
0: ναι,
1: θα την δώσει το χέρι μου σε δεύτερο, κράτη με τα δευτερόλεπτα.
0: Θα την δώσει.
1: Γιατί να μην την δώσει εδώ.
0: Γιατί άμα έχεις πρόβλημα δεν θα την δώσει. Αυτό σου λέει χειραψία.
1: Άμα έχω πρόβλημα δεν θα την δώσει. Με το δάνεις εδώ. Πού τα βρίσκεις και τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Ρε φίλε, σου λέει η μέτρηση της δύναμης λαβής είναι ένα τεστ.
1: Τη δύναμη λαβή.
0: Ναι, όταν δίνει το χέρι κάπου είναι λαβή αυτή. Κάνει μια λαβή για να δώσει το χέρι στον άλλο. Χειραψία που λέμε.
1: Λαβή, ξέρει, σημαίνει τότε. Δεν είναι λαβή αυτό. Δεν το λέει σωστά. Δίνει την παλάμη σου στο φίλο σου την παλάμη και έχει κάνει χειραψία. Τι λαβή.
0: Λαβή είναι αυτό.
1: Κάνει μια δεν λαβή. Λέγεται λαβή αυτό.
0: Πώς
1: δεν λέγεται λαβή, δεν τότε.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγεται, πώς θα σου το πω να καταλάβει, δεν τότε.
0: Λαβή λέγεται.
1: Επαφή παλάμης με παλάμης. Ναι. Έτσι λέγεται και κάνεις χειραψία.
0: Κάνεις μια λαβή και κάνει και ο άλλος μια λαβή.
1: Όχι,
0: για να βρεθούν οι παλάμης.
1: Επαφή παλάμης με παλάμης και κάνεις χειραψία. Δεν λέγεται λαβή.
0: Πώς λέγεται.
1: Λαβή λέγεται στο καράτε, το kickbox και τέτοια. Ναι. Δεν έχει λαβή.
0: Αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιούνται στο καράτε και στο kickbox. Αλλά η λαβή είναι...
1: Όχι, η χειραψία, πώς το λες λαβή.
0: Είναι μια λαβή η χειραψία, ρε φίλε.
1: Δεν είναι μια λαβή. Είναι, σε λέω, δύο παλάμες. κάνω μια χειραψία.
0: Εσύ, εσύ κάνει τη λαβή για να δώσει τη χειραψία. Ο άλλο μπορεί να μην σου δώσει το χέρι. Εσύ κάνει τη λαβή όμω.
1: Κάνει τη λαβή, ναι. Σηκώνει το χέρι σου τεντωμένα και κάνει χειραψία. Ο άλλο, άμα δεν σου δώσει, μετά κάνει άλλη λαβή.
0: Δεν έχει κάνει χειραψία. Τη λαβή την έκανε όμω.
1: Άμα δεν σε δώσει ο φίλο σου το χέρι, έχει κάνει χειραψία.
0: Έχει κάνει λαβή. Χειραψία δεν έκανε.
1: Έχει κάνει λαβή.
0: Βέβαια. Εσύ κάνει τη λαβή.
1: Δεν άλλο δεν. Σε πιάνω από το κεφάλι και σε ρίχνω κάτω. Αυτό δεν λέγεται λαβή.
0: Εκείνο είναι άλλη λαβή.
1: Άλλη λαβή είναι αυτή. Ενώ χειραψία λέγεται λαβή.
0: Η χειραψία.
1: Τεντώνω το χέρι μου και κάνω χειραψία. Άγω, δεν λέγεται
0: λαβή. Η χειραψία λέγεται χειραψία όταν δώσουν και οι δύο τα χέρια.
1: Ναι. Άμπραβο.
0: Άμπραβο. Άρα λοιπόν εσύ κάνει μία λαβή για να δώσει χειραψία, κάνει και ο απέναντι μία λαβή για να δώσει χειραψία. Και όταν συναντηθούν τα χέρια, έγινε χειραψία.
1: Έτσι δεν συμβεί.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα, είναι, το θέμα είναι ότι αν η λαβή αυτή είναι δυνατή και σφίξουν τα χέρια και οι δυο, ειδικά εσύ ας πούμε, άρα έχεις καλή δυνατή καρδιά. Θα αντέξεις.
1: Αυτό που διάβασε εσύ τώρα, δηλαδή τώρα το πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Το είναι, πιστεύεις αυτό που
0: είναι έρευνα, βέβαια.
1: Έρευνα. Ξέρεις πόση έρευνα έχουν γίνει στη ζωή τότε.
0: Έγινε έρευνα από μια καρδιολογική εταιρεία.
1: Καρδιολογική εταιρεία. Mm. Εγώ θα σε απαντήσω τώρα. Όταν είναι να σβήσει το καντήλι σου, ξέρει μόνο ο Θεός.
0: Ναι, το καντήλι σβήνει όταν εξασθενεί ο οργανισμός, ρε φίλε. Έχει πρόβλημα.
1: Ναι, και αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός και ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι, φαίνεται όμως. Κάποια σημάδια σε δίνουνε.
1: Βεβαίως, άμα παραμιλήσεις τον εαυτό σου,
0: ναι.
1: Καπνείς τσιγάρα, πίνεις και τέτοια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάποτε θα πάθεις και θα αρρωστήσεις κιόλας και θα πάθεις αυτά που πρέπει να πάθεις.
0: Mm.
1: Σωστά έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Ωραία. Εσύ, τώρα είμαστε δύο, κάνουμε μια χειραψία. Ναι. Δεν λέγεται λαβή αυτό.
0: Εγώ κάνω μια λαβή, απλώνω το χέρι μου μπροστά, να κάνεις και
1: δεν λέγεται την... λαβή αυτό.
0: Πώς λέγεται αυτό, ρε φίλε.
1: Επικοινωνία παλάμη με παλάμη.
0: Μια κίνηση είπες, τι επικοινωνία ρε.
1: Μια κίνηση, όχι λαβή, δεν λέγεται λαβή. Λαβή είναι άλλο, άλλο τέτοιο ρε τώρα. Γιατί δεν καταλαβαίνεις όταν συμμιλάω κάτι.
0: Δηλαδή το χέρι που το δίνω για να κάνω να σε πάρω το δικό σου χέρι δεν είναι λαβή.
1: Όχι.
0: Άμα το χέρι αντί για μπροστά το κάνω στο πλάι και σε χτυπήσω δεν είναι λαβή.
1: Άμα το κάνεις μπροστά και με χτυπήσει είναι λαβή. Να μιλάμε για χειραψία.
0: Εκεί κάναμε μία λαβή για να σε χτυπήσουμε και στην πρώτη φάση κάνουμε μία λαβή να σε δώσουμε το χέρι.
1: Ωραία. Επειδή δεν θα διάσω το δικό μου κεφάλι να γεμίσω το δικό σου.
0: Ναι, μην το κάνεις γιατί...
1: Πάνε κάνει μία χειραψία με τον Δημοσθένη.
0: Άμα διάσεις το δικό σου κεφάλι να γεμίσω το δικό μου.
1: Να δω τι λαβή θα κάνεις ο Δημοσθένη. Τι χειραψία.
0: Αλήθεια, ξέρει αυτούς από λαβές.
1: Την καλημέρα μου, τούτο να είσαι καλά. Καλά.
0: Πάντως είναι ένα τεστ αυτό. Η δύναμη λαβής δείχνει την υγεία της καρδιάς. Έτσι, άμα η καρδιά σου είναι δυνατή και τα χέρια σου είναι δυνατά και όλα είναι δυνατά να μην. Άμα είσαι, είναι κάτι παππούδια, τα βλέπετε που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πούμε και το χέρι με το ζόρι το σηκώνει. Αυτό σου λέει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Γεια σου, Αναστάση.

μέσα από διάφορα τεστ και από διάφορα πράγματα μπορούμε να μάθουμε πολύ χρήσιμα πράγματα, τα οποία να βοηθάμε και τον εαυτό μας αλλά και τον κόσμο, έτσι, γιατί όταν τα λέμε στον κόσμο τα νιώθει και ο κόσμος, τα βλέπει. Και μην ξεχνάτε, όλα από εδώ από την Ελλάδα ξεκίνησαν τα πάντα. Και η ιατρική και η φιλοσοφία, οι αρχαίοι Έλληνες, η ιατρική. Η ιατρική είναι ο τέτοιος, από την ΚΟ, πώς τον είπαμε. Ο Ιπποκράτης, ναι, όχι ο Δημοκράτης, ο Ιπποκράτης. Κράτησε, είναι ο πατέρας της ιατρικής. Βέβαια. Από την ΚΟ. Ο Κώτης. Κώτης λέγεται αλήθεια. Κώτης. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αν και πήγα 500 φορές στην ΚΟ, δεν μπόρεσα να καταλάβω, ρε παιδί μου. Όχι, δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λέγανε, να πούμε, την γυναίκα που είναι από την ΚΟ. Κώτα. Όχι. Κώτησα. Τον άντρα πώς το λένε, Κώτη, Κώτης. Ιπποκράτης, βέβαια. Μεγάλο πράγμα, ρε φίλε. Ο πατέρας της ιατρικής. Και να ξέρετε, τα συνέδρια των γιατρών και των νοσοκόμων, αν θέλετε, τα περισσότερα γίνονται εκεί κάτω στο νησί. Τιμή σένα και να πούμε. Γι' αυτό και γίνεται ένας χαμός όλο τον χρόνο εκεί πέρα με τα συνέδρια.

Εδώ είδαμε χθες, προχθές πότε ήταν ένα μήνυμα, χθες πρέπει να ήταν, που μας είπε ότι το έστειλε με μήνυμα το παιδί, ποιος ήταν δεν θυμάμαι, και μας είπε ότι ακόμα και το ποδόσφαιρο από την αρχαία Ελλάδα βγήκε. Και μην μας το παρουσιάζουν οι Άγγλοι ότι και καλά το βγάλανε αυτό το ποδόσφαιρο. Η αρχαία Ελλάδα έβγαλε πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Έβγαλε τον Ηρόδοτο, βέβαια, με τη μεγάλη ιστορία. Έβγαλε τον Αρχιμίδη, το μεγαλύτερο φιλόσοφο, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα. Ακαδημία του Πλάτωνος, στην Αθήνα.

Και δεν πήραμε ρε παιδιά ούτε μία φλέβα από αυτούς, ε. Κοος και κοα, Τζόρνταν. Πήγα πριν μια εβδομάδα, λέει, και πέρασα από τα ξενοδοχεία του Κυπριώτη, λέει, και σε δημήθηκα. Πήγε στο ψαλίδι, ρε παγάσα, ε. Πήγε στο Πανόραμα, πήγε στο Βίλας, πήγε στο Ιπόκρατες. Το άλλο, πώς το λέγανε, το... Όχι Ραμύρα, το άλλο, πώς το λέγανε. Μου διαφεύγει τώρα το άλλο. Τι μου θύμισες τώρα, ρε φιλαράκι. Ωραίο νησί 20.

Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ ωραίο, έτσι από την πλευρά του Αιγαίου από μέσα. Είναι τα Καρδάμενα, είναι από εκεί μεριά.

Τώρα τελειώνει η εκπομπή. Ήθελα να πω μερικά πράγματα για το νησί. Θα τα πούμε άλλη μέρα, δεν πειράζει τώρα. Τζάμπα μην ανοίξουμε την κουβέντα αυτή και την αφήσουμε στη μέση. Καλημέρα διδάσκαλε, να είσαι πάντα καλά να μας διδάσκεις. Το ποδόσφαιρο όντως είναι, λέει, αρχαίο ελληνικό άθλημα, διότι υπάρχει πάνω σε έναν αμφορέα ένας νέος με την μπάλα, πάνω στο λυγισμένο του γόνατου. Αλήθεια, έτσι ακριβώς είναι. Κώστας Δούκας, γεια σου Κώστα. Έτσι ακριβώς είναι.

Κέφαλος είναι πολύ ωραία, λέει το φιλαράκι μας από τον Ντάρουιν. Μόνο το κέφαλος είναι ωραίο. Μαστιχάρι δεν είναι ωραίο, τυγκάκι δεν είναι ωραίο, μαρμάρι δεν είναι ωραίο. Πού να, αντιμάχια δεν είναι ωραία. Ζιμπάρι δεν είναι ωραίο. Πολλά ωραία είναι, το καθένα είναι κέφαλος. Είναι εκεί στο το καμάρι που λέμε, εκεί κάτω εκεί στην κούρμπα μέσα, στον κόλπο. Τα καρδάμενα δεν είναι ωραία. Πατεράκι σε πάνω το πώς λέγεται το συγκρότημα πάνω, κάτι θα θυμηθώ λίγο.

0: Λοιπόν, αυτά παιδιά. Με αυτά και με αυτά πάει και το σήμερα. Λοιπόν, να πούμε καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πάνω απ' όλα υγεία. Και αύριο βράδυ εμείς λίγο μετά τις 11 εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Η ώρα είναι 3. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας. Παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα.